0: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ σε Μελιγαλά και Πηγάδα, με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: από αυτή την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι. Μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026. 1400 χρόνια μετά. Το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: από αυτή την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι. Μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ. Σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι. Μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

στον Θήτα FM. Είναι 6. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Χαμογελαστή, χαμογελαστή. Γιατί εδώ εμείς ξεκινάμε σήμερα την Παρασκευή μας. Επιτέλους την Παρασκευή μας. Με Paradise City. Αυτό είναι. Εδώ είστε στο Θήτα 107 και 1 από την όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο, συνοδοιπόρος στα κόκπιτ του ραδιοφώνου. Εδώ, Κατσαβουνίδης Γιάννης. Φωνή μία και μοναδική, δεν υπάρχει άλλη. Μία και μοναδική. Αυτό είναι το ραδιοφωνό σας. Αυτή είναι η ενημέρωσή σας. Η εβδομάδα φτάνει στο τέλος της. Φτάνει στο τέλος της. Με τη σημερινή μέρα. Η διάθεση όμως πρέπει να ανέβει. Και ανεβαίνει. Και ας είμαστε και λίγο ειλικρινείς. Σήμερα και ο καφές έχει ακόμα καλύτερη γεύση. Γι' αυτό εμείς γελάμε και ήρθαμε χαμογελαστή πρωινιάτικα. Πριν όμως αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το Σαββατοκύριακο, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε ειδήσεις, επικυρότητα, όσα μας απασχολούν οπωσδήποτε και φυσικά απαραίτητη δόση χαμόγελου. Άντε, πάμε να κλείσουμε την εβδομάδα ενημερωμένοι και με καλή διάθεση, γιατί έχω σήμερα μέχρι και τις 8 τι να πω και τι να πω.

τσεκάρουμε πρωινιάτικα Παρασκευή σήμερα 11 του μηνού Σεπτέμβρη 2026. Και να πάμε σαν και να θυμηθούμε τι έγινε σαν σήμερα. Σαν σήμερα 11 του Σεπτέμβρη πριν πάρα πολλά χρόνια είχαμε, θυμάστε, την επίθεση στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, ακριβώς 25 χρόνια πριν, σαν να ήταν εχθές. Κάποιοι ήμασταν ακόμα σε μέσα ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά, και κάποιοι είχαμε βάρδια εκείνη την ώρα. Ώρα Ελλάδας ήταν περίπου μία. Ήταν πρωί στην Αμερική, εδώ ήταν μία περίπου το μεσημέρι. Η αλήθεια είναι, δεν φύγαμε εκείνη την ημέρα. Όσοι δουλεύαμε, δεν φύγαμε από εδώ. Περίπου μία και μισή, νομίζω. Μία και μισή το μεσημέρι. Ήταν 8 παρά 20 που έγινε, αν θυμάμαι. Γύρω στις 4 η ώρα. Εγώ θυμάμαι μία και μισή ήμουνα εκεί και δεν έφυγα μέχρι και την επόμενη το πρωί. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι μας φρόντισαν για όσους μείναμε εκεί. Και θα πω κάτι. Η ημέρα αυτή ήταν η μέρα που έμελε να αλλάξει ολόκληρο τον κόσμο, για πολλά θετικά αλλά και πάρα πολλά αρνητικά που κουβαλούσε εκείνη η μέρα.

γιατί πάνω απ' όλα σαν την υγεία δεν έχει. Σαν την υγεία δεν έχει. Λοιπόν, αυτά για αρχή. Γιατί έχουμε πράγμα, έχουμε να πούμε. Να μείνετε λίγο εδώ στους 107 και 1 στο Ράδιο Θήτα, γιατί έχω να σας πω και πράγματα για Γιώργο Μαζουνάκη. Έχω να σας πω και άλλα πράγματα. Μείνετε εδώ. Λοιπόν, και για να πούμε την αλήθεια, 8 και 45 έγινε τις 11 Σεπτεμβρίου η επίθεση στην Νέα Υόρκη, στους δίδυμους πύργους. Ήταν 4 ώρα Ελλάδος, λέει εδώ ο Γιάννης ο Κατσαβουνίδης. Αφού το λέει ο Γιάννης, εγώ γιατί να αμφιβάλλω. Σίγουρα κάτι ξέρει από τις ώρες. Πάμε λιγάκι, ξεκινάμε δυνατά. Έχουμε πολλά να πούμε, κυρίες και κύριοι.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πρωινιάτικο της Παρασκευής. Τι καλά, τι ωραία. Έχουμε διάθεση, παιδιά. Έχουμε διάθεση, πιστεύουμε να έχετε κι εσείς. Να σας μεταδώσουμε τη διάθεση. Με το καφεδάκι στο χέρι, αν δεν προλάβατε να το πιείτε στο σπίτι, εκεί να το έχετε δίπλα στο αυτοκίνητο, καμιά δυο γουλίτσες στα κλεφτά, γιατί λένε ότι απαγορεύεται να οδηγάς και να πίνεις καφέ. Εγώ δεν ξέρω τον νόμο. Να οδηγάς και να πίνεις καφέ απαγορεύεται. Να οδηγάς και ο καφές να είναι δίπλα και να κάνεις καμιά κλεφτή έτσι τζούρα επιτρέπεται? Ρωτάω, ρωτάω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω άμα το κάνω κι εγώ, δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, σε λίγο, σε περίπου μια μισή ώρα, δύο ώρες, έχουμε και το πρώτο κουδούνι με αγιασμούς. Με αγιασμούς για τα παιδιά και τα, ειδικά για τα πρωτάκια τα οποία είναι μέσα στην καλή χαρά. Εχθές συνάντησα δύο φίλες με τα παιδιά τους που θα πάνε πρώτη δημοτικού σήμερα και ήταν μέσα.

την καλή χαρά, γιατί θα πάνε να παίξουν με τους φίλους τους, θα ζωγραφίσουν, θα κάνουν ένα σωρό πράγματα, και για αυτά τα παιδιά το σχολείο είναι χαρά, είναι παιχνίδι, και έτσι πρέπει να είναι. Δεν θα ασχοληθώ σήμερα καθόλου με το εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν θα ασχοληθώ σήμερα για το τι κάνει η κοινωνία για το εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν θα πω κουβέντα, δεν θα γκρινιάξω. Ναι, καθόλου, αλήθεια σας το λέω. Θα πω μόνο, άντε παιδιά, καλή σχολική χρονιά για όλα τα πρωτάκια εκεί, και στην πρώτη δημοτικού και στην πρώτη γυμνασίου και στην πρώτη λυκείου. Πάντα πρωτάκια είναι αυτά. Και για όλα τα παιδιά, καλή φώτιση. Καλή φώτιση, και η Παναγιά μαζί σας, γιατί με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγιάς θα πορευτείτε, νομίζω. Γιατί τα υπόλοιπα, έτσι όπως είναι, λίγο δύσκολα. Να μην σας στεναχωρώ σημερινή ημέρα. Δεν θέλω καθόλου να σας στεναχωρήσω. Λέγαμε εδώ πέρα και με τον Γιάννη για την 11η Σεπτεμβρίου, προσωπικές εμπειρίες εκείνη την ημέρα. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ την μανούλα μου, την καημένη τη μανούλα μου, γιατί εγώ είχα εισιτήρια, παιδιά, κλεισμένα για το Σάββατο, το επόμενο Σάββατο, δηλαδή Τρίτη ήταν η επίθεση στους δίδυμους πύργους. Εγώ το Σάββατο πετούσα Μαδρίτη. Λοιπόν, πετούσα Μαδρίτη και θυμάμαι, μου πήρε τηλέφωνο η μητέρα μου Τετάρτη, Πέμπτη, και μου έκλαιγε στο τηλέφωνο λέγοντας μου: «Πού πας, αγόρι μου, θα σε ανατινάξω, θέλω να το ακυρώσεις». Ενώ ήταν ένα εισιτήριο το οποίο έπρεπε να πάω για δουλειά, να μείνω μια εβδομάδα στη Μαδρίτη σε μια έκθεση, ένα εκθεσιακό κέντρο. Η μητέρα μου έκλαιγε, η καημένη έκλαιγε ασταμάτητα. Αυτό όμως που μου έκανε εντύπωση είναι ότι είχαμε με την αεροπορική εταιρεία, κατεβήκαμε στο Μιλάνο και από εκεί μετά επιβαβαζόμασταν σε ένα άλλο αεροπλάνο για να πάμε στη Μαδρίτη. Ήμασταν πάνω από μια μισή ώρα οι επιβάτες, με ο καθένας είχε από 3-4 αστυνομικούς που εξέταζαν ακόμα και τα αυτιά μας. Ειλικρινά. Και η αλήθεια είναι, να σας το πω όμως, μετά από 10 μέρες περίπου που επέστρεφα στην Ελλάδα, το μόνο που κάναν ήταν ξανά στο Μιλάνο, ανταπόκριση είχαμε, να μας ελέγξουν. Στην Ελλάδα τίποτα. Ειλικρινά, στην Ελλάδα τίποτα. Ήρθαμε, καλώς ήρθαν τα παιδιά. Τίποτα. Λοιπόν, η δύσκολη μέρα ήταν εκείνη της 11ης Σεπτεμβρίου, που τα είδε όλα η γη, τα είδε όλα ο κόσμος. Ξεκίνησε ο πόλεμος εναντίον της τρομοκρατίας, όπως έγινε, όπως λέγεται, όπως βαφτίστηκε, ό,τι θέλει το λέει ο καθένας, και υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια. Τα έχετε δει 20 χρόνια, 25 χρόνια μετά, έχουν γραφτεί και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά τι ήταν η 11η Σεπτεμβρίου. Απλά εμείς το έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας σαν μια δυσάρεστη ανάμνηση, κακή ανάμνηση, μια τραγωδία για την ανθρωπότητα. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα, είμαστε μια χαρά. Εχθές το απόγευμα που σας πάω τώρα από τους δίδυμους πύργους, σας πάω στο σταθμό της Αγίας Σοφίας, που εχθές δύο τρένα περίμενε ο κόσμος κανένα 20 λεπτό, κανένα μισάωρο, γιατί δύο τρένα δεν μπορούσε ο ένας να χωρέσει στον άλλον. Πήγε ο ένας στραβά, πήγε ο άλλος λοξά, κάτι έγινε εκεί, ένα μπέρδεμα, και περίμεναν οι επιβάτες περίπου ένα μισάωρο να καταφθάσει ο σειρμός για να μπορούν να πάνε στις δουλειές τους, να πάνε στις κατευθύνσεις τους, γιατί είχε ένα προβληματάκι χθες στην Αγία Σοφίας. Με, φυσικά, με εκνευρισμό στους επιβάτες και την υπομονή τους. Αυτά θα τα έχουμε. Τα είχαμε. Θα τα έχουμε. Το θέμα είναι η τηλεδιοίκηση να κάνει σωστά τη δουλειά της, να μην έχουμε καμιά στεναχώρια με κανένα μπερδεμένο σειρμό, και εμείς όλη μέρα είμαστε μέσα σε το μετρό, και να δείτε τι έχει να γίνει μετά. Έτσι, εγώ τα λέω πιο νωρίς. Άντε, άντε παιδιά, άντε Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Πάμε.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας, έτσι. Σωστά. Είσαστε στους 107,1. Σωστά. Ράδιο Θήτα όπως Θεσσαλονίκη. Ακόμα σωστότερα. Και πίσω από το μικρόφωνο Δημήτρης Καρυπίδης. Μέχρι τις 8 μαζί. Μέχρι τις 8 παρεάκι. Και σας είπα με το που ξεκινήσαμε ότι σήμερα η εκπομπή θα έχει και πραγματάκια τα οποία χρήζουν ρεπορτάζ, όπως αυτό με τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό που συνέβη και εγώ έδωσα τα συλληπιτήρια μου λέγοντας ότι έχει συνέχεια το έργο. Κάτι μπορεί να ήξερες, κάτι μπορεί να σου είπανε Καρυπίδη και δεν μας το είπες εκείνη την ώρα. Βέβαια δεν μπορεί να το πεις, παιδιά. Εγώ ψήλη στα αυτιά μου μπήκανε, το ξέρετε, το τραγούδι. Έτσι. Όταν ο Σπύρος Άδωνης βγήκε στα social και είπε, ακούστε να δείτε, το κέντρο αυτό, το ιατρείο αυτό είναι ένα απλό ιατρείο, δεν είναι τίποτα άλλο, εγώ έχω καλέσει τον κύριο Πατούλη να κάνει έλεγχο ο ιατρικός σύλλογος, να δούμε τι γίνεται. Ήμουνα σίγουρος εγώ μετά τις δηλώσεις του Σπύρου Άδωνη ότι κάτι συνέβαινε. Και όπως αποδείχτηκε, οι δύο γιατροί συνελήφθησαν μετά από την έρευνα που έγινε στην ιδιωτική τους κλινική. Έτσι. Και όλα τα στοιχεία δείχνουν μια δικογραφία που τους κατηγορεί για θανατηφόρα έκθεση. Θα οδηγηθούν εννοείται στον αρμόδιο εισαγγελέα για να καταθέσουν. Πάντως η νεκροτομή θα πραγματοποιηθεί σήμερα, μάλλον αύριο, παρουσία τεχνικού συμβούλου, το οποίο ζήτησε να παρίζεται η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Η εξέλιξη σημειώθηκε, προσέξτε τώρα τι γίνεται, λίγες ώρες μετά την μεταφορά των δύο γιατρών στην ασφάλεια Αθηνών, όπου παρέμειναν εκεί για πολλές ώρες. Και εκεί υπήρξε και ταυτόχρονα η έρευνα στο ιατρείο. Από ό,τι λένε και από ό,τι λέει το ελληνικό FBI, εκεί υπήρχαν, προσέξτε τώρα, δύο μηχανήματα τα οποία κάναν αυτή την εργασία της πλασμαφαίρεσης. Δύο μηχανήματα. Το θέμα είναι ότι το ιατρείο δεν είχε την ειδική άδεια, σύμφωνα με τον κύριο Πατούλη. Δεν είχε την ειδική άδεια. Ο τελευταίος έλεγχος έγινε πριν από 2 χρόνια από τον ιατρικό σύλλογο και έκτοτε απλά δεν μπόρεσαν να πάνε να ελέγξουν το ιατρείο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία βαραίνουν τους δύο γιατρούς. Και μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, άρχισαν ο ένας να τα ρίχνει στον άλλον. Και προσέξτε, από προχθές, από την ημέρα θανάτου που ανακοινώθηκε, η ημέρα θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη, όλα τα ρεπορτάζ έγραφαν πως ο σύζυγος της κυρίας έλεγε δεν ήταν δικός μου πελάτης, τον είχε αναλάβει η σύζυγός μου. Από εκείνη τη στιγμή άρχισαν να μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά, προσέξτε, όχι των υπολείπων αλλά και της αστυνομίας, ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι γιατροί είπαν ότι ο Γιώργος ο Μαζονάκης ήταν 1 ώρα εκεί. Το επεισόδιο έγινε εκείνη την ώρα. Ανακαλύφθηκε λοιπόν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης, σύμφωνα με τις βίντεο κάμερες τις οποίες κατέγραφαν το χώρο, ήταν εκεί τουλάχιστον 3 ώρες πριν. Αυτό το τρίωρο αποκαλύφθηκε και ήταν εκεί. Ο Μαζονάκης πήγε πιο νωρίς. Πήγε πιο νωρίς. Μάλιστα λένε ότι στα μηχανήματα φάνηκε ότι κάποιος πήγε να τα απολυμάνει, να τα καθαρίσει. Θα δούμε. Θα δούμε. Περιμένουμε την διενέργεια της νεκροψίας. Θα έχουμε δουλίτσα σήμερα.

0: Χθες δεν είμαστε στον αέρα. Όχι, μην κάνεις τέτοια. Στον αέρα είμαστε. Τέλεια. Μου άνοιξες το μικρόφωνο. Και τα δύο μικρόφωνα. Να ακούω παντού. Α, τι ωραία. Εγώ πήγα να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι εγώ πήγα να σου πω, Γιάννη, θέλω να σου πω κάτι πριν ξεκινήσουμε και βάλουμε και ένα τραγούδι. Εσύ μου άνοιξες το μικρόφωνο. Θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, θέλω να κλείσω λίγο τη συζήτηση με το θέμα του Γιώργου του Μαζονάκη και θέλω να πάω και στον Σπύρο Άδωνη, γιατί εχθές δεν ήταν καθόλου τυχαίο αυτό που έκανε ο κύριος Σπύρος Άδωνης. Δεν ήταν καθόλου τυχαίο. Ειλικρινά, εγώ θέλω να ρωτήσω, κύριε Πατούλη, σε εσάς, πάρα πολύ απλά, πάρα πολύ απλά, όταν κάνετε έλεγχο σαν ιατρικός σύλλογος και βλέπετε μια άδεια λειτουργίας η οποία στο συγκεκριμένο χώρο ήταν απλά ένα παθολογικό ιατρείο, έτσι, ωραία, μια γιατρός και ένας παθολόγος, η οποία γιατρός δεν είχε και ειδικότητα, δεν είχε ειδικότητα και μάλιστα δεν ήταν και κατοχυρωμένος ο εξοπλισμός της πλασμασφαίρεσης που βρέθηκε εκεί. Θα κάνω μια ερώτηση εύλογη και το βλέπουμε και είναι και ερώτηση στη thetanews.gr σε ένα ρεπορτάζ το οποίο το αναφέρει στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο. Πώς είναι δυνατόν να γράφουν άλλα πράγματα από αυτές τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Δηλαδή, στο διαδίκτυο μπορούν να γράψουν ό,τι θέλουν χωρίς όμως να έχουν την απαραίτητη άδεια. Αυτό ο ιατρικός σύλλογος δεν μπορεί να το δει και να το συνδυάσει όταν κάνει τον έλεγχο. Ή απλά πηγαίνει στο ιατρείο, βλέπει τι γίνεται, τι δεν γίνεται και μετά σου λέει, εντάξει παιδιά, μια χαρά είστε, συνεχίστε. Το αν γράφανε στο διαδίκτυο για πλασμαφαίρεση και ειδικές θεραπείες, αυτό ο ιατρικός σύλλογος δεν έχει τρόπο να το ελέγξει. Δεν έχει τρόπο να το δει. Ρωτάω τώρα εγώ. Και εσείς πείτε μου αν έχω δίκιο ή άδικο. Γιατί δεν μπορώ να δεχτώ το ότι το σύστημα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, από ό,τι διτείνεται και λέει ο κύριος Σπύρος Άδωνης, ότι είναι, έχει εξελιχθεί και έχει εκτοξευθεί υπό την διοίκησή του. Και αυτή τη στιγμή συμβαίνουν πράγματα τα οποία στην Ουγκάντα τα έχουν ξεπεράσει. Τα έχουν ξεπεράσει. Όταν κάνεις έλεγχο, κάνεις έλεγχο. Δεν ξέρουμε ότι και το διαδίκτυο είναι ένα κομμάτι αυτού του ελέγχου. Δηλαδή εγώ έχω μια επιχείρηση που πουλάει φιστικά, εντάξει, και στο διαδίκτυο γράφω ότι κάνουμε πυρηνική φυσική. Ελάτε εδώ να σας δώσουμε πλουτόνιο, ξέρω εγώ, λέω κάτι, κάτι χαζό. Αυτά δεν τα βλέπουν οι ελεκτικοί μηχανικοί. Δεν τα βλέπουν οι μηχανισμοί. Συγγνώμη. Δεν τα βλέπουν. Λοιπόν, έτσι είναι, παιδιά. Και όπως λέει ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Και επειδή εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε, λέω 6:30, ένα τιζεράκι γρήγορο, να επιστρέψω και με άλλες ειδήσεις.
1: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ. Σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
2: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, πρώτος τόμος, Πλάτων, Πολιτεία. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM, 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

μου έβαλε έτσι ο Γιάννης Πρωινιάτικα, σου λέει ένα να πούμε λιγάκι η σημερινή μέρα για την ωραία Αμερική, Νέα Υόρκη. Θα ήθελα να πάω στη Νέα Υόρκη. Ωραία, ωραία πρέπει να είναι. Ειδικά τα Χριστούγεννα και τις γιορτές είναι ωραία. Για τουρίστα, ναι, ναι. Κατά τα άλλα, καμιά 25 εκατομμύρια είναι η πόλη. Όσοι είναι δύο φορές η Ελλάδα. Αλήθεια, εμείς δεν χωράμε σε τόσα τετραγωνικά, θα μέναμε τώρα όλοι οι Έλληνες στη Νέα Υόρκη. Θα την κρεμίζαμε. Θα την κρεμίζαμε μόνο εμείς οι Έλληνες στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, και να σταματήσουμε την καταστροφολογία, γιατί εγώ έχω τώρα κίνηση ακόμα χειρότερα. Όλη η πόλη, παιδιά, έχει ξυπνήσει. Καλημέρα στην πόλη Παρασκευιάτικα. Η έξοδη προς το περιφερειακό, η Διαγόρα από ό,τι βλέπω, έχει κίνηση. Πολύ νωρίς για τη Διαγόρα. Το Αλατίνι από την άλλη πλευρά έχει κίνηση. Η Πηλαία έχει κίνηση. Ο Προφήτης Ηλίας εκεί που και η έξοδος στον περιφερειακό. Τι έγινε, παιδιά, σήμερα? Τόσο νωρίς ξυπνήσατε? Πάντως δείγματα στον περιφερειακό έντονης κίνησης δεν υπάρχουν. Αλλά στους εξόδους για τον περιφερειακό υπάρχουν πάρα πολύ κίνηση και στην Αγρός του Στρατιώτου. Πάρα πολύ κίνηση εδώ βλέπω στην Ευκαρπία, στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου. Για να δω, και είπαμε Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, να δω στην πόλη μέσα τι λέει Αλεξάνδρου Παπαναστασίου. Και εκεί κίνηση. Και η Κωνσταντινούπολης έχει κίνηση. Και από ό,τι βλέπω το Μαχάταν εδώ στην Τσιμισκή και εδώ έχει κίνηση. Τι έγινε, παιδιά? Νωρίς ξυπνήσαμε σήμερα. 33 λεπτά μετά τις 6 και φορτώνουν οι δρόμοι. Άντε, παιδιά, κουράγιο. Κουράγιο για όσους μπήκατε στα αυτοκίνητα. Θα μου πείτε, ίσως μπορεί να φταίει το ότι σήμερα είναι και η πρώτη μέρα για τα σχολεία και κάποιοι γονείς σηκώθηκαν λίγο πιο νωρίς, πήραν τα αυτοκίνητα να κάνουν τις δουλειές τους και μετά να ξαναγυρίσουν να πάει κάποιος από τους δύο με τα παιδιά στο σχολείο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως, αυτά. Αυτά για την αντικίνηση, ο καιρός. Γιατί δεν σας είπα για τον καιρό. Ενθουσιάστηκα όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή και δεν είπαμε και για τον καιρό. Καιρός λοιπόν σήμερα, 23 βαθμούς που μιλάμε με αυτή τη στιγμή, maximum στους 32, ζεστούλικος για την εποχή. Αύριο θα έχουμε βροχούλες. Αύριο θα έχουμε βροχούλες. Σήμερα πάντως θα είναι μια χαρά. Δεν θα είναι πολύ έντονος, έχει κατέβει και θερμοκρασία. Αυτά τα πιο γρήγορα που είχα να σας πω για τον καιρό και για την κίνηση. Θα επιστρέψω με Αντώνη, Ρέμο και άλλες ειδήσεις της πόλης.

Πάμε, πάμε, γιατί σας έχω, δεν θέλω να καθυστερώ καθόλου, γιατί σήμερα η Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, έχει και πάρα πολύ ζουμάκι, έχει πάρα πολύ δουλίτσα, έχει πάρα πολλά νέα, έχει πάρα πολύ, η ροή των ειδήσεων είναι συνεχόμενη και πρέπει να σας ενημερώνουμε στα κόκκινα πληρότητα των ξενοδοχείων, παιδιά, όχι για την τουριστική περίοδος έντονη, όχι, όχι, όχι, για τη συναυλία, το Σαββατοκύριακο. Και ακούστε τώρα πώς τα συνδυάζουνε. Λοιπόν, έχουμε συναυλία 12 του μηνός με Αντώνη Ρέμο, έτσι, για τα 30 χρόνια της καριέρας. Έχουμε και διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουμε κόσμο που θα έρθει και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει περίπτωση να έχει και μέχρι 200.000 κόσμο η πόλη. Αυτό δεν το έχω ακούσει πουθενά. Υπάρχει περίπτωση το Σαββάτο να πλημμυρίσει η πόλη. Πολλά τουριστικά γραφεία της Βόρειας Ελλάδας φτιάξαν και ενεργοποίησαν ειδικά διήμερα πακέτα με τις κρατήσεις να εκτοξεύονται. Περιμένουν πάνω από 300 λεωφορεία από την περιφέρεια. Ακούστε να δείτε τι έκανε ένας τύπος στην Πάτρα, έτσι για να ξέρουμε. Ο τύπος έβγαλε το μενού το ταξιδιωτικό, έγραφε: θα πάμε στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου και θα κάνουμε και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Ο τύπος δεν παίζεται. Ο τύπος είναι όντως του ροπερίτορ, φοβερός. Λοιπόν, όχι, δεν έβαλε μπάνια στα νέα πλάγια, όχι, δεν έβαλε. Αν και είσοδος στη συναυλία είναι δωρεάν για το κοινό, έτσι το ξέρουμε. Λοιπόν, αυτός εκεί στην Πάτρα το έχει εντάξει στο κεντρικό του μενού. Σου λέει, θα σας πάω στη συναυλία. Θα πάμε δηλαδή όλοι όσοι θα πληρώσετε από την Πάτρα να πάμε Θεσσαλονίκη. Θα σας πάω και στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου δωρεάν. Όλα τα έξοδα δικά μου. Θα σας έχω θέσει και μπροστά από τα κάγκελα εκεί. Να ζητώ κραυγάζεται. Απίστευτος ο τύπος. Η αλήθεια είναι ότι οι ξενοδόχοι στη Θεσσαλονίκη λένε ότι το μεγάλο σόου του Αντώνη Ρέμου θα λειτουργήσει ως καταλύτης. Και οι κρατήσεις λένε ότι θα φτάσουν στο 100% στην πόλη και στα ξενοδοχεία και στα Airbnb, τα δωμάτια τα οποία θα νοικιάσει ο κόσμος, και θεωρείται ένα από τα πιο θερμά Σαββατοκύριακα της χρονιάς. Ελέω, Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και 30 ετών καριέρας Αντώνη Ρέμου, ο οποίος υποσχέθηκε ότι θα γίνει κανονικά η συναυλία του, υποσχέθηκε ότι θα είναι αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη και θα τραγουδήσει τραγούδια του Γιώργου του Μαζονάκη επί σκηνής για να τιμήσει τη μνήμη του. Θα τα δούμε και θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτά για όσους θα παρευρεθείτε το Σαββάτο αύριο το βράδυ στη συναυλία του Αντώνη. Να περάσετε καλά και να το ευχαριστηθείτε, γιατί είναι πολύ δυνατό γεγονός. Όλα τα υπόλοιπα που είχαμε τις προηγούμενες μέρες με το στήσιμο και όλα και όλα αυτά θα το ξεχάσουμε, θα το αφήσουμε, και πιστεύω ότι θα γίνει μια φοβερή συναυλία. Τη Δευτέρα θα έχουμε να βλέμε μόνο ωραία λόγια για τη συναυλία, με την παράκληση να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο το οποίο δεν δείχνει σεβασμό στην πόλη. Τα αφήνουμε όμως. Πρέπει να περάσουμε καλά. Και εγώ θα είμαι μαζί σας.

Πάμε, πάμε λοιπόν να, κάνουμε, να πούμε για ένα θέμα που εμένα λίγο με χαλάει, να ξέρετε. Λίγο με ξενίζει εμένα. Ναι, ναι, ναι. Όχι ότι είμαι και γκρινιάρης πολύ, όχι. Αλλά μερικά θέματα θέλω να τα σκέφτομαι από την άλλη πλευρά. Και γιατί αναφέρομαι, γιατί θέλω να μιλήσω, μια και σήμερα είναι, ξεκινάνε τα σχολεία, ξεκινάνε το πρώτο κουδούνι, ο αγιασμός και όλα αυτά. Ήρθε στο μυαλό μου αυτός ο λογαριασμός, ο κουμπαράς για τη νέα γενιά, το οποίο, ο οποίος λογαριασμός έχει γίνει πρώτο θέμα παντού. Παντού. Λοιπόν, έκανα μια σκέψη. Έκανα μια σκέψη η οποία θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Η συλλογιστική μου λέει ως εξής. Λένε ότι θα ανοίξουν όσοι νέοι γονείς θέλουν έναν κουμπαρά, έτσι, για τα βρέφη που θα γεννηθούν από τα δύο πρώτα χρόνια της γέννησής τους. Θα ανοίξουν ένα λογαριασμό στον οποίο θα μπορούν οι γονείς να καταθέτουν χρήματα και η πολιτεία θα καταθέτει ένα ποσό μέχρι 1.200 ευρώ ετησίως. Περίπου δηλαδή ο γονέας θα μπορεί να βάζει ένα κατοστάρικο. Παραπάνω να βάζει η πολιτεία δεν θα βάζει παραπάνω. Προσέξτε. Αυτό που ακούσαμε εμείς όμως ήταν ότι όσα βάζει ο γονέας τότε θα βάζει πολιτεία. Το ρεπορτάζ λέει ότι η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εντάξει, λοιπόν, δεν θα καταθέτει ετησίως πάνω από 1.200 ευρώ για κάθε παιδί, το οποίο θα ξεκινήσει, θα μπουν μάλλον οι γονείς σε αυτό το πρόγραμμα κουμπαρά. Αυτό το ποσό θα αυξάνεται 10% κάθε πενταετία μέχρι τη συμπλήρωση του παιδιού στα 18 του έτη. Εντάξει. Από την άλλη, αυτός ο κουμπαράς θα απαλλάσσεται, προσέξτε, από το φόρο εισοδήματος. Εντάξει. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Είναι, έχουν υπολογίσει το Υπουργείο ότι περίπου στα 22-25.000 παιδιά, έτσι, θα γεννιούνται και υπολογίζουν ότι όλοι οι γονείς θα πρέπει να το κάνουν αυτό. Και έχουν υπολογίσει περίπου πόσα λεφτά το χρόνο θα δίνει η πολιτεία μέχρι τα 18 έτη του κάθε παιδιού, έτσι ώστε όταν τα συμπληρώσει να ξεπερνάει τις 60.000 ευρώ. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση, πάρα πολύ απλή. Αν έρθει σήμερα η τράπεζα, πριν πω τη συλλογιστική μου, να σας πω ένα μικρό παράδειγμα για ένα παιδί που γεννήθηκε τώρα το 2026, έτσι, και ανοίγει το λογαριασμό στο 2027. 1.200 ευρώ από το 27 μέχρι το 31, 1.320 από το 32 μέχρι το 36, 1.452 το χρόνο αυτά τα λεφτά από το 37 μέχρι το 41 και 1.500-1.600 ευρώ από το 2042 μέχρι το 2044 τα λεφτά αυτά. Υπολογίζουν δηλαδή περίπου ότι ο 18χρονος ή η 18χρονη θα πάρει στα χέρια του αυτά τα 60.000 ευρώ. Δεν έχει δικαίωμα να τα πάρει πιο νωρίς. Και εγώ θα κάνω μια ερώτηση σε εσάς. Εσάς αν έρθει σήμερα η τράπεζα και σας πει βάλτε, έχετε, είσαστε κάποιοι εύποροι, κάποιοι έχετε και 500 χιλιάρικα στην άκρη, και θα σας πει βάλτε μου 50.000 ευρώ κλειστά για 18 χρόνια, θα τα βάζατε με τα επιτόκια εκεί που είναι? Ρωτάω, ρωτάω. Από την άλλη, όταν μια τράπεζα ή μια πολιτεία έχει χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο θέλουν να εξασφαλίσουν τις πρώτες 18.000 ευρώ για τα παιδιά τους μετά από 20 χρόνια, έτσι, τις πρώτες 60.000 ευρώ για τα 18χρονα παιδιά τους κλειστά, προσέξτε, κλειστά, δίνοντας χρήματα σε αυτόν τον κουμπαρά, η ερώτησή μου είναι πάρα πολύ απλή. Η εισρωή χρημάτων στις τράπεζες και αυτά τα κλειστά λεφτά δεν είναι έσοδα για τις τράπεζες, έτσι ώστε να διαπραγματεύονται μετοχές, να δίνουν δάνεια, γιατί έχουν αποθηκευτικά, έχουν αποταμιευτικά προγράμματα, με τα δικά σας τα λεφτά. Θα μου πεις βοηθάει το κράτος. Καλά, εντάξει, το κράτος, αν θυμάστε καλά, επί Τσίπρα
χρηματοδότηση από τις τράπεζες. Κάτι δις. Με τα δικά μας τα λεφτά. 40 δις πήραν οι τράπεζες. Και μετά οι τράπεζες τι κάνανε? Μεγάλωσαν, σώθηκαν με τα δικά μας τα λεφτά. Και εμείς πάμε να πάρουμε από την τράπεζα δάνειο και μας το λέει 16%, ενώ το επιτόκιο είναι 1 και 2 το χρόνο. Και σας δίνει δάνειο με 16%. Πείτε μου λίγο, αυτό τι σημαίνει? Γιατί προσέξτε, στο ρεπορτάζ το οποίο έχω μπροστά μου αναφέρεται ότι το ποσό που κατατίθετε θα τοποθετείτε σε διάφορα επενδυτικά προϊόντα μικρότερου ή μεγαλύτερου ρίσκου με ανάλογες αποδόσεις. Δηλαδή, εσείς με αυτό το κολπάκι θα δίνετε στις τράπεζες λεφτά για να κάνουν οι τράπεζες επενδύσεις για λογαριασμό σας. Εντάξει. Και λέει τώρα, για παράδειγμα, ετήσια απόδοση 3%, το ελικό ποσό θα φτάνει τα 64.000 ευρώ. Με απόδοση 5% θα φτάνει τα 77.000 ευρώ. Στο τέλος. Και με απόδοση 7% θα φτάσει στις 93.000 ευρώ. Αλήθεια, πότε οι τράπεζες σας έδωσαν 9%, 5% τα τελευταία χρόνια? Με τα λεφτά που έχετε μέσα. Τι επένδυση έχετε κάνει? Πάτε στην τράπεζα και τι σας λέει η τράπεζα? Έχω 1.000.000 ευρώ, σου το δίνω, πόσο θα μου δίνεις? Και σου λέει θα σου δίνω 1.5%. 2% στην καλύτερη περίπτωση. Εγώ αυτή τη μικρή συλλογιστική έκανα. Αν έχω κάνει λάθος, ξέρετε τι λένε στο χωριό μου, ο καλύτερος κριτής είναι ο χρόνος. Αλλά να μην είναι πολύ αργά. Αυτό.

το κλείσουμε το θέμα, να το κλείσουμε το θέμα και να τελειώσει. Να τελειώσει για σήμερα. Θα το ανοίξουμε από εβδομάδα. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν ερωτήσεις από εβδομάδα. Τι ακριβώς είναι αυτός ο κουμπαράς, ο οποίος είναι πολύ ρομαντικό. Πολύ ρομαντική ιδέα αυτή. Θα το δούμε πιο μετά. Πάντως το Υπουργείο λέει ότι στόχος είναι να δημιουργηθεί τόσο από την αμοιευτική όσο και επενδυτική κουλτούρα. Έλα ρε εσύ τώρα, αλήθεια. Ο βιοπαλαιστής, ο οικοδόμος, αυτός που πάει στη βιοτεχνία το πρωί, ξυπνάει μαζί μας εδώ πρωινιάτικα να πάει στη δουλίτσα του. Εσείς θέλετε να του εμφυσίσετε επενδυτική κουλτούρα. Εσείς θέλετε να του εμφυσίσετε, δηλαδή να πάρει τα λεφτά του και να τα επενδύει για να μπορέσει μετά από χρόνια να τα έχει. Όπως είδαμε και στην Αμερική που έχουν επενδύσει ολόκληρες συντάξεις και εν μία ανοιχτή καταστράφηκε κόσμος και είχαμε αυτοκτονίες. Έτσι δεν είναι? Ρωτάω τώρα έτσι εγώ. Λέω ιστορίες που υπάρχουν. Έχει ένα, ανακοινώθηκε ένα πάρα πολύ ωραίο, το βλέπω και μια πολύ ωραία καρτελίτσα η οποία βγήκε από το Υπουργείο και λέει ανάλυση μέτρων ανακοινωνική ομάδα για το συγκεκριμένο, για τον κουμπαρά. Λέει ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει αύξηση του ποσού της αποζωμίωσης για βάουτσερ περίπου 10% επί των εισοδηματικών ορίων. Θα υπάρξει αύξηση ημερήσιας αποζημίωσης σύντησης των φοιτητών, έτσι από 2 στα 3 ευρώ. Συγκεκριμένα σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές. Συγκεκριμένα. Θα υπάρχει αύξηση επιδόματος γέννησης για τις πολυτεχνείς οικογένειες κατά 1000 ευρώ επιπλέον για κάθε τέκνο. Θα υπάρχουν εξαρτωμένα τέκνα στην φορολογία εισοδήματος που δεν συνολογίζονται στο όριο των 1000 από συντάξεις και εισοδήματα θανάτου που θα λαμβάνει το τέκνο. Και εγώ λέω τώρα. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, το κράτος λέει σε μένα τον πολίτη, δώσ' μου τα λεφτά σου να κάνω τη δικιά μου δουλειά. Θα βάλω κι εγώ κάτι της, βάλε και εσύ τα δικά σου για να κάνω αυτό που έπρεπε να κάνω εγώ. Για να μοιράσω λεφτά στους βρεφονιπιακούς σταθμούς, για να αυξήσω το επίδομα γέννησης για τις πολυτεχνείς οικογένειες, να κάνω όλα αυτά που πρέπει να κάνω, αλλά θέλω τα δικά σου λεφτά. Δώστα μου με αυτόν τον τρόπο και εγώ ξέρω τι θα τα κάνω. Θα τα διανέμω εκεί για να πω μετά στις άλλες μου δηλώσεις σε κάποια από τη Διεθνή Έκθεση του Μέλλοντος ότι κοιτάξτε, δέστε τι έχουμε κάνει. Αυξήσαμε 10% το βάουτσερ για βρεφονοπιακούς σταθμούς. Δίνουμε 1000 ευρώ επιπλέον για επιδόματα γέννησης στις πολυτεχνείς οικογένειες. Με ποιον λεφτά? Το λένε εδώ, δεν το λέω εγώ. Ανοίξτε τα ρεπορτάζ και δείτε το. Λοιπόν, το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Αλήθεια, όσο γλυκανάλα το κοινά είναι μπροστά μας, ψάξτε το, είναι πολύ μεγάλο. Τώρα γιατί το λέω εγώ, δεν ξέρω αν θα γίνω κακός της υπόθεσης. Απλά, ανοίξτε τα ματάκια σας. Αν θέλετε να το κάνετε, κάντε το. Με τις ευλογίες μου. Δεν μπορώ να πω κάτι. Αλλά πριν το κάνετε, δείτε λιγάκι για ποιο λόγο το κάνετε. Και μετά βλέπουμε. Είμαστε ανίκανοι να επενδύσουμε τα 50 μας ευρώ στην τράπεζα? Γιατί αυτό καταλαβαίνω, ότι εμείς 100 ευρώ δεν μπορούμε να τα βάλουμε στην τράπεζα για να τα βάζουμε 100-100 ευρώ κάθε μήνα. Δηλαδή να μαζεύουμε 1200 ευρώ το χρόνο για 20 χρόνια. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε στην άκρη. Αυτά όμως λέει θα γίνουν 50 και 60 χιλιάδες, γιατί θα επενδυθούν σε 20 χρόνια. Καλά. Ωραία. Ωραία. Εντάξει. Αν αυτό δεν γίνεται για τις τράπεζες να μαζέψουν τα λεφτά του Κοσμάκη, δεν ξέρω γιατί γίνεται. Δεν ξέρω. Εγώ κάνω υποθετικό σενάριο. Εσείς μην το υιοθετήσετε. Απλά το λέω εγώ. Ψάχνω να δω για ποιο λόγο τόση αγάπη για το κοινωνικό σύνολο. Τόση αγάπη για την νεολαία. Αν είχατε αγάπη για την νεολαία, δεν θέλω να μιλήσω σήμερα, είπαμε, είναι το πρώτο κουδούνι. Θα φροντίζατε να υπάρχουν εκπαιδευτικοί στη θέση τους 2 μήνες πριν, όχι ακόμα να τους ψάχνετε. Θα φροντίζατε να τα λεωφορεία να μπορούσαν να πάρουν τα παιδιά και να τα πάνε στα σχολεία τους, όχι τώρα ακόμα ψάχνουμε, 1,5-2 μήνες πριν να έχετε τελειώσει τη συμφωνία. Θα μπορούσατε να κάνετε και άλλα πράγματα, να φροντίσετε εκπαιδευτικοί
να μην πληρώνουν 600 και 700 ευρώ ενίκεια σε νησιά, σε βουνά που τους στέλνετε για να πάρουν μόρια και να κάνουν εκεί την πρακτική τους, θέλετε να διδάξουν, θέλετε, πείτε το όπως θέλετε. Θα είχατε φροντίσει όσοι θα μένουν σε αυτά τα σπίτια να υπάρχει μια ειδική πολιτική για τους εκπαιδευτικούς. Έτσι γίνεται, όχι ο κουμπάρας. Ο κουμπάρας. Εντάξει, άντε. Θέλω να πάμε σε ένα τραγουδάκι. 7 η ώρα έχουμε αμέσως το τιζεράκι μας. Θα επιστρέψω με πρωτοσέλιδα, με την κίνηση στην πόλη και με υπόλοιπα που θα έχουμε και θα τα δούμε στην πορεία.

0: Καλημέρα στον Θήτα FM. Είναι 7.
1: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι, μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η Χρυσή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πολύ πολύ καλημέρα σας για όσους άνοιξατε τώρα τα τηλεφωνά σας. Χαιρόμαστε που είσαστε εδώ μαζί μας, στην παρέα μας, στους 107.1 στο ράδιο Φίτα. Τη νέα φωνή στην πόλη της Θεσσαλονίκης και σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Μας ακούτε σε αυτήν εδώ τη συχνότητα, στους 107.1, και για εσάς που μας ακούτε στο διαδίκτυο www.thetaradio.gr. Μαζί μας είναι και η Theta News. .gr και όλα τα social στα οποία μπορείτε να μπείτε μέσα και να δείτε ρεπορτάζ, ειδήσεις και πολλά βίντεο τα οποία σας ενημερώνουν για το τι γίνεται συνέχεια. Να ξεκινήσουμε τα πρωτοσέλιδα όπως κάνουμε καθημερινά λίγο μετά τις 7, και ξεκινάω γρήγορα με τη Voice, η οποία στο πρωτοσέλιδό της γράφει ποιος έφαγε το μαζονάκι και γιατί. Κύριε Γεωργιάδη, ποιος ελέγχει τα κέντρα αυτά στο Κολωνάκι, διερωτάται η εφημερίδα. Η πλασμαφαίρεση γίνεται μόνο σε νοσοκομεία, γιατί τα ιδιωτικά ιατρία δεν αντιμετωπίζουν επιπλοκές. Αντιπρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, κυρία Ματίνα Παγώνη, μίλησε για το θέμα. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της Voice, όπου σε ένα μικρό διστυλάκι γράφει το περίπτερο στη διεθνή έκθεση κόστισε 189.000 όσο ένα ρετυρέ πολυτελείας στην Αθήνα. Στη διάψευσή τους ξέχασαν τις 37.000 ευρώ του ενοικίου και όχι μόνο. Οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ καταγγέλουν ότι το συνολικό κόστος έφτασε τις 300.000 ευρώ. Παύλος Μαρινάκης, ανοιχτός σε συνεργασίες μετά τις εκλογές για πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Όπα. Ρωτάω τώρα εγώ. Αλήθεια. Αυτό που διάβασα τώρα από τον κύριο Μαρινάκη δεν έρχεται σε αντίθεση με αυτά που είπε ο αγαπητός μας Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση, λέγοντας ότι εμείς θα είμαστε το πρώτο κόμμα και θέλουμε να έχουμε αυτοδυναμία και δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν. Εννοούσε ΣΥΡΙΖΑ, λέω, Ελλάς, του κυρίου Αλεξέη, ΠΑΣΟΚ του κυρίου Νίκου, τι άλλο έχουμε, τι άλλα κόμματα έχουμε. Αυτά τα δύο βασικά. Έχετε από πίσω και το κόμμα του η Ελληνική Λύση. Και αυτή θα πάρει πόντους. Έτσι δεν είναι? Δεν θα συνεργαστούν με αυτούς. Με ποιους θα συνεργαστούν για να κάνουν αυτοδυναμία? Σε ποιους θα τάξουν υπουργεία για να κάνουν αυτοδυναμία? Μην ξεχνάτε ότι αυτό που εσείς νομίζετε ότι έκανε πλάκα ο κύριος Σαμαράς, θα προλάβει να κάνει και το κόμμα. Θα πάρει τους ψήφους του. Τι θα συνεργαστείτε με το ΚΚΕ, ας πούμε? Γιατί, κύριε Μαρινάκη, ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι δεν θα συνεργαστούμε με αυτούς. Ποιος άλλος έμεινε? Εκτός άμα δεν ξέρω να μετράω από το 1 μέχρι το 10. Κανονικά δεν πάει 1, 2, 3 κλπ. Εκτός άμα είναι κάτι διαφορετικό. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Σήμερα τις έχω ανάκατα μπροστά μου, τις εφημερίδες. Κακοπληρωμένοι, εξουθωμένοι και φευγάτη. Μελέτη του ΚΕΝΕΠ ΓΕΣΕΕ για τους εκπαιδευτικούς. Μισθοί πολύ χαμηλότεροι των ευρωπαϊκών. Σχολική διαρροή εκπαιδευτικών λόγω δυσμενών εργασιακών συνθήκων. Γυρασμένος εκπαιδευτικός πληθυσμός. Παράλληλη στήριξη με τεράστια κενά. Αφιέρωμα στην πρώτη μέρα στο σχολείο. Σας είπα, δεν θα μιλήσω.

Μαρινάκη, συλλήψεις, αστυνομικά ερευνήματα και σοβαρές ιατρικές απορίες. 25 χρόνια μετά, ψέματα και αντιφάσεις, 9-11, καινούρια ηρωικά παραμύθια από τον Τραμπ που απογνωσμένα θέλει να εκμεταλλευτεί την επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου για να κερδίσει πόντους, λέει εφημερής. Πάμε στη Δημοκρατία για να δούμε το πρωτοσέλιδό της. Σανίδα σωτηρία σε τεχνητή ένταση με την Τουρκία αναζητά ο Μητσοτάκης. Εν μέσω συνεχών παραβιάσεων στο Αιγαίο. Αυτό είναι μια αλήθεια που λέει η Δημοκρατία. Έχουμε μια έξαρση των παραβιάσεων. Και θα σας πω κάτι, και θα σας πω κάτι ακόμα. Επειδή έθιξα το γεγονός ότι ο διευθυντής της ΜΙΤ ήταν εδώ όχι για να μας υποδείξει ή να κυνηγήσει κακοποιούς Τούρκους που ήταν στην Ελλάδα ή να μας υποδείξει πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που έχουμε με την λαθρομετανάστευση μέσω του Αιγαίου. Όχι, όχι, όχι. Είναι σίγουρο ότι ήρθε για κάποιο άλλο σκοπό. Εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο σκοπό, για ποιο σκοπό ήρθε. Αλλά ένα πράγμα θα σας πω. Ότι γίνονται πράγματα εδώ στην Ελλάδα που εμείς ακόμα δεν έχουμε χαμπαριάσει και δεν ξέρουμε, και θα τους ξεφύγει κάποια στιγμή κάποια κατάσταση και θα δημιουργηθεί κάποιο επεισόδιο που όλοι θα λέμε αμάν τι ήταν αυτό το ξαφνικό, και δεν θα είναι καθόλου ξαφνικό, καθόλου μα ξαφνικό δεν θα είναι. Σας ευχηστώ την προσοχή και να θυμηθείτε τα λόγια μου. Θανάτος Μαζονάκη, λέει η εφημερίδα, σαν μανιτάρια αμφιλεγόμενες κλινικές ευεξίας. Ο Άδωνης, λέει, που τις διαφήμιζε, κάνει τώρα ότι δεν τις γνωρίζει. Το ίδιο και η Παγώνη και ο Πατούλης. Μάλιστα, αυτό είναι μια αλήθεια, ότι αποφεύγουν τη συζήτηση πάνω από αυτό. Ο Γεωργιάδης αυτοδιαψεύδεται για τα ίμια και κεντρική σελίδα, ταραχή μετά την αποκάλυψη της Δημοκρατίας, νέα στοιχεία κόλαφος για το κτίριο κουφάρι της ΔΥΠΑ. Με οριστολογίες, ανακρίβειες και παραμύθια, απάντησε η διοικήτρια κυρία Χορμόβα. Αφωνία για τα κρίσιμα ερωτήματα, μεγαλώνουν οι ευθύνες. Τα 10 έγγραφα που επιβάλλεται να δοθούν στη δημοσιότητα. Ψήνεται κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού παρά τις κοκορομαχίες για τη ΔΕΘ. Αυτό που σας έλεγα πριν. Ποτέ μιλές, ποτέ, δηλώνει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πώς έκλεισε το μάτι ο Τσίπρας στο Μητσοτάκι για τα σκάνδαλα. Παύλος Μαρινάκης, μόνο με το Πασόκ μπορούμε. Όπα. Όπα. Να. Να, όπως λέγει και ο ηθοποιός. Να, τα ωραία ο Σταυρίδης. Τι είναι αυτό. Μόνο με το Πασόκ μπορούμε, κύριε Μαρινάκη. Στην άλλη εφημερίδα είμαστε ανοιχτοί για να φτιάξουμε, για το καλό της Ελλάδας να φτιάξουμε κυβέρνηση και να συγκυβερνήσουμε. Δεν έχει λιγότερο από 1,5 χρόνο, 2, που είχα πει ότι στις επικείμενες εκλογές, αν δεν γίνουν τότε, γιατί συζητιόταν ότι θα γίνουν εκλογές το 26, έτσι με όλα αυτά που γίνανε αρχές του 26, τώρα στο τέλος τον Οκτώβριο του 26, λέγαμε όλα δείχνουν ότι οδεύουμε προς εκλογές του 27, μα δεν γίνει κάτι συνταρακτικό, πάμε για τις εκλογές του 27. Και έλεγα εδώ και 1,5 χρόνο ότι όπως δείχνουν τα πράγματα δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλει αυτοδυναμία ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορείτε να μου πείτε με ποιον θα συνεργαστείτε για να μπορείτε να δικήσετε τη χώρα. Θα μπορείτε να μου το πείτε. Και τι θα τάξετε σε ποιους. Τι θα χωρίσετε. Ποιος θα πάρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ποιος θα πάρει το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Μεταφορών. Ποιος θα πάρει τα πιο σημαντικά υπουργεία. Με ποιον θα το κάνετε το έργο. Με ποιον. Από την άλλη, το ότι λέει ο κύριος Μαρινάκης μόνο με το Πασόκ μπορούμε και δείχνοντας κατεύθυνση, εμένα στο φτωχό μυαλουδάκι μου ζωγραφίζεται κάτι. Έτσι κι αλλιώς το Πασόκ δεν μπορεί να βγει πολύ μπροστά. Θα έχει πολλούς πόντους μακριά από την πρωτιά από τη Νέα Δημοκρατία. Το αν έτσι είναι δίπλα με την Ελλάς του κυρίου

Αλεξέη, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Άρα η Νέα Δημοκρατία δείχνει την κατεύθυνση, ποιον θέλει δίπλα της, ποιος είναι ο βολικός για να κάνει τη δουλειά της. Αυτό. Και από την άλλη ο άλλος, ο Αλεξέη, λέει παιδιά, ακούστε, κι εγώ μαζί σας, εδώ είμαι, δώστε μου και εμένα λιγάκι από το κοκαλάκι για να κάνουμε δουλίτσα. Έτσι είναι τα πράγματα και τα λένε μπροστά μας. Μουσικούλα, επιστρέφω με τις υπόλοιπες εφημερίδες και τα πρωτοσέλιδά τους.

Εδώ είμαστε να συνεχίσουμε για την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων για σήμερα 11 του Σεπτέμβρη και έχουμε φτάσει στον Ελεύθερο Τύπο και στο πρωτοσέλιδό του, το οποίο έχει τη φράση «Οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων, όλα τα σως για το νέο εξοικονομώ». Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το 2027 και επιδότηση έως 80%. Εγώ θα κάνω μια απλή ερώτηση. Αυτοί που είχαν το παλιό εξοικονομώ, τα πήραν όλα τα λεφτά τους για να ξεκινήσουμε το καινούριο? Ρωτάω εσείς που είσαστε ενταγμένοι στο πρόγραμμα, το ξέρετε καλύτερα. Αν με ακούτε και τα πήρατε, θα μου πείτε, και δεν θα σας ακούσω δυστυχώς, τα πήραμε βρε Καρυπίδη, μη γκρινιάζεις. Ενώ οι υπόλοιποι που πιστεύω ότι είστε και πιο πολλοί θα πείτε, τι μας λες τώρα ρε, ας πάρουμε αυτά που είναι να πάρουμε και βλέπουμε. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να γίνω μάντης. Οι γκρίζες ζώνες στις ολιστικές θεραπείες, λέει η εφημερίδα, σοκ από τις αποκαλύψεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο τραπέζι, αύξηση πάνω από 50% στο επίδομα θέρμανσης. Όπα. Στοπ τώρα. Επίδομα θέρμανσης. Το 50% σημαίνει, με τα παλιά δεδομένα, ότι θα πάρουμε πετρέλαιο για να βάλουμε, στα τάγκ, να βάλουμε εκεί στον αποθηκευτικό χώρο που βάζουν όλοι για το πετρέλαιό τους, από ένα 15 μέχρι ένα 25, περίπου στα 70-80. Δεν είναι ακριβώς 50%, εγώ κάνω όνειρα. Δηλαδή θα πάρουμε πετρέλαιο με 80 λεπτά και 90 λεπτά με βάση του επιδόματος. Να ξέρω. Αλλά είναι στο τραπέζι η αύξηση αυτή. Στο τραπέζι, το συζητάμε. Η εφημερίδα λέει, 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, και ακριβώς λέει αλήθειες, κόστος 40 δις έχουν οι νέες αυταπάτες του προγράμματος Τσίπρα. Κυβερνητικές βολές. Το θέμα είναι, αγαπητοί μου εφημερείς Ελεύθερε Τύπε, ότι η κυβέρνηση διαστόματος δικών της βουλευτών δεν θα λέγει όχι τη συνεργασία της με τον κύριο Τσίπρα. Απογευματινή. Το λεφτόδεντρο για τα νέα θα ανατομέα. Μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Μόλις 32 δις ευρώ έπεσε έξω ο Τσίπρας στους υπολογισμούς του στη διεθνή έκθεση, αν και το δυνατό του χαρτί είναι η οικονομία. Το δίδεν κοστολογημένο με 7,5 δις πρόγραμμα της Ελλάς απαιτεί 40 δις ευρώ στην τετραετία για να υλοποιηθεί. Μνημείο πολιτικής απάντησης σε εξαγγελίες, λέει ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, και η ΑΜΑΛ φέρνει τα γλυπτά του Παρθενώνα στο επίκεντρο. Η διάσημη δικηγόρος διεθνούς δικαίου παρέστη στην εκδήλωση της UNESCO στο ναό του Ολυμπίου Διός, ενώ το πρωί έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολύ καλά κάνει η ΑΜΑΛ. Πολύ καλά κάνει το κορίτσι μας. Εγώ θα σας πω για κάτι το οποίο υπάρχει σε ρεπορτάζ, πιάνοντας λιγάκι το θέμα αυτό, υπάρχει σε ρεπορτάζ, αλλά δεν το έχει αναδείξει κανένας. Οι Γάλλοι ζητάνε από τους Γάλλους να δώσουν ένα νομίζω έργο τέχνης, το οποίο θέλουν να το εκθέσουν στο Μουσείο της Βρετανίας. Και πάνω στη συλλογιστική αυτή, ο διευθυντής του Μουσείου της Βρετανίας εξέφρασε την εξής άποψη, ότι εμείς θέλουμε να δώσουμε τα γλυπτά και τα αρχεία στους Έλληνες να τα εκθέσουν σε μορφή δανεισμού, να τους τα δανείσουμε, όχι να τους τα επιστρέψουμε. Το έχει διαβάσει κανείς στο ρεπορτάζ αυτό? Το έχετε δει πουθενά γραμμένο? Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου είπε αυτό. Εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε τα γλυπτά στους Έλληνες και τα αρχαία τους, γιατί θεωρούμε ότι είναι δικά μας. Ο κλεφταράς ο Έλγιν τα έφερε σε εμάς, εδώ, στην Αγγλία. Αφού έκανε ένα σκαφέ στην Ελλάδα, τα έφερε στην Αγγλία. Και είναι δικά μας. Αν τα θέλετε, ναι, λέτε, είναι από, όντως θα παραδεχτούμε ότι είναι ελληνικά, αλλά είναι δικά μας. Και δεν κουνιέται τίποτα, φίλο δεν κουνιέται, από το Υπουργείο, κυρία Μενδώνη, για αυτές τις
αναρτήσεις που είδαμε από τον ίδιο Βρετανό διευθυντή του μουσείου. Δεν αντιδράσατε καθόλου. Τίποτα, γκίχ δεν ακούστηκε. Το έχω ξαναπεί, έχει πάνω από 2 χρόνια που το λέω. Εάν φέρουμε τα γλυπτά εδώ στην Ελλάδα κανονικά, ούτε καν σαν παραχώρηση, ούτε σαν δάνειο, ούτε σαν τίποτα, κανονικά τα κλέψατε, έφερε τα πίσω να τα βάλουμε εμείς, γιατί είναι δικά μας, να τα βάλουμε στα δικά μας τα μουσεία, τα οποία έχουν φτιαχτεί, έχουν συντηρηθεί και έχουν γίνει πάρα πολύ ωραία. Τα θέλουμε στα δικά μας μουσεία, είναι δικά μας ρε παιδί μου. Φοβούνται και οι Γάλλοι εκεί στο Λούβρο, που και εκεί έχουν δικά μας, το ότι θα ανοίξει η όρεξή μας, θα πάρουμε και εκείνα. Και αν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη ο Λούβρος και το Βρετανικό Μουσείο είναι αυτά που ο κόσμος επισκέπτεται, δεν πάει να δει τώρα το Βρετανικό πολιτισμό εκεί, εντάξει, δεν πάει να δει το ξύφος του Αρθούρου, πάει να δει τα ελληνικά γλυπτά τα οποία ήταν κλεμμένα από αυτόν τον τυπά, τον Έλγιν, τον κλεπταποδόχο. Πόσα εκατομμύρια τόσα χρόνια φεύγουν από την ελληνική οικονομία. Γιατί υπάρχουν επισκέπτες που πηγαίνουν εκεί και στα μουσεία, σε κάποια μουσεία και μικρότερα και ακόμα και στο Βρετανικό, μπορεί η είσοδος να είναι δωρεάν, αλλά οτιδήποτε έχει σχέση με τα μουσιακά εκθέματα υπάρχει σε μινιατούρα, υπάρχει σε μπλουζίτσα, υπάρχει. Και τι σημαίνει αυτό? Έσοδα, τα οποία το ελληνικό κράτος τα χάνει αυτά τα έσοδα χρόνια τώρα. Δεν θα τα ζητήσετε πίσω? Το καταλαβαίνετε τι γίνεται? Δεν θα μας δώσουν ποτέ, όσο και να τραγουδάμε, τα μάρμαρα πίσω και οτιδήποτε αρχαιότητα έχουν κλέψει, γιατί είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Και άμα ξυπνήσουμε, γιατί πρέπει να ξυπνήσουμε, να δοκιμάστε όρθιοι, θα πρέπει να απαιτήσουμε και να έρθουν και να μας δώσουν τα διαφυγόντα. Τόσα χρόνια που τα εκμεταλλεύεστε. Τόσα χρόνια που εκμεταλλεύεστε. Και μου πει κανένας, μα εκεί είναι δωρεάν τώρα, τι εκμεταλλεύονται? Σας το είπα πριν. Τα αναμνηστικά μόνο που κοστίζουν και τα πουλάνε είναι πολλά τα λεφτά. Το καταλαβαίνετε γιατί δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, και δεν ξέρω γιατί δεν μπορεί να το κάνει αυτό, να φέρει τα μάρμαρα εδώ απαιτώντας ότι είναι δικά μας? Γιατί φοβούνται και στη Γαλλία να μην ανοίξει η όρεξή μας και τα πάρουμε και από εκεί. Τι θα έχουν να δείξουνε? Τη στολή της Μαρίας Αντουανέτας? Να ξέρουμε. Πάμε μουσική και επιστρέφουμε τις υπόλοιπες εφημερίδες.

0: Πάμε και για τις υπόλοιπες εφημερίδες να προλάβουμε και το χρόνο ο οποίος μας πιέζει. Φτάνω στην Καθημερινή. Η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας, λέει στο πρωτοσέλιδό της η Καθημερινή, η οποία αναφέρεται για τους γιατρούς και την ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη. Το σχέδιο για τον άγνωστο στρατιώτη, αντικατάσταση της ασφάλτου με γκρίζο-μαύρο, η συντήρηση των φθαρμένων υλικών και οι νέες φυτέψεις και οι ζώνες σκίασης, αλλά και η τοποθέτηση νέου φωτισμού, θα είναι το καινούριο σχέδιο για τον άγνωστο στρατιώτη. Η μονομάχη της Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ και Ελλάς στα κανάλια, εννοείται. Έχουν ξεχυθεί τώρα όλοι. Συνεγερμός για την απειλή από την ανεξέλεκτη τεχνητή νοημοσύνη, τα σενάρια αποκάλυψης. Καλά, εντάξει, το κάναμε και χθες εμείς θέμα. Α, βάλτε το στην άκρη αυτό. Υπόσχεται μετρητά και κυνηγάει ψήφους. 5.000 δολάρια από Τραμπ εν ώψη ενδιάμεσων εκλογών. Και λουλούδια με κοκαίνη από την Κολομβία. Α, καινούργιο τρόπο βρήκανε. Λοιπόν, αυτά τα πρωτοσέλιδα, το πρωτοσέλιδο από την Καθημερινή. Πάμε στο ριζοσπάστη. Υπάρχει άλλος δρόμος για το λαό με πιο δυνατό κουκουέ. Ομιλία του Δημήτρη Κουτσούπα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε μεγάλη συγκέντρωση στο Βελίδιο μίλησε χθες το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του κουκουέ Δημήτρης Κουτσούπας. Όσο είναι πιθανό να βγει ο ήλιος από τη Δύση, άλλο τόσο πιθανό είναι να συμβαδίσει η καπιταλιστική κερδοφορία με την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων. Έχει δηλώσει σε μεγάλες πόλεις σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Νέα σχολική χρονιά, στα γνωστά ερωτήματα απαντάμε διαφορετικά, λέει η εφημερίδα. Πάμε και από τον ριζοσπάστη, πάμε και στην κόντρα. Έπλεξαν τα καλώδια στις συναντήσεις του Παρισιού. Απόπειρα συμβιβασμού θα κάνει ο Γάλλος πρόεδρος στο ραντεβού με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Ο Μακρόν και η εταιρεία που ανέλαβε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης απαιτούν από το Μητσοτάκη να ζητήσει άδεια από την Τουρκία. Κατά τα άλλα, ακούω πολλές φωνές που λένε ότι οι Γάλλοι είναι φίλοι, σύμμαχοι. Προφανώς έχετε ξεχάσει το παρελθόν σε αυτή τη χώρα. Προφανώς έχετε ξεχάσει την ιστορία σε αυτή τη χώρα. Για φίλους προσκύμενα προς την Ελλάδα, Γάλλους και Γερμανούς και κάτι τέτοια τρελά. Να μην τα ξεχνάμε αυτά με κάτι Γερμανούς. Ξέρουμε εμείς πότε. Έτσι, που είναι οι πέτοιοι και οι υπόλογοι για αυτά που έγιναν το 22. Να πάμε πιο παλιά, δεν θέλω με τους φίλους μας τους Γάλλους τι λένε. Είναι απλά πράγματα. Στην Ευρώπη εμείς είμαστε αυτοί που έχουν στα χεράκια τους και ανάλογα κατά το δουκούν μας κατευθύνουν δεξιά, αριστερά, πάνω κάτω, όπου τους συμφέρει. Και εμείς δυστυχώς δεχόμαστε αυτά που λένε και γινόμαστε όλο και πιο πολύ οσφιοκάμπτες. Δυστυχώς. Ενοχλημένοι, λέει η εφημερίδα, οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι ζητούν εξηγήσεις. Ο Ζελένσκι πήρε 100 δις ευρώ και ζητά άλλα 27 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να δώσεις στην Ουκρανία 100 δις. Προσέξτε λιγάκι τι γίνεται. Να δείτε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση από άστοχους χειρισμούς θα χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Εδώ είμαστε. Εδώ. Δεν θα βγει αύριο αυτό. Θα βγει σε 2, σε 3, σε 5 χρόνια. Εάν ακούτε την εκπομπή και θυμηθείτε τα λόγια μου, θα πείτε τι έλεγε αυτός ο παλάβος τότε. Ο Ζελένσκι πήρε την εκατοστάρα, προσέξτε τώρα, και θέλει άλλα 27. Εμείς τρελαινόμαστε γιατί να τα δώσουμε. Για τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, πάρα πολύ καλά, πολύ καλά θα κάνουμε. Έτσι, για αυτά που λένε. Το αν συμφωνώ ή όχι, εγώ αφήστε το στην άκρη. Εγώ θα πω κάτι. Όταν δίνεις τόσα πολλά λεφτά, συν εξοπλισμού, συν όπλα, συν, όλα αυτά, πώς θα πάρεις πίσω? Πώς θα τα πάρεις πίσω? Ρωτάω πάρα πολύ απλά, για να μου πει κάποιος αν ξέρει ή να το φανταστείτε. Όταν ήδη ο Πούτιν και ο Τραμπ πριν από ένα χρόνο καθάρισαν την πουγάδα, έχουν μοιράσει το έργο. Ποια Ευρώπη, βρε, πάτε καλά, βρε. Θα πάρουμε τι από τα 100 δις από την Ουκρανία, τι, αλήθεια? Θα πάρουν δουλειά 2-3 κατασκευαστικές στη Γαλλία, 2-3 στη Γερμανία και ένα μικρό τίποτα στην Ελλάδα. Αυτά και θα πάρουν τα 100 δις πίσω στην Ευρώπη. Δουλευόμαστε. Θα το δείτε να έρθει η στιγμή. Τώρα η στιγμή απαιτεί τη ζερά και γρήγορο. Έρχεται και επιστρέφουμε τις επόμενες εφημερίδες και τις τελευταίες.
1: Σε ένα ιδανικό σπίτι, Πίτσος φροντίζει και για την ιδανική ατμόσφαιρα με τη νέα γενιά κλιματιστικών Ιόλη. Με λειτουργία ιονισμού για απομάκρυνση οσμών και σκόνης, αλλά και turbo air για ψήξη του χώρου σας, σε χρόνο ρεκόρ, το κλιματιστικό Πίτσος Ιόλη προσφέρει ασύγκριτη δροσιά και πραγματικά καθαρό αέρα όπως στη φύση. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε διαθέσιμα τα νέα κλιματιστικά Πίτσος Ιόλη και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
2: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ σε Μελιγαλά και Πηγάδα, με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
3: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πάμε, πάμε σιγά σιγά στις τελευταίες εφημερίδες, στην ανάγνωση των πρωτοσέλιδων από τις τελευταίες 2-3 εφημερίδες που έμειναν, για να σας ενημερώσω τι ακριβώς γράφουνε, και πάμε στην ελεύθερη ώρα. Πάμε στην ελεύθερη ώρα, η οποία έχει ωραία διστυλάκια εδώ και ένα πολύ κεντρικό θέμα, το οποίο λέει «Πεθαίνοντας με προσωπικό αριθμό, η τεχνητή νοημοσύνη θα σκοτώσει όλους τους ανθρώπους». Παρέτηση βόμβα του ερευνητή της Anthropic, Jacob Coxon, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Προειδοποιεί πως πλησιάζει η ώρα της κρίσης για το τέλος του παιχνιδιού. Δίποδα κατά κάθια, καλώς ήρθατε στην ψηφιακή σκλαβιά. Η εφημερίδα τα γράφει αυτά, δεν τα λέω εγώ. Εντάξει, να ξέρουμε. Να ξέρουμε. Λοιπόν, ο έλεγχος της σκέψης με ένα κλικ. Πού πηγαίνουμε, κυρίες και κύριοι? Πού πηγαίνουμε? Στο Matrix, Keanu Reeves, δείξε μας τον δρόμο για να σωθούμε. Πρώτη κατοικία ούτε με δάνειο, λέει η εφημερίδα. Η στεγαστική κρίση ξεσπιτώνει τους Ευρωπαίους. Και πώς το πάθος για νεότητα οδηγεί στην καταστροφή. Ο Μαζινάκης δεν είναι το μοναδικό θύμα ανάλογων περιπτώσεων. Η αλήθεια είναι, για να τελειώνουμε αυτό, για τέτοιου είδους θεραπείες πρέπει να υπάρχει σοβαρή κλινική που να έχει και τα ανάλογα μηχανήματα και το προσωπικό. Και επειδή δεν υπάρχουν, συνήθως τέτοιου είδους θεραπείες γίνονται σε νοσοκομεία. Δεν γίνονται σε απλά ιατρία. Αυτή είναι η αλήθεια από το ρεπορτάζ που διαβάζω εγώ. Λοιπόν, πάμε. Πάμε και στην Εστία για να δω τι έχει στο πρωτοσέλιδό της. Οι λεγιονάριοι βλάπτουν σοβαρά τη Νέα Δημοκρατία. Εκνευρισμός στο Μαξίμου από τις απειλές Φλωρίδη για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Αποστάσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αλήθεια τώρα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αυτή τη στιγμή με αυτό που λέει, εμένα σαν απλό πολίτη με κάνει να νιώθω ότι απειλούμε. Μου κάνει ψυχολογικό πόλεμο. Μου κάνει bullying. Αυτό δεν είναι bullying. Όταν λες τον άλλον ότι αν δεν κάνεις αυτό που σου λέω εγώ, θα πάθεις κακό. Θα πάθεις κακό, που σημαίνει ότι εσύ δεν έχεις δυνατότητα να σκεφτείς. Εσύ δεν γνωρίζεις, δεν ξέρεις. Είσαι ανίδιος. Εγώ θα σε κατευθύνω να σου πω τι θα κάνεις. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο δίκιο εφημερίδα που το γράφει αυτό. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Μαρινάκης, ενώ έχει οχληθεί πολλές φορές να απαντήσει για αυτό το θέμα, δεν βγήκε να πει, ή κάποιος, ο κύριος Πρωθυπουργός ίσως, να πει τον κύριο Φλωρίδη, Γιώργη, μην το τραβάς στο σκηνή, μερικά πράγματα δεν λέγονται. Δηλαδή, εάν δεν βγει αυτοδυναμία, σε αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, θα πάμε σε πόλεμο, θα καταστραφούν τα νοικοκυριά μας, θα ανατιναχτεί η πόλη, η Ελλάδα όλη θα βουλιάξει, θα σκάσουν τα εφαίστεια της Έτνα και τα κρυφά εφαίστεια εδώ από την Πίνδο και θα βουλιάξουμε στη λάβα. Τέτοιο πράγμα δηλαδή να καταλάβω. Τέτοιο πράγμα να καταλάβω. Πότε δηλαδή, σε ποιο σημείο θα πρέπει ο κύριος Μαρινάκης να βγει και να συμμαζεύει αυτά που λένε οι υπουργοί και ο εκάστοτε της κυβέρνησης Μητσοτάκη, να ξέρω δηλαδή. Λίγο προσοχή σας παρακαλούμε. Αυτό είναι bullying, να το ξέρετε. Αυτό είναι διασπορά πανικού. Όταν λες τον άλλον αν δεν ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία θα καταστραφείς. Οι Χούθοι ελέγχουν την έξοδο της Ερυθράς, λέει η εφημερίδα, και περί ιδεής ηγεσία, ένα άρθρο του Μανώλη Κοτάκη στην εφημερίδα το δείτε. Ο πληθωρισμός τρώει 290 ευρώ κατά έτος από κάθε 10.000 ευρώ αποτιμιεύσεων. Ακούτε, ο πληθωρισμός τρώει 300 ευρώ κάθε χρόνο από κάθε 10.000 ευρώ αποταμιεύσεων. Φανταστείτε δηλαδή εσείς που θα αποταμιεύσετε τα λεφτά σας για τα παιδιά σας, τα 60.000 τα σημερινά, πόσα λεφτά θα είναι μετά από 20 χρόνια. Αυτό που λέγαμε με τον Γιάννη σε ένα διάλειμμα εδώ μουσικό, ότι αυτά τα λεφτά μπορεί να είναι και 20.000 και 30.000 σημερινά. Αντιλαμβάνεστε. Ωραία. Εκδικητικές απολύσεις, λέει η εφημερίδα, από τον πρόξενο Κομωτινής, και καιρός να αλλάξουν κάποια πράγματα, ένα άρθρο του Δημήτρη Καπράνου. Αυτά και με την Εστία. Για να δω τι άλλο έχω που δεν έχω διαβάσει.
Διαβάσαμε και το ριζοσπάστη, τα διαβάσαμε όλα έτσι. Έμεινε κάποια εφημερίδα παραπονούμενη, η Political τελευταία, που να αφήσαμε τελευταία την Political. Στρατηγική αναβάθμιση του πολεμικού ναυτικού, πώς η Ελλάδα χτίζει ψηφιακό στόλο. Αλλάζουν ριζικά ισορροπίες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, μετά τον κύμα να βάζουν πλώρη για τις θάλασσες μας. Τρεις ακόμα μπελχέρα. Έτσι λέγονται, μπελχέρα λέγονται. Μπελχέρα. Γεωπολιτική ομπρέλα στους τουρκικούς τσαμπουκάδες, ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο. Κρεσέντο απελών από Ερντογάν, λέει η Political. Στο κόκκινο η μονταζιέρα με προπαγάνδα πολέμου. Εγώ θα σας πω ότι για εσάς που δεν ακούσατε προχθές που πήγα στην έκθεση στο περίπτερο, το στρατικό περίπτερο, που ήταν όλα τα σώματα και αεροπορία, ξηρά, ναυτικό, όλοι εκεί ήταν, και μας κάνανε επίδειξη της τεχνολογίας και του εξοπλισμού που υπάρχει εκεί για τον ελληνικό στρατό γενικά, ήμουν ενθουσιασμένος, ειδικά με τα ντρόουν τα καινούρια τα οποία έχουμε στην Ελλάδα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Απλά δεν διάβασα περιοδικά και έντυπο διεθνή τα οποία γράφουν διάφορα στρατιωτικά πράγματα, άρθρα και οτιδήποτε έχουν ρεπορτάζ, και για την Τουρκία. Γιατί έμαθα και είναι μια αλήθεια ότι η Τουρκία θα δώσει πάρα πολλά εκατομμύρια ξανά για τον εξοπλισμό της και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Η αλήθεια είναι όμως, πριν κλείσουμε αυτή την ενότητα των πρωτοσέλιδων, ότι ξαναείδα την ιστορία με την ασπίδα του Αχιλλέα και έμαθα κάποιες λεπτομέρειες και αρχίζει, αλήθεια σας το λέω, να μου αρέσει η ιδέα αυτή της ασπίδας. Ίσως και γι' αυτό το λόγο οι απέναντι γκρινιάζουν γι' αυτό. Ίσως και γι' αυτό το λόγο. Θα το δω καλύτερα και θα σας ενημερώσω πλήρως για την ασπίδα, την οποία εγώ με το που την άκουσα είπα ωραία, καλώς ήρθες, να δούμε τι είναι. Αλλά ψάχνοντας καλύτερα βλέπω ότι είναι κάτι αξιόλογο. Όταν τελειώσω το ρεπορτάζ για την ασπίδα του Αχιλλέα θα σας ενημερώσω τι ακριβώς βρήκα και αν όντως, κατά την άποψή μου, αξίζει τον κόπο το 3 δις.

Καλώς ήρθατε για όσους ανοίξατε τώρα στα τελειώματα. Στα τελειώματα ανοίξατε το ραδιοφωνό σας. Εδώ ξέρω. Δεν σας αδικώ καθόλου, γιατί ετοιμάζεστε, γιατί σήμερα είναι η πρώτη μέρα των παιδιών σας στα σχολεία και τρέχετε λίγο παραπάνω. Ξεχάσετε λίγο να ανοίξετε το ραδιοφωνό σας. Ξεχάσετε να ακούσετε και την εκπομπή. Για εσάς όμως που είσαστε εδώ μαζί μας, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε που συμμετέχετε. Σας ευχαριστούμε που μπαίνετε και στο διαδίκτυο βλέποντας και διαβάζοντας τη thetanews.gr. Ανοίγετε ειδικά στο Viber και μας στέλνετε μηνύματα. Να σας ενημερώσω ότι το Viber έχει το 6977 20 10 70, στο οποίο μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας, και εμείς φυσικά να δημιουργήσουμε σιγά σιγά μια σχέση μέσω του Viber, να κάνουμε και μια πολύ μεγάλη κοινότητα των φίλων της εκπομπής και όλου του ραδιοφώνου γενικά, για να λέμε και μερικά πράγματα και εκεί. Θα το έχουμε ανοιχτό να στέλνετε και φωτογραφίες για κάτι που συμβαίνει, κάτι που είδατε, κάτι που θέλετε να μας ενημερώσετε, και εμείς εννοείται, γιατί είστε οι ρεπόρτερ μας την ώρα που κάνουμε την εκπομπή έξω στους δρόμους, και να μας ενημερώνετε για κάτι που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Δεν πήγα καθόλου στα αθλητικά, γιατί πριν από τα αθλητικά έχω κάτι πάρα πολύ σοβαρό αυτή τη στιγμή για την πόλη, και λέγεται κίνηση. Λοιπόν, για εσάς που κινείστε στον Εύωσμο, στην εξωτερική περιφερειακή του Εύωσμου, γίνεται ο κακός χαμός, 1/4 πριν από τις 8. Για εσάς που είσαστε εκεί στην κοντά στον Εύωσμο, στην Αριστοτέλους, έχει πάρα πολύ κίνηση, και στη Σταυρούπολη έχει κίνηση, στην Ωρεοκάστρου την έξοδο προς τον περιφερειακό, εκεί στην Νεάπολη η Παπανδρέου γίνεται, η λεωφόρος του Ανδρέα Παπανδρέου γίνεται ένας μικρός χαμούλης, και στο περιφερειακό, μόνο στο σημείο λίγο μετά από την διασταύρωση επάνω των Σικαιών μέχρι και την κατηφόρα του Ρετζικίου, και στις δύο κατευθύνσεις έχει πάρα πολύ κίνηση, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Προφανώς κάτι έγινε εκεί, υπάρχει το πρόβλημα με τα αυτοκίνητα. Σε όλο το μήκος του περιφερειακού δεν υπάρχει τίποτα. Δείχνει ότι τα αυτοκίνητα κινούνται μια χαρά. Εκείνο το σημείο όμως είναι αυτό το οποίο και στις δύο λωρίδες του, και με κατεύθυνση ανατολικά και με κατεύθυνση δυτικά, έχει πάρα πολύ κίνηση. Στην Άνω Τούμπα, να σας πω, η Γρηγορίου Λαμπράκη είναι φορτωμένη. Το κέντρο βεβαίως και η Τσιμισκή και η Σβόλου, που η Σβόλου είναι στενάκι, ναι, αλλά είναι, βλέπω, είναι στα κατακόκκινα της Σβόλου. Προφανώς κάποιοι θέλουν να μπουν στην πόλη από τη Σβόλου. Η Μάρκου Μπότσαρη έχει θεματάκι. Παπαναστασίου το ίδιο. Η πόλη ξύπνησε, παιδιά, παρασκευιάτικα. Ξύπνησε η πόλη. Για να δω τι γίνεται στην Τσιμισκή. Στην Τσιμισκή βλέπω τα πράγματα καλά σε σχέση με τη ροή των αυτοκινήτων. Γιατί, όπως είπαμε, εδώ σε κάθε φανάρι, από τη Χάνθ μέχρι και την Πολυτεχνείου που είμαστε εμείς, υπάρχει τροχονόμος, ο οποίος διευκολύνει την κίνηση των αυτοκινήτων. Το οποίο αυτοκίνητα με μια ταχύτητα των 40-50 χιλιόμετρων είναι μια χαρά και κινούνται, και είναι και πάρα πολλά από ό,τι βλέπω εδώ ψηλά που βρισκόμαστε εμείς. Πάει και η κίνηση. Να σας πάω λίγο στα αθλητικά, γιατί δεν είπα κανένα αθλητικούλη. Να σας πάω 2-3. Λοιπόν, να σας πάω για το παιδάκι μας. Το παιδί θαύμα που λέγεται Κωνσταντέλιας, ο οποίος χειρουργήθηκε, άσχετα άμα είναι στην Μπορούσια. Είναι δικό μας παιδί. Έτσι, χειρουργήθηκε το παλικάρι μας. Ξεκινά την αποκατάσταση. Να το ευχηθούμε γερός. Περαστικά του, γερός, να ξαναεπιστρέψει στα γήπεδα της Ευρώπης, να τον χαρούμε. Από την άλλη, η πόλη, η αλήθεια είναι αυτή, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή θα συζητάει τον επικείμενο αγώνα μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη. Ο ΠΑΟΚ είναι σε μια φάση στην οποία ψάχνει να βρει τον εαυτό του, και μέσα σε αυτή τη φάση ετοιμάζεται να ρίξει στον αγώνα με τον Άρη ο προπονητής, τον Ντιέγκο Κώστα, από τις τελευταίες πληροφορίες που έχω, γιατί θα υπάρχουν δεδομένες απουσίες Χατζηδιάκου και Ελουστόντο, και ετοιμάζεται ο Ντιέγκο Κώστα να συμμετέχει στο πρώτο ντέρμι της χρονιάς του ΠΑΟΚ με τον Άρη, και όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει εκεί. Και επίσης εγώ θα πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βρει τα πατήματά του, και ο Άρης είναι μια ομάδα που μας δείχνει αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να κάνει τα καλύτερα και τα χειρότερα. Ο Γρηγορίου ανακοίνωσε ότι έκανε πάρα πολλές αλλαγές
αλλαγές στην ενδεκάδα του εν ώψη αγώνα ΠΑΟΚ της Κυριακής. Αυτά τα λίγα αθλητικά εδώ για την πόλη μας. Ο Ηρακλής τα πάει μια χαρά. Ο Ηρακλής τα πάει μια χαρά. Δεν έχουμε ιδιαίτερα νέα για τον Ηρακλή και πολλά. Αυτά με τα λίγα αθλητικά μας. Πάμε μουσικό διάλειμμα. Κάποιες τελευταίες ειδήσεις στη ροή για να κλείνουμε σιγά σιγά την εκπομπή της Παρασκευής.

0: εδώ με τον Γιάννη λέμε και πολύ ωραίες ιστορίες αυτή τη στιγμή. Μου διηγήθηκε μια ιστορία, μια και είχαμε εδώ το τραγούδι των Τυπές με τον Πληκτράτους, τον Φλέτσερ, όταν ήταν DJ και ο Γιάννης κάποια στιγμή σε ένα από τα μαγαζιά της πόλης. Μου επιτρέπεις να πω την ιστορία? Δεν μου την επιτρέπει, παιδιά, να πω την ιστορία. Γελάσαμε. Δεν θα αφήσει τον κόσμο να γελάσει μαζί μας, ρε Γιάννη, να τους το πούμε. Ήταν ευχάριστο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ας πούμε.
1: Απλά ότι έφτασε ένα bootleg remix στο Enjoy the Silence.
0: Ωραία. Έφτασε λοιπόν το bootleg του Enjoy the Silence στα αυτιά του Φλέτσερ κάποια στιγμή. Έτσι. Και αυτό παίχτηκε από το Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Όριζε για να ξέρετε. Με τι ανθρώπους είμαστε εδώ, δηλαδή στο Θήτα 107,1. Δεν είμαστε με τυχαίους ανθρώπους και ειδικά κάποιους που δουλεύουν εκεί τα μπλιμπλίκια. Πριν σας χαιρετήσω να σας πω σήμερα ότι έχουμε την έκδοση του Δελτίου Πυρκαγιών από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σε κίτρινο επίπεδο, μόνο στο επίπεδο 3, έτσι 22 περίπου περιοχές, ανάμεσά τους εδώ σε εμάς η Πρέβεζα, η Θεσπρωτεία, στη Βόρεια Ελλάδα ο Εύρος, τα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη το Λασίδι, το Ηράκλειο. Έτσι, δεν βλέπω για τη Θεσσαλονίκη, η Εύβοια, η Βιωτία, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Λία, η Λακωνία, η Πελοπόννησος, σχεδόν ολόκληρη. Για Βόρεια Ελλάδα δεν βλέπω Θεσσαλονίκη, μόνο Εύρο, Ροδόπη. Από εκείνη τη μεριά βλέπω ότι υπάρχει κίνδυνος. Δεν ασχολήθηκα καθόλου μετά από 12 μέρες με το τι γίνεται στην Κόνιτσα. Δεν ασχολήθηκα καθόλου. Θεωρήθηκε ότι όλα είναι υπό έλεγχο. Εγώ μέχρι να σβήσει και το τελευταίο ξυλαράκι που έχει πάρει φωτιά δεν θα πω τίποτα. Όταν έρθει η ώρα θα πω αυτά που δεν λένε οι άλλοι. Να είστε σίγουροι ότι θα τα πω. Δεν θα αφήσω τίποτα να πέσει κάτω. Γιατί θα πρέπει να είστε ενημερωμένοι. Θα πρέπει να ξέρετε τι γίνεται. Θα πρέπει να μην λέει ο καθένας τα δικά του και δεν μπορείτε να τον αντιμετωπίσετε και να κάνει πολιτική, να έχει θέσεις, να έχει άποψη λέγοντας τα δικά του και αυτά που νομίζει. Θα σας πω εγώ τα πράγματα πώς έχουν, θα τα βάλετε κάτω, θα τα συγκρίνετε και αν εσείς πιστεύετε ότι αυτά που λέμε εδώ είναι αλήθειες και είναι αυτά που συμβαίνουν πραγματικά, τότε μπορείτε να αντιμετωπίσετε και κάποιους άλλους που λένε τα δικά τους. Τώρα, κλείνοντας, υπήρχε ένα θεματάκι με μια οσμία αερίου στη Θεσσαλονίκη, για να το κλείσουμε για τα της Θεσσαλονίκης. Απλά θέλω να σας πω ότι δεν ασχολήθηκα με το θέμα ιδιαίτερα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο τέτοιες οσμές, ειδικά στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν είναι φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε τώρα. Δεν είναι φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε τώρα. Θα μου πεις, σε περιοχές όπως η Καλαμαριά, η Περαία, η Θέρμη, τα Γαράδες και όλα αυτά, διενέργειαν έλαχοι για αυτό το πράγμα, για τη διαρροή φυσικού αερίου. Αλλά να σας πω κάτι, δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά, ειδικά στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και με καταλαβαίνουν οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Με αυτό λοιπόν το θεματάκι, το οποίο δεν ασχολήθηκα όντως, αλλά ασχολήθηκα στο τέλος, είπα κάτι και γι' αυτό, θέλω να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Να μείνετε στο ΘΥΤΑ, ακολουθεί με Ελίνα Καραπανογιατίδου. Λοιπόν, αλλά και να μείνετε και το Σαββατοκύριακο εδώ, στις εκπομπές, γιατί έχουμε αθλητική κίνηση. Και ο ΘΥΤΑ παρακολουθεί τα αθλητικά της Βόρειο Ελλάδος. Παρακολουθεί τα αθλητικά της Θεσσαλονίκης και σας ενημερώνει πλήρως. Να είστε όλοι καλά, να αγαπάτε και να σέβεστε τον εαυτό σας, γιατί είναι σίγουρο να το ξέρετε αυτό. Όταν το μάθετε να το κάνετε και αυτό, θα αγαπάτε και θα σέβεστε τους άλλους. Προπάντως όμως, εύχομαι υγεία για όλους. Υγεία για όλους, να είμαστε όλοι καλά, να μας έρθει η Δευτέρα εδώ, να είμαστε πάλι μαζί. Από μένα και τον Δημήτρη Καρυπίδη και τον Γιάννη Κατσαβουνίδη που με βοήθησε ακόμα μια φορά σήμερα. Να είστε όλοι καλά.

0: 107,1.
1: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι. Μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
2: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
3: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
2: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
3: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
2: Α, λόγω της έκθεσης,
3: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
4: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 8. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
6: Δελτίο ειδήσεων στις 8 στο μικρόφωνο Αλέξ Νικηφορίδης. Αρχίζει από σήμερα η σχολική χρονιά με αγιασμού στα σχολεία ολόκληρης της χώρας με αλλαγές εκπαιδευτικού επίπεδου. Από φέτος υλοποιείται το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου. Στην τρίτη γυμνασίου θα υπάρξει δυνατότητα δωρεάν ηλεκτρονικής εξέτασης για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, ενώ προστίθενται στην λειτουργία 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία. Έστω και εν μέρη λύθηκε το πρόβλημα της μετακίνησης των 16.500 μαθητών του νομού Θεσσαλονίκης. Από τα 470 δρομολόγια έμειναν ακάλυπτα 50 και αν δεν καλυφθούν, η περιφέρεια θα μισθώσει λεωφορεία. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, από στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία από κάμερες και εμπειρογνώμονες που εξέτασαν τις συσκευές που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι, προέκυψε η απόφαση του εισαγγελέα για την προφυλάκηση των δύο γιατρών. Η νεκροψία του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει σήμερα, προκειμένου να είναι παρόν ειδικό σύμβουλος που όρισε η οικογένεια. Σήμερα και αύριο η λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη θα είναι 24ωρη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης. Συνεχίστηκαν και χθες οι δημόσιες τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών με την ευκαιρία της ΔΕΘ. Απέναντι στην εξουσία των μονοπωλίων, εμείς αντιπροτείνουμε την λαϊκή διακυβέρνηση και εξουσία, είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Η νίκη θα είναι στην επόμενη Βουλή. Δεν έχουν θέση στην πολιτική ζωή όσοι πρώτες άντησαν σε σκάνδαλα οικονομικού χαρακτήρα, είπε ο Δημήτρης Νασιός. Ο Πρωθυπουργός έφερε νομοσχέδια καταστροφής. Εμείς αναφερόμαστε σε νομοθετήματα δημιουργίας και κοινωνικής στήριξης, υποστήριξε η πρόεδρος της Πλαίσια Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το πρόγραμμα της Ελπίδα για τη Δημοκρατία παρουσίασε η πρόεδρος του κινήματος Μαρία Καριστιανού.
5: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
6: Στους 24 βαθμούς θερμοκρασία στην πόλη, ως τους 32 θα φτάσει το θερμόμετρο. Έθριος θα είναι ο καιρός στους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
5: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
7: Καλημέρα, καλημέρα Μελίνα, καλημέρα και στους ακροατές.
8: Μεσημέριασε από τις 8 το πρωί.
7: Ποιος μπορεί να κάνει αποταμίευση σήμερα?
8: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, Μελίνα Καραπαναγιωτίδου στον Θήτα FM 107,1.
9: Είναι μια φωνή που έλειπε από τα LTNA.
8: Επικαιρότητα, σχόλια και συνεντεύξεις παρέα με τον Θανάση Αποστολίδη.
7: Δηλαδή κάτι ουρανοκατέβατε τύπη.
8: Μελίνα Καραπαναγιωτίδου στον Θήτα FM 107,1. Γιατί το

0: μια χαρά εμείς εδώ, παιδιά, στο Theta FM, μια χαρά. Ξέρετε, είμαστε επί της Πολυτεχνείου. Σας χαιρέτησα, δεν σας χαιρέτησα, ε? Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, μια χαρά εδώ, παιδιά, όλη η δημοσιογραφική ομάδα. Βρήκαμε βαριά οχήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης πάνω στην Πολυτεχνείου, εκεί δίπλα στους 11 κάδους ανακύκλωσης και απορριμμάτων, και λέμε επιτέλους θα καθαριστεί το πεζοδρόμιο. Ένα από τα κεντρικότερα πεζοδρόμια, γιατί 2-3 χρόνια που είναι εδώ ο Αποστολίδης στην ίδια συχνότητα, τέτοιο πράγμα δεν έχει ματαδεί. Λοιπόν, και τελικά το ρεπορτάζ του Αλέξη Νικηφορίδη λέει ότι δεν είναι ο καθαρισμός των πεζοδρομίων, είναι μία απόφραξη. Βούλωσε ένα φρεάτιο, μύρισε όλη η περιοχή, μοσχομύρισε όλη η περιοχή. Πόσο μοσχομύρισε χθες η περιοχή της Πόντου, που δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό ακόμη, δεν έχουμε μάθει. Αυτό συμβαίνει. Δεν παίρνουμε μυρωδιά τι συμβαίνει σε αυτή την πόλη, από πού έχουμε τη διαρροή και ποιος ευθύνεται.
1: Καλημέρα. Έβλεπα σήμερα ένα ντοκιμαντέρ παλιό της ΕΡΤ του 1983 για τα Λαδάδικα, για την περιοχή που είμαστε. Ας πω κάτι, οι δρόμοι είναι το ίδιο καθαροί με τότε. Δηλαδή καθόλου καθαροί.
0: Εγώ θα δω τη μεγάλη απόφραξη με τον Κώστα Τσάκωνα.
1: Α, είσαι cult follower.
0: Είμαι. Έχουμε μεγαλύτερη κίνηση, αυξημένη κίνηση Παρασκευής και προς τη Χαλκιδική. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, πολύ πράγμα, πιο πολλοί έβγαιναν παρά έμπαιναν. Και στη Τζιμισκή έχουμε συνεχή κίνηση εδώ και πάρα πολλή ώρα. Οι τροχονόμοι με τους ασυρμάτους δίνουν συνέχεια οδηγίες, αφήστε ανοιχτά να φύγει ο όγκος. Τριημεράκι. Γι' αυτό ποινικά κολάσιμο έχει καταντήσει στην Ελλάδα.
1: Στη Τζιμισκή έχει τροχονόμου, στη Λεωφόρο Στρατού ξέρεις τι γίνεται κάθε πρωί? Γίνεται του διπλοπαρκαρισμένου το κάγκελο.
0: Α, να πάμε εκεί κι εμείς. Ναι. Αν λίγο μακριά.
1: Σταματάει όλος για το φούρνο, για τσιγάρα στο περίπτερο κτλ.
0: Είναι του 5 λεπτά αυτό, ναι. 2 λεπτά.
1: Για 2 λεπτά όλοι. Μαζεύονται καμιά 15 διπλοπαρκαρισμένα και μετά ένα λεωφορείο από μπροστά και τελείωσε μετά. Στούμποσε το πράγμα.
0: Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε για πολλά να σας γκρινιάξουμε, να κλαψουρίσουμε.
1: Αχ, τι ωραία που τα γκρινιάζεις,
0: ναι, ναι,
1: τι
0: να
1: ωραία.
0: Βρούμε τις χαραμάδες εκείνες, τις σκοτεινές, στη φωτεινή πλευρά της πόλης. Ποια είπες, φωτεινή πλευρά της πόλης, οκ. Έχω στα χέρια μου μια επιστολή, παιδιά, από προϊσταμένη παιδιατρικής κλινικής σε νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, έχω όλα τα στοιχεία βέβαια, προς την τεχνική υπηρεσία. Και το θέμα δεν είναι ότι τελείωσαν τα αντισηπτικά, ούτε ότι χρειάζονται καινούργια κρεβάτια. Το θέμα είναι ότι τα παράθυρα του παιδοογκολογικού τμήματος είναι καλυμμένα με περιτώματα περιστεριών. Επαναλαμβάνω, παιδιά με καρκίνο κοιτάνε έξω το παράθυρο και αυτό που βλέπουν δεν είναι ουρανός. Είναι μια αφηρημένη ζωγραφιά από περιτώματα περιστεριών και όχι μια φορά, συστηματικά. Στα εξωτερικά περβάζια και στις επιφάνειες των παραθύρων. Η επιστολή που έχω στα χέρια μου είναι γραμμένη με την κλασική γραφειοκρατική κομψότητα. Θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω και εγγράφω σε ένα σοβαρό ζήτημα. Συστηματική παρουσία. Συνεχή επιβάρυνση των χώρων με ρήπους. Επιβαρύνεται ο οργανισμός των παιδιών, ο ψυχολογικός και ο σωματικός, και όχι μόνο. Τα παράθυρα λοιπόν είναι έτσι όπως είναι. Ελάτε, κατεντιμετωπίστε το κάπως, με οικολογικό ημιτρόπο.
1: Με CD. Με εκείνα τα αγκάθια που...

0: Για να μείνουμε λίγο και στη φωτεινή πλευρά. Εκεί κάτω στα υπόγεια. Ακούσατε τον Αλέξη Νικηφορίδη. Εν μέρη λύθηκε το πρόβλημα της μετακίνησης 16.500 μαθητών του νομού Θεσσαλονίκης στο παραένα. Κυριολεκτικά στο παραένα. Και βέβαια αυτό δεν είναι διοίκηση, αυτό είναι διαχείριση κρίσης. Με τρεις άγονους διαγωνισμούς, με υπουργικές αποφάσεις, με κοινές υπουργικές υπογραφές. Και τελικά η περιφέρεια, αν δεν, επειδή δεν μένουν ακάλυπτα 50, θα μισθώσει λεωφορεία. Τουριστικά λεωφορεία φαντάζομαι. Θα μπαίνουν τα παιδιά και θα λένε να πάμε εκδρομή σήμερα. Εκδρομή, εκδρομή. Και στη φωτεινή πλευρά επίσης, σήμερα και αύριο η λειτουργία του μετρό, 24 ώρες, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επισκέπτες της ΔΕΘ. Μ' αρέσει πάρα πολύ εκεί στη μετρό, στο Υπουργείο Υποδομών, που κοιτάτε την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και αγνοείτε ή αφήνετε σε δεύτερη μοίρα ή ξεχνάτε ή δεν υπολογίζετε την εξυπηρέτηση των μονίμων κατοίκων και των εργαζομένων της ευρύτερης περιοχής. Χαιρετίσματα, ναι, χαιρετίσματα. Κάνετε που κάνετε την απόφραξη εδώ την αυτή τη δουλειά στην Πολυτεχνείου. Πλένετε και τα πεζοδρόμια. 4 οχήματα για μία απόφραξη. Βαριά οχήματα. Μπράβο.
1: Προχθές δεν το πλήναν το πεζοδρόμιο. Εδώ το Καλντερίμι.
0: Το Καλντερίμι λέει το πλένουνε που μίλησε και με τους εργαζόμενους. Εδώ λέει θα, ό,τι μας πουν.
1: Είναι νεωτερών ημιών το Καλντερίμι.
0: Ναι, όχι, ξέρω κι εγώ, επειδή είναι μέσα στα λαδάδικα και υπάρχει από εδώ και πέρα, από εκεί και πέρα καθαρίζουν εδώ.
1: Α, ναι, είναι
0: οι κυρίες του Κολοφαγάτου, Σαβίκου και των άλλων μαγαζιών.
1: Είναι όπως ο ΤΕ εδώ πέρα, από τη μεριά μας δεν περνάει η οπτική, είναι από απέναντι περνάει η οπτική.
0: Τι το γελάς.
1: Όχι, μάλλον είναι με τον νεωτερών ημιών.
0: Λέγαμε για το ΑΧΕΠ. Από εδώ είναι το ΑΧΕΠ και από εδώ είναι του Πανεπιστημίου. Έτσι, οι άνθρωποι της καθαριότητας ή οι άνθρωποι του ΑΧΕΠΑ καθαρίζουν από εδώ του πεζοδρομίου που είναι το ΑΧΕΠΑ και από την άλλη που είναι απέναντι στο άλλο πεζοδρόμιο το αφήνουν για του Αριστοτελείου. Στη φωτεινή πλευρά της πόλης, λοιπόν, ο Δήμος ανακοίνωσε πως το κολυμβητήριο Τούμπας θα είναι στη διάθεση των πολιτών από 14 Σεπτεμβρίου. Αν δεν γίνει καμιά στραβή, δεν στραβώσει το πράγμα και έχουμε παράταση ή αναβολή ή ματέωση. Κάθε φορά που ανακοινώνεται κάτι επίσημα, κρατώ μια πισινή. Θανάση, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Κρατάω δηλαδή, λέει ο Δήμος, λέει ο Τάδε, λέει ο ένας, λέει ο άλλος.
1: Ξέρεις, μήπως είναι συμπτωματικό που ο μετεωρολόγος άρχισε να δίνει κακοκαιρία το Σαββατοκυριακό. Γιατί το κολυμπητήριο είναι ανοιχτό, ξέρεις, εκεί πάνω στην Τούμπα. Πρέπει να είσαι πολύ θαραλέος για να κάνεις μπάνιο με κακοκαιρία.
0: Όλα τα μεγάλα έργα ας δοκιμάζονται πρώτα με κακοκαιρία ή με τεχνητές κακοκαιρίες για να δούμε τι θα πλημμυρίσει, τι θα μπάσει,
1: όπως
0: θα
1: σινεμά
0: αντιμετωπίσει. Εντάξει, τα μεγάλα έργα στο εξωτερικό έτσι παραδίνονται, αφού τα έχουν δοκιμάσει, τα έχουν τεστάρει και μετά πέφτουν υπογραφές και τα λεφτά. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, συνεχίστηκε το πηγενέλα με επισκέψεις πολιτικών αρχηγών. Στον Τσίπρα έδωσαν και μία μπλούζα, δεν ξέρω, την είδες?
1: Όχι.
0: Τσίπρας, στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς είχαν έτοιμη μπλούζα.
1: Γράφει το όνομά του.
0: Ναι, ναι, Τσίπρας. Τι... 26. Σήμερα τι είναι, σήμερα να μένει τα δουλάκι, νομίζω, ναι. Το είπαμε αυτό, παιδιά, το είπαμε. Πόντι και οι Άπωνες έδωσαν ζωντάνιο στο περίπτερο της τιμόμενης χώρας, αλλά είναι πολύ υποδιέστερα όλα αυτά που οι προσδοκίες μας έχουν προδοθεί. Δεν περιμέναμε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο ιαπωνικό και όχι τόσο ποντιακό. Τα ξενοδοχεία γεμίζουν από ό,τι μου λένε. Εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία. Καλά, τα νοσοκομεία έχουν γεμίσει προκαιρού. Εν ώψη της συναυλίας του Ρέμου, που όπως σας είπαμε χθες, υπολογίσαμε, εκτιμήσαμε, αφιερώνεται στον Γιώργο Μαζονάκη.
1: 230

0: 300 πούλμαν θα έρθουνε. Μου θυμίζει εποχές Πασόκ που έρχονταν.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Για την ομιλία του Ανδρέα, θυμάσαι που
1: θα
0: γέννησε.
1: Θα πάζε με ζιβάγκο, για να μην σε τσιμπήσουν και τα κουνούπια. Σε ξέρω. Σε ξέρω. Δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Πράσινο ζιβάγκο.
1: Ναι, ναι. Σε ξέρω. Στα θέματα της εκκλησίας που δεν τα πιάνω και πολύ, έχει γίνει ένας χαμός, γι' αυτό το πιάνω. Άμα δεν γίνεται χαμός, δεν. Τα ευχολόγια εμένα δεν μ' αρέσουν, ούτε τα κηρύγματα, γενικότερα. Γενικότερα δεν μ' αρέσει να κουνάω το δάχτυλο, αν και το κάνω. Και ζητώ συγγνώμη αν το κάνω πολύ.
0: Δεν πειράζει, γι' αυτό σ' αγαπάμε.
1: Όχι, όχι, δεν μ' αρέσει καθόλου. Καθόλου, δηλαδή, και όταν και ο άλλος μου κουνάει το δάχτυλο, δηλαδή, εκνευρίζομαι. Το έχω πάνω-πάνω, ξέρεις, με ξέρεις από παλιά. Δεν θέλω να κουνάω το δάχτυλο. Θέλω να λέω τα πράγματα όπως τα σκέφτομαι και αν εσείς τα σκέφτεστε αλλιώς, να τα λέτε κι εσείς. Λοιπόν, ακούστε τι έχει γίνει στην εκκλησία. Ακούστε τι γίνεται στο χώρο της εκκλησίας. Τώρα έχουμε νέα σύνοδο στην εκκλησία. Η παλιότερη όμως αποφάσισε να τιμήσει τον πρώην Μητροπολίτη Καλαβρή τον Αμβρόσιο με ένα πολύ υψηλό παράσημο για τα 50 χρόνια που ήταν επίσκοπος. Η νέα σύνοδος πήρε πίσω την απόφαση. Γιατί ο Αμβρόσιος είχε στείλει μια επιστολή στα νέα μέλη της συνόδου που τους έλουζε. Δεν δημοσιοποιήθηκε, την έψαξα λίγο, μπας και διέρευσαν κάποια αυτά. Τον ξέρετε τον Αμβρόσιο τώρα, λίμωνο. Την έκριναν λοιπόν προσβλητική και ακύρωσαν την τιμητική αυτή διάκριση. Φέρε πίσω το παράσημο, δεν θα το δώσουμε καν. Για να καταλάβετε ότι του διχασμού δεν είναι μόνο στα δικά μας, στα κοσμικά, είναι και στα εκκλησιαστικά. Και αυτός ο διχασμός που το λένε κάποιοι άλλοι, ότι καθόμαστε τυχόν ή οτιδήποτε, σε άλλες περιοχές, σε άλλα μέρη του κόσμου, λέγεται δημοκρατία. Έχω αυτή την άποψη, εσύ έχεις την άλλη άποψη και τις βάζουμε όλες τις απόψεις στο ίδιο τραπέζι και τις συζητάμε. Αλλά επειδή έχουμε ξεχάσει να συζητάμε, πρώτη εγώ. Άκουσα ξανά χθες την συνέντευξη που έκανα με την Πατουλίου, δεν την άφηνε τη γυναίκα να ολοκληρώσει. Χωνόμουν. Τι χώνεσαι, ρε Καραπανογιωτίδου. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Τι να πω, ότι δεν έχετε.
0: Δεν θέλουμε να έχουμε δίκιο, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Πάλι γέροντα, κάποια πράγματα δεν τα καταλαβαίνω από αυτά που λες, οπότε ναι, δεν θα τα σχολιάσω.
0: Δεν θέλω να φτάσω στην κατάσταση που πρέπει να αποδείξω το δίκιο μου, θέλω να πω.
1: Ξέρεις, το αστείο και η άποψη, αν εξηγείται και επεξηγείται, δεν είναι ούτε αστείο ούτε άποψη.

0: Μ' αρέσει Τάσο που μου στέλνεις η φωτογραφία. Να με στέλνεις άλλη φορά και βίντεο. 107,1 δες ότι ακούει. Μπράβο ρε Τάσο Καρπούζη.
1: Το ξέρεις ότι αυτό ήταν μικρό στο χόμπι μου. Κοιτούσα τα αυτοκίνητα μέσα τη σταθμού ακούνε. Έκανα δημοσκοπήσεις, ναι, από το λεωφορείο.
0: Σ' άφηναν.
1: Όχι, από το λεωφορείο περνώντας κοιτούσα κάτω τα αυτοκίνητα τι σταθμού ακούνε.
0: Πάλι καλά, γιατί από τα λεωφορεία πολλές φορές δεν κοιτάνε αυτό, κοιτάνε άλλα.
1: Τότε ήμουν μικρό και αθώος.
0: Τώρα ένα από τα δύο παραμένεις, να ξέρεις. Καλημέρα Μίτσο, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα. Θα σας δώσω το τηλέφωνο Viber, θα σας δώσω το σήμα που είναι πιο εύκολο. Προσεχώς θα αλλάξουμε και τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε πολλά εδώ θέματα, πολλά παράπονα. Λοιπόν, στο Viber 6977, το εύκολο είναι, 6977.
1: Σημειώσατε? 20, 10.
0: Μην το πω.
1: Α, νόμιζα ότι
0: το,
1: ναι,
0: κάνω
1: θέλω
0: σιγά,
1: να σε διευκολύνω.
0: Δεν με διευκολύνεις. Που ξέρεις ότι έχω μαθησιακή δυσκολία στους αριθμούς. Και γενικότερα στα νούμερα.
1: Δυσαριθμία το λένε.
0: Και γενικότερα στα νούμερα.
1: Όχι,
0: λοιπόν, 6977, το ξαναπάω. 6977, 20, 10, 70. Ξαναπάω. 6977, 20, 10, 70. Για βίντεο, φωτογραφίες, παρατηρήσεις, θέματα, επιστολές, οτιδήποτε θεωρείτε ότι πρέπει να αναδειχθεί, γιατί τολμούμαστε όλοι.

0: Εν τω μεταξύ, κάτι πρέπει να συμβαίνει εκεί στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Ψάχνουν να βρούμε μια άποψη, μια επίσημη άποψη, όχι της τροχέας, όχι του Δημάρχου, αλλά του ΟΑΣΤ, να μας πει κάποιος τι ακριβώς έχει συμβεί. Δηλαδή, παλιά βγάζαμε εργαζόμενους, τον πρόεδρο των εργαζομένων. Τώρα δυσκολεύεται και ο πρόεδρος και κάποιος εκπρόσωπος.
1: Έχει βγει η πραγματογνωμοσύνη?
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχουν οι πρώτες εκτιμήσεις. Δεν περιμένουμε τώρα την επίσημη εκδοχή. Μπορούμε να έχουμε πληροφορίες έστω από ένα πραγματογνώμονα τι στο καλό έχει συμβεί. Γιατί ο άλλος, και μόνο που βλέπει ο ειδικός, και μόνο που βλέπει στην τηλεόραση το ατύχημα, την τοποθέτηση των αυτοκινήτων κτλ., έχει μια πρώτη άποψη. Λοιπόν, δεν δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Γενικότερα, ενώ έχουμε, ακούστε τώρα, θα έχουμε μέσα, θα έχουμε λεωφορεία, θα έχουμε μετρό, θα έχουμε αεροπλάνα και δεν θα έχουμε μετακινήσεις, δεν θα έχουμε μεταφορές. Δεν θα έχουμε ασφάλεια.
1: Σοφά μιλάς, γέροντα.
0: Ευχαριστώ. Γερόντισα, σε παρακαλώ.
1: Γερόντισα, ναι.
0: Πατριαρχία καλά κρατεί και εδώ. Σε κάνω εγώ εσένα.
1: Απαπα.

0: μιλούσαμε εδώ στη σύσκεψη με την μεγαλύτερη δημοσιογραφική ομάδα στα Ριτζιανά της Βορείου Ελλάδος, τουλάχιστον, μην πω των Βαλκανίων και ακουστώ αυτό, περφιαλή, που ακούγομαι δηλαδή μερικές φορές, αλλά τέλος πάντων, κάτι πως δεν το ακούτε. Λοιπόν, και μας στέλνει μήνυμα η Μαρούλα, η Μαλιαχώβα, μέσα σε, τι εμπειρία και αυτή ρε Μαρούλα, σε λεωφορείο προς Ωραιόκαστρο, στη γραμμή 56, σταματάει ο οδηγός γιατί κάτι δεν έπιανα τα φρένα. Τους κατεβάζει κάτω όλους. Δεν έπιανε και το κλιματιστικό, ούτε κλιματιστικό. Τι εμπειρίες, τι βιωματικά πράγματα έχουμε να αφηγηθούμε σε αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό ΘΦΜ 107,1. Μας τώρα γιατί σταματάς? Κάτι δεν πιάνουν τα φρένα. Εντάξει, νόμιζα δεν πιάνανε το κλιματιστικό. Κάλεσε βοήθεια για να πάνε οι οδηγοί, μάλλον να πάνε οι επιβάτες με άλλον οδηγό στον προορισμό τους. Στη στάση ταχυδρομείο. Σημειώστε τα, γιατί εγώ θεωρώ πολύ τη γεωγραφία παίζει ρόλο στη ζωή μας, η γεωγραφία. Και η ανθρωπογεωγραφία, αλλά και η γεωγραφία. Δηλαδή συμβαίνουν περίεργα πράγματα σε συγκεκριμένα μέρη. Αν δεν κάνω τώρα τη συνωμοσιολογία, δεν δώσω κάτι σήμερα 11 Σεπτεμβρίου, πού θα το κάνω? Πότε θα μιλήσω για σενάρια?
1: Ξέρεις ότι αυτά τα λεωφορεία έχουν αερόφρενα, έχουν εξελιγμένα συστήματα και δίνουν κάποια συμπτώματα πριν σε αφήσουν. Δεν είναι δηλαδή έτσι από τη μία μέρα στην άλλη έμεινα χωρίς φρένα.
0: Τι σου κάνει, τι,
1: έχει πρόβλημα. Κάτι καζανάκια χτυπάνε, κάνουν σαν ατομομηχανές, ρε παιδί μου. Κάποια λεωφορεία δηλαδή περνάνε και εγώ τα ακούω, κάνουν χάνουν κάπου αέρα. Αλλά σου λέει ρε παιδί μου, περνάει. Άστο, εντάξει, θα τη βγάλει και σήμερα. Άλλα λεωφορεία.
0: Μέχρι που δεν θα πιάνουν τα φρένα, έτσι. Όχι, καλά, με την πρώτη υπόνοια λοιπόν ο οδηγός σταμάτησε και καλά έκανε και μπράβο του.
1: Μπράβο του.
0: Και εδώ είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, παιδιά. Δεν ξέρω αν ένα μηχάνημα με λογισμικό οδήγηση στους δρόμους της πόλης μπορεί να πιάνει αυτά τα υπονοούμενα. Αυτά τα έχει αυτιά. Το σύστημα έχει αυτιά. Έχει, αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέω. Η σύνθεση της μεγάλης εικόνας, προς το παρόν τουλάχιστον, συνεχίζει να την κάνει ο άνθρωπος. Είτε είσαι στο λεωφορείο, είτε είσαι στο νοσοκομείο, είτε είναι σε ένα ραδιοφωνικό στούντιο. Καλή ώρα. Να είστε καλά, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσένα, σε ευχαριστούμε για τις φωτογραφίες. Σας πιστεύουμε όταν λέτε ότι ακούτε 107,1. Μην μας στέλνετε φωτογραφίες ή στείλτε φωτογραφίες.
1: Στείλτε, μας αρέσει να το βλέπουμε.
0: Μας αρέσει, εντάξει.

0: Το είπα αυτό, Έλλη μου, χθες, θα το ξαναπώ. Εάν δεν ήταν Γιώργος Μαζωνάκης και ήταν Μέλινα Καραμανογιωτίδου ή κάποιος άλλος, ενδεχομένως δεν θα είχαμε αυτή την κινητοποίηση ούτε από το Υπουργείο, ούτε από τις υπηρεσίες. Ναι, το πιστεύω αυτό, το πιστεύω ακράδαντα. Και θεωρώ ότι η Ιατρική Σύλλογη και κυρίως ο Ιατρικός Σύλλογος του Πατούλη, του κυρίου Πατούλη, με επικεφαλής τον κύριο Πατούλη, έχει καταγγελίες για ιατρία και παραϊατρία, όπως έχουν όλοι οι σύλλογοι, και επιλαμβάνονται με μεικτά συνεργεία και της Αντιπεριφέρειας Υγείας. Έτσι πάει το πράγμα, γιατί ο κύριος Πατούλης ήταν και περιφερειάρχης, τα γνωρίζει αυτά και από εκεί, και τα επιλαμβάνονται με τα συνεργεία αυτά και από την πλευρά της εισαγγελίας πολλές φορές και από το Υπουργείο Υγείας. Το ζήτημα είναι, υπάρχει πολιτική βούληση να τσεκάρουν τις ιδιωτικές δομές υγείας? Πότε ακούσατε τον σημερινό Υπουργό Υγείας να ανακοινώνει, να καταγγέλει, να τραβάει ταυτή από κάποιον ιδιώτη επιχειρηματία της υγείας? Για πείτε μου. Και πολλοί γιατροί, ξέρετε τι λένε, ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είναι υπουργός ΕΣΥ, Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν μπορεί στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια να είναι όλα καλά καμωμένα. Δεν γίνεται. Τότε με την πανδημία και σε καιρούς κικίλια, θυμάστε ότι επιστρατεύτηκαν ορισμένα ιδιωτικά νοσηλευτήρια και ξεγυμνώθηκαν, γιατί δεν είχαν ούτε γιατρούς, ούτε νοσηλευτές, ούτε κρεβάτια, τίποτα δεν είχαν. Και ορισμένα από αυτά τα νοσηλευτήρια, τα ιδιωτικά, έκλεισαν. Όχι γιατί δεν συμμετείχανε, δεν βάλαν πλάτη στην αντιμετώπιση της COVID-19, αλλά γιατί ήταν για κλείσιμο και δεν το ήξερε κανένας. Ήταν κάτω από το χαλί. Και ό,τι βάζουμε κάτω από το χαλί, αργά ή γρήγορα, μπορεί να μας στοιχήσει τη δική μας ζωή. Να σκοντάψουμε εμείς, δεν θα σκοντάψει ο διπλανός. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα. Καλημέρα, Θάνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεύτερη εβδομάδα κλείνει ο Θήτα FM 107,1.
1: Δέκατη εκπομπή σήμερα.
0: Μετράς και εσύ?
1: Σαν τα παγωτά είπαμε, ναι. Πάντως αυτό το ιατρείο τελικά δεν ήταν άγνωστο στους παρικούντες της Ιερουσαλήμ, όπως είπαμε και χθες. Διαφήμιζε για καιρό σε πολλούς celebrity και στο ίντερνετ, ας πούμε, τις μη κλινικά τεκμηριωμένες θεραπείες του. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας συλλεκτικός μηχανισμός, παράδειγμα όπως στις ΑΔΕ, που θα σε βλέπει, ας πούμε, ότι διαφημίζει κάποιες θεραπείες που δεν είναι...
0: Η δουλειά του ιατρικού συλλόγου είναι. Ναι. Δηλαδή το διαφημίζουν όλοι, το βλέπουν όλοι, άμα τον γκουγκλάρεις, τίμερα καταρχήν δεν μπορείς να διαφημίσεις ιατρική πράξη, έτσι, είναι αντιδεοντολογικό αυτό. Και οι διαφημίσεις ορισμένων γιατρών, και αυτό είναι αντιδεοντολογικό και περνούν από πειθαρχικό.
1: Πόσο μάλλον όταν έτσι είναι κάτι που δεν είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά.
0: Καλημέρα, Ειρήνη, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα το πιάσουμε σήμερα, όχι, γιατί έχει πιάσει η δικαιοσύνη, το έχουν πιάσει το Υπουργείο, το έχει πιάσει η Περιφέρεια της Αττικής, το έχουν πιάσει πολύ. Ελπίζουμε να βγει κάποιο αποτέλεσμα και ελπίζουμε και εύχομαι και προσεύχομαι κυρίως να ελεγχθούν όλες οι ιδιωτικές δομές υγείας.
1: Προς τα παρόν διαραίουν στοιχεία της δικογραφίας για ακόμη μια φορά. Φυσικά δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Πήγε, λέει, η γυναίκα αυτή, η γιατρός, να κατηγορήσει το Μαζωνάκη. Δηλαδή δεν είχε κάποια κλινική εικόνα του ασθενούς πριν αναλάβει.

0: Να σου πω Δημητρά μου, θα σου πω τι εννοώ. Δηλαδή, ιδιωτικά σχολεία και ιδιωτικά και δημόσια σχολεία. Δεν πέφτουν μόνο στα δημόσια σχολεία τα ταβάνια, τα δέντρα και οι μπασκέτες, και στα ιδιωτικά σχολεία πέφτουν μπασκέτες, ταβάνια κτλ. Γιατί στη μία περίπτωση είναι πρώτο θέμα και στην άλλη όχι? Γιατί στη μία περίπτωση έχουμε. Δεν είναι θέμα δημοσίου. Όχι, πρέπει να υπάρχουν καταγγελίες. Πρέπει να οι δύο πλευρές, δηλαδή το δημόσιο που εποπτεύει και ελέγχει, να κάνει την ανακοίνωση, να απαντάει στα ερωτήματα των δημοσιογράφων, να εμφανίζονται στα ερωτήματα, στα τηλεφωνήματα των δημοσιογράφων και να εξηγούν ότι ο κίνδυνος πέρασε, η μπασκέτα που έπεσε πάνω στο κεφάλι του τάδιου παιδιού έχει αποκατασταθεί, έχει απομακρυνθεί. Έτσι πάει το πράγμα. Αλλά πότε ακούσατε εσείς? Ή πότε εμείς βγάλαμε ρεπορτάζ? Γιατί δεν μπορούμε να το βγάλουμε. Τα πινεζών, πώς τα λένε, τα φάβουν. Άμα δεν μιλάει μία πλευρά, δεν μιλάει και η άλλη, τι θα κάνουμε εμείς? Θα είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως? Δεν μιλάει δηλαδή ο γονιός? Δεν μιλάει η διεύθυνση εκπαίδευσης? Δεν μιλάει η πολιτεία? Δεν μιλάει το Υπουργείο? Τι θα κάνουμε, τα δάχτυλά μας θα μυρίσουμε? Έτσι είναι Δημητρά μου. Αλλά ξέρουμε σε ποια σχολεία ή σε ποια νοσοκομεία έπεσαν τα βάνια ιδιωτικών δομών. Δεν μπορούμε να το αποδείξουμε γιατί δεν μιλάει κανένας. Ούτε στη μία περίπτωση, στην άλλη. Είναι τόσο απλό. Να είστε καλά, καλημέρα. Τι σε έπιασε πάλι, ρε Κάρα Παναγιωτίδου? Τίποτε, παιδιά, τίποτε. Είμαι σήμερα αισιόδοξη, δεν είμαι.
1: Έχει πολύ ρέντα σήμερα, πολύ ρέντα.
0: Ναι, νομίζω ότι έχω μια αισιοδοξία. Γεια σου, ρε Πέτρο. Με λένε Κάρα Παναγιωτίδου στο Facebook, όπως το ακούτε, με ελληνικούς χαρακτήρες. Στο Twitter Κάρα Παναγιωτίδου, αν βάλετε και με λένε Κάρα Παναγιωτίδου, νομίζω βγάζει, βγαίνει το ίδιο. Και στους δύο λογαριασμούς των κοινωνικών δικτύων των συγκεκριμένων έχω πάρα πολλά θέματα. Το έχω και τον λογαριασμό και τον άλλον, κάτι σαν αρχείο των θεμάτων με τα οποία έχω ασχοληθεί. Είναι δικά μου κείμενα και ως επιτοπλίστων δικές μου φωτογραφίες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και για τα αιτήματα φιλίας που έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Η αλήθεια είναι ότι δεν προλαβαίνω να σας ακολουθήσω ή να σας παρακολουθήσω. Θα σας πω γιατί. Γιατί ακολουθώ και παρακολουθώ 20 υπουργούς, υφυπουργούς, 15 προέδρους φορέων. Γιατί το φαξ αυτό είναι πια, οι ανακοινώσεις εκεί παίζονται.
1: Δεν έβαλες μέσα τη διάβια. Ξέρετε, παιδιά, ότι το χόμπι της είναι η διάβια. Ξημεροβραδιάζεται μέσα στη διάβια. Ξέρετε τι έχει ανακαλύψει εκεί πέρα μέσα? Μπροστά μας είναι όλα τα δεδομένα.
0: Πότε το είπαμε? Το είπαμε στον Ντέμο ή το είπαμε στον αέρα για τον ενδυματολόγο της βιβλιοθήκης της Βουλής ότι προσέλαβαν?
1: Α, δεν ήταν στον αέρα.
0: Δεν ήταν στον αέρα.
1: Ναι, στο δοκιμαστικό ήταν.
0: Ναι, στο δοκιμαστικό. Κάναμε ένα Ντέμο έτσι να δούμε πώς ακούγεται ήχος και τα λοιπά και είπα μερικά από τη διάβια. Και εδώ κάποια συνάδελφος μου λέει, η αλήθεια είναι αυτό? Λέω, ποιο?
1: Καλέ, πες το.
0: Το γράψανε και στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Ότι προσέλαβαν ενδυματολόγο στη βιβλιοθήκη της Βουλής. Με έγγραφο της διάβιας μπροστά μου, παιδιά. Τι μπορεί να κάνει ένας ενδυματολόγος στη βιβλιοθήκη της Βουλής? Για να μην πω για το φωτογραφικό εξοπλισμό του Προέδρου της Βουλής, με τόσα κρατικά φωτοειδησιογραφικά πρακτορία, γιατί να χρειαστεί προσωπικό φωτογράφο ένας πρόεδρος? Πήραμε και τον εξοπλισμό, όχι τον φωτογράφο, πήραμε και τον εξοπλισμό του φωτογράφου, περίπου 10.000, και τηλεφακό επίσης. Δηλαδή, αν απομακρυνθεί ο πρόεδρος, να έχω ένα τηλεφακό 500, πώς λέγεται αυτό, ναι. Μπορώ να τον πιάσω.
1: Μπορεί να κάνει δικές του παραγωγές, να μην κάνει αναθέσεις έξω, ρε παιδί μου, να πάρει τις παραγωγές μέσα στη Βουλή.
0: Ποιες αναθέσεις, παιδί μου? Έχω κανάλι της Βουλής. Και υπάρχουν και τα φωτοειδησιογραφικά πρακτορία, αθηναϊκό, αυτό, μακεδονικό. Υπάρχουν δηλαδή φωτογραφίες και εργαζόμενοι και συνάδελφοι που καλύπτουν τα πάντα, τους πάντες που έχουν μια καρέκλα της προκοπής. Γιατί να έχεις και άλλον φωτογράφο και άλλο εξοπλισμό? Αυτό λέω τα.
1: Εντάξει, τον φωτογράφο να το καταλάβω γιατί είμαστε στην εποχή των social, αλλά ο ενδυματολόγος τι θα επιμελείται, τα γκαλά? Κάτι μας διαφεύγει.
0: Το Viber, βεβαίως παιδιά, βεβαίως να σας το πω. 6977 20 10 70.

0: FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ. Σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
4: Πάντα θα υπάρχει ένας υπερασπιστής των προσλήψεων ενδυματολόγων στη Βουλή. Για σένα λέω, Αλέξη Νικηφορίδη.
5: Πώς το λέει,
4: λέει ότι υπάρχουν εκεί παραδοσιακές στολές και υπάρχουν αυτά. Και εδώ, ωραία, παίρνεις μια συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με κάποιο μουσείο, με το Λογογραφικό, με κάποιο μουσείο της Αττικής, ξέρω και εγώ. Γιατί πρέπει να κάνεις πρόσληψη αυτό? Ναι, υπάρχουν, παιδί μου, κούκλες παραδοσιακές και τα λοιπά που είναι στο αρχείο τους, που είναι στα ιστορικά τους αυτά. Ναι. Τι κοιτάς, δεν το ξέρεις αυτό? Το ξέρεις.
5: Όχι, προσπαθώ
4: και
5: να.
4: Στο βασιλικό έχουν και στο κρατικό έχουν.
5: Να το αναλύσω.
4: Και
5: γιατί
4: στο λαογραφικό έχουν.
5: Οι δημόσιες υπηρεσίες συνήθως κάνουν ανάθεση έργου σε τέτοιες περιπτώσεις. Κάνουν μπλοκάκι, δηλαδή. Δεν κάνουν μόνιμη
4: γιατί
5: πρόσληψη.
4: Η ανάθεση, η απευθείας ανάθεση είναι ό,τι πιο παραδοσιακό έχει αυτή η χώρα. Έχουμε πλημμύρες. Ανάθεση, απευθείας ανάθεση. Να το αντιμετωπίσουμε στο παραένα. Χωρίς να περάσει από δημοσιεύσεις, διακηρύξεις, υπογραφές, ελέγχους, ελεγκτικό συνέδριο. Έχουμε χιόνια. Αυτό, διαχείριση, απευθείας, απευθείας σύνδεση.
5: Έχουμε πάντως κίνηση στον περιφερειακό. Πέφτεις από τα σύννεφα. Επίσης, στην Παπανδρέου που έγινε το ατύχημα με τα λεωφορεία, έχουμε και στα δύο ρεύματα καθόδου και ανόδου, φαίνεται κατακόκκινο εδώ. Η Λαγκαδά εκεί στη Μίκη Θοδωράκη, στο κατέβασμα εκεί στα νεκροταφεία τα συμμαχικά, έχει επίσης κίνηση.
4: Ονομάστηκε Θοδωράκη, Μίκη Θοδωράκη αυτή?
5: Ναι,
4: η
5: εδώ
4: Λαγκαδά
5: και χρόνια. Ναι. Μίκη Θοδωράκη πλέον, Λαγκαδά.
4: Ελπίζω το Μίκη να είναι σωστά γραμμένο. Γιατί σε κλίση του φίλου μου του Σάκη ήταν λάθος γραμμένο.
5: Με γιώτα και τα δύο. Πάλι καλά που δεν ήταν με ύψιλον.
4: Αυτόματος. Ο εκδοτής. Ο αλγόριθμος.

0: Γεια σου Πέτρο. Μας στέλνει φωτογραφία από το Live24, το site του σταθμού.
1: Να είσαι καλά Πέτρο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ακουγόμαστε και στο ίντερνετ.
1: Καλημέρα και στο Σάβα και στη Νίκη, να είστε καλά. Και πάμε λίγο γρήγορα σε κάποια πρωτοσέλιδα. Έχουν ενδιαφέρον. Η καθημερινή γράφει η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας. Είναι αυτά που λέγαμε και χθες και σήμερα το πρωί. Η τεχνητή ευεξία που ξεκίνησε από το Hollywood, από άλλους διασήμους. Και ό,τι είναι τεχνητό στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης προωθείται αυτόματα. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει.
0: Άμα ξέρεις από αλγόριθμο, σε ανεβάζει πάνω. Είναι θέμα να ξέρεις από social, όχι από επιστήμη αυτό.
1: Το λευτό δέντρο για τα νέα θα ανατομέα γράφει απογευματινή. Μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό, λόγος για τον Αλέξη Τσίπρα. Η εφημερίδα των συντακτών κακοπληρωμένη, εξουθενεμένη και φευγάτη για τους εκπαιδευτικούς. Και εδώ υπάρχει ένα παράλογο, υπάρχει ένα παράδοξο, τουλάχιστον παράδοξο. Έχουμε λιγότερους μαθητές λόγω και του δημογραφικού και πάλι οι εκπαιδευτικοί δεν φτάνουν. Κάτι λάθος γίνεται εκεί στο Υπουργείο, να το κοιτάξετε.
0: Φέτος εντωμεταξύ πήρανε πιο πολλούς από κάθε άλλη χρονιά, γιατί μετρήσανε και προϋπηρεσία από τον ιδιωτικό τομέα, ξέρεις, των εκπαιδευτικών.
1: Έχει αλλάξει ο υπολογισμός, λες, ναι.
0: Έχουν αλλάξει και τα μόρια, δηλαδή, που θέλει να μπει ο καθένας.
1: Και παρόλα αυτά, με πρόβλημα στο δημογραφικό, με λιγότερα, πάλι έχουμε με παιδιά, ναι, με λιγότερους μαθητές, έχουμε με λιγότερα.
0: Στη Χαλκιδική, ας πούμε, ακόμα δεν έχουν καλυφθεί οι θέσεις.
1: Η εστία του ομίλου Φιλιππάκη. Ο Μανώλης Κοτάκης αναδεικνύει: οι λεγιονάροι βλάπτουν σοβαρά τη Νέα Δημοκρατία. Εκνευρισμό στο Μαξίμου από τις απειλές Φλωρίδη για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Αποστάσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο κ. Φλωρίδης, που σε μία εκδήλωση πριν 2 χρόνια, ενώ ήταν υπουργός, μου έκανε τρομερή εντύπωση και την παρακολουθούσα στο Παπαγεωργίου, στο νοσοκομείο, στο αμφιθέατρο. Κάποια στιγμή, ως υπουργός τώρα μιλάμε, έτσι, υπουργός δικαιοσύνης. Υγείας είπα, όλο αυτό σκέφτομαι, ναι. Υπουργός Δικαιοσύνης.
0: Ναι.
1: Και τα εξωτερικά μου λάθη τουλάχιστον τα πληρώνω εγώ.
0: Γλωσσικά όλοι στήματα.
1: Τα λάθη
0: είναι
1: των υπουργών τα πληρώνουμε εμείς. Λοιπόν, ο κύριος Φλωρίδης, λοιπόν, πριν 2 χρόνια ως Υπουργός Δικαιοσύνης, λέει κάποια στιγμή σε μια ομιλία του στο Παπαγεωργίου, σε μια εκδήλωση: εγώ δεν είμαι μάχημος πολιτικός. Και έχουμε μείνει λίγο παγωτό όλοι. Τι εννοεί ο υπουργός, δηλαδή το να είσαι υπουργός διορισμένος, όχι εκλεγμένος, δηλαδή εξωκοινοβουλευτικός, δεν είναι πολιτική, δεν σε καθιστά πολιτικό. Μην τρελαθούμε, τι σε καθιστά, παρατηρητή, τι, σχολιαστή. Όχι πείτε μου να ξέρουμε κι εμείς, να ξέρουμε τι λέμε, τι αναμεταδίδουμε, τι μεταφέρουμε.

0: Έτσι που λέτε, βασικό θέμα στην εφημερίδα Εστία, οι Λεγιονάροι βλάπτουν σοβαρά τη Νέα Δημοκρατία. Εκνευρισμό στο Μαξίμου από τις, να το ξαναλέω τι να κάνω, από τις απειλές Φλωρίδη για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Δηλαδή, λέει ο υπουργός, η Μητσοτάκης ή πόλεμος. Το έχουμε αναβαθμίσει. Εκεί που λέγαμε χάος, τώρα το λέμε πόλεμο. Ε, ναι, τι εννοεί. Κρυβόμαστε κι εμείς πίσω από τις λέξεις. Παρασκευή είναι σήμερα, παιδιά, Παρασκευή. Γι' αυτό βλέπετε τέτοια κίνηση. Φεύγουν από την πόλη.
1: Φεύγουν ή έρχονται για το ρέμο.
0: Πάρτε μας. Άλλοι φεύγουν και άλλοι έρχονται. Έχουν έρθει πάρα πολύ και από τα Βαλκάνια. Θα δεις τι θα γίνει. Εδώ στο λιμάνι θα έχουμε το παρκάρισμα και φαντάζομαι επειδή είναι και μεγάλη αυτή, μπορεί να έχουμε και κάποια λεωφορεία εκεί στο Λευκό Πύργο. Ε?
1: Εκεί γράφουν λεωφορεία, δεν επιτρέπεται.
0: Ναι, ρε παιδί μου, για ένα λεπτό. Να κατεβάσω τον κόσμο και φεύγω. Ένα λεπτό.
1: Α, τσιγάρα από το περίπτερο.
0: Είναι αυτοεμπορική, γράφει βαρύς λογαριασμός από τις αυξήσεις των επιτοκίων. Και τα άλλα πρωτοσέλιδα πάνω κάτω στα ίδια. Ναι, ναι. Ο περιφερειακός τύπος μου κάνει εντύπωση και ο περιφερειακός τύπος αναδεικνύει τα κεντρικά θέματα. Όμως, καλοί συνάδελφοι της περιφέρειας, καλό είναι να μαθαίνουμε τα νέα της περιφέρειας από τις περιφερειακές εφημερίδες. Γιατί αν ήθελα να μάθω τα νέα του Μαξίμου, θα έπαιρνε μια εφημερίδα η οποία είναι πολύ κοντά στο Μαξίμου για να καταλάβω τη γραμμή του Μαξίμου. Ή θα πάρω μια εφημερίδα που είναι απέναντι από το Μαξίμου για να δω τι δεν μας λένε. Από την εφημερίδα της Χαλκιδικής θέλω όλα αυτά που δεν φαίνονται, δεν ακούγονται από τη Χαλκιδική. Από την εφημερίδα της Πέλας το ίδιο. Από την εφημερίδα των Σερών το ίδιο. Ναι παιδιά, έτσι πάει. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Κόπερφιλ, Κόπερφιλ, θα εξαφανίσουν το άγαλμα. Με το ένα, με το δύο, με το τρία. Μάγος,
1: παίξανε
0: μάγος.
1: Κάτι δοκιμαστικά εχθές με το φωτισμό στο άγαλμα.
0: Για πες.
1: Ήταν λίγο pride. Ήταν πολύ πολύχρωμο το άγαλμα. Δεν έλαβε για τις καλύτερες κριτικές, ξέρεις, από τα social.
0: Αυτά να τα προβλήματά μας, παιδιά. Μα αυτά να έχουμε τα διχαστικά μας μηνύματα και τις. Αυτά να μας χωρίζουνε.
1: Μακάρι, κουβέντα να γίνεται.
0: Έτσι. Εγώ όταν βλέπω τις ειδήσεις ή βλέπω ειδήσεις ότι χώρισε η τάδε παρουσιάστρια ή απέκτησε πισίνα η άλλη παρουσιάστρια ή η τάδε ηθοποιός είναι σε παράνομη σχέση με αυτό. Λέω, κοίταξε, έχουμε λύσει όλα τα άλλα θέματα και έχουμε μπει τώρα σε ένα άλλο mood για τις ζωές των άλλων που δεν μας αφορούν και δεν έχουν καμία επίπτωση στη δική μας ζωή. Λοιπόν, η φίλη Ειρήνη λέει: οι πλημμύρες στα χιόνια είναι έκτακτες καιρικές συνθήκες, γι' αυτό είναι απευθείας αναθέσεις, για να μην είναι αχρίαστες οι περιττές προμήθειες για να θέσει έργο. Μάλιστα. Εφόσον είμαστε, Ειρήνη μου, σε μια κλιματική κρίση, δεν ξέρουμε ότι οι ευνίδιες κακοκαιρίες δεν είναι πια ευνίδιες. Δεν μπορούμε να πάρουμε τα μέτρα μας πριν γίνουν έκτακτες οι μόνιμες καιρικές συνθήκες. Αυτό λέω, αυτό λέω.

Στο μικρόφωνο Μελίνα Καραπανογιωτίδου, κάθε μέρα μαζί, 8 με 10. Στους ήχους οι μουσικές ο Θανάσης Αποστολίδης. Και το Viber 6977 20 10 70. Αυτό είναι το δικό μου συμπέρασμα χθες, μετά τη συνέντευξη με τη Βούλα Πατουλίδου. Σας είπαμε ότι με αυτά που δεν μας είπε, κατάλαβα ότι έχει ζητήσει από τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Μην ξεχνάτε, το τελευταίο γήπεδο, ή μάλλον το τελευταίο στάδιο της Βούλας, ήταν η Ευρωβουλή με τη Νέα Δημοκρατία. Έχει ζητήσει λοιπόν μια ηθική δικαίωση, γιατί είχαν δώσει τα χέρια με τον Τιτι Κώστα, ώστε να τεθεί επικεφαλής της παράταξης και της περιφέρειας, και αθετήθηκε αυτή η υπόσχεση σύμφωνα με την κυρία Πατουλίδου. Και περιμένει μια ηθική δικαίωση για τα 10 χρόνια που έχει προσφέρει στην παράταξη. Θεωρώ λοιπόν αυτό, ότι αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Δεν μας το είπε η κυρία Πατουλίδου, εγώ έτσι το κατάλαβα. Δεν ευθύνεται για ό,τι κατάλαβα εγώ η κυρία Πατουλίδου. Εγώ ευθύνομαι για ό,τι κατάλαβα. Ότι έχει ζητήσει να είναι υποψήφια περιφερειάρχης στην κεντρική Μακεδονία. Και αυτή θα είναι μια χρυσή, επειδή είναι χρυσή Ολυμπιονίκης, ηθική δικαίωση. Έτσι το κατάλαβα και έτσι σας το είπα. Οπότε έχουμε Γκιουλέκα, που τον πρότεινε νομίζω ο Τζι Κώστας. Τι καταπληκτικός που είναι, εμέσου πλησαφός. Γιουτίκας, παιδικός φίλος και προσωπικός φίλος του Τζι Κώστα. Καράογλου, που δεν νομίζω ότι είναι φίλη με τον Τζι Κώστα. Βουλευτή της ΒΟΥ Θεσσαλονίκης. Και ενδεχομένως, ίσως, με όσα καταλαβαίνω εγώ, και Πατουλίδου. Όλα αυτά για το 2028. Και αυτή η σεναριολογία δεν είναι τώρα της χρονιάς, από το 25, μη σου πω 24 και τρομάξεις, από το 25 τα συζητάμε. Έχουμε πρόβλημα με τη δική μας καρέκλα, έχουμε και πρόβλημα με τις καρέκλες των άλλων. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Γιώργο, να σε καλά, να σε καλά. Τίποτε, εγώ προκρίνω και προτιμώ ανθρώπους που δίνουν λύσεις. Που δεν παίρνουν, σηκώνουν τη συνέχεια το τηλέφωνο και παίρνουν την Αθήνα, τον τάδι υπουργό ή το Μαξίμου και λένε: έχουμε αυτό το πρόβλημα, μπορείτε να μας το λύσετε. Που λύνουν μόνοι τους τα προβλήματα. Που έχουν ταμείο, που έχουν κοινοτικά κονδύλια, που έχουν άκρες, που έχουν συμμάχους, που έχουν συμμαχίες. Βέβαια, ας πούμε η περιφέρεια έχει συμμαχίες στους Δήμους. Είναι ένα λυσβερίσι. Αν δεν εγκρίνει η περιφέρεια, θα πάρει ο Δήμος λεφτά για την ανάπλαση του δρόμου. Ισχύει σε εντυενώσει, αλλά επειδή ο ένας φοβάται μήπως αλληλοκαπελωθεί από τον άλλον και τα λοιπά, πάει έτσι το πράγμα. Άντε γεια. Χαιρετίσματα, άντε γεια είναι αλουνού. Χαιρετίσματα. Εντάξει, εντάξει, έχεις δίκιο.

0: Αυτό δεν ήταν που είχαμε πρόβλημα στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Αναγκαστική προσγείωση για Τζέρτζελο που έκαναν δύο επιβάτες. Ένα. Η γραμμή προς Ωραιόκαστρο, τα φρένα ενδεχομένως να μην πιάνουν, κατεβείτε κάτω, θα αλλάξουμε λεωφορείο. Πρόβλημα στους σειρμούς στο μετρό. Τι μάτι είναι αυτό, ρε παιδί μου? Ποιος ήρθε και τι μάτι? Δεν μπορούμε να το δώσουμε και το αποδώσουμε και στο Μητσοτάκι.
1: Μηχανήματα Τσίπρας είναι, ήταν θα χαλάσουν κάποτε. Αφού το πρόλαβε ο οδηγός τώρα.
0: Ποια μηχανήματα? Στο αεροδρόμιο Μακεδονία η αναγκαστική είναι μηχάνημα. Άνθρωπος έκανε.
1: Καλά, εκεί ήταν ατομική ευθύνη, άλλο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Η κίνηση έχει λίγο μετριαστεί στην Τσιμισκή από ό,τι βλέπουμε. Ο ήλιος έχει ανέβει για τα καλά.
1: Στην περιφερειακή από Παπαγεωργίου μέχρι κόμβο Νεαπόλεως στην Ανηφόρα εκεί πέρα γίνεται λίγο χαμούλης. Κατά τα άλλα σήμερα είναι κίτρινη στο μεγαλύτερο μέρος η περιφερειακή. Δηλαδή κάπου εκεί 40-50 θα πας κάπως.
0: Σήμερα και αύριο η λειτουργία του μετρό 24 ώρες. Για τους επισκέπτες, όχι για τους εργαζόμενους και τους μόνιμους κατοίκους. Βλέπω την ανακοίνωση τώρα. Εν μέρη λύθηκε, ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Αλέξη Νικηφορίδη, εν μέρη λύθηκε το πρόβλημα της μετακίνησης των μαθητών του νομού. Μένουν ακάλυπτα 50. Θα μισθώσει λεωφορεία, φυσικά. Όχι στο παραένα, στο και ένα.
1: Συν 4.000 κάρτες απεριορίστων διαδρομών, μην είστε χάριστοι.
0: Έχεις αναλάβει την προώθηση της συγκεκριμένης περιφέρειας της Θεσσαλονίκης? Όχι, να το ξέρω, ρε φίλε, να το ξέρω.
1: Το κάνω από καλή θέληση.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Ξέρεις ότι δεν τρελαίνουμε για τις επίσημες εκδοχές. Ανεπίσημες δώστε μου. Δώστε μου ανεπίσημες, βιωματικά πράγματα. Αυτά που βλέπετε, αυτά που λούζεστε. Μη μου δίνετε επίσημες εκδοχές. Και μη μου αρχίζουν αυτές οι επίσημες εκδοχές με σε πλήρη κινητοποίηση ο τάδε αντινομάρχης, αντιπεριφερειάρχης, δήμαρχος, υπουργός, σε πλήρη κινητοποίηση.
1: Τελικά λύθηκε όμως. Είδες, στο παραένα. Λύθηκε ή όχι? Κάτσε να δούμε.
0: Με απευθείας ανάθεση. Τι να το δούμε? Αυτό το προηγούμενη εβδομάδα σου λέω ότι έτσι θα γίνει.

0: τώρα που μου άναψε το λαμπάκι.
1: Αυτό ήθελα να κάνω.
0: Θα μου άναψε τώρα, μου το άναψε.
1: Έλα, πες.
0: Κοίταξε, να το ξαναπώ. Από την προηγούμενη εβδομάδα. Η μεταφορά μαθητών ανήκει στις περιφέρειες. Με βάση KIA 525 του 18. Όπως έχει τροποποιηθεί. Οι αναθέσεις γίνονται με νόμο του 16, το 44-12. Με άρθρο 32, παράγραφα 2 περιοχή. Επιτρέπει λοιπόν διαπραγμάτευση, βλέπε ανάθεση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, όταν έχει προηγηθεί ανοιχτή ή κλειστή διαδικασία και δεν ήρθαν προσφορές. Αρκεί όμως να μην έχουν τροποποιηθεί οι αρχικοί όροι της σύμβασης. Εδώ έχουμε άλλο ποσό. Η σύμβαση έχει τροποποιηθεί, δηλαδή έχει αλλάξει το πράγμα, γιατί μιλάμε για περισσότερα λεφτά. Συνεπώς, κατά την άποψή μου, ή εν πάση περιπτώσει το καταθέτω εδώ, μήπως είναι μια γκρίζα περιοχή αυτό, γκρίζα ζώνη, αν είναι νόμιμη ή όχι απευθείας ανάθεση. Αυτό είπα.
1: Κοίτα, στην Αμερική λένε μας αρέσει να ξεχυλώνουμε τους κανόνες για το κοινό καλό. We like to bend the rules. Έτσι και εδώ είδαν, δεν έγινε γόνιμη.
0: Πάντα σχετικό όμως. Πάντα πολύ σχετικό. Δηλαδή το παράδειγμά σου από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Έτσι.
0: Πάλι καλά που
1: τι λοζάνι, τι κοζάνι.
0: Και εφόσον το πας εκεί, να σου πω τώρα τι γίνεται και στην Αμερική. Στην Αμερική λοιπόν, όταν ένας κυβερνήτης, ένας διοικητής, ένας αντιπεριφερειάρχης εντός εισαγωγικών, δεν έχουν τέτοιους, αλλά και στην Ευρώπη, θέλουν να περάσει κάτι γιατί πρέπει να δώσουν λύση, αναλαμβάνουν την προσωπική ευθύνη. Λέει, εγώ, ο κυβερνήτης της τάδε περιοχής, αναλαμβάνω την ευθύνη για αυτή την απευθείας ανάθεση, για να δώσουμε λύση στο πρόβλημα των γονιών και των μαθητών. Δεν επικαλούνται 15 τροποποιήσεις, ούτε τηλεφωνούν 15.000 φορές στα Υπουργεία και στο Μαξίμου, και όταν έρχεται εδώ ο Πρωθυπουργός του την πέφτουν και λένε και έχουμε πρόβλημα, κοίτα να το λύσει και αυτό, Πρόεδρε. Δηλαδή σκέφτομαι αν το πολιτικό προσωπικό όλης της χώρας περιμένει τον Πρωθυπουργό για να λυθούν θέματα που αφορούν στην αρμοδιότητά του, στο χαρτοφυλάκιο του καθένα, γι' αυτό πάμε εκεί που δεν πάμε. Δηλαδή, χωρίς την εντολή του Πρωθυπουργού, χωρίς την εντολή του πολιτικού προϊσταμένου, δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτε. Δεν τρέχει τίποτε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, θα γίνει χαμός. Αυτές είναι οι προβλέψεις από τα κλεισίματα της βραχυχρόνιας, τα διαμερίσματα βραχυχρόνιας που έχουν απομείνει και τα ξενοδοχεία. Χαρά σε Ευαγγέλιο και για όλα τα after. Φαντάζομαι εδώ στα λαδάδικα, γιατί μετά από ρέμο που θα πας, θα πας ένα after.
1: Να λαδώσει λίγο, ναι.
0: Θα πας ένα after. Βέβαια σήμερα το πρωί 7 και... Πέρασα από το Λαδάδι και να κάνω τις αυτοψίες μου τις καθημερινές. Περνάω από όλη την πόλη να δω τι και πώς. Με στη σκόνη εντωμεταξύ Αλκαζάρ, σας το είπα, αυτό δεν σας το είπα. Κάνω τον αύριο προαύριο χώρο εκεί. Και ρίχνουν άμμο, σκόνη, αυτά, θρύψαλα, γίνεται κακομοίρα. Βάλτε ρε παιδιά, βλέπω τα μαστόρια χωρίς μάσκα. Τι σπνέετε, ξέρετε. Βάλτε τις μάσκες όταν κάνετε δουλειές χωματουργικές. Ήμαρτον. Όπως θα λέγει ένας υπουργός, επιβαρύνεται και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πέρα από τον οργανισμό σας, πέρα από τον οργανισμό σας. Γεια σου Ηρακλή, καλώς ήρθες στην παρέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Από ό,τι κατάλαβα δεν μας άκουγες στο παρελθόν. Να σε καλά, να σε καλά. Σήμερα σε μια εκδήλωση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης μέσα στη ΔΕΘ θα μιλήσει η αναπληρώτρια υγείας, η κυρία Αγαπηδάκη, σε σχέση με AI και τεχνητή νοημοσύνη γενικότερα. Και έχει ενδιαφέρον γιατί χθες και παραπροχθές στις στρογγυλές τράπεζες του Συλλόγου μίλησαν πάρα πολλοί ειδικοί και γιατροί και δικηγόροι και νομικοί και συμφώνησαν όλοι ότι σε περιπτώσεις λάθους ή αμέλειας δεν δικάζονται αλγόριθμοι, αλλά οι γιατροί. Αυτό το λέω και με την υπόθεση, για τη γη υπόθεση που τρέχει αυτή τη στιγμή, με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καλά, τα ζούμε κιόλας και τα λέμε. Ακούτε Θήτα FM με τη μεγαλύτερη δημοσιογραφική ομάδα στα RGNA της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος. Αμέσως μετά από μένα, Βαγγέλης Μωυσής, 10 με 12, 12 με 2, Βασίλης και Χαγιάς, 2 με 3, Χριστίνα Χαλεπλίδου, 3 με 5, Μαρούλα Μαλιαχώβα, 5 με 6, Δήμητρα Μακρύ, 6 με 7, Γιάννης Ιωαννίδης, 7 με 8, Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ, 8 με 9, Βασιλική Πολίτου. Στη δημοσιογραφική ομάδα, η Γεωργία Δερμιτζάκη, ο Αλέξανδρος Νικηφορίδης, η Χριστίνα Στεφανίδου, η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Στη μουσική επιμέλεια, ο Φόρης Σωτηράκης, και στη γραμματεία εδώ του Θήτα FM, η πιο ωραία φωνή, Κατερίνα Σιάπαντα.
1: Περιμένουμε τον Αλέξανδρο Νικηφορίδη για να μας ενημερώσει για το τι γίνεται στην πόλη και στον κόσμο.
0: Το ξέρει, ο άνθρωπος.
1: Άντε,
0: το ξέρει,
1: μπες,
0: το ξέρει. Εμείς δεν τον αφήνουμε να μπει.
1: Μπες, Αλέξανδρε, δεν έχουμε κλειδωμένα. Ναι.
0: Το βουλώνουμε.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
3: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι. Μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
4: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
5: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές, ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, ποτέ να πας χειμώνα.
4: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
5: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
4: Α, λόγω της έκθεσης,
5: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
6: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
7: Δελτίο ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο, Αλέξη Νικηφορίδης. Αρχίζει από σήμερα η σχολική χρονιά με αγιασμούς στα σχολεία ολόκληρης της χώρας με αλλαγές εκπαιδευτικού επίπεδου. Από φέτος υλοποιείται το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου. Στην τρίτη γυμνασίου θα υπάρξει δυνατότητα δωρεάν ηλεκτρονικής εξέτασης για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, ενώ προστίθενται τα 8 νέα δημόσια γυμνάσια σχολεία. Όσα παιδιά φέτος απαλλαχθούν από το μάθημα των θρησκευτικών, θα παρακολουθούν το μάθημα της ηθικής. Έστω και εν μέρη λύθηκε το πρόβλημα της μετακίνησης των 16.500 μαθητών του νομού Θεσσαλονίκης. Από τα 470 δρομολόγια έμειναν ακάλυπτα 50, και αν δεν καλυφθούν, η περιφέρεια με δικά της έξοδα θα μισθώσει λεωφορεία. Στη μία μετά το μεσημέρι θα γίνει συγκέντρωση εκπαιδευτικών έξω από το κτίριο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, με έτοιμα την κάλυψη των κενών θέσεων στα σχολεία. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, από στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία από κάμερες και εμπειρογνώμονες που εξέτασαν τις συσκευές που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι, προέκυψε η απόφαση του εισαγγελέα για την προφυλάκηση των δύο γιατρών. Η νεκροψία του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει σήμερα, προκειμένου να παρών ειδικό σύμβουλος που όρισε η οικογένεια. Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Η κηδεία του δημοφιλούς ερμηνευτή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαια, σε ημέρα που θα ανακοινωθεί από την οικογένεια. Σήμερα και αύριο η λειτουργία του μέτρο στη Θεσσαλονίκη θα είναι 24ωρη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επισκέπτες της ΔΕΘ. Στις 9.30 το βράδυ, στο τόξο της έκθεσης, θα δώσει συναυλία ο Ακύλας, ο ερμηνευτής που εκπροσώπησε τη χώρα στη Eurovision. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι σήμερα η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, και θα δώσει συνέντευξη τύπου στη μία μετά το μεσημέρι. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε πως το κολυμβητήριο της Τούμπας θα είναι στη διάθεση των πολιτών από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. 30 συνολικά πυρκαγιές ολόκληρη τη χώρα αντιμετώπισε πυροσβεστική το τελευταίο 24ωρο. Σε 3 περιπτώσεις προσήχθησαν ύποπτοι για εμπρισμούς. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα γίνουν στην επαρχιακή όδο στην περιοχή της Βραχιάς εξαιτίας εργασιών στα διαζώματα από τις υπηρεσίες της περιφέρειας. Ξεπέρασε τα 108 δολάρια τιμή του Brent στις διεθνείς αγορές, καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. Είναι δεικτικό πως μόλις σε 8 τάνκερ επετράπει χθες το πέρασμα από τα στενά του Ορμούζ.
2: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
7: Στους 25 βαθμούς θερμοκρασία στην πόλη, ως τους 32 θα φτάσει το θερμόμετρο σήμερα. Έθριος θα είναι ο καιρός στους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, πρώτος τόμος, Πλάτων, Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Μεσημέριασε για τα καλά, με ένα καταπληκτικό ήλιο πάνω από τη Θεσσαλονίκη, με κίνηση οχημάτων που έχει κόψει στην Τζιμισκή τουλάχιστον. Η ΔΕ θα συνεχίζεται με επισκέψεις πολιτικών αρχηγών. Ο Τσίπρας περιηγήθηκε στα περίπτερα, του δώσαν και μια μπλούζα από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς με το όνομά του, ότι παίζει και καλά μπάλα. Παίζει μπάλα σε μικρές ομάδες, συγγνώμη εκεί στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
1: Έτσι από τα αρασιτεχνικά όμως γίνονται οι καλές οι μεταγραφές. Άμα γίνεις όνομα και μετά, είναι πολλά τα λεφτά.

0: Είναι στο Υπουργείο Υγείας που ελέγχει ή δεν ελέγχει τις δομές, τις ιδιωτικές δομές υγείας σε συνεργασία με περιφέρειες, αντιπεριφέρειες και συλλόγους. Καλημέρα, καλημέρα. Όλα καλά. Δεν βλέπω να υπάρχουν έχουν γίνει στραβές με τα σχολικά. Τι?
1: Σήμερα είναι η Αγία Ζημή.
0: Ναι ρε παιδί μου, δεν νομίζω θα έχουμε πρόβλημα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταγράψει. Βέβαια μιλάει και η Γεωργία Δερμιτζάκη με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Αν είχαμε κάποιο κακό νέο θα το λέγαμε. Ξέρω και εγώ, δεν πάτησε κανένας δάσκαλος, κανένας καθηγητής στον αγιασμό.
1: Κοίτα,
0: είναι είδηση, και αυτό είδηση είναι. Τι?
1: Μια φίλη που πήγε να παρουσιαστεί προχθές, τελευταία στιγμή μέσα στο σχολείο παραιτήθηκε η διευθύντρια. Και δεν είχαν ποιος να τη γράψει.
0: Νομός Θεσσαλονίκη, νομός Χαλκιδική.
1: Ναι, κέντρο. Όχι, παραιτήθηκε η διευθύντρια, κάτι έπαθε, ρε παιδί μου, κάτι δεν είχε για προσωπικούς λόγους, ας πούμε. Αλλά μου λέει το ανέλαβαν.
0: Από το δημόσιο, ναι, είσαι παραιτήθηκε από τη θέση.
1: Από τη θέση της, ναι.
0: Και περίμενε μία ημέρα πριν τον αγιασμό για να το κάνει αυτό. Έχει πολύ ενδιαφέρον, το ψάξουμε.
1: Και τελικά ανέλαβαν και την έγραψαν κάποιοι συνάδελφοι, ας πούμε, πήραν την επιτελική θέση εκεί πέρα,
0: ναι,
1: και το τελείωσαν.
0: Υπάρχουν αναπληρωτές, σιγά. Παντού υπάρχουν αναπληρωτές. Η κυρία Καπηδάκη που έλεγε νωρίτερα αναπληρώτρια είναι, δεν είναι υφυπουργός, αναπληρώτρια υγείας. Το Βαρτζόπουλο δεν τον πήγαν πίσω έτσι, δεν τον βάλαν στη θέση. Αυτό. Όχι, απλώς λέω γιατί έλεγε ότι θα τον επιστρέψουμε, θα τον βάλουμε ξανά στη θέση. Ρωτάω. Παρακολουθούμε κάποια θέματα, δεν τα αφήνουμε έτσι να πέσουν. Δεν αφήνουμε τίποτε να πέσει κάτω. Μόνο εμείς πέφτουμε κάτω. Όλα τα άλλα τα μαζεύουμε. Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Μπορείτε να μαθαίνετε τις εξελίξεις βεβαίως από το Theta FM του ομίλου Φιλιππάκη εδώ 107,1 και από το thetanews.gr, την ιστοσελίδα, την ενημερωτική ιστοσελίδα του ομίλου Φιλιππάκη.
1: Μας ακούτε και live, δηλαδή την ώρα που διαβάζετε πατάτε πάνω δεξιά το link live Theta FM 107,1 και ανοίγει ένα παραθυράκι και μας ακούτε και από εκεί.
0: Μπαίνετε δηλαδή στο thetanews.gr με αγγλικούς χαρακτήρες εννοείται και έχει ένα ραδιοφωνάκι τραντιστεράκι δίπλα με την κυρία. Τι γλυκό λίγο είναι αυτό.
1: Βιβές.
0: Πόσο το αγαπάω το ραδιόφωνο ρε παιδί μου. Και μερικές φορές με αγαπάει και αυτό.
1: Το ραδιόφωνο ποτέ δεν σε ξέχασε.
0: Κάτι τέτοια να μην έλεγες. Μια χαρά θα ήταν η εκπομπή. Κομπάρα.

Έχουμε και εκεί εργασίες, παιδιά, γι' αυτό έχετε δυσκολεύεστε. Κίμινα, βραχιά είναι και νομίζω η γενέτειρα του νυν επιτρόπου, του Ευρωπαίου Επιτρόπου Μεταφοράν Χαλκιδόνα. Εκεί λοιπόν γίνονται έργα και εργασίες συντήρησης. Μας ακούτε και από εκεί, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.

Η Γεωργία Δερμιτζάκη μου μίλησε λοιπόν με τον περιφερειακό διευθυντή, τον κύριο Κόψη. Μας είπε ότι είναι στους αγιασμούς. Προς το παρόν δεν έχουμε συγκεντρώσει το ρεπορτάζ, δεν μιλάει για προβλήματα. Έχει πάντως ενδιαφέρον οι επίμονες προσπάθειες των εκπομπών του Theta FM να μιλήσουμε με κάποιον εκπρόσωπο του ΟΣΕΘ, του ΑΣΤΑ, έστω εργαζόμενος, που τα παλιά τα χρόνια δεν μας την έλεγα την επίσημη γραμμή, δεν είχαμε την επίσημη γραμμή του ΟΑΣΤ, είχαμε την ανεπίσημη ή την επίσημη εντός εισαγωγικών των συνδικαλιστών. Τώρα οι συνδικαλιστές δεν μιλάνε, είναι πολύ ευχαριστημένοι. Έχω γίνει ένα και το αυτό με τους εργοδότες για να καταλάβω. Μας παραπέμπουν λοιπόν στην τροχιά για να μάθουμε τι και πώς, τι έχει συμβεί, να μας δώσουν μία εκτίμηση, να μας πούν για τα προβλήματα των οδηγών. Μήπως υπάρχουν εκεί, υπάρχει μία κόπωση. Πού να ξέρουμε. Μήπως με τις βάρδιες έχει αλλάξει και έχει χαλάσει η δουλειά των οδηγών. Μήπως κάνουν διπλοβάρδιες και κουράζονται. Πού θα τα μάθουμε αυτά, κύριε, κύριε ή κυρία, κύριε ή κυρία.

Από τις φωτογραφίες πάντως και από τα βίντεο προκύπτει ότι το λεωφορείο που έπεσε στη στάση ήταν χτυπημένο. Όχι, λέω αυτά που είδα, δεν είμαι πραγματογνώμων. Ότι ήταν χτυπημένο από την εξωτερική πλευρά. Δηλαδή ήρθε από το πλάι και κάπως το εμβόλισε. Πήγε να αποφύγει κάτι, τώρα αυτά είναι υποθέσεις.

Ναι, ναι, έχουμε αντιδράσει και στα Γιάννητσα για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δημοτική σύμβουλος του Δήμου Πέλλας, λοιπόν, της γενέτειρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, λέει ότι αισθάνεται ότι η εικόνα του αγάλματος του εγκλωβισμένου μέσα στη σκηνική κατασκευή της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου προσβάλλει όχι μόνο την ιστορική μνήμη, αλλά και τον ίδιο το θεσμικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή τώρα, καλά που γίνεται αυτή η συναυλία και καταλήγω για να τεθεί και πάλι το θέμα και των προκλήσεων των Σκοπιανών σε βάρος της Ελλάδος και της ασυμφωνίας των Πρεσπών και της παραχάραξης ιστορίας που γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη ή εν πάση περιπτώσει με την ανοχή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.

0: Χθες πάντως τα δοκιμαστικά τα νταμπαντούμπα έφτασαν μέχρι το χώρο που έδινε συνέντευξη τύπου ο κύριος Τσίπρας και είναι παρέμβαση από το Δήμο. Χαμηλώστε παιδιά, μιλάει ο πρώην Πρωθυπουργός. Και έγινε παρέμβαση από ό,τι μαθαίνουμε από το γραφείο του Δημάρχου. Δηλαδή, Κοτζάμ Δήμαρχος παίρνει τηλέφωνο του διοργανωτή. Φαντάζομαι την πήρε τον Αντώνη Ρέμο. Χαμηλώστε τα δεσιμπέλ, δεν ακούγεται ο πρόεδρος.
1: Χθες λέει είχε soundcheck εκεί πέρα. Καλυμπράρανε το σύστημα.
0: Ναι, αλλά μιλούσε και ο πρόεδρος.
1: Ναι,
0: κάτι τον τάπωσε. Ποιο είναι τώρα, με τα δεσιμπέλ ή με τον πρόεδρο. Καταλάβω λίγο.
1: Πρέπει να γίνει δουλειά. Εγώ
0: παρεθέση,
1: θα πάω.
0: Παρεθέση.
1: Θα πάω να δω πώς είναι ο ήχος.
0: Ναι, ό,τι γίνεται παιδιά έξω εκεί από το Ιωάννης Βελίδης ή από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ, φτάνουν και μέχρι τη ΔΕΘ. Ό,τι γίνεται εκτός εγκαταστάσεων. Θυμάμαι όταν έπεφταν τα δακρυγόνα επί Τσίπρα για την ασυμφωνία των Πρεσπών, δάκρυζε και ο Τσίπρας. Ο πρωθυπουργός ήταν. Έμπαινε μέσα στο Ιωάννης Βελίδης, έμπαινε μέσα στη διοίκηση, στη ΔΕΘ. Και τα δακρυγόνα που έπεφταν έξω και στη ΧΑΝΤ και γύρω-γύρω είχαν φτάσει και στο οφθαλμικό σύστημα του πρωθυπουργού. Και αναρωτιόμαστε γιατί βούρκωσε ο πρόεδρος. Βούρκωσε από τα δακρυγόνα. Ξεχνάμε αυτά.
1: Ήταν συνηθισμένο στα δακρυγόνα πριν στα κινηματικά. Είναι παιδί του δρόμου.
0: Δεν είχε τη μάσκα μαζί του.
1: Δεν είχε μαλόξ μαζί του.
0: Δεν είχε.
1: Ο Τάσος ο Μιλωνάς μας στέλνει, λέει, φιλιά και καλημέρες, Μελίνα.
0: Πού είσαι, Αναστάση μου, Σαμοθράκη ή Καλαμαριά, να μας τα λες αυτά. Να μας δίνεις εικόνα. Ψαρεύεις πάλι. Στη βάρκα είσαι. Ο Μίτσος λέει, γιατί αν ακούγαμε Τσίπρα θα άλλαζε κάτι στη ζωή μας. Δεν έχει σημασία, από ευγένεια δεν μπορεί τώρα να αφήσουν τα νταμπαντούμπα των δοκιμών της συναυλίας να φημώσουν έναν πρώην πρωθυπουργό, πέρα από τα αστεία δηλαδή. Την τιμή της βενζίνης μας λέει άλλος φίλος ακρατής, την παρακολουθεί κάποιος? Γιατί βλέπω ότι αρχίζει να γίνεται σαν τη χρυσή λίρα Αγγλίας. 2.099 σήμερα το πρωί. Γεια σου Μενέλε, με τις βενζίνες σου. Έχω ένα βενζινοπόλι που πηγαίνω εκεί για σιγουριά, να μην αλάβει και τα λοιπά. Κάθε φορά που κάνω έτσι με μένα, μου φέρει τιμολόγιο. Δες με τι πήρα, δες το. Βλέπω εγώ, κάνω τι βλέπω και κάνω και ότι καταλαβαίνω κιόλας. 2.099. 2.200 στην Αθήνα μαθαίνω και σε κάποια νησιά. Τις αυξήσεις Μητσοτάκη στις βενζίνες θα τις φάμε. Στις βενζίνες.
1: Εγώ χθες πήγα σούπερ μάρκετ. Έψαχνα να βρω τα προϊόντα με την έκπτωση. Μόνο ένα γιαούρτι βρήκα που είχε πέσει η τιμή του 30 λεπτά.
0: Το βρήκες για τα καλά ή το έχασες μετά? Τι το πήρες, τι το έκανες?
1: Είπα να το πάρω, να τους πάρω με τα γιαούρτια, ναι. Πού είναι ρε παιδιά τα 1700 τρόφιμα?
0: Κάθε φορά που κάποιος παίρνει τα γιαούρτια το πολιτικό προσωπικό, απομακρύνεται, να ξέρεις, ο πολίτης από την κάλπη. Κάποια πράγματα δεν πρέπει να τα σκεφτόμαστε, δεν τα κάνουμε. Η πολιτική μέιτα είναι δική μας υπόθεση. Δεν είναι δική τους υπόθεση. Δεν είναι ενός κλειστού κλαμπ. Γιατί όσο αφήνουμε αυτό το κλαμπ να αποφασίζει και να εφαρμόζει ό,τι αποφασίζει, τόσο επιβαρυνόμαστε εμείς. Η συμμετοχή, όχι η νίκη, όχι η επικράτηση, η συμμετοχή από μόνη της είναι μεγάλο πράγμα. Να, αυτό σου έλεγα, πάλι κουνάω δάχτυλο, καταλάβες, αυτό προσπαθώ. Προσπαθώ να μην κουνάω δάχτυλο, αλλά ρε παιδιά δεν γίνεται.
1: Κάποια πράγματα είναι δυνατόν. Μ' αρέσει, ναι.
0: Το διορθώνουμε. Έχω μπει σε τέτοιο.
1: Και εγώ δεν το είπα από αντιδραστικότητα, αλλά επειδή κολούσε με το γιαούρτι.
0: Εν τω μεταξύ, οι γαλακτοβιομηχανίες το θεωρούν μεγάλη ντροπή, ξέρεις, αυτό με τα γιαούρτια. Δεν πετάμε δηλαδή κάτι φαγόσιμο. Και ο Μίτσος λέει με 4,5 ευρώ τα 3 γιαουρτάκια, σιγά μην τα πετάξω, τα κρατάω και τα τρώω. Καλή όρεξη. Τα πας γκουρμέ, δωράκι. Παλιά πηγαίναμε τουλούμπες. Τώρα πηγαίνουμε για γιαουρτάκια, λαδάκια, μακαρονάκια.
1: Εγώ ξέρω ότι πάω σε τρία διαφορετικά σούπερ μάρκετ με το ποδήλατο. Έχω βάλει καλαθάκι από πίσω και πηγαίνω εκεί που είναι οι καλύτερες τιμές. Εκεί φτάσαμε.
0: Πόση ώρα κάνεις, ρε φίλε, πες μου λίγο. Για να πάρεις τα βασικά ενός σπιτιού, ενός νοικοκυριού. Πόση ώρα κάνεις?
1: Μου παίρνει μία ώρα την ημέρα περίπου.
0: Μία ώρα την ημέρα.
1: Ναι, γιατί με το παίρνω ποδήλατο, από άλλες αγορές.
0: Με το ποδήλατο.
1: Ναι, γιατί πού να βρεις πάρκινγκ. Γιατί
0: στο
1: βενζίνη...
0: κέντρο της Θεσσαλονίκης, έτσι, ναι, έτσι. Ναι.
1: Δηλαδή, άμα βάλεις τη βενζίνη 2 λίτρα πέρα δόθε, πάει τελείως.
0: Και το καλαθάκι σου είναι μικρό, φαντάζομαι. Το ποδήλατο είναι από τα μικρά, δεν είναι με
1: πάντα.
0: Τρίτροχο.
1: Όταν ακούω προσφορές, κρατάω μικρό καλάθι.
0: Τη χλωρίνη, πώς την κουβαλάς, ρε φίλε, πες μου λίγο.
1: Δεν έχουμε φτάσει ακόμα.
0: Δεν φτάσατε.
1: Στα τρόφιμα έχουμε μείνει. Ήταν πολυτέλειες. Κουβαλά πάντως και εξάδες νερά, άμα θες να ξέρεις.
0: Γιατί παίρνεις ένα φίλτρο, ένα απλό φίλτρο που είναι καλύτερο?
1: Όχι.
0: Γιατί τα στάσιμα νερά τα εμφιαλωμένα είναι στάσιμα νερά. Γιατί
1: πίνω φίλτρο. Ανθρακούχο, μόνο ανθρακούχο πίνω. Σαν τους Γερμανούς.
0: Από τότε που έκοψα. Στο χωριό σου ανθρακούχο, ναι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Πολλά μηνύματα και στο Messenger, Μελίνα Καραμπαναγιωτίδου, αλλά και στο Viber, να το ξαναπώ, 6977 20 10 70. Θα τα ρίχνατε λίγο πιο συχνά να το παρακολουθείτε. Θα αποκτήσουμε πιο στενή επαφή, παιδιά, σε real time, 6977 20 10 70.

0: Όχι, δεν μάθαμε. Τι μύριζε στην Καλαμαριά, κάναμε το ρεπορτάζ. Τι είναι αυτά που λέτε, όχι από την εταιρεία, όχι από την άλλη. Το πρωί-πρωί είχαμε άλλη μυρωδιά εδώ στην Πολυτεχνείου. Το ρεπορτάζ μας κάνει λόγο για ένα φρεάτιο που βούλωσε. Ήταν 4 οχήματα, τα 2 βαριά, εδώ δίπλα στους 11 κάτους από ανακύκλωση και απορριμμάτων. 11 κάδοι στην ίδια πλευρά του πεζοδρομίου.
1: Πηγαίνουν βόλτα αυτοί, από άλλες μεριές είναι. Για να κάνουν παρέα, ξέρεις. Για να αλλάζουν τα πάρκινγκ, ρε παιδί μου. Δεν το ξέρεις αυτό το κόλπο στα στενά, που πηγαίνει ο ένας κάδος από το ένα στενό στο άλλο.
0: Όχι. Ναι. Γενικά εγώ τα κόλπα δεν τα ξέρω.
1: Ναι, είναι χρησιμεύει σαν τάκος για πάρκινγκ.

0: Αυτός ο υφυπουργός των ολίγων ημερών από την Καβάλα, ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος προσφάτως μπέρδεψε
1: με τη Γίδα
0: το εθνικό πένθος, ναι, με τη γιορτή της Γίδας σε ανάρτησή του, τώρα εκφράζει δημοσίως την ενόχλησή του απέναντι σε συνεργάτη του Υπουργού Δένδια, γιατί δεν σήκωσε το τηλέφωνο. Τίποτα, έχουν παρανοήσει. Ας το πάρουμε απόφαση, παιδιά. Και όσο πλησιάζουν οι εκλογές, τόσο θα είμαστε λίγο χαμένοι και θα αναμεταδίδουμε κι εμείς λίγο στα χαμένα και στα παρανοϊκά. Και επειδή σήκωσε το τηλέφωνο σε ένα βουλευτή, κοντζάμ βουλευτή και πρώην υφυπουργό και πρώην στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού Μητσοτάκη, ο Μακάριος Λαζαρίδης μπήκε στην πολιτική λόγω της στενής σχέσης που είχε με τον πρωθυπουργό. Αλλά αυτή η σχέση δεν άντεξε και τον έστειλε από εκεί που ήρθε, από την Καβάλα. Κάνει λόγο λοιπόν για λαζονία και έπρεση, για να το μεταξύ ξέρετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τους συνεργάτες και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Φαντάζεστε τι γίνεται. Και τον δίνει. Τον δίνει, δηλαδή λέει το όνομά του, διευθυντής του Υπουργού, επικοινώνει σε 11 και 39. Τι αναρτήσει είναι αυτές, παιδιά. Δηλαδή, ο κύριος βουλευτής Καβάλας εξηγεί ότι τον έχουν γραμμένο από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και δίνει και ονόματα και ώρες και τα λοιπά. Ναι, ναι, είναι αυτός ο βουλευτής που άφησε ολόκληρη γιορτή της Γίδας ορφανή. Πενθούσε για την τραγωδία των δύο πιλότων, αφού είχε τελειώσει εδώ η επίσκεψη στη ΔΕΘ. Και εσύ δεν σηκώνεις το τηλέφωνο. Ήμαρτον.

Και υπάρχει και ένα άλλο ζητούμενο που το θέτουν εδώ φίλοι ακροατές. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα Ελένη. Καλημέρα Χριστίνακη. Και αν κοντζάν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της κυβερνώσης παράταξης, μιλάει για έπαρση ανθρώπων στα υπουργεία, στο δούμε και έτσι δηλαδή. Για έπαρση ανθρώπων που είναι σε υπουργούς, φανταστείτε τι πρέπει να πει ο απλός πολίτης.

0: λέει η Έλλη, άντε να δούμε και καμιά ανάρτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Τσκαβάλας για θέματα που αφορούν στην Καβάλα. Τα έχουν λυμμένα αυτά τα θέματα στην Καβάλα. Όταν έχεις καλούς εκπροσώπους στη Βουλή, όταν στέλνεις τέτοιους εκπροσώπους στη Βουλή, τα λύνουν τα θέματα, γιατί όλοι οι υπουργοί πλην του Δένδια, των συνεργατών του Δένδια, σηκώνουν το τηλέφωνο. Καλημέρα, καλημέρα. Δημήτρη, να μείνεις συντονισμένος, θα ακούσεις τρέιλερ τώρα με τη φωνή σου, με τη φωνούλα σου. Θα το βάλεις ή εκτίθεμαι.
1: Όχι, καθόλου δεν εκτίθεσαι. Δεν εκτίθεσαι καθόλου εσύ σε αυτόν. Ναι, πάμε.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα, καλημέρα Μελίνα, καλημέρα και στους ακροατές.
4: Μεσημέριασε από τις 8 το πρωί.
3: Ποιος μπορεί να κάνει αποταμίευση σήμερα?
4: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, Μελίνα Καραπαναγιωτίδου στον Θήτα FM 107,1.
5: Είναι μια φωνή που έλειπε από τα LTNA.
4: Επικαιρότητα, σχόλια και συνεντεύξεις παρέα με τον Θανάση Αποστολίδη.
3: Δηλαδή κάτι ουρανοκατέβατη τύπη.
4: Μελίνα Καραπαναγιωτίδου στον Θήτα FM 107,1. Γιατί το μεσημέρι από το πρωί φαίνεται.
6: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ. Σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Δεν το λες αυτό συχνά. Μου τη λέτε ότι δεν λες ότι είναι Παρασκευή, ότι μπροστά σε Σαββατοκύριακο. Τι να σας πω, παιδιά, με αυτές τις εξελίξεις που τρέχουν, εμείς τις μέρες death είναι καθημερινή μέρα για μας. Και Παρασκευή και το Σάββατο και Κυριακή. Μη σου πω το Σάββατο Κυριακή και το προηγούμενο, και αυτό θα δουλέψουμε περισσότερο. Διότι ο Όμιλος Φιλιππάκη δεν είναι ο δημοσιογραφείος, είναι η εφημερίδα Θεσσαλονίκη, είναι η εφημερίδα Δημοκρατία, είναι η εφημερίδα Εστία, είναι ο Θήτα FM, είναι το thitanews.gr. Παρακολουθούμε λοιπόν τις εξελίξεις 24 ώρες το 24ωρο, όλο το χρόνο.
1: Εφημερίδα Ελευθερία, έχουμε δίκτυο σε όλη την Ελλάδα.
0: Και στη Λάρισα βέβαια, ιστορική εφημερίδα Ελευθερία. Και αφού με πας εκεί προς εκείνη την περιοχή, ξέρεις ότι για πρώτη φορά θα λειτουργήσει δημοτικό σχολείο μέσα σε φυλακή. Δημοτικό.
1: Αλήθεια.
0: Δημοτικό. Το 36ο Δημοτικό Τρικάλων, στο οποίο ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή 20 τρόφιμων των φυλακών για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, οι οποίοι όταν αποφοιτήσουν θα πάρουν πολιτήριο δημοτικού. Μη τυρπάσεις κακίας, πως τον αργία, μη τυρπάσεις κακίας, είναι πολύ σημαντικό. Καλημέρα, καλημέρα στη Χαλεπλίδου, πρωί-πρωί, από το πρωί στο βράδυ. Νιώθω μια πίεση, Χριστίνα, όταν σε βλέπω, να ξέρεις. Δεν μπορώ τους διευθυντές καθόλου πάνω από το κεφάλι μου. Ή θα άρχισε εσύ 10 η ώρα ή θα φεύγω εγώ 9, αποφάσισε.

Λέει ο Πέτρος, λέει, εντάξει, το ξεβούλωσαν εκεί στην Πολυτεχνείου. Η απόφραξη, τα τέσσερα οχήματα του Δήμου. Είσαι πιο κάτω, σε μαγαζί. Έχεις μύτη εσύ, ε, έχεις μύτη. Η μεγαλύτερη λοιπόν δημοσιογραφική ομάδα είναι εδώ. Ξεκινάμε με Δημήτρη Καρυπίδη, πρωινό με Κάρι. 8 με 10 εμείς, 10 με 12 Βαγγέλης Μωυσής, 12 με 2 Βασίλης Κεχαγιάς, 2 με 3 Χριστίνα Χαλεπλίδου, 3 με 5 Μαρούλα Μαλιαχώβα, 5 με 6 από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο Δήμητρα Μακρύ, με ό,τι τρέχει σε όλο τον κόσμο, 6-7 Γιάννης Ιωαννίδης χωρίς φίλτρο, 7 με 8 Μάρνη Χάτζη Εμμανουήλ και 8 με 9 Βασιλική Πολίτου. Βεβαίως κλείνουμε με τηλέφωνα και μουσικές, με βραδινές πτήσεις στο ΘΙΤΕ FM, με την Ελένη Μπαρμπάκου.

Ακούστε να σας πω, τα υπηρεσιακά σας τηλέφωνα, τα οποία τα πληρώνει το ελληνικό δημόσιο, είναι υπηρεσιακά τηλέφωνα για κάποιο λόγο. Τα σηκώνουμε τα υπηρεσιακά τηλέφωνα, έστω και αν δεν είμαστε βουλευτές, καβάλας. Όταν έχεις υπηρεσιακό τηλέφωνο, το σηκώνεις για υπηρεσιακούς λόγους. Και η ενημέρωση των πολιτών για θέματα που αφορούν στους πολίτες είναι στα καθήκοντά σας. Τελεία.

0: Έχουμε παράπονα εδώ, παιδιά. Θα σας φιλοξενήσουμε και εσάς, όπως φιλοξενήσαμε το Δημήτρη Τσουφλίδη, όπως φιλοξενούμε το Μανώλη Κοτάκη, και θα γίνετε και εσείς τρέιλερ. Θα ανοίξουμε γραμμές, θα ανοίξουμε γραμμές. Προς το παρόν είμαστε στο Viber, το σιγουράκι 6977 20 10 70. Είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας του Theta FM 107,1.
1: Να πούμε και ένα καλό νέο. Για πρώτη φορά μετά από 10 μέρες.
0: Αν αναλάβεις την ευθύνη.
1: Αναλαμβάνω την ευθύνη όλων των λεγόμενών μου. Ότι πρασίνησε ο περιφερειακός, παιδιά.
0: Αυτή την ώρα.
1: Αυτή την ώρα, ναι.
0: Μπείτε.
1: Μετά από 10 μέρες, μπείτε να το κοκκινήσετε τώρα.
0: Μπείτε. Μπορείς να μιλάς με χρώματα, γιατί μπερδεύομαι. Έτσι μπερδεύομαι και με.
1: Να μην μιλάω με χρώματα.
0: Με ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα. Έλεγε σήμερα δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και λέγω Τσίπρα, δεν ήταν. Δηλαδή, προσπάθησε λίγο να μιλάς με. Έχουμε κίνηση ή δεν έχουμε κίνηση.
1: Ναι, τι όταν λέμε πρασίνησε στα γκουγκλίστικα, είναι ότι εντάξει, είναι καλή η κυκλοφορία. Το κίτρινο είναι ότι έχουμε.
0: Εμείς το εξηγούμε.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι ελεύθερη η περιφερειακή, εκεί που γίνονται και οι εργασίες της flyover.
1: Προχωράει το καλούπι χθες, το είδα. Αρχίζει και παίρνει την κατηφόρα προς κόμβο Τριανδρίας.
0: Τεράστιο, ναι, το νιώθεις, δεν το νιώθεις τεράστιο, ότι είναι too much.
1: Το καλούπι την περιφέρεια.
0: Όλο αυτό το έργο δεν είναι παρανοϊκού στυλ, έτσι, δεν το νιώθεις κάπως.
1: Αυτό το έργο,
0: πιάνεται,
1: ναι,
0: λίγο.
1: Μου θυμίζει λίγο μπαλονάκι σε bypass είναι. Γιατί για λίγα χιλιόμετρα θα γίνεται μια εκτροπή της κυκλοφορίας, μετά όλοι αυτοί που θα στρουμώχνονται.
0: Ο Άστ πέταξε το μπαλάκι, παιδιά, στην τροχέα. Για το τροχαίο στην Παπανδρέου.
1: Γιατί δεν ήταν εκεί η τροχαία, δηλαδή τι.
0: Ότι η τροχαία θα κάνει τις ανακοινώσεις. Η οποία τροχαία είναι υπηρεσιακό όργανο, έτσι. Ότι αυτή θα κάνει. Ο ΑΣ δεν είναι, ούτε ο ΣΕΘ. Ούτε από τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης. Αυτός είναι ο ΣΕΘ. Που σύμφωνα με τον νόμο 4482 του 17, έτσι θα μιλάμε, παιδιά. Με νόμους θα μιλάμε. Με τροπολογίες θα μιλάμε. Με διατάξεις. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να μάθουμε από τον ΟΣΕΘ, που αντικατέστησε το προηγούμενο Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, θυμάστε το ΣΑΣΘ. Όλα αλλάζουν ονόματα για να μην τους βρίσκουμε.
1: Αλλάζουν αφημί.
0: Ναι ρε φίλε. Λοιπόν, ο ΣΕΘ, για να καταλάβετε, έχει αντικείμενο τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, τον συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο του δημόσιου αστικού έργου στην Θεσσαλονίκη. Αυτό σημαίνει λεωφοριακές μεταφορές μέσα σταθερής τροχιάς, θαλάσσιες μεταφορές. Έχουν προβλέψει θαλάσσιες μεταφορές, ενώ δεν έχουμε θαλάσσιες μεταφορές.
1: Έχουμε ένα καραβάκι που πηγαίνει Περαία. Ιδιωτικό.
0: Καλοκαιρινούς μήνες, λες.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εγώ θα ήθελα να μάθω από το ρυθμιστή, γιατί ο ΣΕΘ είναι ο ρυθμιστής, τι στο καλό έχει συμβεί σε ένα ατύχημα στη Νεάπολη με δύο λεωφορεία. Δεν είναι λεωφορεία και γιοταχή, είναι με δύο λεωφορεία. Δεν είναι και το πλέον σύνηθες.

0: Δευτέρα το πιάσω το θέμα. Πια ευρωβουλευτής κόβει συνέχειες βόλτες εκεί στη γειτονιά της και δεν την έχουν δει ακόμη στην Ευρωβουλή. Αυτό δεν είναι τίποτε. Μπήκα στα βιογραφικά όλων των Ελλήνων ευρωβουλευτών.
1: Γι' αυτό είσαι ξενυχτισμένη.
0: Όχι, μου σε πάρτι εδώ στα Λαδάδικα. Σε after. Πρέπει πρώτα να τα ζήσουμε και μετά να τα πούμε. Η Αγγελική λέει θα γίνει ΕΔΕ και σε 3-4 χρόνια θα βρείτε τι έφταιγε, ποιος έφταιγε, ο δρόμος, το λεωφορείο, το υδραυλικό σύστημα, το ηλεκτρικό σύστημα, η στάση. Εκεί που πήγε να βρέθει, είδα μια στάση να πετάγεται. Για τον νόμο και οι παραλήψεις συνιστούν έγκλημα, το ξέρετε αυτό. Όχι μόνο οι πράξεις, αλλά και οι παραλήψεις πράξεων. Λοιπόν, τι έλεγα για τα βιογραφικά. Παρακολουθώ λίγο και αυτά που λέτε εσείς, γι' αυτό πετάγομαι το ένα θέμα στο άλλο. Είναι υποχρεωμένοι, ξέρετε, να κάνουν και τον όρκο του ευγενίας οι ευρωβουλευτές, γιατί παλιά πετούσαν κάτι τασάκια στους συνεργάτες τους, γινόταν χαμός. Αυτό έγινε πιο παλιά που σκέφτηκες, Θανάση. Η Ευρωβουλή μέσα έχει τους γέρες, βέβαια.
1: Αμπηγές έχει, α όχι.
0: Θα έχει, ενδυματολόγους είναι σαν, το είπες αλλιώς, ναι. Έχει τους γέρες, δρομασάς και τέτοια, βέβαια. Ήταν παλιό σκάνδαλο αυτό. Τώρα λοιπόν μπήκα στα βιογραφικά και πρέπει, είμαι υποχρεωμένοι όλοι να δίνουν τον όρκο ευγενίας ότι εν πάση περιπτώσει σεβόμαστε τους συνεργάτες μας και τους εργαζόμενους γενικότερα μέσα στην Ευρωβουλή. Διαφορετικά το χάνουμε το πέφτει πρόστιμο και χάνουμε πολλά ευεργετήματα. Δεν θα τους αφήνουν μάλλον να χρησιμοποιούν το τρίτο πάρκινγκ που έχουν στη διάθεσή τους και θα τους κόψουν και το αναλώσιμο το 10.000 ευρώ αφορολόγητα. Έχουν ένα ποσό 10.000 ευρώ αφορολόγητο, το παίρνουν. Αυτοί που κουνάνε το δάχτυλο και μας λένε είστε καταχραστές, είστε λαμόγια, είστε το ένα, σε όλους τους Ευρωπαίους, όχι μόνο σε εμάς. Αυτοί λοιπόν παίρνουν αφορολόγητα, δεν τα δηλώνουν πουθενά, 10.000 ευρώ αναλώσιμα. Και ψάχνουν αυτά τα βιογραφικά ορισμένων εξ αυτών. Και δεν έχουν ανεβάσει τα βιογραφικά τους. Είναι υποχρεωμένοι επίσης να δηλώνουν από πού αμείβονταν, πού έπαιρναν τελευταία δουλειά. Αλλά κάτι ποσά απίστευτα, κοφτιά στον αέρα, δεν το συζητώ, πρώτος. Και υπάρχουν και εδώ βιογραφικά που δεν ξέρεις τι, πού, πώς, γιατί. Η διαφάνεια μόνο στα λόγια. Δεν το έχεις αυτό με τα τσασάκια.
1: Όχι.
0: Ευρωβουλευτές, βέβαια, πριν από, όχι πολύ παλιά, πριν από 10 χρόνια περίπου, έφευγαν έτσι τα σάκια από τον ευρωβουλευτή, όχι τον Έλληνα. Όχι, προς Θεού. Εμείς είμαστε λίγο μαζεμένοι. Δεν έχουμε ακόμη πιστέψει οι ίδιοι ότι είμαστε στην Ευρωβουλή. Είμαστε με το
1: εδώ και 40 χρόνια δηλαδή.
0: Ρε παιδί, είμαστε όμως με τη γραμμή. Τι λέει η γραμμή, μου η Μαράκη, πώς μου είμαι, που είναι ο επικεφαλής της ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Η γενικότερη της γραμμής, δηλαδή η Ούρσουλα, για να καταλάβεις, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνει στους Ευρωπαίους Επιτρόπους μία επιστολή τι πρέπει να κάνουν. Τελεία. Αυτά κάνουν. Αυτά υλοποιούν. Δεν παρεκκλίνουν από αυτά. Απλώς μας καλοπιάνουν ότι έχουμε έναν Έλληνα Επίτροπο, έχουμε έναν Βούλγαρο Επίτροπο, έχουμε αυτό. Οπότε νομίζουμε ότι έχει.
1: Ισχύει ο λόγος μας.
0: Ότι έχει διανεμηθεί, ας πούμε, η εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι η γραμμή της επιστολής. Η επιστολή ότι λέει, είναι πολύ επιτελικό το σύστημα της Ευρωβουλής και από εκεί δεν παρεκκλίνει κανένας. Τελεία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς θα φτιάξουμε το δικό μας γιαούρτι? 1 λίτρο γάλα αρκεί. Αυτά εμείς ό,τι τα κάναμε, φίλε μου, καλέ, καλέ μου φίλε. Εσείς αγοράζατε τα εδέσματα για ορτιού, όχι για ορτή.

0: θα ξαναπάω, παιδιά. Ναι, με ρωτάτε αν ξαναπάμε στη ΔΕΘ. Θα ξαναπάω και σήμερα. Τι να κάνω. Θα το περάσω ξανά λίγο. Έστειλα και βέβαια 5-6 ανθρώπους δικούς μου. Τα ίδια είδαμε. Ή μάλλον τα ίδια δεν είδαμε.
1: Πάλι undercover, μπαίνεις μάστορας.
0: Όχι, όχι, κανονικά. Με δημοσιογραφική ιδιότητα. Ευχαριστώ για το Maniac. Βρήκες το time για να το βρίξεις.
1: Με τυχαία μπήκε.
0: Εντελώς, εντελώς. Δεν σε ξέρω. Δεν σε ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, μη γίνεσαι μπάμπης. Μη γίνεσαι μπάμπης. Το είδα, παιδιά, σας το είπαμε αυτό την προηγούμενη, νομίζω, εβδομάδα, στην Δευτέρα το είπα. Ναι, ότι μου έκανε τρομερή εντύπωση η βόλτα του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης στη ΔΕΘ. Πόσο μου αρέσει όταν εκκλησιαστικοί παράγοντες γίνονται ένα με την κοινωνία. Δεν τους βλέπουμε σε κάποιο βάθρο, δεν τους βλέπουμε μόνο στον άμβονα, τους βλέπουμε και μέσα, να περπατάνε δίπλα μας. Να συνομιλούμε τον κόσμο. Βέβαια, δεν εκτιμάμε τον άνθρωπο που μικραίνει την απόσταση. Θέλουμε τον άλλον απόσταση. Για να τον εκτιμήσουμε δεν πρέπει να είναι προσιτός. Άμα είναι προσιτός δεν τον εκτιμούμε. Είναι στα παρανοϊκά αυτά της ζωής μας, της ανθρώπινης διάστασής μας.

0: θα πάρει λέει ο ΣΕΘ και ο ΑΣ τηλέφωνο στο Υπουργείο Μεταφορών, τον Υφυπουργό Ταχιάου, για να δώσει το OK. Έτσι δεν γίνεται. Έτσι γίνεται συνήθως. Θα πάρουμε στην Αθήνα για να μάθουμε τι γίνεται δίπλα μας. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν από την Αθήνα για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη. Για χρόνια ήταν αυτό με τις φωτιές, το ξέρετε, έτσι. Μετά κάναν, τώρα έχει λίγο καιρό. Ευτυχώς που δεν μένουμε στις επίσημες εκδοχές, στις επίσημες αφηγήσεις και έχουμε ρεπορτάζ. Διαφορετικά από εσάς δεν θα μαθαίναμε ποτέ τίποτε.
1: Κάποιοι ξενυχτάνε για αυτά τα ρεπορτάζ, στη διάβγεια.
0: Κάποια άλλα δεν ανεβαίνουν. Δηλαδή ένα τροχαίο δεν θα ανέβει η διάβγεια. Πρέπει να ενημερώνουν τον κόσμο. Τι να προσέχουν, είναι ο δρόμος επικίνδυνος εκεί? Να βγει κάποιος να μας πει ο δρόμος είναι επικίνδυνος. Βάλτε τροχονόμο. Βάλτε κορδέλες. Είναι οι οδηγοί κουρασμένοι? Ας μας ενημερώσουν. Είναι τα λεωφορεία χαλασμένα? Δεν γίνεται να ανεβαίνουμε σε λεωφορείο, να περπατάμε στο δρόμο και να μας πέφτει το ταβάνι, το μπαλκόνι, να πέφτει το ένα λεωφορείο πάνω στο άλλο και να μην έχουμε ενημέρωση για το τι, και όχι μόνο ενημέρωση, να παίρνουμε και κάποια μέτρα. Τι νομίζουμε ότι δεν ξαναγίνει? Το νομίζουμε ότι πάει, τελείωσε?
1: Σε ένα παλιό ραδιόφωνο που δούλευα, είχε απέναντι μία στάση εκεί πέρα στο λιμάνι που είναι στο Porto Center. Λοιπόν, κάθε χρόνο έπεφτε και από ένα με δύο αυτοκίνητα πάνω.
0: Δηλαδή, στην ίδια στάση, λες?
1: Στην ίδια στάση, ναι. Αφού την είχαν μάθει πλέον τη στάση όταν τους έπαιρνε
0: τηλέφωνο. Φαντάζομαι δεν βάλαν δύο-τρία κολονάκια για πανδεκόμενο.
1: Ποια κολονάκια? Να την κουνήσουν, γιατί ήταν στην έξοδο στροφή.
0: Δηλαδή, μου έγινε ασφάλεια. Αφού έγινε μία, έγινε δύο, έγινε τρεις φορές, ας πούμε, το ατύχημα, βάλει εδώ ένα προστατευτικό τυχάκι, ώστε να πέσει το τυχάκι και όχι στη στάση και στους επιβάτες που περιμένουν.
1: Κανονικά έπρεπε να κουνηθεί αυτή η στάση, γιατί σε εκείνο το σημείο ήταν η έξοδο τη στροφή και ερχόταν οι άλλοι μεθυσμένοι, ναι, ξέρω εγώ, πατημένοι και έπεφταν κατευθείαν ντουγουρού.
0: Καλά, τώρα θέτησε ένα άλλο θέμα. Το πώς είναι χωροθετημένες οι στάσεις. Σε κάτι κρυφά σημεία, σε κάτι δέντρα από κάτω, σε κάτι αυτό που δεν τα βλέπεις και ξαφνικά φαίνονται δύο άνθρωποι. Και ειδικά το βράδυ που δεν έχουμε και φωτισμό, σε περιοχές κακίας ή διέλευσης. Αυτό έχει να κάνει με το Δήμο, παιδιά, και τον ΟΣΕΘ και τον ΟΑΣΤ και με το Υπουργείο. Και εφόσον έχει να κάνει με πολλούς, δεν θα βρούμε άκρη από κανέναν.
1: Σε κάποιες στάσεις πάντως οι κάτοικοι έχουν κάνει παρεμβάσεις. Σε μια στάση στο Φιλίρο έχουν κάνει βιβλιοθήκη μέσα στη στάση, ξέρεις, εκεί κοντά στο παιδιατρικό.
0: Α, ωραία.
1: Ναι.
0: Να πέσει το λεωφορείο στη στάση, αλλά τουλάχιστον να χτυπήσει τα βιβλία. Σωστό, σωστό.
1: Έτσι. Σε κάποιες άλλες βάζουν καρέκλες καφενείου, ειδικά στη Μηχανιώνα, ξέρω κάποιες στάσεις. Ναι, βάζουν για να περιμένεις εσύ να κάτσεις.
0: Οι πλαστικές, οι λευκές αυτές που έχουν βραβευθεί και προσφάτως ως την πιο επιδραστική καρέκλα.
1: Ξέρεις πώς λέγεται?
0: Ever. Τι, πώς λέγεται?
1: Μονομπλοκ, με C.
0: Έχει υπάρχει κάποιο λόγο που το λέμε έτσι?
1: Όχι, ο αρχιτέκτονας τότε που τη σχεδίασε, α πούμε, την είχε βγάλει μονομπλοκ και όλες οι άλλες είναι απομιμήσεις. Είναι από τις πιο επιδραστικές.
0: Ναι, ναι, έχει, σε μουσείο μπήκε. Η λευκή μπήκε σε μουσείο ως η πιο επιδραστική καρέκλα. Εγώ είχα κάτι τέτοιες και τις πήγα στην ανακύκλωση. Πού να το ξέρω ότι πήγα τέσσερις επιδραστικές καρέκλες? Πού να το ξέρω? Έχω βγάλει το πλαστικό, προσπαθώ να βγάλω το πλαστικό.
1: Καλά,
0: από τη ζωή
1: δεν
0: μου.
1: Είναι δύσκολο να βρεις κι άλλες?
0: Δεν θέλω, δεν θέλω. Δεν θέλω άλλο πλαστικό στη ζωή μου. Ούτε καν πλαστικό χρήμα, για να καταλάβεις.

0: δεν σας είχαμε στα προβλήματα. Τουλάχιστον τελευταία ώρα νομίζω σας πάω λαού σας πάμε. Τι ωραίος καιρός, τι ωραία κίνηση, μια χαρά.
1: Πώς έλεγε μια φίλη, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Ρε, συναυλία αύριο.
0: Τάσο Βαδακά, φίλια πολλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Θα έρθεις μαζί μου στη συναυλία αύριο?
0: Θα πας τελικά?
1: Θα πάω, σου είπα να τσεκάρω τον ήχο.
0: Αύριο είναι.
1: Αύριο δεν είναι, είδες.
0: Πώς πέρασε. Εντάξει, πήρες το δελτίο καιρού.
1: Κάτι λέει, ναι, για ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά όχι, ναι, εδώ, στο Ιόνιο στην αρχή. Αυτά λέει θα μετακινηθούν. Είπαμε, οι συναυλίες, οι ανοιχτού χώρου έχουν ρίσκο. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Μέχρι τελευταία, του Νταλάρα η συναυλία δεν είχε αναβληθεί με ακραία νεροποντή.
0: Η χορηγή, ως πως η ΔΕΗ θα μοιράσει οι ομπρέλες, αυτό, μήπως πέσουνε. Κάτσε να δούμε λίγο την επίσημη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Πάμε θεσμικά λίγο. Όχι, δεν δίνουν κακοκαιρία η Θεσσαλονίκη. Έχεις δίκιο, Ιόνιο. Οκ, Κυριακή, ναι, ναι, ευχαριστώ. Σήμερα στην Καλαμαριά, Τάσο, μυρίζει? Έχουμε σήμερα τα ίδια που είχαμε χθες? Σήμερα μύριζε λαδάδικα, εδώ είχαμε το θέμα. Είχε κάνανε εργασίες απόφραξης, ένα φρεάτιο βούλωσε. Χάηκα εγώ με τα τέσσερα οχήματα εδώ, λέω θα καθαρίσουν τα πεζοδρόμια, τα στραγγίσματα των 11 κάδων, καμπάνων, απορριμμάτων και...

0: Μην πιέζει, λέει η Δέσποινα, μην πιέζει πολύ τα πράγματα, γιατί οι υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου θα έχουν πολλή δουλειά την Κυριακή πρωί-πρωί.
1: Το πάλι.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου. Οι εργαζόμενοι στο Δήμο θα καθαρίσουν εφόσον υπάρχουν χορηγοί. Γιατί δεν παίρνουν ένα.
1: Είναι
0: ένα συνεργείο.
1: Γκρίζα ζώνη είναι αυτό.
0: Ποιος είναι γκρίζα ζώνη? Ο χώρος είναι συναυλίας. Δεν είναι χώρος συναυλίας.
1: Είναι όμως δημόσιος.
0: Αυτό. Δημόσιος χώρος, ναι, που παραχωρείται. Ναι. Γιατί δεν παραχωρείται και ο καθαρισμός του δημόσιου χώρου που έχει παραχωρηθεί και πρέπει να το καθαρίσουν οι εργαζόμενοι, δηλαδή και οι φορολογούμενοι, δηλαδή και οι δημότες Θεσσαλονίκης?
1: Κανονικά θα έπρεπε να είναι όπως τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Πρέπει να το παραδώσει όπως το πήρε.
0: Φαγωθήκατε πια, φαγωθήκατε. Αυτή είναι η δουλειά μας, παιδιά. Αυτή είναι η δουλειά μας. Να βλέπουμε, να αναδεικνύουμε τις γραμμάδες, τις σκοτεινές, τις γκρίζες ζώνες. Αυτή είναι η δουλειά μας. Για επίσημη εκδοχή, επίσημη αφήγηση, υπάρχουν τόσα γραφεία τύπου, υπάρχουν τόσα υπουργεία, τόσοι δήμαρχοι, τόσοι επικοινωνιολόγοι δημάρχων, τόσοι συνεργάτες, τόσοι υποψήφοι, τόσοι νυν δημοτικοί, περιφερειακοί βουλευτές. Μετά τα μέτρα, ας πούμε, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, δεν άκουσα πολλούς βουλευτές Θεσσαλονίκης να τοποθετούνται και να λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν θα μιλάνε όποτε θέλουν αυτοί, θα προσπαθούμε να τους αναδεικνύουμε, να τους φιλοξενούμε, να ζητάμε την άποψή τους και όταν θέλουμε εμείς. Γεια σου, Βασίλη, καλημέρα, καλημέρα. Πίκρα, πίκρα μεγάλη ο Βασίλης, μου λέει, στη ΔΕΘ. Δεν μας άρεσε καθόλου φέτος. Άλλα περιμέναμε, άλλα είδαμε. Εντάξει, πρωτάκια είναι αυτή τώρα. Είναι καινούργιοι οι διοικούντες. Δεν έχουν την εμπειρία του Ποζρικίδη, ας πούμε, που δεν άφηνε γωνιά για γωνιά. Αν έβλεπε, ας πούμε, αυτά την ανακύκλωση, αυτά τα σκουπίδια που είδα εγώ η πρώτη μέρα λειτουργίας, του είχε σηκωθεί τρίχα. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Ακόμη και η αποκομιδή των απορριμμάτων γινόταν λάθος. Με κάτι φορτηγάκια και τρίκυκλα ανοιχτά, άδειαζαν τους κάδους μπροστά, αιωρούμενα σωματίδια από πάνω νήσουν και δίπλα σε έπιανε κάτι. Να τα λέμε και αυτά. Γεια Σοφία, καλημέρα, καλημέρα.
1: Μου λείπει πάντως εκείνο το περίπτερο που είχαμε στήσει στη ΔΕΘ, που τους είχες όλους με το ασύρματο. Με το ματσακόνι που τους έπιανες. Θυμάσαι?
0: Και ο μακαριστός άνθιμος μας είχε μιλήσει, το θυμάσαι?
1: Βέβαια. Και ήμασταν σε στρατηγική σημασία.
0: Στην είσοδο, απέναντι από τη διοίκηση. Πριν πόσο καιρό έγινε αυτό, πριν 3 χρόνια?
1: Το 21.
0: 21 ήτανε.
1: Νομίζω, ναι.
0: Και περνούσε και ο Γιώργος Μαζωνάκης και μας μίλησε και ο Γιώργος Μαζωνάκης, τώρα μου το θύμισες. Δεν το είχαμε κανονίσει, αλλά μόλις το είπαμε, είμαστε στον αέρα. Ναι, παιδιά, να σας μιλήσω.

0: Ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε.
1: Για δύο ώρες μαζί σας ήταν η Μελίνα Καραπανογιωτίδου. Στους ήχους μουσικές ο Θανάης Αποστολίδης. Στα δελτία ειδήσεων ο Αλέξης Νικηφορίδης. Η δημοσιογραφική ομάδα του Θήτα FM, η μεγαλύτερη στα Ριτζιανά στη Βόρεια Ελλάδα. Γεωργία Δερμιτζάκη. Χριστίνα Στεφανίδου, Αφροδίτη Χρυσοχώου. Μείνετε συντονισμένοι για πολλές ειδήσεις, πολλές πληροφορίες και στη συνέχεια του Θήτα FM 107,1, δύναμη συνήθειας.
0: Έρχεται ο προφήτης, ο μεταχριστών προφήτης.
1: Βαγγέλης Μωυσής. Το Βαγγέλης είναι το όνομα, το Μωυσής είναι το επίθετο, το επώνυμο. Το λέω σε μια φίλη μου που λέει, α, τι καταλαβαίνω, καταπληκτικός αυτός ο κύριος Βαγγέλης. Λέω, Βαγγέλης, κύριος Μωυσής. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Like 107,1 Θήτα FM. Μείνετε συντονισμένοι και το Σαββατοκυριακό με πολλές πληροφορίες από τα γήπεδα, από τα παρασκήνια, από τα αποδυτήρια. Καλό Σαββατοκυριακό.
0: Γεια σας.

0: 97,1.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μελίνα, καλημέρα και στους ακροατές.
2: Μεσημέριασε από τις 8 το πρωί.
1: Ποιος μπορεί να κάνει αποταμίευση σήμερα?
2: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, Μελίνα Καραπαναγιωτίδου στον Θήτα FM 107,1.
3: Είναι μια φωνή που έλειπε από τα LGNA.
2: Επικαιρότητα, σχόλια και συνεντεύξεις παρέα με τον Θανάση Αποστολίδη.
4: Δηλαδή κάτι ουρανοκατέβατη τύπη.
2: Μελίνα Καραπαναγιωτίδου στον Θήτα FM 107,1. Γιατί το μεσημέρι από το πρωί φαίνεται.
5: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι. Μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
6: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
7: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές, ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα?
6: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
7: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
6: Α, λόγω της έκθεσης, ε?
7: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
8: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
10: Δελτίο ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Αρχίζει από σήμερα η σχολική χρονιά με αγιασμού στα σχολεία ολόκληρης της χώρας με αλλαγές εκπαιδευτικού επίπεδου. Από φέτος υλοποιείται το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου. Στην Τρίτη Γυμνασίου θα υπάρξει δυνατότητα δωρεάν ηλεκτρονικής εξέτασης για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, ενώ προστίθονται τα 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία. Όσα παιδιά γυμνασίου απαλλαχθούν από το μάθημα των θρησκευτικών θα παρακολουθούν το μάθημα της ειδικής. Για πρώτη φορά θα λειτουργήσει δημοτικό σχολείο μέσα σε φυλακή. Πρόκειται για το 36ο μονοθέσιο δημοτικό Τρικάλων, στο οποίο έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή 20 τρόφιμοι των φυλακών για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, οι οποίοι όταν αποφοιτήσουν θα πάρουν απολυτήριο δημοτικού. Έστω και εν μέρη λύθηκε το πρόβλημα της μετακίνησης των 16.500 μαθητών του νομού Θεσσαλονίκης. Από τα 470 δρομολόγια έμειναν ακάλυπτα 50 και αν δεν καλυφθούν με δικά της έξοδα η περιφέρεια θα μισθώσει λεωφορεία. Στη μία μετά το μεσημέρι θα γίνει συγκέντρωση εκπαιδευτικών έξω από το κτίριο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης με αίτημα την κάλυψη των κενών θέσεων στα σχολεία. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, από στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία από κάμερες και πυρογνώμονες που εξέτασαν τις συσκευές που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι, προέκυψε η απόφαση του εισαγγελέα για την προφυλάκηση των δύο γιατρών. Η νεκροψία του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει σήμερα, προκειμένου να είναι παρόν ειδικό σύμβουλος που όρισε η οικογένεια. Οι δύο συλλευθέντες θα οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Η κηδεία του δημοφιλούς ερμηνευτή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαια σε ημέρα που θα ανακοινωθεί από την οικογένεια. Σήμερα και αύριο η λειτουργία του μετρό θα είναι 24ωρη προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επισκέπτες της ΔΕΘ. Στις 9.30 το βράδυ στο τόξο της έκθεσης θα δώσει συναυλία ο Ακύλας, ο ερμηνευτής που εκπροσώπησε τη χώρα στην Eurovision. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι σήμερα η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου και θα δώσει συνέντευξη τύπου στη μία μετά το μεσημέρι. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε πως το κολυβητήριο της Τούμπας θα είναι στη διάθεση των πολιτών από την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. 30 συνολικά πυρκαγιές ολόκληρη τη χώρα αντιμετώπισε η πυροσβεστική το τελευταίο 24ωρο. Σε 3 περιπτώσεις προσήχθησαν ύποπτοι για εμπρισμούς. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα γίνουν στην επαρχιακή όδο στην περιοχή της Βραχιάς εξαιτίας εργασιών στα διαζώματα. Αναβάλλεται προς το παρόν η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών. Το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το ΜΙΔΑ, που θα λειτουργούσε από το Μάρτιο, εντόπισε εκατομμύρια αποκλήσεις, αδειλωθέν τα τετραγωνικά μέτρα μεταξύ της ΑΔΕ, του κτηματολογίου και της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίων. Συνεχίζονται αυξανόμενες οι ροές εισόδου μεταναστών στην Ελλάδα, κυρίως στην Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικό πως χθες το βράδυ στελέχη της Frontex και του λιμενικού περισυνέλεξαν 93 μετανάστες, 84 Σουδανούς και 9 Σομαλούς, μεταξύ των οποίων 8 γυναίκες και 5 παιδιά. Ξεπέρασε τα 100 δολάρια η τιμή του Brent στις διεθνείς αγορές, καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. Είναι ενδεικτικό πως μόλις σε 8 τάνκερ επετράπη χθες το πέρασμα από τα στενά του Ορμούζ.
5: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
10: Στους 27 βαθμούς το θερμόμετρο στην πόλη, ως τους 32 θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Έθριος θα είναι ο καιρός στους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
5: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
11: Ωραία αυτό.
12: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
13: Πάκανα στο λουλί το λουλάκι μας.
14: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
15: Τι λες μωρέ.
16: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
17: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
18: Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
19: Φαρκώσεις σε μωρέ να με φαλάνε σήμερα.
20: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
21: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
22: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
23: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
24: Αλλά αυτοί είστε.
25: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε εκεί.

Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Κεντρική Μακεδονία. Καλώς ήρθατε στην πιο unpolitical ή μάλλον political incorrect ή incorrect εκπομπή των Ερτζιανών στη Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθατε στο Theta FM 107,1. Το ολοκένουργιο GG, ακόμα με τις ελατίνες είμαστε. Ολοκληρώνεται μόλις η δεύτερη εβδομάδα εκπομπών. Τίποτα, μόλις ξετουτουνήσαμε. Ακόμα δεν έχετε δει ή μάλλον ακόμα δεν έχετε ακούσει τίποτα. Είμαι ο Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν προφήτης, και σήμερα μην ξεχνάτε το Viber του σταθμού 6977 201070, για όσους από εκεί έξω θέλετε να έρθετε προς τα μέσα, να μας στείλετε τα μηνύματάκια σας, να μας διορθώνετε, να μας συμπληρώνετε, να μας μπριζώνετε. Εμείς ξεκινάμε σιγά σιγά την εκπομπή του Μπράβο και του Θάβο. Πάντα διαβασμένη και προς τις δύο κατευθύνσεις.

0: Τώρα. Ήμουνα στα πρώτα βήματα της δημοσιογραφικής μου σταδιοδρομίας, πρώτα βήματα, σε ένα ραδιόφωνο πάλι. Νεούδι, έτσι, ακόμα δεν είχα βγει από τα αυγό μου που λέμε το δημοσιογραφικό. Ήμουνα σε ένα ραδιόφωνο, χρειαζόταν και ένας έμπειρος δημοσιογράφος, μέλος Ένωσης Συντακτών. Τότε δεν ήμουν εγώ μέλος Ένωσης Συντακτών ακόμα. Μιλάμε τώρα αρχές δεκαετίας 90, έτσι. 91. Λοιπόν, και έρχεται ένας, δεν θα πω όνομα, ένας πολύ έμπειρος συνάδελφος, βετεράνος πια. Μπαίνει στο ραδιόφωνο, μας συστήνουν και του λένε από εδώ, ο Βαγγέλης Μωυσής. Α, λέει, εγώ με Εβραίους δεν συνεργάζομαι. Και εγώ τώρα παθαίνω ένα κλακάζ πιτσιρικάσον και λέω να τον ευρύσω επειδή με είπε Εβραίος ενώ δεν είμαι. Ή να τον ευρύσω επειδή είναι ρατσισταράς.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Δεν σου λέω. Εκεί ήταν το δίλημά μου. Γιατί να τον ευρύσω. Το οποίο ο Μωυσής, λοιπόν, έχει ιστορία πλακατζίδικη. Διότι εγώ έχω καταγωγή οικογένεια από το Αϊβαλί. Μικρασία. Ο παππούς μου, ας πούμε, είχε έρθει παιδάκι, μωρό, στη μικρασιατική καταστροφή. Νέο παιδί. Λοιπόν, ένας πρόγονος, πολύ πρόγονος, δεν λεγόταν Μωυσής, λεγόταν Χάτζη κάτι. Δεν θυμάμαι και Χάτζη τι, ας πούμε, Χάτζη κάτι. Εκείνος ο πρόγονος, λοιπόν, πάπος, δεν ξέρω τι, ήταν πολύ κολλητός με τον μεγαλογεωκτήμονα της περιοχής που ήταν Εβραίος και το λέγανε Μωυσή. Και όταν, λοιπόν, οι άλλοι αναφερόντουσαν στον πάπο το δικό μου, λέγανε ο Χατζητάδε, ο φίλος του Μωυσή. Ο Χατζητάδε, ο φίλος του Μωυσή. Ο φίλος του Μωυσή, ο κολλητός του Μωυσή. Έμεινε το Μωυσή, δεν θέλει πολύ. Θα έχει πλάκα, έτσι, κάποια στιγμή να κάτσουμε να δούμε το όνομα του καθενός τι ρίζες έχει. Να μάθουμε, ας πούμε, πώς βγήκε το Μητσοτάκης. Τι έκαναν ο Μίτσος και ο Τάκης. Πού γνωρίστηκαν. Πώς συνενώθηκαν.
1: Πώς το έπεσε αυτό, ρε Βαγγέλη.
0: Μια πορεία εκφράζω, Χριστιανός. Ή το Τσίπρας. Άμα το κάνεις αγγλικό, είναι chip ras, η φτηνή βιασύνη. Παρασκευή, λοιπόν, σήμερα. Εκεί που στη Δυτική Θεσσαλονίκη που έχετε μυρωδιές, μη δεν θέλω να αγχώνεστε. Πολιτεία, δήμοι και τα λοιπά τα έχουν φροντίσει όλα. Τι κάνουμε στην Ελλάδα, κάθε τι που έχουμε πρόβλημα, όταν θέλουμε κάτι να υιοθετήσουμε, όταν θέλουμε κάτι πλέον στην Ελλάδα της νέας εποχής, όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα, τι φτιάχνουμε, μια πλατφόρμα online. Έτσι, λοιπόν, με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες εχμής, με συνεχή επιστημονική παρακολούθηση και με την ενεργό συμμετοχή των ιδίων των πολιτών, εκεί είναι, βέβαια, εκεί συμμετέχετε ήδη με τα ρουθούνια σας, αλλά θα μπαίνετε, λέει, σε ειδική φόρμα καταγραφής περιστατικών οσμής

0: ανακοίνωσε ο Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού ευώς μου. Και θα καταγράφετε τι μυρίσατε.
1: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζετε.
0: Έλα και εσύ τώρα, καχύποπτε άνθρωπε, όλα λοβιτούρα. Έχω το Γιάννη τον Κατσαβουνίδη εδώ, όλο πετάει μπηχτές. Θα μπαίνετε λοιπόν στην ειδική φόρμα καταγραφής περιστατικών οσμής και θα καταγράφετε τις οσμές, θα τις καταγγέλλετε. Σήμερα, τάδε μέρα, τάδε ώρα, την αμόλυσε ο Πέτρος. Το καταγγέλλω. Να επιληφθούν οι επιστήμονες. Ρε παιδιά, δηλαδή οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης, το πρόβλημά τους είναι να μπουν κάπου και να καταγράψουν την οσμή. Να πούνε ότι παιδιά σήμερα κάτι μου μύρισε. Θα γίνει μπάχαλο, σας το λέω. Θα μπαίνει ο άλλος από τον εύωσμο και θα λέει η γειτόνισσα ψήνει σου τσουκάκια σήμερα. Θα μύρισα. Θα μπλέξουν τα μπούτια τους. Το πρόβλημα λοιπόν είναι, ξέρετε, να είναι όλοι στα μπαλκόνια και να πούνε, να συνοηθούν, μπούμε στην πλατφόρμα να το δηλώσουμε. Όσο πιο πολύ το δηλώσουμε, τόσο πιο πολύ μυρίζει. Και τότε μπορεί κάποιος να επιληφθεί. Διότι θα βγαίνει ο υπεύθυνος και θα λέει, α, σήμερα δεν πήγε κανένα στην πλατφόρμα, δεν μυρίζει τίποτα. Δεν βλέπω κάτι να... Ρε αδερφέ, άνοιξε το παράθυρο και βγάλε τη μουσούδα έξω να δεις τι γίνεται. Όχι. Στην πλατφόρμα δεν έχει γράψει κανείς τίποτα. Δεν μυρίζει τίποτα. Όλα με τεχνολογίες αιχμής, παιδιά. Λέω, θα μπλέξουμε τα μπούτια μας με πλατφόρμες. Ό,τι γίνεται, ό,τι στραβώνει, ό,τι σιώνει, θα μπαίνουμε να κάνουμε μια πλατφόρμα.

0: Εντάξει, η πιο ωραία πλατφόρμα από όλες είναι αυτά τα παρατηρητήρια τιμών, έτσι, που εξελίχθηκαν, μετεξελίχθηκαν. Έχουν και λογότυπα, είναι σύγχρονα. Έχει 70.000 κωδικούς. Σου λέει 1.700 κωδικούς, τους έχουμε μειώσει. Τους έχουμε ρίξει τιμές. Και πας στο φουκαρά σούπερ μάρκετ και ψάχνεις να βρεις τους κωδικούς που έχουν πέσει τιμές. Ψάχνεις να βρεις το σηματάκι. Καταρχήν τους έχουν και σε κάτω-κάτω ράφια και σε πιάνει μέσους. Περπατά σε ορθή γωνία, όλο το διάδρομο. Και είναι, λέει, ξέρω εγώ, έχει 20 γιαούρτια, 30 γιαούρτια. Είναι, λέει, ποιος κωδικός είναι ο φθηνός, που είναι με μειωμένη τιμή. Ένα γιαούρτι που είναι χωρίς λακτόζι. 0% δεν ξέρω τι. Ρε, βάλτε ρε κανένα γιαουρτάκι λίγο, με λίγο τσιτσίνα να φάει το μικρό να καρδαμώσει. Με τη λίγη πετσούλα. Έτσι που λέτε. Πλατφόρμες παντού. Και από την άλλη έχεις και τα στατιστικά του Σκέρτσου. Παιδιά, δεν με αφήνει να γιάσω αυτός ο άνθρωπος. Άκης Σκέρτσος. Από στατιστικά σε στατιστικά. Βγήκε πάλι χθες και μας είπε τι. Ότι παιδιά, ζείτε με χρυσά κουτάλια και δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Έχουμε ξεφύγει. Η ανάπτυξη τρέχει με χίλια. Τι είπε ο Άκης ο Σκέρτσος, που του αρέσει να διαβάζει τη Eurostat. Βέβαια, τη διαβάζει μονόπαντα λίγο. Το 2019, λέει, η Ελλάδα είχε μέσο καθαρό ετήσιο μισθό 11.900. 11.900 ευρώ. Ενώ το 2025 ο μέσος καθαρός ετήσιος μισθός, λέει, στην Ελλάδα προσεγγίζει τα 21.500 ευρώ. Αύξηση 9.600 ευρώ που μεταφράζεται σε άνοδο του 80%. Αυτά τα λέει η Eurostat. Άρα όλοι εσείς εκεί έξω που νιώθετε ότι δεν σας βγαίνει ο μήνας, ότι τελειώνουν τα λεφτά, δεν ξέρετε τι λέτε. Να μας πείτε τι τα κάνετε και δεν σας βγαίνουν. Κάτι λάθος κάνετε.
1: Έχετε δει κανένα τρελό εσείς να λέει πως είναι τρελό?
0: Κάτι λάθος κάνετε, ρε παιδιά. Αφού ο μισθός έχει αυξηθεί κατά 80%. Τώρα μπορεί να έχουν αυξηθεί και τιμές 150%, αλλά αυτό είναι μια λεπτομέρεια που δεν ενδιαφέρει τον κύριο Σκέρτσο.
1: Ωραία αυτό.
0: Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν χρειάζεται να προσαρμόζονται αυτά τα δύο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, το 2019, αν σου φτάναν τα 11.900 ευρώ να περάσεις το χρόνο, που δεν σου φτάναν, λέμε τώρα, αλλά σου τελείωναν τα λεφτά κάθε φορά στις 20 του μηνός. Κάποτε λέγαμε έτσι, 20 του μηνός τελείωσαν, πάει ο μισθός. Τώρα που παίρνεις 21.500 το χρόνο, για κάποιο λόγο ο μισθός τελειώνει στις 15 του μήνα, στις 16. Καλές των περιπτώσεων.

Αλλά μη στεναχωριέστε καθόλου. Σας φτιάξαμε πλατφόρμα να ξέρουμε τι μυρίζει. Να ξέρει και ο Ανατολικός δηλαδή, εκεί που μένει στην Καλαμαριά, στη Θέρμη, στο κέντρο. Να μοιράζει τον πόνο μαζί μας. Πόνος μοιρασμένος είναι μισός πόνος. Θα μπαίνεις, θα γράφεις τι σου μυρίζει σήμερα στον Εύωσμο και στο Κορδελιό και στη Σταυρούπολη και στην Ηλιούπολη και στο Δέλτα και στο Σύνδο. Και ξέρεις ότι θα σκοθεί ο Καλαμαριώτης, θα μπει στην πλατφόρμα να δει τι μυρίζουν τα παιδιά σήμερα. Θα συμπάσχει.

0: Δεν ξέρω αν εκεί στη Νέα Δημοκρατία εδώ και στη Μιχαήλ Καλού, δεν ξέρω, ανοίξτε λίγο ηχεία, στη διοικούσα της Νέας Δημοκρατίας, στα υπουργεία, στα κομματικά γραφεία, στα πολιτικά. Δεν ξέρω αν τους έρχεται καμιά μυρωδιά για το τι θα γίνει στις εκλογές. Αν τους μυρίζει κάτι, παρακαλώ να μπουν στην πλατφόρμα να το δηλώσουν. Ας το κάνουν και μετά τις εκλογές. Να μπουν και να πούνε ότι α, εγώ το μύριζα αυτό. Απλά δεν ξέρω από πού έρχεται. Δεν ήξερα, Βέρμος, από πού έρχεται.
1: Εγώ βέβαια έφαγα πολλές καρπαζές, αλλά στο τέλος πήρα άριστα.
0: Έτσι. Και τα ρουθούνια άριστα. Διότι έχεις και τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, ας πούμε, που είναι όχι απλά αισιόδοξος, υπεραισιόδοξος, αλλά είναι και προσεκτικούλης, ε. Σου λέει, το ρωτάνε, ποιος είναι ο στόχος σας για την Α Θεσσαλονίκης. Να είμαστε, λέει, να πιάσουμε ακριβώς το πανελλαδικό μας ποσοστό. Όχι, δεν λέει ποιο. Διότι σου λέει, το αφήνω έτσι φλού. Μπορεί το πανελλαδικό μας ποσοστό να είναι πάλι 41%. Θα πιάσουμε και στη Θεσσαλονίκη, 41%. Το πρόβλημα είναι αν είναι το ποσοστό πολύ πολύ πιο κάτω. Αν θα καταφέρει η Θεσσαλονίκη να έχει το ίδιο ποσοστό το πανελλαδικό, το πολύ πιο κάτω, ή θα είναι ακόμα παρακάτω. Γιατί παραδοσιακά στην Α Θεσσαλονίκης Νέα Δημοκρατία είναι 3-4 μονάδες παρακάτω από το μέσο όρο. Στη Δεύτερη Θεσσαλονίκη που ήταν πάντα 3-4 μονάδες παραπάνω, στις τελευταίες δύο εκλογές, 23-24, έπεσε πάλι από κάτω. Λίγο, μισή μονάδα, μία παρά. Αλλά έπεσε κάτω το πανελλαδικό ποσοστό και στη Β' Θεσσαλονίκης. Και διακινούνται πληροφορίες, λέει, ότι σε αυτές τις εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα είναι στην Α Θεσσαλονίκη υποψήφιος. Και αν είναι, δεν θα κρατήσει την έδρα. Καλά, θα πέσω τον φάνε καταρχήν. Είναι που είναι 8 έδρες σήμερα, θα μείνουν όσες μείνουν. Τις 8. Να του πάρει και μία ο Μητσοτάκης. Τον έχασε όποιος είναι επιλαχών. Και λένε τώρα κάποιοι ότι θα πάει, λέει, να είναι στο ψηφοδέλτιο της Β' Θεσσαλονίκης, που βγάζει 3 έδρες σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Καλά, μια χαρά εκεί. Θα πάει να σώσει το αγροτικό, παιδιά. Θα πάει στη Β' Θεσσαλονίκης, γιατί, για να προσελκύσει τους αγρότες. Σου λέει, πού τα πάω καλά, με ποιους τα έχω καλά. Σε ποιους έχω δύναμη αυτή την περίοδο. Στην αγροτιά, στην Ήπεθρο. Εκεί θα πάω, να πάω στη Β' Θεσσαλονίκης. Παιδιά, προσωπικά δεν το πολύ βλέπω, αλλά λέμε τώρα, εντάξει, δεν έχω κάνει ρεπορτάζ επ' αυτού του συγκεκριμένου. Μία εκτίμηση κάνω. Δεν είμαι και προφήτης, είμαι μετάχριστον προφήτης. Θα πούμε για τους αγρότες και για τα αγροτικά σε λίγη ώρα. Φιλοξενήσω έναν πολύ καλά ενημερωμένο, έναν πολύ ειδικό επί των αγροτικών και κτηνοτροφικών. Στήστε αυτοί εκεί από τη Β' Θεσσαλονίκης. Μιλάω για τον Θανάση Σαρόπουλο, τον πρόεδρο του ΓΙΟΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας. Γιατί απεργούν σήμερα πανελλαδικός γεωτεχνικοί, δεν το βλέπετε και σε πολλές μεριές, ε? Δεν ξέρω αν το έχουμε πάρει χαμπάρι ότι απεργούν σήμερα πανελλαδικά γεωτεχνικοί. Θα πάμε να τα συζητήσουμε αυτά με τον Θανάση Σαρόπουλο. Να δούμε τι γίνεται και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ξέρει καλά το θέμα. Όλα τα κόμματα εκεί πάνε για ενημέρωση, να ξέρετε. Τα περισσότερα βέβαια μετά την ξεχνάνε, την ενημέρωση που τους γίνεται. Γιατί και εμείς έχουμε βγάλει πολλά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Έχουμε αρχίσει να τα λέμε σιγά σιγά και εδώ ραδιοφωνικά. Δεν υδρώνουν πολλά αυτιά, γιατί ξέρετε αυτό το μέλι, αυτό το βάζο, έχει πολλά δαχτυλικά αποτυπώματα πάνω. Πολλών αποχρώσεων. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής μετά Χριστόν Προφήτη, σε λίγα λεπτά πάλι μαζί.
2: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ. Σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
3: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής μετά Χριστό Προφήτης. το Viber του σταθμού. Γελάμε εδώ με τον Γιάννη του Κατσαβουνίδη, γιατί ετοιμαζόμουν από το τηλέφωνο που το έχουμε καρφιτσωμένο στον τοίχο το τηλέφωνο. Και εκεί που ετοιμαζόμουν να το διαβάσω, πήρε ένα το χαρτί και έφυγε. Λέω, τι γίνεται εδώ πέρα μέσα. Τι στούντιο είναι αυτό? Το στούντιο των ανέμων. Έκατσε και ανάποδα, ρε αδερφέ, πρέπει να το διαβάσω ανάποδα. 23-17-00-27-30 το τηλέφωνο του σταθμού, λοιπόν. Και ξαναεπαναλαμβάνω και το Viber 6977-2010-70. Θα πάμε τώρα να υποδεχθούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θανάση Σαρόπουλο. Είναι ο πρόεδρος του ΓΙΟΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι και διευθυντής της αγροτικής ανάπτυξης, το αγροτικής οικονομίας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Άρα το κατέχει καλά το αντικείμενο. Κύριε Σαρόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Κύριε Μωυσή, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να μου πείτε καταρχήν γιατί απεργούν, γιατί δεν το έχει πει πολύ κόσμος χαμπάρι, ας πούμε, ότι σήμερα λέει απεργούν οι γεωτεχνικοί πανελλαδικώς. Για ποιο λόγο? Τι σας κάνανε? Ποιος σας πείραξε?
1: Τι μας πείραξε? Είναι το ελάχιστο αυτό που γίνεται. Είναι καταστροφική γενικά η πορεία του τελευταίου καιρό, τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον, της κυβερνητικής πολιτικής στα θέματα και του αγροδιατροφικού τομέα και των γεωτεχνικών, πραγματικά καταστροφική και πρωτόγνωρη. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι σε ανθρώπους οι οποίοι πλήττονται δεινώς από την ακρίβεια και δεν έχουν χρήματα, γιατί ξέρετε μια απεργία στοιχίζει αρκετά χρήματα στον κάθε εργαζόμενο, ναι, είναι ότι αποφάσισαν να αποβάλουν στρατιωτικό νόμο στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Όταν λέμε στρατιωτικό νόμο, δεν υπερβάλλουμε.
0: Δηλαδή,
1: οι κτηνιατρικές υπηρεσίες όλες τις χώρες στα θέματα των ζωνώσεων και του αυτόδους πρωτού τίθενται υπό την ηγεσία του στρατού. Ο αρχηγός της ΓΕΘΑ θα διορίζει σε κάθε νομό, σε κάθε περιφερειακή, ήδη το έκανε στη Λέσβο, έναν αξιωματικό του στρατού, και γεωτεχνικό, έναν οποιοδήποτε αξιωματικό, που θα διευθύνει τους γεωτεχνικούς του δημοσίου.
0: Μάλιστα.
1: Όταν αναλαμβάνει ο στρατός τη διοίκηση του κράτους, πώς λέγεται, πέστε μου.
0: Θα βαράτε προσοχές μπαίνοντας στη στάνη, ας πούμε, να τσεκάρετε τα πρόβατα.
1: Και θεσπίζει ο νόμος που ψήφισε, ο ντροπιαστικός νόμος που ντροπιάζει τη Βουλή. Γιατί ψηφίστηκε από τη Βουλή αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Προβλέπει και ειδικές κυρώσεις, μεγάλες, για αν δεν υπακούσεις στο στρατιωτικό.
0: Στρατοδικείο!
1: Αυτό γιατί γίνεται. Τεχνικά.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρετε γιατί γίνεται? Γιατί θέλουν να σφαγιάξουν όλο το ζωικό πληθυσμό της Λέσου. Και το λέω έτσι και επιμένω που το λέω έτσι.
0: Γιατί να το θέλουν αυτό τώρα, συγγνώμη κύριε Σαρόπουλε.
1: Αυτό είναι το ερώτημα το μεγάλο τώρα. Ναι. Εγώ θα μπορούσα να κάνω κάποιες σκέψεις και θα σας πω και δημόσια. Αλλά αυτή τη στιγμή, προσέξτε, στην Κύπρο ταυτόχρονα με τη Λέσβο, ακριβώς και ένα μήνα λίγο πιο πριν, είχαν την ίδια νόσο.
0: Ναι.
1: Αντιμετωπίστηκε με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με εμβολιασμό.
0: Ναι.
1: Είναι και κάποιες σφαγές τα άρρωστα ζώα, εννοείται.
0: Εδώ γιατί βγαίνουν τα στελέχη της κυβέρνησης?
1: Τελείωσε η αρρώστια.
0: Γιατί εδώ βγαίνουν τα στελέχη της κυβέρνησης και λένε ότι δεν επιτρέπεται, ότι οι επιστήμονες μας λένε
1: ψέματα,
0: όχι εμβολιασμού.
1: Και ο πρωθυπουργός είπε ψέματα. Όλοι λένε ψέματα και υπάρχει και δικαιοσύνη.
0: Λοιπόν, και τι κάνει η δικαιοσύνη?
1: Δεν μπορώ εγώ, το άρθρο 86 δεν μπορώ να πω τους υπουργούς που λένε ψέματα, τον πρωθυπουργό που ψέματα ή κάτι. Λοιπόν, ας μας αποδείξουν λοιπόν ποιος που μπορεί η δικαιοσύνη να επέμβει άμεσα, κτηνίατρος, τους είπε αυτό το ψέμα, για να κάνουμε και εμείς τις μηνυτήριες αναφορές.
0: Μισό λεπτάκι,
1: διότι υπάρχει μισό λεπτάκι. Όχι μόνο ευρωπαϊκός κανονισμός, ακούστε, ναι, και εσύ. Η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε στην Ελλάδα, στη Λέσβο, οι εμπειρογνώμονες, και έχουμε τα χαρτιά που πρότειναν τον εμβολιασμό για τη Λέσβο.
0: Γιατί θα χάσουμε τον λογαριασμό λίγο σε αυτόν τον τόπο. Λέμε ότι λέει ψέματα ο Πρωθυπουργός, λέει ψέματα
1: αυτό
0: υπουργοί.
1: Είναι ψέμα, ότι δεν επιτρέπεται ο εμβολιασμός, είναι ψέμα 100%.
0: Μπράβο.
1: Ψέμα.
0: Ένα το κρατούμενο, μισό λεπτό. Ένα το κρατούμενο. Ποιος εμποδίζει ποιον πολίτη να μηνύσει ή να κινηθεί δικαστικά κατά αυτής της απόφασης και να καταδείξει?
1: Μα δεν υπάρχει απόφαση. Αυτό θέλω να σας πω. Τους ζητάμε, και όχι εγώ, το υπενελήμωνο στο Διευθυντικό Δημοσίων Υπαλλήλων, που πλήττονται και από το στρατιωτικό νόμο.
0: Μπράβο.
1: Λέει, φέρτε μας τώρα τη γραπτή εισήγηση, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε προφορικά και γενικά, δεν μιλάμε από το τηλέφωνο.
0: Που απαγορεύει τον εμβολιασμό.
1: Που σας εισηγήθηκε ότι δεν επιτρέπει τον εμβολιασμό. Για να προσφύγει το ζήτησε. Στη δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και,
1: γιατί κατά του Πρωθυπουργού δεν μπορούμε να προσφύγουμε, εννοείται, ούτε κατά του Υπουργού Μαργαρίτη Χίρα, που έχει την απόλυτη πολιτική ευθύνη για αυτό που έγινε. Επί των ημερών το έγινε όλο αυτό το έσχος και δεν παραιτείται ακόμα. και ο Σκηνάς.
0: Και σε ό,τι αφορά. Και σε, έχετε ζητήσει εσείς δημόσια την παρέτηση του.
1: Φυσικά.
0: Του
1: υπουργού, και όχι μόνο εγώ και η Ομοσπονδία.
0: Μάλιστα. Εγώ να επιμείνω. Χρειάζεται να έχετε τα στοιχεία αυτά, το ποιος εισηγήθηκε για να κάνετε εσείς την οποιαδήποτε κίνηση ή όποιος έχει ένομο συμφέρον, εν πάση περιπτώσει. Γιατί φαντάζομαι ότι όταν κάποιος έχει ένομο συμφέρον, μπορεί να κάνει κατά παντός υπευθύνο εκεί από τη Λέσβο και να πει ότι εγώ μηνύω κάθε υπεύθυνο για το γεγονός ότι δεν καταφύγαμε στον εμβολιασμό.
1: Εγώ πιστεύω ότι και υπογενή, γιατί μετά το σωτητικό νόμο υπάρχουν ζητήματα. Αλλά σίγουρα οι άμεσα που έχουν το ένομο συμφέρον.
0: Μπράβο.
1: Είναι συνοδό της Λέσβου. Δεν υπάρχει πολύ περισσότερο.
0: Ναι, αυτό το έχω απορία πολύ τα καιρό τώρα, γιατί και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Το ξέρουμε αυτό.
0: Και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κινήθηκε κανείς από τους έχοντες ένομο συμφέρον να προστατέψουν τον εαυτό τους. Διότι και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα περίμενε κάποιος ότι όλοι αυτοί οι αγρότες οι οποίοι χάσανε δισεκατομμύρια επειδή πήγανε στην Κρήτη για να χρηματοδοτήσουν τα ανύπαρκτα ζώα.
1: Να σας βγάλω μια είδηση.
0: Μπράβο, να μου βγάλετε
1: την
0: μια
1: εικόνα
0: είδηση.
1: Ότι κινούνται αυτή τη φορά οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι προς την κατεύθυνση αυτή για την Κία που υποέγραψε ο κύριος Σιάρης και ο κύριος Παπασταύρου και οι οποίοι με τις πράξεις τους δημιούργησαν αποδεδειγμένα με την ΕΦΘΑΔΕ να πληρωθούν χιλιάδες μονάδες οι οποίες δεν παράγουν τίποτα και άρα έπρεπε να ελεγχθούν αλλιώς.
0: Ναι, γιατί μιλάμε
1: άρα, λοιπόν,
0: για...
1: να το δούμε αυτό.
0: Μιλάμε...
1: Πιθανότητα να το δείτε δημόσια. Αυτό.
0: Ναι, να μακάρι να το δούμε, γιατί εγώ το είχα συζητήσει και το είχα θέσει το ερώτημα σε αγροτοσυνδικαλιστές, ότι γιατί ρε παιδιά δεν κινείστε νομικά, και η απάντησή τους ήταν ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Ναι, συγγνώμη.
1: Αυτό θα σε έλεγα και εγώ, το πήρα το στόμα μου, θα σε έλεγα ότι όλοι αυτοί, εγώ το πιστεύω, ότι είναι απογοητευμένα την ελληνική δικαιοσύνη, από άλλες μεγάλες υποθέσεις, όπως των υποκλοπών, των τεμπών κτλ. Τα ξέρουν όλοι οι ακροατές. Και με αυτή την απογοήτευση σου λέει για κάτι που χτυπάει θέμα ψηλό κυβερνητικό, θα πνιγούν όλα, θα καταπνιγούν, να χάσουμε τα λεφτά μας και τον χρόνο μας.
0: Ναι.
1: Παρά τα αυτά όμως, και ειδικά για αυτό που λέτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επειδή είναι υπουργικές ευθύνες, είναι άρθρο 86. Και εγώ θα έλεγα, θα του συμβούλευα να μην το κάνουν σε αυτή τη Βουλή. Δεν έχει νόημα, αφού ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος, είπε. Εμείς δικάζουμε, εμείς είμαστε δικαστές και τελείωσε.
0: Την
1: επόμενη Βουλή όμως δεν θα έχουν παραγραφεί. Αν υπάρχει επόμενη Βουλή που να έχει το χρόνο της, που το εύχομαι. Και γι' αυτό δεν έχουμε να προσέχουμε στην επόμενη Βουλή οι πολιτικοί μας. Μην γίνουν πλυντήριο.
0: Πλυντήριο.
1: Πρέπει η Βουλή να λειτουργήσει και να ελεγχθούν οι ευθύνες
0: με τις δεύτερες εκλογές που λένε. Με τις δεύτερες εκλογές που λένε πολύ, ε.
1: Ακριβώς. Το θέτω εγώ από τώρα αυτό. Διότι ο χώρος μας είναι βαθιά πληγωμένος από τέτοιες ενέργειες.
0: Μάλιστα. Και τώρα τι θα γίνει με αυτό το θέμα του στρατιωτικού νόμου, δηλαδή. Εσείς δεν μπορείτε να προσφύγετε και να πείτε ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό. Γιατί είμαστε σε καιρό ειρήνης και δεν μπορεί,
1: προσφυγή. Ακούστε, έχετε δίκιο, αλλά πρέπει να γίνει προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας για αυτό που λέτε.
0: Βέβαια. Δεν πρέπει να
1: κάνει
0: κάποιος. Ποιος θα την κάνει.
1: Θα κάνει κάποια χρόνια.
0: Δεν πρέπει.
1: Δεν ξέρω,
0: κάποια χρόνια.
1: Εγώ προσέχετε δεν είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Υπουργικής.
0: Ναι, δεν παίρνει κάποια χρόνια, διότι υπάρχουν...
1: Εκαθάνεται την υπόθεση.
0: Βέβαια, υπάρχει η υπόθεση.
1: Αν κάνει ασφαλιστικά μέτρα κτλ.
0: Βέβαια. Θα πρέπει να αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας τι γίνεται σε περίπτωση που υπάρχει μία τρέχουσα εξέλιξη, μία εφαρμογή απόφασης που επηρεάζει άμεσα έναν ολόκληρο κλάδο και να πει ότι αυτό πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται ή αναστέλλεται η εφαρμογή του μέχρι να αποφανθούμε τελεσίδικα, ας πούμε. Έτσι, υπάρχουν στάδια σε αυτό το πράγμα, αλλά πρέπει κάποιος να τα κυνηγήσει αυτά τα στάδια. Η απεργία η δικιά σας αυτή τη στιγμή, ποιο είναι το αίτημα, να βγείτε από το στρατιωτικό νόμο που σας έχουν θέσει?
1: Και αντιθέτως να γίνει το σωστό, και είναι το σωστό, να γίνουν άμεσα προσλήψεις γεωτεχνικών, γιατί λείπουνε και κτηνίατροι κυρίως λείπουνε, είμαστε τρομεροί αλληλεκτηνίατροι και έχουμε πολλά έγγραφα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ετοιμάζεται να στείλει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για κυρώσεις στην Ελλάδα για έλλειψη κτηνίατρων. Αλλά και γεωπόνων ελλείψη υπάρχουν και όλων των γεωτεχνικών ειδικότητων. Και υπόψη μου δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση, ούτε το ένα προς ένα δεν τηρούνε. Που μετά την άρση από το μνημόνιο επιτρέπεται ένας βγαίνει σύνταξη, ένας να προσλαμβάνεται. Και υπάρχουν και τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα άλλο μεγάλη πληγή, το Ταμείο Γεωργίας των Τοπίων του Υπουργείου, το οποίο μαζεύει όλα τα παράβολα, τα ανταποδοτικά τέλη. Και ενώ αυτά πρέπει να πάνε στις υπηρεσίες και σε προσλήψεις, αυτά κάνουν αποθεματικά για την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Εκεί επίσης πρέπει να πάρει η δικαιοσύνη, εκεί έχει ήδη κάνει ενέργειες υπογεδή. Λοιπόν, και έχουν βάλει ερωκωτούς λογιστές τώρα. Φανταστείτε, αυτό το ταμείο έχει μαζέψει 150 εκατομμύρια ευρώ, που με 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο που μάζευε, είναι η μισοδοσία πλήρης. Με μεικτές αποδοχές 500 γεωτεχνικών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν προσλαμβάνω λοιπόν γεωτεχνικούς που έχει ανάγκη ο τόπος, έχουν ανάγκη οι γεωργοί κτηνοτρόφοι.
0: Αλλά
1: δεν είναι συνδικαλιστικό αίτημα.
0: Στέλνουν λοχαγούς και ταγματάρχες.
1: Και στέλνουν λοχαγούς και ταγματάρχες. Δηλαδή αν είναι δυνατόν. Άρα λοιπόν όλο αυτό το κομμάτι να καταργηθεί ο εκτατικός νόμος, να γίνουν προσλήψεις και να γίνει εμβολιασμός.
0: Ναι.
1: Αυτό που προβλέπετε και πιο αποδεκτή και στην Ουγγαρία.
0: Γιατί
1: και στην
0: να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Να κάνω εγώ μια πονηρή ερώτηση, κύριε Σαρόπουλε. Γιατί δεν θέλουν να εμβολιάσουν? Εφόσον φαντάζομαι ότι δεν είναι χθεσινή, ούτε ο κύριος Χινάς, ο άνθρωπος ήταν και αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξέρει τι
1: αυτό το κάνει πολύ χειρότερο το λες το
0: προσέξτε,
1: όμως,
0: ναι, θέλω να πω, αλλού θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω ότι ούτε ο κύριος Χινάς, ούτε ο κύριος Τσιάρας, ούτε κανένας άλλος από την κυβέρνηση, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν διατελέσει στο αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν είναι άσχετοι, δεν είναι χθεσινοί, δεν είναι σε άλλο πλανήτη. Έτσι θέλω να πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Ξέρουν τι γίνεται γύρω τους. Άρα, όταν βγαίνουν και λένε οι επιστήμονες δεν μας αφήνουν να εμβολιάσουμε, που δεν ξέρουμε κανένας, κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι αυτοί οι επιστήμονες. Δεν μας λένε ο τάδε επιστήμονας, ο τάδε επιστήμονας, ο τάδε επιστήμονας.
1: Που αφορά τη Θεσσαλονίκη και σε ναι. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερος.
0: Λοιπόν.
1: Η κτηνιατρική Θεσσαλονίκη είναι η μοναδική κτηνιατρική για χρόνια. Τώρα τελευταία έγινε κάτι στην Καρδίτσα μία ακόμα. Λοιπόν, στις 10 Ιουλίου, δύο μήνες πριν, ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης, δηλαδή όλων των καθηγητών δημοσιογραφικής, λέει στην κυβέρνηση, αποφασίστε, κάντε εμβολιασμό και για την Ευλογιά και για τον Αυτόδη.
0: Μάλιστα. Αλλά κατά τα άλλα, οι υπουργοί βγαίνουν.
1: Οι επιστήμονες δεν αφήνουν.
0: Και άρα και λένε οι επιστήμονες δεν μας αφήνουν. Εμείς ακούμε τους επιστήμονες.
1: Ψέμα.
0: Επιστημονικό ψέμα. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω λοιπόν μία εκτίμηση ή αν έχετε πληροφόρηση τη γνώση σας. Γιατί δεν θέλουν να εμβολιάσουν? Γιατί από
1: κάτι
0: στιγμή...
1: τόσο λάθος. Μπράβο. Και τόσο κακό,
0: ναι.
1: Το οποίο για να καταλάβουν οι ακροατές πόσο κακό είναι.
0: Mm-hmm.
1: Προσέξτε, η Λέσβος είναι το νησί που ζει από την κτηνοτροφία.
0: Ναι.
1: Η Λέσβος είναι το μοναδικό νησί. Έχει 500.000 περίπου αγωπρόβατα.
0: Ναι.
1: Μεγάλο, πολύ μεγάλο αριθμό.
0: Ναι.
1: Και τα προϊόντα έχει και άλλα που βγάζει. Είναι το μοναδικό τυρί της Ελλάδας που μπορεί να βγάλει φέτα.
0: Mm-hmm.
1: Το χειρότερο είναι ότι το μοναδικό νησί που έχει αυτόχθονη φυλή, της Λέσβου φυλή, η αυτόχθονη. Τα μισά ζώα, 250.000 περίπου της Λέσβου, και χάρη στα, επειδή ήταν, είναι η μεγαλύτερη φυλή στην Ελλάδα αυτόχθονη, χάρη σε αυτούς πήραμε το ΠΟΠ στη φέτα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή κινδυνεύει και το ΠΟΠ στη φέτα αυτή τη στιγμή με αυτά που κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και ακριτικό και είναι και η σχέση με την Τουρκία.
0: Και επανέρχομαι, επανέρχομαι στο ερώτημα.
1: Υπάρχει μια λογική απάντηση πέρα από κάτι πολύ κακό, γιατί το κάνουν αυτό?
0: Δεν ξέρω, πείτε μου ποια
1: δεν
0: είναι υπάρχει. Η δική σας εκτίμηση.
1: Δεν μπορώ να πω πράγματα τα οποία επειδή δεν μπορώ να τα αποδείξω. Αλλά δεν μπορώ να βρω καμία λογική εκτίμηση.
0: Να τα ρωτήσω εγώ και να μου πείτε αν είμαι παράλογος. Να το ρωτήσω εγώ.
1: Εγώ να πω κάτι που με ξένησε. Ναι, ακούω,
0: όταν γίνονται, αν ληφθεί απόφαση να εμβολιαστούν όλα τα ζώα στην Ελλάδα. Όλα. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα ή είναι κάτι εξωπραγματικό αυτό που λέω?
1: Δεν είναι εξωπραγματικό. Πρέπει να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Η Κύπρος έχει παρόμοιο αριθμό που προβάλλεται με τη Λέσβο. Πρώτα απ' όλα, ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Ναι.
1: Ήδη τους έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση
0: ένα εκατομμύριο εμβολίων. Ναι, εγώ μιλάω για όλη την Ελλάδα. Μπορεί να βγει απόφαση.
1: Δεν
0: θεωρητικά...
1: έχουν εμβολιαστεί μέχρι στιγμής τα ζώα στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ωραία. Ποια...
1: Γιατί οι φήμες μεταξύ όλων των γεωτεχνικών και της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Ας τολμήσουν να κάνουν ορολογικό έλεγχο να δουν αντισώματα για την ευλογιά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μήπως θα βρουν ότι βρίσκουν παντού. Μήπως λέω εγώ ερώτημα.
0: Ναι.
1: Μήπως έχουν εμβολιαστεί ήδη?
0: Κάποιοι.
1: Γιατί δεν μιλάει?
0: Να το ρωτήσω εγώ αλλιώς. Γιατί λοιπόν δεν υποστηρίζεται επισήμως ο εμβολιασμός όλων των εγωπροβάτων, ας πούμε, σε όλη την Ελλάδα? Μήπως...
1: Δεν χρειάζονταν να είναι και σε όλη την Ελλάδα, ξέρετε. Μπορούσαν να είναι ειδικά στην αρχή σε ζώνες ανάσχεσης.
0: Καλά. Εγώ να πω λοιπόν...
1: Απλώς η ευλογιά, έτσι που το κάναμε μετά από δύο χρόνια, είναι σχεδόν ενδυνική σε όλη την Ελλάδα. Τι να πω.
0: Άρα θα μπορούσαν, ας πούμε, να εμβολιάσουν σε στερεά Ελλάδα. Παράδειγμα, σκέτο.
1: Ναι, για παράδειγμα, σε μια περιοχή. Στη Θράκη έπρεπε
0: να θα μπορούσαν να αποφύγουν την Κρήτη όμως. Άμα θέλανε. Και να πούν δεν εμβολιάζουν στην Κρήτη. Διότι αν,
1: λοιπόν,
0: αν καλέσουν να κάνουν 15 εκατομμύρια εμβολιασμού στην Κρήτη, τα 7 εκατομμύρια εμβόλια θα τους μείνουν στην τσέπη.
1: Δύο είναι πιθανές εξηγήσεις, αλλά μπορεί να μην είναι και έτσι. Γιατί δεν θέλω να βγουν και από πάνω και να βγουν να μου κάνουν εμένα μήνυση. Ενώ έχουμε όλο το δίκιο εμείς, δεν μπορώ να ξέρω ποιο σκοπό έχουν.
0: Ναι.
1: Λογικό και καλό σκοπό δεν βλέπω.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν βλέπω και εγώ, η κτηνίατροι ειδικοί.
0: Ναι.
1: Όλοι οι κτηνίατροι ειδικοί δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί γίνεται αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και άρχισαν ευτυχώς να μιλάνε επίσημα πλέον. Όπως και το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης. Ναι.
0: Εγώ βγάζω το εξής, το απλό συμπέρασμα.
1: Δύο πιθανότητες υπάρχουν. Ο ένα είναι ότι θέλουν να αποφύγουν τον αληθινό αριθμό ζώων στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Αλλά Κρήτη φαίνεται ότι δεν έχει ευλογιά, φαίνεται, δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς σημαίνει. Και το δεύτερο είναι αυτό που είπε στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή πριν μια εβδομάδα περίπου ο κύριος Χινάς, ότι θέλουμε ένα μοντέλο κτηνοτροφίας με μεγάλες μονάδες, θα τηρούν και τα μέτρα βιοασφάλειας εκεί το βιοβιόλου. Δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό, προσέξτε. Εγώ θα τους πω κάτι να προσέχουν, γιατί έχουν ήδη κάνει πολλά λάθη, τα οποία εγώ θα έλεγα και εγκληματικά συσταγωγικά.
0: Ναι.
1: Αν και έχουν πεθάνει και άνθρωποι από αυτήν την υπόθεση των σφαγών. 7 νομίζω κτηνοτρόφοι έχουν πεθάνει. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εάν τώρα πάμε στην αντασύσταση που θέλει να πάρει και πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά τα ζώα, επειδή δεν έχουμε οργανωμένη, και αυτό είναι τραγικό λάθος, τις φυλές τις δικές μας, τις αυτόχθονες, να έχουν αναπαραγωγικά ζώα για να γεμίσουμε με τα ελληνικά ζώα τα μαντριά τα άδεια, θα φέρνουν ζώα 600.000, ένα εκατομμύριο, από τη Γαλλία και την Ισπανία. Άρα λοιπόν θα είναι ένα άλλο πλήγμα, ένα δύο της φέτας, η οποία φέτα έχει την ΕΠΟΠ για να παράγεται από αυτόχθονα.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, αυτό θα γίνει από τους μικρούς κτηνοτρόφους, τους 2.500-3.000 που χάσαν τα ζώα τους, ή θα γίνει από μεγάλες εταιρείες για μεγάλες μονάδες και φαντ.
0: Μάλιστα.
1: Όπως λέμε για τα θερμοκήπια, να κάνουμε μεγάλα θερμοκήπια.
0: Όλα μπλέκονται. Κάνουμε...
1: Ναι. Άρα είδατε λοιπόν πόσο αναδιατάσσουν το παιχνίδι, εις βάρος όμως, προσέξτε, της Ελλάδος, γιατί είναι εις βάρος της ελληνικής υπαίθρου, των ανθρώπων που κρατάνε τις οικογένειες στην Ήπεθρο, και έχουμε και αυτό το δημογραφικό πρόβλημα. Είναι δυνατόν? Με ποια λογική το κάνουνε?
0: Ωραία.
1: Είναι απαράδεκτα όλα αυτά.
0: Κλείνοντας.
1: Γι' αυτό η 24 πριν είναι ένα τίποτα. Αλλά τόσες δυνάμεις μας, θα δούμε και συνέχεια. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι αγώνα.
0: Έτσι.
1: Δεν θα περάσει αυτό που θέλουν.
0: Θα είμαστε εδώ να τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά. Μπορεί να βγάλουμε και κανένα αξιωματικό του στρατού να μας μιλήσει για τα αγροτικά θέματα. Εφόσον πλέον έχει αρμοδιότητα επισήμως.
1: Αν μπορείτε να βρείτε τον υπεύθυνο της Βλέζου,
0: να πω και κάτι
1: ακόμα, να πείτε το κερατάκι στην τούρτα. Να πω το κερατάκι στην τούρτα.
0: Βεβαίως.
1: Ότι μάλιστα τους λίγους τους στρατηγούς στην Ιάδος, οι οποίοι οι άνθρωποι δεν είναι σχετικοί με τον αυτόδη πυρετό, ούτε με τα κοπρώματα. Αν πήγε στο στρατό, την Ιάδος ασχολούνται με τα τρόφιμα και την ασφάλεια των τροφίμων.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η δουλειά του. Γιατί
0: γνωρίζω, γείτονα έχω.
1: Ακριβώς. Και λίγα σκυλιά έχουν άνθρωποι εκεί στο στρατό, εντάξει, είναι μικρή η δουλειά. Λοιπόν, ήδη εμφανίζονται με την απομάκρυνσή τους από τις μονάδες, σοβαρά κρούσματα γαστεντερίτιδα σε μονάδες.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν καταγγελίες για τη Θήβα που δεν του ακούσαν ούτε οι τουαλέτες, και είναι δραματική κατάσταση στο κέντρο εκπαίδευσης. Αυτά πρέπει να τα ελέγξετε λίγο δημοσιογραφικά.
0: Φύγαν οι κτηνίατροι και μπήκε η σαλμονέλα.
1: Από τον έλεγχο των τροφίμων. Φυσικά.
0: Μάλιστα.
1: Αφήσανε
0: τον έλεγχο των τροφίμων που τρώνε οι φαντάροι και τρέχουν να ελέγξουν τι γίνεται με τα πρόβατα στη Λέσβο.
1: Υπάρχουν στο διαδίκτυο καταγγελίες, μπορώ να σας στείλω κιόλας μετά όταν κλείσουμε,
0: ναι,
1: για το τι γίνεται στη Θήβα.
0: Ναι, το θέμα είναι να γίνουν και επίσημα κάποια στιγμή οι καταγγελίες, γιατί αυτό το διαδίκτυο...
1: Εμένα με ενημέρωσαν ακριβώς για αυτό το λόγο, ναι, αλλά θέλει να τα πράξουμε. Εγώ
0: εδώ
1: δεν
0: και χρόνια, προφανώς. Εδώ και χρόνια όμως το διαδίκτυο, ξέρετε, έχει γίνει μία βαλβίδα αποσυμπίεσης. Βγαίνουμε, τα λέμε στο διαδίκτυο, στα social media, και κανείς δεν κάνει,
1: ναι,
0: περαιτέρω κίνηση. Σου λέει το
1: εγώ
0: μίλησα
1: και με γονέα στρατιώτη που είναι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Αλλιώς δεν θα έμενα μόνο στο διαδίκτυο.
0: Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση.
1: Κάτι, η κατάσταση είναι τραγική, δραματική.
0: Μάλιστα. Κύριε Σαρόπουλε, μία τελευταία ερώτηση. Θα το ψάξουμε εμείς αυτό που λέτε και για τα στρατόπεδα εκπαίδευση και για το που είναι κτηνίατροι και το πόσοι είναι κτηνίατροι που υπηρετούν στο στράτευμα. Ακούω. Και αν επαρκούν για να κάνουν. Αυτό το, να αναλάβουν και αυτόν τον ρόλο, τον εποπτικό σε δημόσιες υπηρεσίες. Εγώ θέλω να ρωτήσω, να επανέλθω ξανά στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ξέρω ότι το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, και να ρωτήσω αν ισχύει αυτό. Εγώ ξέρω ότι ισχύει, το έχουμε γράψει και στην εφημερίδα, το έχω επαναλάβει και δημόσια πολλές φορές, ότι το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, και το είπα αυτό και με πηγές ευρωπαϊκές από αρμόδιες ελεγκτικές αρχές που υποτίθεται ότι ελέγχουν το τι κάνει η Ελλάδα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η αίσθηση είναι, και το όχι η αίσθηση, το δεδομένο είναι ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ειδικά σε ό,τι αφορά τα ανύπαρκτα ζώα της Κρήτης που επιδοτούνται, συνεχίζεται κανονικά και με τον νόμο. Είναι έτσι ή όχι?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Το 2025, τον Δεκέμβριο και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026, είχαν πληρωθεί μόνο στην Κρήτη από στοιχεία που έστειλε η ΑΔΕ. Δεν τα λέω εγώ, η ΑΔΕ τα λέει προς την Εξωτερική Επιτροπή της Βουλής.
0: Μάλιστα.
1: Που έκαναν ερώτημα.
0: Mm-hmm.
1: Πληρώθηκαν, ενώ είχαν πληρωθεί το 2024 πριν σκάσει το σκάνδαλο 19.000 αφημί με βοσκοτόπια δημόσια,
0: ναι,
1: που είχαν δοθεί σε όλη την Ελλάδα.
0: Μπράβο.
1: Το 25 και 26 μετά το σκάνδαλο,
0: ναι,
1: και με λόγω της σκίας αυτής που είπαμε πριν.
0: Μπράβο.
1: Πληρώθηκαν 18.500 απειροδάκτη,
0: ναι,
1: διαφορά,
0: ναι,
1: σε 28 νομούς της Ελλάδος. Και προσέξτε, από τις 18.500 αφημί στην Κρήτη πληρώθηκαν, τα 8.275 δεν παράγουν ούτε γάλα ούτε κρέας. Τίποτα δεν παράγουν.
0: Καλά, απαγορεύεται.
1: Όταν
0: αυτό
1: γίνονται οι έλεγχοι το ΠΚΠ τώρα,
0: ναι,
1: τα 2/3 όσων πάνε να ελέγξουν δεν εμφανίζονται στον έλεγχο για να, και δημιουργούνται μόνο με άρνηση ελέγχου που είναι φέρει τα λεφτά που πήρε.
0: Μπορεί να είναι στη Φλόρινα και να βάζουν.
1: Γιατί γινόταν έλεγχος και αποδιακρινόταν δεν έχουν τα ζώα γιατί, ναι, δεν τα έχουν, στο λέω εγώ.
0: Ναι, ναι. Κάθαρα,
1: θα έπρεπε να δώσουν 5 χρόνια πίσω και να πάνε και στα δικαστήρια για πάτες βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή και οι επιτόπιοι έλεγχοι που γίνονται και τα στοιχεία με τους ΕΑΔΕ αποδεικνύουν,
0: ναι,
1: ότι συνεχίθηκε κανονικότατα, ναι, σχεδόν αδιάλειπτα
0: η νόμη,
1: και θα συνεχιστεί το 26.
0: Οι νόμοι που τους έδωσαν τα εργαλεία για να το κάνουν αυτό δεν θα έπρεπε να είχαν ελεγχθεί.
1: Αυτό λέμε, ελπίζω να γίνει στην επόμενη Βουλή. Γιατί πάμε στο άρθρο 86 και θα πρέπει να πάει μια πλειοψηφία στη Βουλή για να παραπέμψει σε προανακριτική επιτροπή. Αυτό το κάνανε.
0: Δυστυχώς υπάρχει και ο νόμος που λέει ότι σε 60 μέρες, αν δεν προσβάλλεις ένα νομοθέτημα, πάει με τα πάπαλα. Το λούζεσαι.
1: Διοικητικά.
0: Ναι.
1: Ποινικά, οι ποινικές ευθύνες είναι άλλο θέμα.
0: Οι ποινικές είναι άλλο θέμα, λέτε.
1: Εκείνο που πρέπει να μάθουν όμως οι ακροατές σας,
0: ναι,
1: είναι ότι ξεκίνησε ο έλεγχος όλων αυτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Mm-hmm.
1: Ήδη τους έχει αγκαλέσει το Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Περιμένει την απολογία τους.
0: Ναι.
1: Και θα ξεκινήσει η συζήτηση για να γίνει τι, για να μπει το νέο μεγάλο πρόστιμο στην Ελλάδα. Το οποίο το αναμένουμε,
0: ναι,
1: φοβάμαι. Λίγο
0: και
1: μετά
0: θα είναι
1: εκλογές,
0: το λιγότερο αυτό, γιατί θα πάει μετά τις εκλογές. Αυτό το συνυπογράφω.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ ότι θα πάει μετά τις εκλογές. Διότι αυτό που έκανε, που έχει ο αγαπητός και πολύ αγαπημένος ο Μαργαρίτης Χινάς, αυτό που έχει την δυνατότητα και λόγω της μακράς του και αποδοτικής θητείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει την δυνατότητα και έχει τα κονέ που λέμε λαϊκιστή να πετύχει παρατάσεις, αναβολές και εν πάση περιπτώσει μία πίστοση χρόνου για να... και αυτό ήταν το μεγάλο του δώρο του Μαργαρίτου, ναι, Σκηνά στο Μητσοτάκη, έτσι.
1: Αν δεν αλλάξει όμως την κία για το 2026, το άλλο, ναι, δώρο που θα κάνει στην Ελλάδα είναι και ένα δεύτερο πρόστιμο. Λοιπόν, εγώ προτείνω τον κύριο Σκηνά, που είναι καλός και ήταν καλός σαν εκπρόσωπος, επειδή ακούγεται αυτό στα δικά σας τέτοια,
0: mm-hmm,
1: να παραιτηθεί από υπουργός που κάνει πάρα πολύ κακό, γιατί έχει μια έπαρση νομίζω να ξέρει, και να πάει και με δικός εκπρόσωπος να τελειώνουμε. Το παρακαλώ ειλικρινά, γιατί και εγώ έχω σχέση με την Καλλική Δική. Η γυναίκα με Καλλική Δικαιότητα, με πολύ αγάπη το λέω, γιατί θα μπλέξει.
0: Όχι, θα
1: χαλάσει η ισορροπημία του, θα μπλέξει.
0: Επειδή είμαι και εγώ Χαλκιδικιώτης. Επειδή είμαι και εγώ Χαλκιδικιώτης. Δεν λέμε Χαλκιδικιώτησα, λέμε Χαλκιδικιώτσα.
1: Εντάξει, εγώ δεν είμαι, δεν το πω με την προφορά τη σωστή, αν γίνει από το χωριό τη γυναίκα σου.
0: Έτσι. Λοιπόν. Ωραία, κύριε Σαρόπουλε, θα είμαστε σε επαφή. Θα έχουμε, πιστεύω, πολλές ευκαιρίες να τα ξαναπούμε. Να τα ξαναπούμε και αναλυτικά, να μπούμε και εις βάθος, να μπούμε και αναδρομικά σε αυτήν την ιστορία του ΠΚΠ. Που εγώ
1: πολλά
0: το
1: μπορούμε
0: πει,
1: να λέμε,
0: το έχουμε γράψει, το έχουμε πει και ξέρω, το έχετε θίξει κι εσείς, ναι, ότι το 80% του σκανδάλου δεν είναι οι παράνομες επιδοτήσεις που πιάνονται τα τελευταία δύο χρόνια. Το 80% του σκανδάλου είναι αυτά που νομίμως και με τη βούλα της Βουλής και της κυβέρνησης γίνανε απολύτως νόμιμα με βάση τους ελληνικούς νόμους και τις ελληνικές υπουργικές αποφάσεις.
1: Διαδοχικών υπουργών.
0: Διαδοχικών
1: υπουργών. Άρα τι πρέπει να βγάλουμε.
0: Μάλιστα.
1: Να πω ότι ήταν ένας που τα έκανε αυτά, μα να τα κάνουν όλοι σχεδόν.
0: Λοιπόν, κύριε Σαρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και θα είμαστε σε επαφή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να αυτά παθαίνεις. Κάνεις μία συνέντευξη και σου βγάζεις δουλειά για το βράδυ. Πρέπει να κάτσω εγώ τώρα να κάνω έρευνα, να δω πώς είναι οι στρατιωτικοί κτηνίατροι. Φτάνουν οι στρατιωτικοί κτηνίατροι όλης της Ελλάδας να πάνε στη Λέσβο για να επιβάλλουν την τάξη σε όλους τους αγρότες εκεί και στις γεωτεχνικές υπηρεσίες. Είναι ένα θέμα να πηγαίνεις το πρωί να αρμέξεις τα πρόβατα και να έχεις έναν εκεί στην πόρτα να σε φωνάζει «Προύσι!». Ωπα, αδερφέ, ξεχάστηκες. Αλλού ήρθες. Μπορεί να γελάμε, γιατί ξέρετε, είναι το χιούμορ, είναι θεραπευτικό, ρε παιδάκι μου, για τον Έλληνα. Ο Έλληνας έχει πολύ black humor, ο Έλληνας. Ακόμα και τα χειρότερα, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, ακόμα και στους θανάτους. Έχετε δει στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία όχι τόσο, στην Ιταλία και στην Ελλάδα, τον κόσμο που γελάει στις κηδείες. Που λένε ιστορίες του εκλιπώντος, που θυμούνται με τον εκλιπώντα και γελάνε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Είναι μία προσπάθεια ψυχικής υγείας το να τα περνάς όλα με το χιούμορ, με την πλάκα, με το γέλιο. Και το γέλιο, να ξέρετε, και το αστείο και η πλάκα έχουν πάντα σοβαρότητα μέσα όταν είναι πετυχημένοι. Καθόλου πλάκα βέβαια δεν έχει αν έχουν φύγει στρατιωτικοί κτηνίατροι για να πάνε στη Λέσβο να επιβάλλουν στις δημόσιες υπηρεσίες τα θέλω του Υπουργείου, πλέον δεν ξέρουμε, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα πρέπει να το δούμε αυτό, και έχουν αφήσει ανέλεγκτα τα τρόφιμα, τον Godzilla που λέμε, που πάει στις στρατιωτικές μονάδες. Εντάξει, λέγαμε και τότε να φάμε Godzilla, αδερφέ, αλλά να τον έχει τσεκάρει κάποιος το δεινόσαυρο. Ήτανε καλά παγωμένος. Τι θα κουβαλάει και κανένα αρχαίο μικρόβιος. Θυμάμαι, τρώγαμε στο στρατό και κοιτούσαμε στο στρατό και λέγαμε τα χρώματά μας, εντάξει, ναι, πώς με βλέπεις. Λοιπόν, αν λοιπόν έχουν φύγει στρατιωτικοί κτηνίατροι και έχουν πάει στη Λέσβο ή όπου αλλού και αφήνουν αφύλακτα τα τρόφιμα, ανέλεγκτα τα τρόφιμα που καταλήγουν στα πιάτα των φαντάρων μας, εδώ είναι άλλο θέμα. Και ειδικά αν επιβεβαιωθεί, θα το κάνουμε, θα το ερευνήσουμε και θα μάθουμε, αν επιβεβαιωθεί ότι έστω σε μία στρατιωτική μονάδα της Ελλάδας έχουμε δηλητηριάσεις από φαγητό, από τρόφιμο που δεν ελέγχθηκε.

0: Θήτα FM 107,1. Πάμε σε μουσική ανάσα, δελτίο ειδήσεων με τον Αλέξανδρο Νικηφορίδη. Hey! Και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μετά Χριστόν Προφήτης.
1: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 11.
2: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι, μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η Χρυσή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 11 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Αρχίζει από σήμερα η νέα σχολική χρονιά με αγιασμούς στα σχολεία ολόκληρης της χώρας με αλλαγές εκπαιδευτικού επίπεδου. Από φέτος ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος στους διεθνούς απολυτηρίους. Στην τρίτη γυμνασίου θα υπάρξει δυνατότητα δωρεάν ηλεκτρονικής εξέτασης για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Όσα παιδιά γυμνασίου απαλλαχθούν από το μάθημα των θρησκευτικών θα παρακολουθούν το μάθημα της ηθικής. Για πρώτη φορά θα λειτουργήσει δημοτικό σχολείο μέσα σε φυλακή. Πρόκειται για το 36ο μονοθέσιο δημοτικό Τρικάλων, στο οποίο ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή 20 τρόφιμοι των φυλακών για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Συνολικότερα προκαλούν απογοήτευση τα επίσημα στοιχεία. Μέσα σε 10 χρόνια ο αριθμός των μαθητών της πρώτης δημοτικού μειώθηκε κατά 30.000. 97 σχολεία έκλεισαν την τελευταία τριετία, ενώ φέτος δεν θα λειτουργήσουν 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά. Στη μία μετά το μεσημέρι θα γίνει συγκέντρωση εκπαιδευτικών έξω από το κτίριο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης με έτοιμα την κάλυψη των κενών θέσεων στα σχολεία. Αν θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια. Δεν πρέπει το δημογραφικό και την κατάσταση στα σχολεία να τα συζητάμε μόνο αυτές τις μέρες, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που ήταν παρόν στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, από στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία από κάμερες και πυρογνώμονες που εξέτασαν τις συσκευές που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι, προέκυψε η απόφαση του εισαγγελέα για την προφυλάκηση των δύο γιατρών. Σήμερα θα γίνει η νεκροψία του δημοφιλούς τραγουδιστή, όπως ανακοινώθηκε από την οικογένειά του. Η κηδεία του θα γίνει την Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαιας. Σήμερα και αύριο η λειτουργία του μετρό θα είναι 24ωρη προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επισκέπτες στη ΔΕΘ. Αναγκαστική αλλαγή αυτή την ώρα στους σειρμούς στην προέκταση προς Καλαμαριά. Η κυκλοφορία έχει ανασταλεί στο τμήμα μεταξύ των σταθμών Νέα Κρίνη και Μίκρα. Δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία μέσω Instagram και εξύβριση 17χρονη σχημάτισε η αστυνομία Λαγκαδά εις βάρος 30χρονου Έλληνα. Συνεχίζονται αυξανόμενες οι ροές εισόδου μεταναστών στην Ελλάδα, κυρίως στην Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικό που μόνο χθες βράδυ στελέχη της Frontex και του λιμενικού περισυνέλεξαν 93 μετανάστες, 84 Σουδάνους και 9 Σομαλούς, μεταξύ των οποίων 8 γυναίκες και 5 παιδιά.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Στους 28 βαθμούς στη θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πόλη, όσους 32 θα φτάσει το θερμόμετρο το μεσημέρι. Ένθριος θα είναι ο καιρός και στους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Μανάμανα.
4: Μανάμανα. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
5: Ωραία αυτό. Μαρινάκη. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
6: Καλώς το λουλί, το λουλάκι μα.
7: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
6: Τι λες, μωρέ.
8: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
6: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
9: Νίκη του Πασόκ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
6: Πόσοι σε μπορεί να με φαλάνε σήμερα.
10: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
11: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
12: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
6: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
13: Αλλά αυτοί είστε.
14: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε.
0: Θήτα FM 107,1. Και ένιωθα όταν έφτιαξα το σήμα της εκπομπής με τους πολιτικούς και τις ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο, αναρωτιόμουν ένα δικό τη Μαρία την Καριστιανού. Γιατί η Μαρία Καριστιανού, όταν είχε πρωτοβγεί, ας πούμε, τότε και έδινε και τις πρώτες συνεντεύξεις, έτσι πάνω που είχε ανακοινώσει το κόμμα, τότε που τη δείχνανε και τρίτη, σχεδόν και δεύτερη κάποιοι τη βγάζανε και τρίτη. Λοιπόν, το είχε πει αυτό, το ότι θα μας δώσει την αυτοδυναμία ο λαός για να υλοποιήσουμε αυτά που θα υποσχεθούμε. Δεν τα υποσχεθήκαμε ακόμα, θα τα υποσχεθήκαμε. Και έλεγα μήπως είναι αδικό, γιατί από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι. Εμείς βγήκαμε στον αέρα 31 Αυγούστου, έπαιξε το σήμα τότε πρώτη φορά. Και λέω μήπως είναι αδικό τη γυναίκα, ας πούμε, μήπως το έχει μαζευτεί λίγο και δεν λέει τέτοια υπερφή αλλά πράγματα πλέον. Γιατί όλοι πάνε για αυτοδυναμία σε αυτόν τον τόπο. Ο Μητσοτάκης πάει για αυτοδυναμία, αλλά δεν λες άντες. Πάει στο διάλογο, είναι ο Μητσοτάκης. Έτσι. Ο Τσίπρας θέλει. Άνταξε, δεν μιλάει για αυτοδυναμία ο Τσίπρας. Είναι... Έχει τόσες αυταπάτες ακόμα. Σαν την πρώτη φορά. Ο Βελόπουλος λέει ότι εγώ θα κυβερνήσω. Και αυτός δεν λέει για αυτοδυναμία. Λέει θα κυβερνήσω. Δεν λέει μόνος μου, με άλλους. Το έτερο πρόσωπο που βγήκε και είπε θα μας δώσει ο λαός την αυτοδυναμία ήταν η Μαρία Καριστιανού. Και κάπου εκεί αρχίζει και πάβει η ασυλία της μάνας. Ναι. Γιατί πλάκα-πλάκα το επανέλαβε εμπράκτος. Έργο, λόγο και έργο που λέμε. Λόγο με ωμέγα και έργο με ωμέγα. Την επανέλαβε την πεποίθηση. Την φώναζαν εκεί. Καλώς την πρωθυπουργό. Έρχεται πρωθυπουργός. Και στα social media οι υποστηρικτές του της ελπίδας για τη δημοκρατία κάνουν λόγο για το ότι έρχεται η νέα πρωθυπουργός. Το 27 τέλος. Τελείωσε που λέμε. Και πάμε στα χθεσινά. Εχθές είχε η Μαρία Καριστιανού την παρουσίαση του προγράμματός της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός. Δεν πήγα, δεν θα πω ότι ήμουν εκεί, αλλά έχω μια καλή εικόνα, διότι ανέβηκε το βίντεο στα social media, κάναν live μάλλον, και ανέβηκε το βίντεο της παρουσίασης του προγράμματος στα social media του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Και νομίζω ότι είναι πολύ, ήταν πολύ ταιριαστή η Σαμφώνα Ταρά να συνοδεύει τη Μαρία Καρστιανούστα στην επιθυμία της αυτοδυναμίας με την εκείνη την ατάκα ότι τα θέλει και σε ένα οργανισμό σου.
6: Οργανισμός σου.
0: Και ο δικός της και ο δικός μου, μη σου πω. Καταρχήν, να ξεκινήσω από, κάτι τεχνικό, απλό. Μπαίνεις να παρακολουθήσεις μία

Εγώ θα κρατήσω την πρώτη εκδοχή, ότι τους κόπηκε το live. Ναι. Αν θέλεις να κυβερνήσεις την Ελλάδα και δεν μπορείς να κάνεις ένα live χωρίς να σου πέφτει το ίντερνετ, αν δεν το έχεις διασφαλισμένο στην πρώτη σου εκδήλωση που παρουσιάζεις το πρόγραμμα του κόμματός σου και σου πέφτει το live και θες να κυβερνήσεις την Ελλάδα, ας το φιλενάδα. Πάμε παρακάτω όμως, το ξεπερνάμε αυτό. Πάμε στην ουσία, στο περιεχόμενο. Α, πριν την ουσία και το περιεχόμενο, εντάξει, να παρατηρήσω ότι στην αίθουσα εκεί στο συνεδριακό ήταν καμιά 200. Εγώ περίμενα να δω κανένα πλήθος να ξεχυλίζει το συνεδριακό απ' έξω κόσμο. Ήταν καμιά 200-300 άτομα. Είχε και άδειες καρέκλες, είχε, δεν ξέρω αν το είχαν έτσι προγραμματισμένο. Δεν παίρνω και αυτό, να κρατάω την πισινή μου. Μήπως πούν ότι κάναμε την παρουσίαση μόνο, δεν το κάναμε με ανοιχτούς οπαδούς, το κάναμε μόνο με τα στελέχη. Μόνο οι 16 ομάδες εργασίας που εργάστηκαν, γιατί έτσι λένε στο site, ότι εργάστηκαν 16 ομάδες εργασίας. Με ειδικούς επιστήμονες που εισηγήθηκαν και διαμόρφωσαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ποιοι είναι αυτοί οι επιστήμονες, δεν μας λένε. Είναι σαν τους επιστήμονες που λέει η κυβέρνηση ότι ερώτησε και δεν λένε όχι εμβολιασμού στα ζώα. Έτσι. Και οι επιστήμονες της Μαρίας δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Αλλά καταλήξαν σε ένα πρόγραμμα. Παρατήρηση τρίτη. Ακόμα δεν έχω φτάσει στην ουσία, έτσι θα φτάσω όμως, σας το υπόσχομαι. Παρατήρηση τρίτη λοιπόν, ότι σε 3-4 περιπτώσεις είπε ας πούμε για την οικονομία. Σας λέω τις βασικές θέσεις του προγράμματός μας, τους βασικούς άξονες. Θα το δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας. Και μπαίνω έρμος στην ιστοσελίδα για να βρω το πρόγραμμα για την οικονομία. Δεν υπάρχει. Μπαίνω να δω το πρόγραμμα για το περιβάλλον. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω τόσο εγώ να μην μπορώ να το δω. Μπαίνω να δω το πρόγραμμα. Λοιπόν, να σας πω αυτά που υπάρχουν, γιατί όλα τα άλλα δεν υπάρχουν. Υπάρχει το πρόγραμμα για την υγεία, το πρόγραμμα για την παιδεία και το πρόγραμμα για τον πρωτογενή τομέα. Που ανοίγεις και βρίσκεις κάτι. Τα υπόλοιπα δεν υπάρχουν. Άκουσα λοιπόν, κάθισα και άκουσα προσεκτικά το βίντεο όσο συνεχιζόταν και δεν διεκοπτόταν από τις όποιες τεχνικές βλάβες μπορεί να είχαν. Παρακολούθησα προσεκτικά τα όσα έλεγε η Μαρία Ικαριστιανού. Να ξεκινήσω με την καλή κουβέντα, να ξεκινήσω με τον καλό τον λόγο. Ήταν πολύ ευχάριστο να ακούς τις θεσμικές προτάσεις για τη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν είναι όλα εφαρμόσιμα όπως τα είπε, αλλά μπορεί κάποιος άνετα με τις προτάσεις αυτές τις θεσμικές που αφορούν θεσμικές, ξαναλέω, αλλαγές για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, για το πώς θα εκλέγονται οι εισαγγελείς, για το να μην έχουν επιρροή τα υπουργικά συμβούλια στην ηγεσία της δικαιοσύνης, για το πώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν θα πρέπει να εξαργυρώνει το ρόλο του με θεσούλες αργότερα σε ανεξάρτητες αρχές και σε δημόσιο. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, είναι θεσμικά, είναι πράγματα που δεν έχουν κόστος σχετικά και είναι πράγματα που μπορεί να

0: εκφράσουν οποιονδήποτε. Από εκεί και πέρα όμως αρχίζουν τα δύσκολα. Διότι όλη η υπόλοιπη ομιλία, παιδιά, της Μαρίας Καρθιανού κοστίζει 7 μνημόνια. Χοντρικά το λέω, έτσι. Βάζω και ένα στοιχείο υπερβολής μέσα, αλλά παιδιά, έτσι τα άκουσα εγώ. 5-6-7 μνημόνια, πόσο. Και γιατί το λέω? Διότι, ρε παιδιά, για όλα αυτά που υποσχέθηκε στην παιδεία, όλοι, δεν υπάρχουν αναπληρωτές πλέον, όλοι μόνιμοι. Ναι, όλοι θα μονιμοποιηθούν όλοι. Όλοι όσοι ψάχνουν δουλειά εκπαιδευτική θα μονιμοποιηθούν όλοι. Δεν θα έχουμε άλλους αναπληρωτές. Τι έχουμε, 40.000 αναπληρωτές κάθε χρόνο? Όχι, όλοι μόνιμοι. Στην ψυχική υγεία, στην υποστήριξη, στους όσους έχουν βοήθεια στο σπίτι, μόνιμοι όλοι, όλοι. Προσλάβουμε ψυχολόγους, αβέρτα, παντού. 2 ψυχολόγους για κάθε παιδί. Γιατρούς, όλοι, μέσα. Τι χρειαζόμαστε? Επιστήμονες, προλάβουμε όλους. Γεωπόνους, γεωτεχνικούς που καλή ώρα απεργούν σήμερα. Μέσα όλοι.
1: Και ποτάμια θα σας φέρουμε άμα εξέλθουμε.
0: Και τα ποτάμια θα προσλάβουμε όλα. Προσλαμβάνονται και αυτά στο δημόσιο. Παιδιά, κάθισα και άκουσα μια μισή ώρα ομιλία και ήτανε ότι όλα θα παρέχονται στην Ελλάδα δωρεάν, με υπηρεσίες από στελέχη του κράτους που θα φροντίζουν να προλαμβάνουν κάθε ανάγκη σε όλους τους τομείς. Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να προσλάβει τη μισή Ελλάδα στο δημόσιο για να βοηθάει την άλλη μισή. Για ταυτόχρονα λέμε, σε μια τετραετία, έτσι. Δεν ξέρω τι θα κάνει αυτό το έρμο δημοσιονομικό συμβούλιο όταν πάει αυτό το πρόγραμμα εκεί για να κοστολογηθεί. Θα στήσει, κατά τα άλλα προσέξτε, θα χτίσει αμυντική βιομηχανία, που κανείς δεν διαφωνεί ότι πρέπει να χτίσουμε αμυντική βιομηχανία. Θα φροντίσει ώστε κάθε νοικοκυριό να πληρώνει λιγότερους φόρους, να μπορεί να βγαίνει, να μην έχουμε ακρίβεια. Το λύσαμε και αυτό, το λύσουμε την ακρίβεια. Θα μειωθούν όλοι οι φόροι. Θα μπει το ΦΠΑ. Προσέξτε, ενώ θα προσλάβουμε όλη την Ελλάδα, τη μισή Ελλάδα στο δημόσιο, ταυτόχρονα θα μειώσουμε όλους τους φόρους. Έμεσους, άμεσους, τα πάντα, όλα. Εκεί δε που μου πέσαν τα μαλλιά, συγγνώμη. Διότι μου πέσαν τα μαλλιά, είναι όταν σηκώθηκε, όταν... Στην αρχή κιόλας της ομιλίας, μιλούσε για την εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Είπε η κυρία Μαρίτα Καρθιανού ότι αλλάζουμε, λέει, το δόγμα μας, το αμυντικό μας δόγμα. Δεν θα κάνουμε, λέει, απλά άμυνα. Θα έχουμε ένα δόγμα επιθετικής ανταπόδοσης. Και αποτρεπτικής και επιθετικής ανταπόδοσης. Και μετά με πείραξε εμένα ο Φλωρίδης που είπε ότι θα μας την πέσουν οι Τούρκοι άμα χάσουμε το Μητσοτάκι. Εδώ βγαίνει η κυρία Καρθιανού και λέει απάμε να την πέσουμε εμείς. Θα τους ανταποδώσουμε. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν εννοούσε κάτι διαφορετικό να βγαίνει να το διευκρινίσει. Δηλαδή βγαίνει και λέει επιθετική ανταπόδοση. Τέτοιο αποτρεπτική. Αποτρεπτική επιθετικότητα και ανταπόδοση. Μια επιθετική πολιτική, λέει. Τι θα κάνουμε, θα πάμε να πάρουμε την πόλη? Τι εννοεί, ότι θα βγάζουν το Πύρι Ρέις, ξέρω εγώ, και θα περνάει ανάμεσα στην Κάσο και στην Κάρπαθο και δεν ξέρω πού αλλού? Θα στέλνουμε κι εμείς ένα οκεανογραφικό στη θάλασσα του Μαρμαρά? Να περνάει τα δαρδανέλια. Να μπουκάρουμε στο Βόσπορο με τα πλοία μας. Στέλνει φρεγάτα στο Καστελόριζο η Τουρκία. Στείλουμε και εμείς σε δύο στην Ήμβρο και στην Τένεδο, που εν πάση περιπτώσει έχουμε και μια ιστορική σχέση. Τι ακριβώς εννοεί ο ποιητής με την ανταπόδοση? Κάνουν παραβιάσεις αυτοί με F-16 και ντρόν, να στείλουμε και εμείς, να παραβιάζουμε και εμείς. Να πετάμε πάνω από την Κωνσταντινούπολη, ας πούμε, χαμηλές πτήσεις, τα Ραφάλ. Ή στα παράλια εκεί στην Έφεσο. Τι ακριβώς εννοεί ο ποιητής? Λοιπόν, η ασχετοσύνη είναι του επικινδύνου από ένα βαθμό και μετά. Είναι ευχάριστη, είναι συμπαθητική. Ναι, ο πόνος, η μάνα, οκ. Ναι, σας λέω, τα θεσμικά για τη δικαιοσύνη, εκεί που πραγματικά το έχουν δουλέψει, το έχουν σκεφτεί, έχουν ψάξει, γιατί το έχουν πονέσει, γιατί το έχουν ζήσει, γιατί το έχουν βιώσει. Ναι, τα ακούς με ενδιαφέρον. Τις θεσμικές προτάσεις για τη βελτίωση της δικαιοσύνης τις ακούς με ενδιαφέρον. Και κάποια από τα υπόλοιπα ακούγονται με ενδιαφέρον, αλλά συγγνώμη, είναι τόσο ισοπεδωτική η μπάτε μπρος όλοι στο δημόσιο, να τα δώσουμε όλα τα λεφτά. Δεν θα παίρνουμε λεφτά από πουθενά, αλλά θα πληρώνουμε τα μαλλιά μας για να τα κάνουμε όλα υπέροχα για τους Έλληνες. Δεν ξέρω. Ένα σπίτι που είχε τέτοια πολιτική, εγώ ξέρω, έκλεισε. Από τέτοια κουμάντα είναι γεμάτα τα δικαστήρια με υπόδικους για χρέη.

από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιοι που βλέπουν στην Μαρία την Καρισιανού την Ιωάννα της Λορένης. Οκ. Okay. Βιβλίο τσάι με συμπάθεια. Να κάνω μια πρόβλεψη, ο Μητάχρος στο Μροφίτης δεν θα μπει στη Βουλή, Μαρία Καρισιανού. Δεν το βλέπω. Ρίχνω τα κόκαλα και δεν μου λένε τίποτα. Ρίχνω τα κόκαλα και δεν έχουν μεδούλη, σας λέω.

Πλησιάζουμε σε λίγη ώρα. Θα φιλοξενήσω. Μην νομίζετε ότι εδώ έχουμε τίποτα στεγανά. Εδώ είμαστε ανοιχτοί να τους φιλοξενήσουμε όλους, έτσι. Θα απευθυνθούμε κατά κύριο λόγο. Εδώ θα περάσουν όλοι. Θα περάσουν και από το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού και η ίδια, άμα θα θέλει. Πολύ ευχαριστώ να τους φιλοξενήσω να το συζητήσουμε. Θα τα επιδιώξουμε όλα σταδιακά. Εντάξει, είμαστε ακόμα καινούργιο ραδιόφωνο. Βρίσκουμε τα γράδα μας. Να μας μάθετε και εσείς λίγο παραπάνω, να σταθεροποιηθείτε. Να μπείτε στη διαδικασία να μας στέλνετε κανένα μηνυματάκι. Θέλουμε και εμείς να σας νιώθουμε, ρε παιδί μου. Το ραδιόφωνο πάρα πολλά είναι παρέα. Και θα τη μεγαλώσουμε την παρέα. Και θα έρθει, θα καλέσουμε και από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία κόσμο και κοσμάκι, να τους γνωρίσουμε κιόλας, γιατί μέχρι στιγμής μόνο την κυρία Χαριστιανού και την κυρία Γρατσία ξέρουμε. Κάνα δυο ακόμα ξέρουμε, φύγανε. Ένας αυγερινός ήταν, τον πήρε η πουλιά και φύγε. Από εδώ λοιπόν θα παρελάσουν όλοι από την ελληνική λύση. Και τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, θα έχουμε όλη πλάκα. Μια φορά έχουμε συνευρεθεί ραδιοφωνικά. Ραδιοφωνικά, ε. Με τον Κυριάκο, τον Βελόπουλο. Παλιά, σε άλλο σταθμό, για συνέντευξη, μην φανταστείτε. Ήταν εκείνος στη θέση του δημοσιογράφου και εγώ ήμουν φιλοξενούμενος σχολιαστής για εκλογές. Λοιπόν, πολύ ευχαρίστως και από την ελληνική λύση και τα άλλα παιδιά της ελληνικής λύσης και ο Κώστας, φίλος. Και το Χίτα, λέω. Και παλιός συνάδελφος. Και από το Κουκουέ, εμείς σε όλους, δεν λέμε όχι. Είναι, το Κουκουέ είναι σαν ταξιαρχία, πρέπει να στείλεις το αίτημα. Είναι, πρέπει να πάρουν άδεια από το αλφα τμήμα της ασφάλειας της μοίρας για να έρθουν να μιλήσουν. Δεν είναι άντε το συνοηθήκαμε μεταξύ μας και βγαίνουμε αύριο και μιλάμε. Θα θυμάστε τα α2 τμήματα όσοι πήγατε φαντάρι. Χρειάζονται άδεια από εκεί να πάρουν. Και να έρθουμε να μιλήσουμε και με το Κουκουέ. Και με όλους. Και με την Ελλάς. Και με το Πασόκ. Και με τη φωνή λογικής, με την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Και ειδικά σε αυτά τα κόμματα που είναι ιδιαιτέρως αρχηγικά. Δηλαδή από τη φωνή λογικής Λατινοπούλου δεν ξέρουμε και πάρα πολύ κόσμο, ρε παιδιά. Εγώ θέλω να γνωρίσω κι άλλους. Να έρθουν κι άλλοι να μιλήσουν. Να μην μιλάει μόνο η Αφροδίτη Λατινοπούλου, να μιλήσει και η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Πολύ θα το χαρώ. Και να μην μπορώ να είμαι και ευθύς, γουστάρω κιόλας το λόγο της, τον τρόπο που τα λέει. Αν και νέα πολιτικός, έχει στυλάκι, δικό της στυλάκι. Συμφωνείς, διαφωνείς, το δέχομαι. Μπορείς να συμφωνήσεις να διαφωνείς με αυτά που λέει, αλλά τα λέει, δεν τα διαβάζει. Το εννοώ. Σου μυρίζει κάτι, Γιάννη, να μπούμε στην πλατφόρμα να το δηλώσουμε. Μήπως έχουμε τα πρωινά, τα θέματα. Γιατί κάτι μύριζε, λέει, το πρωί εδώ η περιοχή όλη. Είχαν έρθει 4 φορτηγά, 4 βιτιοφόρα. Δεν ξέρω τι αδειάζανε. Τη Μελίνα άκουγα.

0: Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε ακόμα ένα μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα. Θα επιστρέψουμε σε λίγη ώρα, σε λίγα λεπτά. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, με φιλοξενούμενο τον βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης, τον Θόδωρο Καράγλου, πρώην υπουργό. Άννα Σούλα, εδώ είμαστε, Θήτα FM 107,1. Μετά Χριστό Προφήτη, σε λίγα λεπτά πάλι μαζί.
1: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ σε Μελιγαλά και Πηγάδα, με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
2: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Εδώ είμαστε. Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής μετά Χριστόν Προφήτης. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και σήμερα. Αλλά όχι λιγότερο ενδιαφέρον. Διότι έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, πρώην υπουργό και ενδυνάμει υποψήφιο, όχι ενδυνάμει, ουσιαστικά είναι ήδη, αλλά επισήμως λέμε ενδυνάμει, υποψήφιο Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τον Θόδωρο Καράγλου. Κύριε Καράγλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Βαγγέλη, σε εσένα, στους συνεργάτες, στους κύριους ευρωατές. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας δίνει τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και πάλι. Και θύμισα τις παλιές ωραίες ραδιοφωνικές.
0: Έτσι κάναμε ωραίες συζητήσεις παλιότερα.
1: Ακριβώς. Και βέβαια να ευχηθώ μέσα στην καρδιά μου καλό ξεκίνημα στο καινούριο ραδιόφωνο, στους 107,1, στο ράδιο Θήτα. Και βεβαίως καλή επιτυχία στην εκπομπή σου, για την οποία μεταξύ μας είμαι και σίγουρος ότι όλα θα πάνε κατά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Θεοδόρε. Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα όμως, ξεκινώντας λίγο από πίσω, δεν θα πάω από την φλέγουσα επικαιρότητα την πολιτική, θα μιλήσω για την περιφέρεια, γιατί έχουμε εκεί εξελίξεις, έχουμε αναβρασμούς, έχουμε τη Βούλα την Πατουλίδου να δηλώνει λίγο πολύ ότι ενδιαφέρεται πλέον και αυτή για την... σαν πολύ υποψήφοι δεν μαζεύεστε, είναι η Βούλα Υποτουλίδου που αρχίζει και δηλώνει ενδιαφέρουσα, είναι ενδιαφερόμενη, είναι ο Κώστας ο Γιουτίκας, είσαι εσύ που ξεκίνησες πρώτος και το είχες δηλώσει και μάλιστα με μια πολύ εντυπωσιακή εκδήλωση τότε στο ξεκίνημα, είναι και ο Κώστας ο Γιουλέκας που αναμένεται σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες σαν πολύ και όλοι της ίδιας αποχρώσεως περίπου ή όχι?
1: Κοιτάξτε, να πω καταρχήν ότι είναι δημοκρατικό και αναφέρεται το δικαίωμα του καθενός. Είναι λογικό και αυτονόητο κάποιοι φίλοι να έχουν όνειρα, να έχουν οράματα, να έχουν στόχους για το συγκεκριμένο στόχο, τον στόχο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οπότε είναι όλοι καλοδεχούμενοι. Δεν ξέρω τελικά πώς θα καταλήξουμε το τέλος στην εκλογική μάχη. Αυτό όμως που εγώ θέλω να πω είναι σε ό,τι με αφορά εμένα. Εγώ από τις 7 Μαρτίου του 26, όταν έκλεισα 22 χρόνια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έχοντας εκτελέσει και προηγουμένως και 4 χρόνια υπουργός, δύο με κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά, Κυριάκο Μητσοτάκη, ανακοίνωσα την πρόθεσή μου να συνεχίσω στην αυτοδιοίκηση από την οποία προέρχομαι, από την οποία ξεκίνησα, την οποία αγαπώ, είμαι ερωτευμένος μαζί της, γιατί ήταν η πρώτη πολιτική αγάπη και αυτό δεν ξεχνιέται ποτέ. Εγώ λοιπόν συνεχίζω κανονικά. Όποιοι άλλοι αγαπητοί φίλοι θέλουν να συμμετέχουν στη διεκδίκηση και στον αγώνα αυτό, καλοδεχούμενοι είναι. Ο καλύτερος στο τέλος θα κερδίσει.
0: Μάλιστα, ο καλύτερος και ο πιο αγαπητός τελικά, έτσι. Αλλά αυτό που...
1: Είναι πολύ παράμετροι.
0: Πολύ παράμετροι. Σε ό,τι αφορά τις βουλευτικές εκλογές που προηγούνται των αυτοδιοικητικών, εκεί θα, γιατί είναι λίγο, έχει, άλλοτε ακούγεται ότι δεν θα συμμετέχεις, άλλοτε ακούγεται ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, γιατί και ο Πρωθυπουργός σας θέλει όλους μάχημους μέχρι το τέλος. Τι ισχύει τελικά?
1: Επισήμως δεν έχω ανακοινώσει κάτι, γιατί μου ζητήθηκε να μην ανακοινώσω όσο του γίνουν οι διεργασίες που πρέπει να γίνουν για τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ναι, την Α, τη Β κτλ. Εγώ αυτό που έχω σαν γενική αρχή και το λέω, και νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει το συμπέρασμά του από αυτό, είναι ότι βασική μου αρχή είναι ότι όταν ασχολείσαι με κάτι πρέπει να ασχολείσαι σοβαρά και επαγγελματικά, να αφιερώνεις όλο τον χρόνο και την προσοχή σου εκεί. Και δεύτερον, υπάρχει μια λαϊκή παροιμία που λέει στην ίδια μασχάλη δεν χωράνε δύο καρπούζια. Επομένως, εκεί στέκομαι.
0: Και δεν πατάμε σε δύο βάρκες ταυτόχρονα.
1: Και δεν πατάμε και σε δύο βάρκες. Το Ζαγκεβέρι, ξέρετε, δεν είχαμε.
0: Δεν έχετε και θάλασσα.
1: Δεν χρησιμοποιούσαμε την παροιμία αυτή. Μάλιστα. Αλλά την άλλη τη χρησιμοποιούσαμε, γιατί είχαμε μποστάνια με καρπούζια.
0: Να ρωτήσω, Θόδωρε Καράγλου, πώς είδες τις ανακοινώσεις των αρχηγών των κομμάτων και του Πρωθυπουργού και της μέχρι τώρα και του Αλέξη Τσίπρα, ας πούμε, ποια είναι τα συμπερασματά σου σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες που ακούστηκαν και για την οικονομία και γενικά εδώ για την Βόρεια Ελλάδα?
1: Να απαντήσω με ειλικρίνεια και με το χέρι στην καρδιά. Ναι. Όσοι περιμέναν να ακούσουν από τον Πρωθυπουργό ότι θα λυθούν όλα τα προβλήματά τους και με τα μέτρα τα οποία ανακοινώνουμε, το οποίο είναι ένα μεγάλο πακέτο, 2,2 δις, έτσι είναι, νομίζω πρώτη φορά δίνονται τόσα πολλά χρήματα, ότι θα λυθούν όλα τα προβλήματά τους, προφανώς έχουν κάνει λάθος. Αυτό που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι μέσα στα πλαίσια του δημοσιονομικού χώρου και υπακούοντας και σχετικές οδηγίες που υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην μεγαλώσουμε τα ελλείμματα και ποιο είναι το περιθώριο για να δοθούν κάποιες παροχές. Λοιπόν, ανακοίνωσε κάποια συγκεκριμένα μέτρα που στοχεύουν στην οικογένεια, που στοχεύουν στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, στους συνταξιούχους, στους ανθρώπους που τέλος πάντων έχουν ανάγκη μιας βοήθειας, καθώς επίσης και στους μικρομεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Καλά, αυτά λιγότερο χρονισμένα, τα περισσότερα μέτρα για να πω την αλήθεια, η αίσθηση που υπάρχει και για τους δημόσιους υπαλλήλους και για τους μικρομεσαίους, ότι αφορούν μια μεταχρονολογημένη περίοδο. Είναι λίγο μεταχρονολογημένες οι επιταγές.
1: Σωστά λέτε, με την έννοια ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, για παράδειγμα, θα πάρουν το 500, το οποίο είναι
0: του χρόνου,
1: δεν το κρύψαμε αυτό, του χρόνου τον Δεκέμβριο, έτσι. Ναι. Αλλά οι συνταξιούχοι που θα πάρουν 400 ευρώ που θα είναι καθαρά,
0: αυτά
1: θα
0: φέτος
1: το πάρουν τώρα, δύο μήνες, έτσι, τέλος Νοεμβρίου θα το πάρουν.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχουν μέτρα που είναι και για αργότερα, υπάρχουν και μέτρα που θα είναι και άμεσα εφαρμοστικά.
0: Οι μικρομεσαίοι γκρινιάζουν πάντως, ότι και τα τεκμαρτά δεν είναι ακριβώς
1: ότι όλοι γκρινιάζουν
0: αυτά που περιμένανε, και οι προκαταβολές δεν καταργήθηκαν και όλα συνεχίζονται κανονικά.
1: Οι προκαταβολές σε ό,τι αφορά τα φυσικά πρόσωπα έχουν πάει στο 55% και θα πάνε στο 50%. Σε ό,τι αφορά τα νομικά πρόσωπα για τις εταιρείες, από το 80%, ξεκινώντας από το 28% και μετά, θα μειώνονται κάθε χρόνο 5%.
0: Ναι, αυτό λέμε, ότι ήταν 90% αλλά έχουμε πιάσει τις εξαγγελίες και για την 91, την 92, την 93 και είμαστε λίγο, έχουμε ένα φάσμα.
1: Όταν Βαγγέλη είσαι κυβέρνηση, και όταν αυτά τα οποία λες πρέπει να τα περιμένει ο πολίτης να τα δει στην πράξη, δεν μπορείς να ανακοινώνεις λάγους με πετραχίλια. Ανακοινώνεις πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Είναι υλοποιήσιμα. Αυτό λοιπόν έκανε ο Πρωθυπουργός. Ανακοίνωσε μέτρα που είναι υλοποιήσιμα. Προφανώς δεν ικανοποιήθηκαν όλοι οι κλάδοι και όλοι οι άνθρωποι, γιατί μπορεί να περιμέναν πολύ περισσότερα. Ναι. Το κατανοώ και το σέβομαι. Όμως υπάρχουν οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας, τα πλεονάσματα τα οποία είναι δεδομένα, οι δημοσιονομικοί κανόνες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε πρέπει να πειθαρχήσει όλα αυτά για να μην ξαναπάμε πάλι σε λογικές.
0: Υπάρχουν οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας, υπάρχουν και οι αντοχές του Έλληνα, του πολίτη, του έρμου.
1: Απ' την άλλη να πω, αυτά τα οποία ανακοινώσαν ή ανακοινώνουν ακόμη, συνεχίζονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι κατά την άποψή μας μη ρεαλιστικά και μη υλοποιήσιμα.
0: Ήθελα να ρωτήσω τον Τσίπρα πώς τον άκουσες.
1: Μία από τα ίδια. Μου θύμισε 2014 το περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, που και τότε μιλούσε για 14 δισεκατομμύρια περίπου παροχές, και άμα την εκλογή του πήγαμε σε ένα διχαστικό δημοψήφισμα τον Ιούλιο του 2015 και μετά πήγαμε στο τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο που στήχησε πάνω από 100 δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Θεωρώ ότι δεν είναι ρεαλιστικά αυτά τα οποία ανακοινώνονται, γιατί εμείς είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι. Αν υπήρχε δυνατότητα κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση θα είναι στην εξουσία να δώσει 13ο και 14ο μισθό ή 13η σύνταξη και 14η ενδεχόμενα, γιατί να μην το κάνει? Απλά δεν υπάρχουν τα οικονομικά δεδομένα. Το λογιστήριο του κράτους εμπροκειμένου εκτιμάει ότι αν δοθεί η 13η σύνταξη, αυτό θα στοιχίσει στο δημόσιο κορβανά περίπου 2,6 δισεκατομμύρια, τα οποία δεν υπάρχουν. Ναι. Θα πρέπει να δοθούν μόνο στους συνταξιούχους στη 13η σύνταξη και να μην δοθεί κάτι άλλο. Άρα λοιπόν αυτοί που υπόσχονται και 13η σύνταξη και 13ο μισθό, κάτι που σημαίνει πρακτικά πάνω από 5,5-6 δισεκατομμύρια, μόνο για ένα μέτρο, προφανώς δεν λένε την αλήθεια, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, ή αν το κάνουν τότε θα έρθουν, θα ξαναδημιουργηθούν ελλείμματα, και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κινδυνεύσουν και πάλι να
0: Μήπως και όλα αυτά τα δεδομένα και όλος αυτός ο έλεγχος και όλη αυτή η πισινή που πρέπει να κρατάμε με βάση το δημοσιονομικό χώρο και την πάντα πιθανή και φοβούμενη νέα εποπτεία, μήπως τελικά πρέπει να ομολογήσουμε ότι από τα μνημόνια ούτε έχουμε βγει ούτε θα βγούμε πολύ γρήγορα? Γιατί πολλοί το λέμε ότι από τα 18 και μετά έχουμε βγει από τα μνημόνια και έχουμε βγει από τα μνημόνια και όλα μνημονιακά είναι στην Ελλάδα. Όλοι γύρω μας μνημονιακοί περιορισμοί υπάρχουν παντού.
1: Τυπικά έχουμε βγει και έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Όμως υπάρχουν κάποιοι δημοσιονομικοί κανόνες. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το αρχικό σύμφωνο της, του Μάστριχτ, mm-hmm. μιλούσε ότι πρέπει το δημόσιο χρέος να μην ξεπερνάει το 80% του ΕΠ. Στην Ελλάδα είχαμε φτάσει μέχρι το 209%. Τώρα ναι. είναι στο 146% και εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα πάει στο 136%. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι είμαστε όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχουμε σε ένα κοινό νόμισμα υπό μια διακριτική παρακολούθηση, γιατί πρέπει να τηρούμε κάποιους κανόνες. Άρα λοιπόν, ναι, υπάρχει αυτή η επίβλεψη, δεν την αρνούνται. Ναι. Υπάρχουν κανόνες στις οποίες όλες οι χώρες και 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να πειθαρχούν. Και αυτό κάνουμε και εμείς. Αλλά βέβαια πάντοτε μέσα στα πλαίσια του ότι τα δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας, το τονίζω αυτό, ναι. τα δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας εξελίσσονται ομαλά και έχουμε μεγάλα πλεονάσματα, δίνουμε αυτά που με βάση τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να δώσουμε, μη διακινδυνεύοντας υποσχέσεις και παροχές που είτε θα βγουν κάλπικες υποσχέσεις, είτε παροχές οι οποίες θα οδηγήσουν ξανά και πάλι.
0: Θόδωρε Καράογλου, άμα δεν βγει ο Μητσοτάκης, θα μας την πέσουν οι Τουρκοί. Το ακούσαμε και αυτό από τον Γιώργο τον Φλωρίδη.
1: Δεν νομίζω.
0: Τον άδειασε λίγο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον άδειασε ελαφρώς έως βαρέως. Αλλά ακούστηκε κάπως αυτό το άμα δεν πάρει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης θα μας κάνουν ντου οι Τούρκοι την άλλη μέρα, ας πούμε.
1: Οι Τούρκοι δεν θα μας κάνουν ντου γιατί δεν μπορούν. Αυτό είναι το πρώτο και το πιο βασικό, έτσι. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης πολιτικής, η οποία πολιτική με την ενίσχυση της άμυνας, με τα Ραφάλ, με τις Μπελαρά, με την Ασπίδα, το Αχιλέα και με όλα τα σχετικά, μας έχει κάνει μια πολύ ισχυρή χώρα. Θεωρώ ότι είμαστε η δεύτερη ισχυρότερη χώρα στην ευρύτερη περιοχή μετά το Ισραήλ. Έτσι, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το Ισραήλ είναι μια στρατηγική περιοχή.
0: Ναι, αλλά όταν ένας ακούς έναν υπουργό δικαιοσύνης να εκφράζει τέτοιο φόβο. Όταν ακούς έναν υπουργό δικαιοσύνης να εκφράζει το φόβο ότι άμα δεν έχουμε τη σταθερότητα που εγγυάται ο Μητσοτάκης την άλλη μέρα θα μας την πέσουν οι Τούρκοι. Όσο να είναι, όλο αυτό το αφήγημα που μόλις περιέγραψες της ενισχυμένης, της ισχυρής χώρας που δεν έχει να φοβάται τίποτα, λες αναρωτιέσαι, άμα δεν είναι ο Μητσοτάκης, δεν θα πετάξουν τα Ραφάλ, ας πούμε.
1: Και τα Ραφάλ θα πετάξουν και οι Μπελαρά θα βγουν στις θάλασσες, έτσι δεν θα εκεί η ασπίδα του Αχιλέα θα είναι έτοιμη σε 2 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο καθένας κρίνεται για αυτά που λέει. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι η χώρα μας έχει ενισχυθεί πάρα πολύ αμυντικά και δεν φοβάται πλέον τίποτα και κανέναν. Μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επιβολή. Απ' την άλλη πιστεύω ότι η Τουρκία προφανώς δεν θέλει να δημιουργήσει ένα θερμό επεισόδιο, γιατί ξέρω ότι μπορεί να καταλήξει σε βάρος της, και το μόνο που δεν θα ήθελε να διακινδυνεύσει ο πρόεδρος Ερντογάν τώρα είναι εκεί να δημιουργήσει μια ένταση και ένα τεχνητό, ένα θερμό επεισόδιο ναι. που να αποβεί τελικά σε βάρος του, γιατί και αυτός ο χρόνος θα κάνει εκλογές, πρόεδρος εκλογές για να έχει δυνατότητα να κατέβει και μια γιατρική συνεχόμενη φορά. Εν πάση περιπτώσει, όπως είπα και πριν, αυτή είναι η άποψή μου. Καθένας κρίνεται για αυτά που λέει.
0: Να κλείσω λίγο με Σαμαρά, γιατί βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ένα πινκ-πονκ την τελευταία εβδομάδα. Γιατί ανέβηκε ο Πρωθυπουργός για τη ΔΕΘ και τελικά πιο πολύ τα απόνερα της ΔΕΘ ήταν η κόντρα του Μεγάλου Μαξίμου με τον Αντώνη Σαμαρά. Βλέπουμε στελέχη, τους υπουργούς της διεύρυνσης να σχολιάζουν τον Σαμαρά. Βλέπουμε την Τώρα την Μπακογιάννη, τον ίδιο τον Κυριακό Μητσοτάκη. Βλέπουμε, γενικά όμως, βλέπουμε μια προθυμία στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας να βγει ανοιχτά και να συγκρουστεί με τον Σαμαρά. Βλέπουμε το στενό κύκλο του Μεγάλου Μαξίμου να σηκώνει το βάρος. Είναι σωστή αίσθηση αυτή που έχω ή την παραγνωρίζω?
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι τον Αντώνη Σαμαρά, τον Κώστα Καραμαλή, τον Βαγγέλη το Μεμαράκη που ήταν πρώην πρόεδρο του κόμματός μας, mm-hmm. οι δύο από αυτούς γίνανε και πρωθυπουργοί και μάλιστα ήταν και πετυχημένοι πρωθυπουργοί, και ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης ο Σαμαράς κάτω πολύ δύσκολες συνθήκες, ειδικά ο Αντώνης Σαμαράς ανέλαβε και δόξα τω Θεώ τα πήγε πάρα πολύ καλά τότε. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι στελέχη της παράταξης, τα οποία κακώς κατά την άποψή μου, ειδικά οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, σήμερα βρίσκονται έτσι, κρατάνε κάποιες αποστάσεις. Μάλιστα
0: ο ένας έχει διαγραφεί και να θέλει, δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς.
1: Θεωρώ ότι έχουν γίνει λάθη που δεν έπρεπε να έχουν γίνει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που εγώ εύχομαι είναι να υπάρχουν χαμηλοί τόνοι. Ένας εμφύλιος πόλεμος είναι σκληρός πόλεμος και θεωρώ ότι πολλές φορές πληγώνει πάρα πολύ συμμαχητές που δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό, Εγώ δεν θα πω ποτέ κάτι σε βάρος κανενός, γιατί όλοι ανήκουμε στην ευρύτερη αυτή παράταξη που λέγεται κεντροδεξιά παράταξη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί πέρα θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι κρατώντας χαμηλούς τόνους έχουμε ανοιχτές πόρτες και για την επόμενη μέρα. Έχουμε ανοιχτές πόρτες και για την επόμενη μέρα, γιατί τώρα μπορεί να λέγεται ότι εγώ με τον Α δεν μπορώ να πάω ή με τον Β δεν μπορώ να πάω. Αλλά μετά τις εκλογές, τις πρώτες, ενδεχόμενα και τις δεύτερες που από ό,τι δεν έχουμε σημερινά...
0: Είναι αυτό που λέμε να διαφωνούμε, παιδιά, πολιτικά, αλλά να μην λέμε βαριές κουβέντες, γιατί αυτά μένουν. Αυτό.
1: Να μην λέμε.
0: Να μην λέμε βαριές κουβέντες. Ναι. Να διαφωνήσουμε πολιτικά, αλλά λίγο προσοχή τις βαριές κουβέντες.
1: Αν χρειαστεί, να μπορούμε να τις υπάρξουμε.
0: Μάλιστα.
1: Να τις υπάρξουμε. Άλλωστε να θυμίσω και κάτι ιστορικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Μάιο και Ιούνιο του 1989 ο Αΐμνης Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πήρε 47-47%. Δεν μπόρεσε να κάνει κυβέρνηση με τον άθλιο εκλογικό νόμο του τότε της τεχνολογικής του ΠΑΣΟΚ, και έκανε κυβέρνηση συμμαχίας με το ΚΚΕ, με το ΚΚΕ, το τονίζω αυτό εδώ, και με το ΠΑΣΟΚ. Σε πρώτη φάση όχι με το ΠΑΣΟΚ, με το ΚΚΕ. Έτσι.
0: Με το ΚΚΕ.
1: Και μετά έκανε οικουμενική. Άρα λοιπόν, οι βαριές κουβέντες καλό θα είναι λίγο να χαμηλώσουμε τους τόνους, να στρογγυλεύσουμε λίγο τα πράγματα, έτσι ώστε να έχουμε ανοιχτές πόρτες, γιατί τελικά αυτός που αποφασίζει είναι ο ελληνικός λαός. Εγώ πιστεύω ότι μια ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση εν προκειμένου της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ καλό, γιατί αυτό εξασφαλίζει τη σταθερότητα που χρειάζεται και το πολιτικό σύστημα, αλλά και η περιοχή μας που ζούμε κάτω από δύσκολες συνθήκες στην περίοδο αυτή. Όμως αυτός που αποφασίζει είναι ο ελληνικός λαός. Και αν αποφασίσει να μην μας δώσει την αυτοδυναμία και σε δεύτερες εκλογές πάλι επιμένει και λέει συνεργαστείτε, εγώ δεν δίνω αυτοδυναμία σε κανέναν, πρέπει να έχουμε ανοιχτές πόρτες. Όπως είναι τραγικό λάθος αυτό που έκανε το ΠΑΣΟΚ, που σε απόφαση συνεδρίου άκουσον πήρε απόφαση ότι δεν συνεργαζόμαστε ποτέ με την Νέα Δημοκρατία, είναι αδιανόητο αυτό, έτσι. Για ένα δικό μετριοπαθές σοσιαλδημοκρατικό κόμμα είναι αδιανόητο.
0: Ναι, και άμα πει ψήφος διαφορετικά, τρέχα γύρευε.
1: Ούτε ο μεγάλος Βαγγέλης Βενιζέλος. Καλά,
0: δεν έχουν. Εγώ τα θεωρώ. Αυτές οι αποφάσεις των συνεδρίων τις βλέπω λίγο σαν κάτι ιδιωτικά συμφωνητικά που κάνουμε μεταξύ μας οι πολίτες και δεν ισχύουν σε κανένα δικαστήριο και νομίζουμε ότι έχουμε συμφωνητικό. Λοιπόν, Θόδωρε Καράγλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Συγκρατώ τους χαμηλούς τόνους.
1: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, Βαγγέλη. Καλή πορεία. Και πάντα επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Και
0: καλή δύναμη.
1: Μάλλον σε ένα καινούργιο ραδιόφωνο που τώρα ξεκίνησε. Καλή πορεία και καλή επιτυχία με μεγάλες ακροάσεις.
0: Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Θόδωρο Καράβουλη. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι εκεί σε κανένα δυο ερωτήματα που άργησε να απαντήσει πρέπει να ήταν τεχνική καθυστέρηση του ήχου, δεν είχε κολλήσει. Θέλω, δεν ξέρω, έτσι θα ερμηνεύω εγώ, δεν ξέρω. Πάντως, αυτό είναι με διαπίστωση, έτσι. Πάρτε αύριο Εφημερίδα Θεσσαλονίκη, λέμε αρκετά επ' αυτών. Αύριο, όπου έχει πρακτορείο εφημερίδων, σε όποιο περίπτωρο έχει εφημερίδες, πάτε τσίκι τσίκι με το καφεδάκι. Εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Και τα ρεπορτάζ και τις στήλες και το μεταχριστόν προφήτη, τα λέμε και εκεί. Και τον Μετροπόντικα και τον Αλέξανδρο που λέει ο Σαϊδέ και τις ειδήσεις από το κυβερνείο και τα πολλά και καλά ρεπορτάζ που έχουν οι συνάδελφοι στην Εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Και βγάζουν ειδήσεις σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκέλος. Προσεγγίζουμε αύριο από την εφημερίδα και τα όσα γίνονται και το πόσο φουντώνει αυτή η κόντρα Νέας Δημοκρατίας, όχι Νέας Δημοκρατίας, είναι η κόντρα του Μεγάρου Μαξίμου με τον Αντώνη Σαμαρά. Διότι η αίσθηση που έχω, αυτό που ανέφερα και στον Θόδωρο Καράγλου νωρίτερα, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία ψιλοαπέχει. Δεν μπαίνει, δεν βουτάει τα πόδια στη θάλασσα η Νέα Δημοκρατία. Τα βουτάει μόνο του το Μέγαρο Μαξίμου. Ακόμα και οι μητσοτακικοί βουλευτές, οι φανατικοί μητσοτακικοί, στρίβουν δια το αραβόνος όποτε ανοίγει κουβέντα για Σαμαρά. Και δεν αναφέρομαι βέβαια ως μητσοτακικός στο Θόδωρο Καραγουλό, αναφέρομαι στο Βασίλη του Σπανάκη, τον υφυπουργό, που κάπου τον άκουσα χθες να λέει ότι «Α, δεν πιστεύω, τελικά θέλω να πιστεύω ότι δεν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς». Εκεί εξαντλείται από την συντριπτική πλειονότητα των νεοδημοκρατών, στελεχών και βουλευτών, εκεί εξαντλείται την ελπίδα να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Εκεί εξαντλείται η μάχη. Τα χοντρά πινελίκια τα έχουν πάρει πάνω τους οι Πασόκοι. Φλωρίδης, Πιερακάκης, Σκέρτσος, ο σκληρός πυρήνας του Μαξίμου είναι πάλι Πασόκοι, συν τον ίδιο τον Μητσοτάκη, την τώρα την Πακογιάννη, οικογένεια. Ο Άδωνης και το Λάος, το παλιό Λάος, που το έφερε ο Σαμαράς βέβαια, αλλά τότε το έφερε ως ενίσχυση δεξιά σε μια κεντροδεξιά παράταξη, τώρα είναι δεξής φερετζές σε μια σημητική παράταξη. Σε ένα σημητικό κόμμα μάλλον, όχι παράταξη. Διότι είναι άλλο το κόμμα, άλλο η παράταξη. Κεντροδεξιά στην Ελλάδα έχει αρκετά κόμματα, όπως και η κεντροαριστερά στην Ελλάδα έχει πολλά κόμματα. Αλλά δεν είμαστε Αμερικοί, να είμαστε Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί, να είμαστε δύο κόμματα και κάθε φορά να αλλάσσόμαστε την εκκλησία. Πλάκα θα έχει όμως. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να φέρουμε ένα εκλογικό νόμο παρόμοιο με αυτό που ισχύει στην Αμερική, παιδιά. Προσέξτε. Ως προς τι το λέω? Ως προς το να εκλέγεται ο αρχηγός του κράτους, ο πρωθυπουργός ή ό,τι άλλο θέλετε. Αν θέλετε να έχουμε και δύο βουλές. Εγώ δεν είμαι κατά των απόψεων που λένε αυτό που έλεγε η Μαρία Καστιανού χθες, να μειώσουμε να γίνουν 200 βουλευτές. Ή κάποιοι άλλοι που το έλεγαν παλιότερα, γιατί δεν είναι καινούργια ιδέα αυτή. Εγώ είμαι κατά. Εγώ θέλω 600 βουλευτές. Θέλω 600 βουλευτές, αλλά θέλω, τους θέλω με βαθμίδες, με διασφάλιση της ανεξαρτησίας τους. Με δικλείδες ασφαλείας τέτοιες που να μην μπορεί κανείς να τους διαφθείρει. Θα μου πεις, τι είναι, άπορες κορασίδες είναι και θα πάει όλο τη διαφθείρει? Ενήλικες βουλευτές δεν είναι? Εντάξει. Καμιά φορά κάποιοι είναι επιρρεπείς. Διαφθείρονται εύκολα. Είπαμε, όταν περνάνε τα βάζα με το μέλι γύρω-γύρω συνέχεια, κάποια στιγμή μπορεί να πλώσει και να βάλεις κανένα δάχτυλο μέσα, αδερφέ. Και θέλω και δύο βουλές. Δύο όργανα. Βουλευτικά. Πολύ θα το γούσταρα. Πώς έχουν οι άλλοι, πώς έχουν οι Άγγλες με τη Βουλή των Λόρδων και τη Βουλή των Κοινοτήτων. Να έχουμε και εμείς τους Λόρδους. Και τους άλλους. Αυτοί και οι άλλοι. Εγώ θα τους πω για ουσιαστές. Είναι αυτοί και οι άλλοι. Θα πούμε η Βουλή Αυτονών και η Βουλή των Αλνών. Και στη μία βουλή να πηγαίνουν ανάλογα με τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος, του κόμματος που θα κερδίσει, να πάνε καπάκι τα ποσοστά, αλλά την άλλη βουλή που να έχει κάποιες πολύ δυνατές αρμοδιότητες να την ψηφίσουν ξεχωριστά οι πολίτες. Δηλαδή να ψηφίζω, ας πούμε, τον Μητσοτάκη για πρωθυπουργό, αλλά μπορεί να θέλω σε μια περιφέρεια να θέλω στην άλλη βουλή βουλευτή τον Πασόκο, γιατί τον ξέρω και είναι τίμιο παλικάρι. Ή τον κομμουνιστή, γιατί τα λέει ωραία. Δεν ξέρω. Να μπορώ να ψηφίσω για αρχηγό του κράτους τον έναν και για βουλευτή από την άλλη δεξαμενή. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη δική σας, εμένα θα μ' άρεσε. Τώρα σε ό,τι αφορά το Σαμάρα, νομίζω ότι στο Μέγαρο Μαξίμου το έχουν πάρει απόφαση ότι από αυτόν φοβούνται. Λέει, δηλαδή με τον Τσίπρα κάθεται και μαλώνει για τις κοστολογήσεις. Όχι έτσι κοστολόγηση, όχι πολιτική απάτη, όχι τέτοιο κτλ. Τα χοντρά τα μπινελίκια πέφτουνε με τον Σαμαρά. Και είναι τραγικά μόνικη στο Μέγαρο Μαξίμου απέναντι στον Σαμαρά, διότι βλέπεις ότι όλη η υπόλοιπη Νέα Δημοκρατία δεν ασχολείται. Απέχει, κρατάνε πισινή, κάτι μυρίζονται. Να το δηλώσουν και αυτοί εκεί στον Εύωσμο, στην πλατφόρμα. Ό,τι σας μυρίζει στην πλατφόρμα στον Εύωσμο. Αν μυρίζει τυρινίνι. Μυρίζει τυρινίνι, που έλεγε το ανέκδοτο. Στον Εύωσμο. Και κάτι εκεί στην κεντροδεξιά μυρίζει τυρινίνι. Αυτό είναι, να βγαίνει ο Μητσοτάκης να μιλάει, να λέει, να κράζει, να φωνάζει. Να βγαίνει ο Σαμαράς, του λέει, Κυριακό, μου μυρίζει τη ρινίνη.

0: Αυτά είναι αναμονή του κόμματος Σαμαρά. Την άλλη εβδομάδα όλο και κάτι νεότερο θα σας έχω επ' αυτού. Κάτι πιάνουν και τα δικά μας τα ραντάρια. Και τα ραντάρια και τα καντάρια. Προς το παρόν θα σας ευχηθώ να έχετε ένα πανέμορφο Σαββατοκυριακό. Μείνετε συντονισμένοι στον Θήτα FM. Σήμερα ακολουθεί Αλέξανδρος Νικηφορίδης, Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Βασίλης και Χαλιάς. Πρωινή φεύγουμε, Βασίλη μου. Και όλο το πρόγραμμα μέχρι το βράδυ και από αύριο ξανά αθλητικό Σαββατοκύριακο. Εμείς, Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν Προφήτης, εδώ από το Θήτα FM 107,1 θα τα πούμε ξανά ραδιοφωνικά τη Δευτέρα. Αύριο τα λέμε μέσω της εφημερίδας Θεσσαλονίκη και μην ξεχνάτε και το διαδικτυακό μας αδερφάκι το thetanews.gr. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 12.
2: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
3: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα?
2: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
3: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
2: Α, λόγω της έκθεσης,
3: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
4: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι. Μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
6: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
7: Δελτίο ειδήσεων στις 12 στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Άρχισε από σήμερα η νέα σχολική χρονιά με αγιασμό στα σχολεία ολόκληρης της χώρας. Τα επίσημα στοιχεία αναφέρουν πως μέσα σε μία δεκαετία ο αριθμός των μαθητών της πρώτης δημοτικού μειώθηκε κατά 30.000. 97 σχολεία έκλεισαν την τελευταία τριετία, ενώ φέτος δεν θα λειτουργήσουν 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά σε ολόκληρη τη χώρα. Σήμερα καλύφθηκε το 50% των δρομολογίων, ώστε την Τρίτη θα φτάσουμε στο 90% και επομένων κάποια, για τα οποία αν χρειαστεί θα μισθώσουμε οχήματα όπως πέρσι για τη μεταφορά των μαθητών, είπε ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας. Στη μία μετά το μεσημέρι θα γίνει συγκέντρωση εκπαιδευτικών έξω από το κτίριο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης με αίτημα την κάλυψη των κενών θέσεων στα σχολεία. Αν θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια. Δεν πρέπει το δημογραφικό και την κατάσταση στα σχολεία να τα συζητάμε μόνο αυτές τις μέρες, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που ήταν παρόν στην τελετή αγιασμού στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Έγινε νεκροψία του Γιώργου Μαζονάκη με παρόντες και δύο ειδικούς συμβούλους που όρισαν οι δύο πλευρές. Η πρώτη εξέταση των δικαστών δεν προσδιορίσε αίτιο θανάτου. Αναμένονται αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Όπως ανακοίνωσε η οικογένεια, η κηδεία του δημοφιλούς ερμηνευτή θα γίνει τη Δευτέρα στο 3ο νεκροταφείο Νίκαιας. Σήμερα και αύριο η λειτουργία του μετρό είναι 24ωρη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επισκέπτες της ΔΕΘ. Δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία μέσω Instagram και εξύβριση 17χρονη, σχημάτισε η αστυνομία Λαγκαδά εις βάρος 30χρονο Έλληνα. Συνελήφθη από την αστυνομία Βόλου άντρας, καθώς ερευνάται εις βάρος του καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιού 9 ετών. Συνεχίζονται αυξανόμενες οι ροές εισόδου μεταναστών στην Ελλάδα, κυρίως στην Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικό πως χθες το βράδυ στελέχη της Frontex και του λιμενικού περισυνέλεξαν 93 μετανάστες, μεταξύ των οποίων 8 γυναίκες και 5 παιδιά. Δύο Μολδαβοί και δύο Τσέχοι οδηγοί δύο αυτοκινήτων συνελήφθησαν από αστυνομικούς στην Εγνατία Οδό, διότι μετέφεραν 6 λαθρομετανάστες από το Πακιστάν, το Ιράκ και την Ερυθρέα. Ξεπέρασε τα 108 δολάρια η τιμή του Brent στις διεθνείς αγορές, καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
7: Στους 29 βαθμούς η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πόλη, ως τους 32 θα φτάσει το θερμόμετρο το μεσημέρι. Έθριος είναι ο καιρός στους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: ΦΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

12, ώρα να φεύγουν οι πρωινοί από τον Θήτα FM 107,1. Όχι οι θαμώνες βέβαια, οι πρωινοί συντάκτες ραδιοφωνική παραγωγή. Αναλαμβάνει καφετζής ο Βασίλης και Χαγιάς. Είπαμε για τον δεύτερο των πρωινών θαμώνων και για τον πρώτο των Μερακλείδων. Τώρα όσοι είναι έμπειροι στα καφενεία γνωρίζουν πολύ καλά ότι Παρασκευή σήμερα πριν από Κυριακάτικο ντέρμπι Άρη ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Άρη αφού στην Τούμπα είναι ο αγώνας, ή όχι απλά ανοίγουν οι εφημερίδες οι αθλητικές αλλά και οι καυγάδες οι αθλητικοί και αρχίζουν οι προγνώσεις, οι προβλέψεις, οι αντεγκλήσεις ως τη στιγμή που θα έρθει η Δευτέρα και ένας από τους δύο, δηλαδή μια ομάδα από τις δύο θα είναι δικαιωμένη και οι οπαδοί της θα κάνουν καζούρα στους άλλους. Γιατί η καζούρα είναι η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου. Δυστυχώς με τα χρόνια πήρε λίγο πιο άγρια τροπή η καζούρα. Δεν έμεινε σε εκείνο το λεκτικό επίπεδο των εφιών αντεγκλήσεων πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Τώρα

περιμένει παγίως και σταθερά ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας η Θεσσαλονίκη. Κατ' επέκταση και η Ελλάδα. Τι συμβαίνει γύρω μας, καταρχάς συμβαίνει η Μαζονάκης.

η περίπτωση Μαζονάκης είναι η χαρά του Ευαγγελάτου. Δηλαδή είναι κάποια περιστατικά που είναι φτιαγμένα και προσαρμοσμένα στην ανάλυση επί αναλύσεως, στο να βλέπουμε το χρόνο, πότε μπήκε, πότε βγήκε, τι έκανε, οι άδειες, οι γιατροί, όλο αυτό συστήνει ένα αστυνομικό ουσιαστικά περιβάλλον, το οποίο κυκλοφορεί με το περιτύλιγμα του ενδιαφέροντος για το θάνατο του καλλιτέχνη, εν προκειμένου του Μαζονάκη, αλλά και του πιο απλού ατόμου, απλώς όταν λέγεσαι Μαζονάκης και έχεις απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης τον τελευταίο καιρό για πολλούς και διάφορους λόγους, έρχεται και η κατακλίδα, δηλαδή ο τρόπος που τελειώνει η ζωή σου.

Γιάννη Κατσαβουνίδη στον ήχο και στη μουσική. Έχω πάντως την εντύπωση ότι έλεγα και έξω εδώ στα παιδιά, στους φίλους μας, ότι ο Μαζονάκης πρέπει να έχει ζήσει, πώς είναι το συμπυκνωμένο γάλα, συμπυκνωμένη ζωή, έτσι. Δηλαδή εμείς οι κοινοί θνητοί ζούμε ζωές κανονικά. Γαλατάκι, παστεριωμένο, ψυγείο. Περνάει η ζωή μας, φεύγει. Αυτός πρέπει να έζησε νουνούβλα, ζαχαρούχο, αυτό. Ζαχαρούχο κυριολεκτικά. Ζαχαρούχο, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο.

Το είπε ο συνάδελφος του Μαζονάκη, ο Τερλέγκας. Τι να μας πεις και εσύ, και εσύ, μια νύχτα από τη ζωή μου, ολόκληρη δική σου. Τι να μας πεις και εσύ για τη ζωή σου, μια νύχτα από τη ζωή μου, ολόκληρη δική σου.

αυτές οι αυτενέργειες των γιατρών, παρά τον όρκο του Ιπποκράτη τον οποίον έδωσαν, διότι εκεί θα το συμπίκνωνα εγώ το νόημα όλης αυτής της ιστορίας, πόσοι από τους γιατρούς τήρησαν και τίμησαν τον όρκο του Ιπποκράτη τον οποίον έδωσαν σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα, γιατί ο όρκος του Ιπποκράτη για τους γιατρούς είναι συμπυκνωμένη σοφία. Να το αναφέρουμε ορισμένα. Καλύτερα ανοίξτε, διαβάστε πια στο διαδίκτυο, μπορείτε να τα βρείτε όλα, δεν χρειάζεται. Η μισή επικοινωνία πάει στράφη υπέρ διαδικτύου. Οπότε ο όρκος του διαδικτύου πραγματικά, του Ιπποκράτη, σε λίγο θα δίνουμε τον όρκο του διαδικτύου. Ο όρκος του Ιπποκράτη αποτελεί μνημείο συμπυκνωμένης σοφίας που απαντάει σε όλα αυτά τα ντετεκτιβίστικα τα οποία συζητιούνται σήμερα.

ξέρω αν το θυμάστε, αλλά πριν κάποια χρόνια είχαμε παρόμοιο περιστατικό με πολύ πολύ πολύ τραγική κατάληξη εδώ, στα άδυτα

ας πούμε, του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όταν αυτή η κυρία από τη Γεωργία ήταν μάλιστα, παντρεμένη εδώ στην Ελλάδα, μεσήτρια, θέλησε να προβεί σε μία ιατρική επέμβαση αισθητικής τάξεως, κάπου σε μία αίθουσα του Ιπποκρατίου, δίπλα στην επίσημη καταγραφή ασθενών, χωρίς καμία επίσημη σχέση με το νοσοκομείο, την ανέλαβε ένας γιατρός. Κάτι αποπειράθηκε να κάνει, δεν τα κατάφερε. Τέλειωσε η ζωή της πάνω στην ιατρική πράξη και ο γιατρός, πολύ έτσι, γιατρός με συνείδηση, όχι πλάκα τώρα, την πήρε και την έθαψε κάπου στη Χαλκιδική. Ανθρωποκτονία δηλαδή. Αυτό συνέβη τώρα τελευταία. Μπορώ να σας δώσω και το όνομα. Απλώς επειδή η κυρία, το ατυχές θύμα, το δυστυχές θύμα, ουσιαστικά θαύτηκε και όλη η πράξη ήταν ανθρωποκτονία εν τέλει, πέρασε ως τέτοιο στη μνήμη της κοινή γνώμης, αλλά δεν πάβει να είναι μια παραβίαση ιατρικής του όρκου του Ιπποκράτη και ιατρικής συνείδησης, ας το πω έτσι. Μεταξύ των άλλων, σήμερα ανοίγουν και τα σχολεία. Οπότε, τώρα δεν ξέρω, με το διαδίκτυο τα σχολεία έχουν κανένα νόημα. Νομίζω ότι πλέον περνάνε σε τρίτη μοίρα σε σχέση με την υπόλοιπη παιδεία την οποία λαμβάνει ένα παιδί του σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, δεν πάβει να είναι μια η πλέον κρίσιμη ίσως κοινωνική παράμετρος και δένει πάρα πολύ καλά το κομμάτι το Simple Minds, το Don't You, αφού ουσιαστικά έχει γραφεί για 4 μαθητές οι οποίοι είναι λίγο άτακτοι και ο καθηγητής τους απομονώνει το Σάββατο στο σχολείο εκτός ωραρίου και προγράμματος για να γράψουν μια έκθεση με θέμα «Ο εαυτός μου».

πυκνότης ειδήσεων. Ολοκληρώνουμε το προηγούμενο, την αναφορά μας στο θέμα Μαζονάκη, με μια παράγραφο απλή από τον όρκο του Ιπποκράτη, ίσως την πιο κρίσιμη. Θα χρησιμοποιώ τη θεραπεία, τα λέω μεταφρασμένα έτσι, για να βοηθήσω τους ασθενείς κατά τη δύναμη και την κρίση μου, αλλά ποτέ για να βλάψω ή να αδικήσω. Ούτε θα δίνω θανατηφόρο φάρμακο σε κάποιον που θα μου το ζητήσει, ούτε θα του κάνω μια τέτοια υπόδειξη. Να το επαναλάβω για να αντιληφθούμε πού είναι το πρόβλημα όταν πρόκειται για παράπτωμα, ας πούμε, ιατρικού τύπου σε χώρο παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Θα χρησιμοποιώ τη θεραπεία για να βοηθήσω τους ασθενείς κατά τη δύναμη και την κρίση μου, αλλά ποτέ για να βλάψω ή να αδικήσω. Ούτε θα δίνω θανατηφόρο φάρμακο σε κάποιον που θα μου το ζητήσει, ούτε θα του κάνω μια τέτοια υπόδειξη. Θάνατος και βγαίνει και στην ώρα επάνω σκάει η είδηση ότι αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης. Άρρηκτα συνδεδεμένος με τον θάνατο. Γενικότερα με τη βία. Τώρα το θέμα βέβαια είναι πώς θα δράσει σε πολιτικό επίπεδο ο Κασιδιάρης, διότι από τη μια του απαγορεύεται με δικαστική απόφαση να κάνει κόμμα, αλλά δεν του απαγορεύεται η συμμετοχή σε κόμμα, περίπου όπως συνέβη με τους Σπαρτιάτες. Άρα πολλοί εκεί έξω, αρκετοί εν πάση περιπτώσει, μην τους πολλαπλασιάσουμε κιόλας, αρκετοί εκεί έξω περιμένουν τις κινήσεις του Ηλία Κασιδιάρη για να τοποθετηθούν και πολιτικά.

Ό,τι και να λέμε, ο αποφυλακισμένος Κασιδιάρης σίγουρα θα παίξει ρόλο στην πολιτική ζωή του επόμενου χρονικού διαστήματος, δηλαδή τουλάχιστον ως τις εκλογές, είτε με την θέση που θα πάρει ο ίδιος, εννοώ σε σχέση με τους κομματικούς συσχετισμούς, είτε και μόνο με τις λεκτικές τοποθετήσεις του. Σίγουρα έχει ένα ακροατήριο το οποίο με προσοχή και με πίστη τον ακούει και τον παρακολουθεί, και εκτιμούμε ότι αυτό το ακροατήριο περιμένει και κρέμεται από τα χείλη του για τις παρακάτω κινήσεις και αποφάσεις του.

η δύσμηρη γυναίκα η οποία έπεσε θύμα αυτού του γιατρού, όποιος είχε δώσει τον όρκο, του Ιπποκράτη, έτσι, του γιατρού εξολοθρευτή στο Ιπποκράτιο, ξαναλέμε, δεν μέσα στο πρόσωπό του δεν εκπροσωπείται ούτε απεικονίζεται όλο το ιατρικό σύστημα, αλλά είναι ένα δείγμα του που μπορεί να οδηγήσει η ασυνειδησία, το κυνήγι του χρήματος, γιατί περί αυτού πρόκειται, ειδικά όταν έχεις ασθενή τον μαζονάκι που ξέρεις ότι τα έχει και θα τα κουμπίσει. Θα κάνεις το παν για να του τα πάρεις και εκεί είναι η προδοσία του όρκου που έχεις δώσει. Η κυρία λοιπόν, η οποία κυρία, εφόσον μιλάμε για αποθανούσα, δεν είναι κυρία πλέον, είναι η δύσμηρη Ντιάνα Τσαμτσίδη, αυτή που έχασε τη ζωή της στο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης και ο γιατρός δεν έμεινε εκεί, πήρε το πτώμα της, το εξαφάνισε και το έθαψε σε μια ερημιά της Χαλκιδικής. Ανθρωποκτόνος του χειρίστου είδους, με τον όρκο του Ιπποκράτη, πάντα για υπογραφή.

Η Ντιάνα Τσαμτσίδη, στην οποία αναφερθήκαμε, κατεχόταν από τη Γεωργία. Από τη Γεωργία μας ήρθε και η Μύδια στην αρχαιότητα. Και χθες είχαμε, θα έλεγα, την τύχη και τη χαρά να παρακολουθήσουμε μια πολύ καλή παράσταση της Μύδιας στο Θέατρο Δάσους, εάν τελικά η Μύδια δεν είχε για πρωταγωνίστρια την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τι θα μου πείτε, η καρδιοφιλιά Καραμπέτη, νομίζετε. Όσοι ήταν παρόντες κατάλαβαν ότι η Ελεονόρα Ζουγανέλη, η οποία έδινε την ίδια στιγμή συναυλία στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ήταν η πραγματική πρωταγωνίστρια. Δηλαδή όταν πέφτει και σπαρταρά η Μύδια από αυτό που έχει κάνει και καταργέται λίγο πολύ τον Ιάσονα, τι ακούγεται στο βάθος? Άντρες που περάσατε, ένα τραγούδι της Ζουγανέλη. Κόλλησαν, ούτε να το είχε σκηνοθετήσει ο Μιλιβόγεβιτς, πολύ καλός σκηνοθέτης. Επί τη ευκαιρία θα πούμε δύο λόγια παραπάνω για αυτήν την παράσταση, αλλά σε πρώτη φάση ήταν μια πάρα πολύ δυσάρεστη εμπειρία αυτή η συνέβρεση, η ακουστική συνέβρεση της καρδιοφιλιάς Καραμπέτη με την Ελεονόρα Ζουγανέλη.

Αμφίγια λίγο από τους Sub Dragon στη συνέχεια. Επανερχόμαστε και μαθαίνουμε και τι γίνεται στο Φεστιβάλ Δράμας.

0: μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ. Σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
2: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Λογικά μιλούμε με τον Κώστα Κωνσταντινίδη, τον φίλο και ταμεία της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου. Είσαι Κώστα στη γραμμή μας?
1: Είμαι στη γραμμή και σας ακούω πάρα πολύ καλά και απολαμβάνω τη ροκιά που είχατε πριν από
0: Μπράβο, ναι. Είναι, έχουμε εδώ μουσικό επιμελητή, Φόρη Σωτηράκη, all time classic. Εσύ τώρα που είσαι all time classic ταμείας της ΠΕΚ και οι ταμείες, να ξέρετε, είναι εκείνη η θέση στα διοικητικά συμβούλια που όλοι την αποφεύγουν αν δεν θέλουν να φάνε λεφτά. Και επειδή γνωρίζω πολύ καλά τον Κώστα Κωνσταντινίδη, που διαχειρίζεται άψογα ως και το τελευταίο σεντ, όχι ευρώ, ως και το τελευταίο σεντ, τζάμπα ήρωας. Εντάξει, σε περιμένει μια πρωτομή και σένα στα γραφεία της ΠΕΚ.
1: Δεν είμαι μόνο τζάμπα ήρωας, αλλά είναι και μια πολύ μεγάλη αγκαρία κοινωνική, θα έλεγα.
0: Το ίδιο λέμε.
1: Διότι πρέπει να μαζεύεις τον κάθε πικραμένο να σου φέρνει τη συνδρομή του και να διαχειρίζει το τελευταίο λεπτό.
0: Τις συνδρομές και τα τιμολόγια.
1: Κανό, βέβαια.
0: Αλλά μεταξύ των άλλων, έχεις προσφέρει και τις υπηρεσίες σου κάποια στιγμή στο Φεστιβάλ της Δράμας, το Φεστιβάλ Ταινιών Μήκους, το οποίο τελειώνει αύριο, γι' αυτό και η επικοινωνία μαζί σου. Είσαι αυτή τη στιγμή στη Δράμα, όπως ήσουν και όλα τα τελευταία, ξέρω, 30 χρόνια, πόσα να πω, Κώστα.
1: Θα τρομάξεις, ντρέπομαι να το πω. Από τα 49 χρόνια της Δράμας έχω παρευρεθεί στα 46.
0: Έλα ρε που έχεις παρευρεθεί στα 46, αφού εγώ...
1: Ηλίθεια, απλώς το σκεφτόμασταν χτες και λέω πω. Έχω γεράσει πάρα πολύ πια, δηλαδή. Εντάξει. Και την υπηρέτησα, στο Φεστιβάλ της Δράμας από διάφορες επιστασίες.
0: Για πες.
1: Το ξέρεις πολύ καλά.
0: Εγώ το ξέρω, δεν το ξέρω μια κρότητα. Οι
1: επιστασίες ήταν το γραφείο τύπου και τα Q&A των σκηνοθετών, όπου ήταν το μεγαλύτερο σχολείο για μένα, για να καταφέρω να μάθω όλο αυτό το κίνημα που λέγεται μικρού μήκους ταινία στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και πώς διαμορφώνεται, πώς ξεκίνησε, από πού ξεκίνησε και πού έχει καταλήξει. Mm-hmm. Κάθε χρόνο είναι και μια έκπληξη στη Δράμα. Ισχύει σαφώς η γενικότητα που ισχύει σε όλα τα φεστιβάλ, ότι μια χρονιά είναι κακή, μια χρονιά είναι καλή, μια χρονιά είναι μέτρια. Mm-hmm. Φέτος λοιπόν ήταν μια χρονιά όπου κυριάρχησε ο κοινωνικός ρεαλισμός και η διαφορετικότητα. Είναι δύο θέματα που απασχολούν τους νέους σκηνοθέτες. Εδώ όμως θα πρέπει να τονίσω κάτι που είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά τις ταινίες μικρού μήκους. Οι Έλληνες σκηνοθέτες σκανδαλίζουν τη φαντασία τους, σκανδαλίζεται μάλλον η φαντασία τους, με μια καθυστέρηση περίπου 2-3 χρόνια στα κοινωνικά γεγονότα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν ξεκίνησε η κρίση, δεν είδαμε ταινίες της κρίσης τις ίδιες χρονιές, παρά τις είδαμε μετά από 3 χρόνια. Όταν ξεκίνησε το μεταναστευτικό, αρχίσαμε να το βλέπουμε αυτό μετά από 3 χρόνια. Όταν η διαφορετικότητα πήρε μεγάλες διαστάσεις, αρχίσαμε να το βλέπουμε μετά από 3 χρόνια. Έχω λοιπόν μία άποψη ότι ανανεώνεται η φαντασία των νέων σκηνοθετών κάθε 3-4 χρόνια περίπου. Φέτος είδαμε πολλές ταινίες, ήταν 30 ταινίες.
0: Πολύ ωραία αυτή η τοποθέτησή σου, Κώστα. Είναι ο Κώστας Κωνσταντινίδης που συνομιλεί με τον Βασίλη Κεχαγιά στο Θήτα FM 107,1 και περιγράφει τη διαχρονική αλλά και στιγμιαία εμπειρία του από τη Δράμα. Ενώ διαχρονική, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια, μας ανέφερε ότι είναι 46, θα το ψάξω γιατί εδώ κάτι δεν μου κολλάει. Είναι σαν αυτά με το ορολόγιο πρόγραμμα των γιατρών και του Μαζονάκη, ας πούμε. Κάπου δεν κολλάει.
1: Μην παρασύρεις από την νεότητα της φωνής μου.
0: Όχι. Απλώς επειδή το παρακολουθώ και εγώ ανάλογα πολλά χρόνια. Εκεί οι αρχές του 80 ήσουν με τον Αλέξη Δερμετζόπουλο.
1: Ήμουνα, βεβαίως, ήμουνα από το πρώτο φεστιβάλ. Από το πρώτο φεστιβάλ, από το οποίο πήρα άδεια ως φαντάρος για να έρθω να το παρακολουθήσω.
0: Εντάξει, άρα με κερδίζεις.
1: Έλειψα το 81 που ήμουν στο εξωτερικό. Και το 82 και έλειψα και το 2021.
0: Εντάξει, είδες, η ανάκριση έβγαλε το αποτέλεσμα, διότι ακριβώς το 81-82 άρχισα να πηγαίνω εγώ. Άρα γι' αυτό δεν σε πετύχαινα, διότι δικαιολόγησες, έχεις άλοθη. Έχεις άλοθη. Λοιπόν, δεν μου λες, Κώστα, τώρα, επειδή είπες πολύ ωραία στην αρχή ότι παρακολούθηση ήταν ένα σχολείο για σένα, το Φεστιβάλ της Δράμας και η εξέλιξή του, ένα σχολείο για την σχέση σου με την ελληνική μικρού μήκους ταινία, ως εξ αυτού γενικότερα με την μικρού μήκους ταινία. Ποια είναι, ένα πολύ ωραίο συμπέρασμα μας ανέφερες προηγουμένως, ποια είναι, τι σου μάθε αυτό το σχολείο στη διάρκεια των σπουδών σου?
1: Καταρχάς μου έμαθε να βλέπω σινεμά. διότι όπως ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, η μικρού μήκους ταινίας είναι μια συμπίκνωση μιας μεγάλου μήκους ταινίας. Που σημαίνει ότι είναι ακόμη πιο δύσκολο για κάποιον άνθρωπο να κατασκευάσει μια μικρού μήκους ταινία, γιατί πρέπει να πει όλη τη σημειολογία του μέσα σε 15-20 λεπτά.
0: Να την πάλι συμπίκνωση. Μιλούσαμε πριν, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά μιλούσαμε πριν για τον Μαζονάκη που εκτιμούμε ότι έζησε έναν συμπυκνωμένο βίο, ας πούμε, σαν ζαχαρούχο, είπε εδώ ο Γιάννης Κατσαβουνίδης, σαν ζαχαρούχο γάλα νουνού, ας πούμε. Κάπως έτσι μιλάς και εσύ για τη συμπίκνωση στην αφήγηση, ας το πω έτσι, μιας ταινίας.
1: Μια ταινία, βέβαια, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση για έναν σκηνοθέτη μικρού μήκους, ο οποίος πρέπει να συμπυκνώσει όλη την προσωπική του σημειολογία, την κινηματογραφική εννοώ, και τη βιογραφική ίσως, μέσα σε 15-20 λεπτά. Ναι. Βέβαια, έχουμε δει μικρού μήκους και 45 λεπτών και 48 λεπτών. Και εκεί είναι η απορία μου γιατί κάποιος σκηνοθέτης που καταθέτει μια ταινία 48-50 λεπτά δεν την κάνει μεγάλου μήκους.
0: Ναι, ή πολλές φορές συμβαίνει το αντίθετο. Τραβάει και τανίζει τα 48 λεπτά, τα κάνει 70, αν θυμάμαι καλά, για να περάσει στη χωρία των μεγάλου μήκους ταινιών.
1: Ακριβώς,
0: και να
1: ακριβώς.
0: Έχει άλλου είδους ωφέλη. Κώστα, εντωμεταξύ, στα χρόνια αυτά συνέβησαν και διάφορες αλλαγές στην ταυτότητα του Φεστιβάλ Δράμας. Ποιες θα προσδιορίζεις εσύ ως σημαντικότερες από αυτές?
1: Κοίταξε να δεις, τη διαχρονικότητα του Αλέξη Δερμετζόγλου και του Αντώνη του Παπαδόπουλου, που ήταν οι δυο πιο έμπειροι ίσως.
0: Και μακροημερεύσαντες.
1: Και πιο μακροημερεύσαντες, έχουμε δει θαύματα. Η πορεία του Σακαρίδη ήταν μόλις 3 χρόνια... Και αυτά τα 3 χρόνια άλλαξαν την ταυτότητα του φεστιβάλ.
0: Είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής που διαδέχθηκε, διευκρινίζω, είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής ο οποίος διαδέχθηκε τον Αντώνη Παπαδόπουλο, που ήταν και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι. Ναι. Και στην πορεία ο Αντώνης δεν θα έφευγε ποτέ αν δεν συνέβαινε το μοιραίο. Mm-hmm. Αλλά δεν έχω άποψη. Θα σου πω γιατί. Γιατί είχαμε συνηθίσει στο Φεστιβάλ της Δράμας ένα οικογενειακό φεστιβάλ, mm-hmm, τα πρώτα, mm-hmm, χρόνια της Λέσχης, mm-hmm, ή του Αλέξη Δερμετζόγλου, αν θέλεις. Mm-hmm. Έμεινε στην πορεία ακέφαλο για 6-7 χρόνια. Αυτό το ξέρουν λίγοι. Γιατί πέρασε πέρασε κάτω από την αγκαλιά της κινηματογραφικής Λέσχης όταν παραιτήθηκε ο Αλέξης Δερμετζόγλου. Mm-hmm. Αυτά τα χρόνια συνέχισε να ισχύει αυτό το...
0: Ο Αλέξης Δερμετζόγλου, οι περισσότεροι εδώ στη Θεσσαλονίκη τον γνωρίζουν, είναι εμβληματική μορφή της κριτικής κινηματογράφου. Προχώρηση, εγώ βάζω μερικούς αστερίσκους για να επεξηγώ για τους ακροατές, γιατί πολλά από αυτά που λέμε μεταξύ μας είναι γνωστά, αλλά... Γεια σας, συνέχισε.
1: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, και στην πορεία έρχεται ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο οποίος του δίνει μια μεγαλύτερη... έναν πιο ευρυγόνιο ορίζοντα, mm-hmm, παρουσιάζεται, mm-hmm, στο φεστιβάλ από ότι του Αλέξη Δερμετζόγλου.
0: Ωραία το είπες, ναι.
1: Μέχρι να έρθει ο Γιάννης Σακαρίδης, ο οποίος άλλαξε εντελώς την ταυτότητα του φεστιβάλ. Από την ιστοσελίδα, από τις επιλογές, από τους ανθρώπους που συνεργάστηκε, από τους ανθρώπους που έδιωξε, από δίπλα από το φεστιβάλ εννοώ, και ήρθε και το μοιραίο γι' αυτόν κάποια στιγμή, διότι οι κόντρες φέρνουν κόντρες.
0: Θα σου κάνω και μία ερώτηση σε σχέση με αυτό που αναφέρεις, για να γίνει επίσης αντιληπτή αυτή η αλλαγή ταυτότητας. Θα έλεγες ότι το φεστιβάλ συγχρόνισε με τον Σακαρίδη και τον σημερινό διευθυντή, συγχρόνισε περισσότερο τον βηματισμό του, γιατί έτσι ακούστηκε τουλάχιστον, με την woke agenda της εποχής?
1: Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Το θέμα είναι κατά πόσο ήταν θεμητό, mm-hmm, mm-hmm, όλο αυτό το πράγμα. Γιατί φεστιβάλ τύπου Νύχτες Πρεμιέρας ή φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ή φεστιβάλ διάφορα γύρω από τη woke agenda που υποστηρίζουν μάλλον τη woke agenda, δεν χρειαζόταν ακόμα ένα ίδιο σαν το φεστιβάλ της Δράμας. Βέβαια αυτό είναι τελείως υποκειμενική άποψη. Mm-hmm.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωστόσο οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι απέκτησε μια ξεχωριστή εξωστρέφεια το σινεμά από τα χρόνια του Σακαρίδη, τα 3 χρόνια του Σακαρίδη. Δηλαδή πήρε μεγάλη διάσταση. Κατάφερε και έπεισε τις επιτροπές ώστε να έχουν διαβατήριο στα ξενόγλωσσα Όσκαρ οι ταινίες που έρχονται. Τώρα διαβάζω φέτος ότι θεσμοθετήθηκε από φέτος και για τα βραβεία Μπάφτα. Που σημαίνει ότι αυτά είναι πολύ δυνατά βήματα για ένα φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Και αυτός είναι και ο λόγος από τον οποίο πολλαπλασιάστηκε ο αριθμός των ταινιών στις αιτήσεις.
0: Δηλαδή, για να συμπυκνώσω και ελπίζω όχι άκομψα Κώστα Κωνσταντινίδη, από τη μια το φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια, παρακολουθώντας αυτή την ατζέντα έστω, απέκτησε μια ισχυρότερη διεθνή ταυτότητα και αναγνωρισιμότητα, και από την άλλη όμως έχασε ένα μέρος της επαφής με την ελληνική κοινότητα.
1: Σωστό, πολύ σωστό. Και πάνω σε αυτό, αν θέλεις να κλείσουμε με, μια, με ένα φιλοσόφημα του Νεύτωνα, να υπάρχει νομοτέλεια. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να κερδίσεις κάπου χωρίς να χάσεις κάτι αντίστοιχο στην ενέργεια. Οπότε αυτό ισχύει και στη φιλοσοφία και στη φυσική. Οπότε, δηλαδή, είναι αλληλένδετα αυτά τα πράγματα. Χάνεις κάτι, κερδίζεις κάτι.
0: Σαφής,
1: το θέμα είναι Δεν σας άκουσα.
0: Πες Κώστα, σε ευχαριστώ. Έλα.
1: Λέω, το θέμα είναι μη χαθεί η ελληνικότητα, η ελληνική ταυτότητα, δηλαδή οι Έλληνες σκηνοθέτες, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο στα ελληνικά φεστιβάλ.
0: Επί τη ευκαιρία και ως κατακλείδα, πες δύο ονόματα Ελλήνων σκηνοθετών από το φετινό φεστιβάλ που μπορεί στο εγγύς μέλλον να το δούμε να υπογράφουν, να τα δούμε αυτά τα ονόματα να υπογράφουν μεγάλου αξιοπρεπείς ή αξιόλογες μεγάλου μήκους ταινίες, συγγνώμη.
1: Δεν μπορώ να σου υποσχεθώ τέτοια ονόματα. Μπορώ να σου πω όμως ονόματα από φέτος τα οποία αγγίξανε πολύ ψηλότερα από τη μετριότητα. Δηλαδή αγγίξαν δείκτες πολύ ψηλότερους από τη μετριότητα. Ήταν, ας πούμε, το Free Eliza της Αλεξάνδρας Ματθαίου. Μια ταινία η οποία είναι πάρα πολύ δεμένη με την εποχή μας, αλλά και με το μέλλον. Είναι το The Great Organ. Δεν μπορώ να φανερώσω το βραβείο ακόμα, γιατί δεν έχουμε το βραβείο της Ένωσης Κριτικών, ας πούμε. Έτσι. Είναι λοιπόν το Great Organ της Δροξάνης Κρίμιζη και του Μιχάλη Κίμωνα, που είναι μια εξαιρετική ταινία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα στο λόγο και οι δύο. Δηλαδή ο ένας είναι αυτιστικός, η άλλη είναι με το σύνδρομο του Ρετ, και αυτοί οι άνθρωποι συναντιούνται σε έναν κόσμο όπου πρέπει να συμβιβαστούν με αυτόν.
0: Ωραία.
1: Καταλήξει επιστημονικής φαντασίας, τύπου Alan Clark, ας πούμε, εδώ, και υπάρχει και το Shift της Ιωάννας Σκυλογιάννη, το οποίο είναι καρφωμένο πάνω στον καθημερινό ρεαλισμό. Μια κοπέλα και τα προβλήματά της που αντιμετωπίζει σαν παργούμαν.
0: Κώστα Κωνσταντινίδη, κριτική κινηματογράφη, θα σε αποχαιρετήσουμε κατάθετοντας και τη δική μας ένσταση για τους τίτλους όλων αυτών των ταινιών εδώ και χρόνια, οι οποίοι επιμένουν να είναι όχι απλά αγγλόφιλοι, αλλά αγγλόφωνοι, με την προσδοκία βέβαια της διεθνούς καριέρας. Είναι κάτι που με εκνευρίζει, προσωπικά με εξοργίζει. Πλέον δεν συναντάς στο ελληνικό πρόγραμμα ταινία με ελληνικό τίτλο. Αυτό είναι ένα δικό μου σχόλιο.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Πήγαινε, ας πούμε, στη Γερμανία να συμμετέχει ένας Γερμανός σε ένα γερμανικό φεστιβάλ και να έχει αγγλικά γραμμένα. Έχω πει. Οφείλει να έχει δύο διαφορετικά μοντάζ στους τίτλους. Έναν στη γλώσσα του και έναν στο έξω. Δεν είναι δύσκολο.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι δύσκολο αυτό. Δεν ξέρω γιατί οι Έλληνες σκηνοθέτες. Χρόνια στα Q&A εγώ το ρώτησα αυτό και δεν είχαν τι να μου πούν.
0: Α, το ρώτησες.
1: Δεν είχαν τι να μου πούν. Μου λέγανε βλακίες, δηλαδή αυτό, γιατί θα πάω σε ένα ξένο φεστιβάλ. Και ο Κώστας Κωνσταντινίδης γράφει στα αγγλικά.
0: Ναι.
1: Και κάνει δύο τίτλους διαφορετικούς. Συμφωνούμε λοιπόν απόλυτα.
0: Ωραία. Κώστα Κωνσταντινίδη, γενικώς συμφωνούμε. Οπότε σε ευχαριστούμε για τα όσα ωραία μας είπες για το φεστιβάλ δράμας. Πολύ έτσι εύστοχα. Καλημέρα και καλή τύχη.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ και σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά.

Με τον Κώστα Κωνσταντινίδη συνομιλήσαμε για το φεστιβάλ μικρού μήκους ταινιών της Δράμας, το οποίο τελειώνει αύριο. Από την άλλη, μας ανέφερε ο ίδιος για τη μαθητεία του στη μικρού μήκους ταινία μέσω αυτού του φεστιβάλ. Οπότε έχουμε δύο θέματα με τα οποία κολλάει, κάνει ρακόρ που θα λέγαμε, αυτή η συνομιλία με τον Κώστα Κωνσταντινίδη. Από τη μια, τα σχολεία, τα οποία ανοίγουν σήμερα, υποδέχονται τους μαθητές για την ακρίβεια σήμερα. Δεν ξέρω τώρα βέβαια αν συνεχίζεται στα σχολεία εκείνη η παλιά καλή συνήθεια που πηγαίναμε, ας πούμε, γύρω στις 10 Σεπτεμβρίου, αλλά τα μαθήματα άρχιζαν γύρω στις 10 Οκτωβρίου. Έτσι υπήρχε μια διάθεση να συρθούμε όσο να μάθουμε τους καθηγητές, όσο να βρουν οι καθηγητές τις θέσεις τους, γιατί πάρα πολλοί καθηγητές αποσπώνται εντωμεταξύ, κάνουν άλλες αιτήσεις, βρίσκονται σε άλλα σχολεία, έρχονται άλλοι να τους αναπληρώσουν, να πάρουν το πρόγραμμά τους, τις ώρες τους, να γνωρίσουν τους μαθητές, να βρουν τα πατήματα μαθητές και εκπαιδευτικοί, γιατί είναι και δάσκαλοι και καθηγητές, να πάρουν τα βιβλία, να τα μελετήσουν τα βιβλία. Πλάκα κάνω, ποιος μελετάει πια βιβλία? Όλοι μελετούν διαδίκτυο. Είναι τρομερό που το ρήμα διαβάζω, το οποίο δεν είχε, στο οποίο δεν είχε ιδιαίτερη έφεση ο Έλληνας. Στο ρήμα διαβάζω με το διαδίκτυο έχει πάρει μια φοβερή πυκνότητα παρουσίας. Δηλαδή διάβασα ότι. Πού διάβασες ρε φίλε? Δηλαδή γύρισες τη σελίδα ή έκανες ένα σκρολάρισμα? Διάβασα ότι. Αυτό το διάβασα πια έγιναν όλοι οι Έλληνες, και όχι μόνο οι Έλληνες, ο παγκόσμιος πληθυσμός, φιλαναγνωστικό κοινό. Και επειδή ειδικευόμαστε στα φιλοσοφικά ερωτήματα, σήμερα δεν θα έχουμε τον Μαραντόνα Άντζελο, μη φοβάσαι. Το Viber επικοινωνίας είναι το 6977 20 10 70, ισχύει από τώρα το 6977 20 10 70, ως Viber επικοινωνίας με τον Theta FM 107,1, το ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Το σημερινό ερώτημα έχει να κάνει με το κατά πόσον η σχολική παιδεία πλέον έχει, κρατάει τον ρόλο που είχε παλαιότερα, διατηρεί αυτόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις ζωές μας και κυρίως στις ζωές των παιδιών μας. Ή κατρακυλάει όλο ένα και περισσότερο στη λίστα των επιρροών που δέχεται ένα νέο παιδί, ένας νέος άνθρωπος. Πάντως, σύμφωνα με έρευνα του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έτσι, όχι του διαδικτύου, αυτό πάλι, ένα είναι το διάβασα και ένα είναι σε μια έρευνα. Σε μια έρευνα που έγινε στο διαδίκτυο, ρωτώντας τον κάθε άσχετο, ας πούμε, που δικαιούται να έχει άποψη, να απαντάει σε κάτι και μετά αυτό αποκτά μορφή έρευνας. Σε μια πραγματικά κανονική έρευνα του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία παρακολούθησε ανάλογες έρευνες του εξωτερικού, των διεθνών πανεπιστημίων, το σχολείο έλαβε την τρίτη θέση ως πόλος και παράγων επιρροής ενός νέου παιδιού, μιας νέας ζωής. Πρώτη οικογένεια, παραμένει πρώτη και καλύτερη και στην κορυφαία θέση η οικογένεια. Το καλύτερη δεν ξέρω, γιατί έτσι πως πάει και η αποσάθρωση και αποδιοργάνωση της οικογένειας, θα μπει και αυτή στον ίδιο χώρο. Αλλά εσείς που ακούτε, εσείς που έχετε παιδιά, εσείς που έχετε αναλάβει τις τύχες νέων ανθρώπων, τη διαπαιδαγώγηση τους και τη διαμόρφωση χαρακτήρων, ας έχετε υπόψη σας ότι είστε εσείς ο ισχυρότερος πόλος επιρροής αυτών των ανθρώπων. Και βέβαια, όταν λέμε πόλος επιρροής, δεν σημαίνει ότι, γιατί αυτό είναι ένα τελευταίο σύμπτωμα και το ακούω από πολλούς και καλούς φίλους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, από νηπιαγωγούς ως, δεν θα πω πανεπιστημίου, αλλά και εκεί τα ίδια συμβαίνουν, ως τελευταία τάξη λυκείου, ας πούμε. Όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν ένα και το ίδιο παράπονο, ότι σε κάθε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός πιέσει τον μαθητή για
τη μάθηση, να το πω έτσι γενικά, δηλαδή σε κάθε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός θα γίνει πιο πιεστικός απέναντι στο μαθητή, είτε ως προς τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις, είτε ως προς τη σχολική συμπεριφορά του, γιατί και τα δύο παίζουν και τα δύο έχουν να κάνουν με τον χώρο του σχολείου και της εκπαίδευσης, οι γονείς σπέβδουν και τρέχουν, κάτι που σίγουρα δεν συνέβαινε παλαιότερα, και επειδή δεν είμαστε νοσταλγοί του παλαιότερου, αλλά α, παλιά τα πράγματα, τα πράγματα είναι πάντα όπως είναι και εξελίσσονται. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι προς το καλόν εξέλιξη. Εξέλιξη δεν σημαίνει ότι όλα πάνε προς το καλύτερο, είναι ότι αλλάζουν. Αυτό είναι η εξέλιξη. Η πρόοδος είναι άλλο πράγμα. Στην εξέλιξη λοιπόν οι γονείς ξαφνικά έγιναν οι καλύτεροι σύμμαχοι των μαθητών, οι οποίοι είτε δεν πληρούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι, τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις ας πούμε, απέναντι στα μαθήματά τους, είτε σε σχέση με τη συμπεριφορά τους. Και πρώτοι και καλύτεροι σπέβδουν ως συνήγοροι γονείς να ρίξουν τις ευθύνες στον εκπαιδευτικό, αφαιρώντας τις από τον μαθητή, παύλα, γιο τους, κόρη τους.

την οικογένεια ως πόλος επιρροής των νέων ανθρώπων είναι η κοινωνία, πριν και από το σχολείο. Αυτό, ναι, το έχω ακούσει να το διαβεβαιώνει. Ο μόνος παράγοντας που μπορεί να αλλάξει, ας πούμε, τη γονιδιακή προδιαγραφή, και το λέει αυτό ο κορυφαίος γενετιστής των καιρών μας που ζει, εργάζεται στην Αμερική αλλά είναι ελληνικής καταγωγής, ο Παξινός, ο μόνος παράγοντας που κατά την μπορεί να τροποποιήσει την γενετική προδιάθεση είναι η κοινωνία. Δυστυχώς τον παράγοντα κοινωνία, τα λέγαμε και χτες με αφορμή την τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά, τον έχει υποκαταστήσει στον μεγαλύτερο βαθμό το διαδίκτυο. Δηλαδή πλέον η κοινωνία του ανθρώπου και ιδίως του νέου ανθρώπου είναι το διαδίκτυο. Άρα ουσιαστικά δεν δέχεται αυτή την ζωντανή επίδραση και επιρροή. Και καλημέρα στον Άντζελο που από την Κέρκυρα λέει, ο οποίος ακούει σίγουρα γιατί μιλάμε για το Μαραντόνα σήμερα. Ο παράγοντας λοιπόν κοινωνία ουσιαστικά έχει ταυτιστεί με τον παράγοντα διαδίκτυο και την φοβερή επίδραση και επιρροή που έχει πάνω στις νέες ζωές, στους νέους χαρακτήρες, στη διαμόρφωσή τους και στην εκπαίδευσή τους. Ένα διάλειμμα με Brian Adams αρχικά, με Αλέξη Νικηφορίδη στη συνέχεια και με Βασίλη και Χαγιά να επανέρχεται μετά από όλα αυτά στον ΘΦΜ 107,1.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι μία.
1: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι, μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
2: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
3: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
2: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
3: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
2: Α, λόγω της έκθεσης, ε.
3: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
4: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η θεία παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
5: Δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφόρητης. Άρχισε από σήμερα η σχολική χρονιά με αγιασμού στα σχολεία ολόκληρη τη χώρα. Τα επίσημα στοιχεία αναφέρουν πως μέσα σε μία δεκαετία ο αριθμός των μαθητών της πρώτης δημοτικού μειώθηκε κατά 30.000. 97 σχολεία έκλεισαν την τελευταία τριετία, ενώ φέτος δεν θα λειτουργήσουν 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά. Σήμερα καλύφθηκε το 50% των δρομολογίων, ώστε την Τρίτη θα φτάσουμε στο 90% και απομένουν κάποια, για το οποίο αν χρειαστεί θα μισθώσουμε οχήματα όπως πέρσι, είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας, αναφερόμενος στο πρόβλημα μετακίνησης 16.500 παθητών του νομού Θεσσαλονίκης. Αν θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας, πρέπει να συνεισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που ήταν παρόν στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης από τις φυλακές Δομοκού. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε δικηγόρος του, θα πάρει μέρος σε επόμενες εκλογές και γι' αυτό θα δώσει σύντομα συνέντευξη τύπου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία νεκροψίας του Γιώργου Μαζονάκη με παρόντες και ειδικούς συμβούλους. Η εξέταση των ιατροδικαστών δεν προσδιορίσε ακριβή αίτια θανάτου, ενώ αναμένονται αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Αυτή την ώρα απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί που έχουν συλληφθεί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Σήμερα και αύριο η λειτουργία του μετρό θα είναι 24 ώρες, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επισκέπτες της ΔΕΘ. Συνελήφθη από την αστυνομία Βόλου άντρας, καθώς ερευνάτες βάρος του κατακύλια για σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιού 9 ετών. Ηχογραφία για εκδικητική πορνογραφία μέσω Instagram που εξύπηρεσε 17χρονη, σχημάτισε η αστυνομία Λαγκαδάης βάρος 30χρονου Έλληνα. Κατά μέσο όρο η τιμή της βενζίνης στα παρατήρια της Θεσσαλονίκης έφτασε στα 2,10 ευρώ. Η συνεχόμενη άνοδο στις τιμές των καυσίμων ανάγκασε τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου να επαναλάβει πως αν χρειαστεί η κυβέρνηση θα στηρίξει και πάλι τους καταναλωτές. Δύο Μολδαβοί και δύο Τσέχοι οδηγοί δύο αυτοκινήτων συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Δημόσιου Ολλανδικού στην Ιγνωτία Οδό, διότι μετέφεραν 6 λαθρομετανάστες από το Πακιστάν, το Ιράκ και την Ερυθρέα. Συναγερμός σύνομαν στο αεροδρόμιο της Λάρνακας μετά από απειλή για τοποθέτηση βόμβας στο αεροπλάνο που θα έκανε την πτήση Λάρνακα-Ρώμη.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Στους 29 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πόλη, ως τους 32 θα φτάσει το θερμόμετρο. Έθριος θα παραμείνει ο καιρός στους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.

ώρα και αφού ήταν 12, έφυγαν οι πρωινοί, είναι η μία. Οι πρωινοί είπαμε έχουν φύγει. Έχει φύγει ο πρωινός σχολής. Ο Γιάννης Κατσαβουνίδης έχει έρθει στη θέση του Θανάση Αποστολής. Έχει μείνει και θα παραμείνει για άλλη μία ώρα ο Βασίλης Κεσκακιάς και σίγουρα παραμένει στα στερά η

Θα συνεχίσουμε λίγο με ένα κεφάλαιο το οποίο ανοίξαμε στο πρώτο μέρος. Θα του δώσουμε λίγο μεγαλύτερη έκταση που έχει να κάνει με τη χθεσινή παράσταση της Ινδίας στο Θέατρο Δάσους. Μια θεατρική εμπειρία για την ονόμαζα και λέω θεατρική εμπειρία γιατί δεν ξέρω πώς αξιολογεί κάποιος τις θεατρικές παραστάσεις. Δεν είμαι ο εμπειρότερος για την περίπτωση. Είμαι απλώς ένας θεατής ο οποίος έχει δει αρκετές πολλές θεατρικές παραστάσεις. Μια σχετική εμπειρία. Και έτσι αξιολογώ ότι επρόκειτο για μια πολύ διαφορετική και ενδιαφέρουσα παράσταση. Με πρωταγωνίστρια, πρωταγωνίστρια, μπορούμε την Ελευθερία Φλαμέγκο, αυτό γιατί αυτό θα κρατάτε. Το λέω αυτό, την Κατερίνη, Λεωνόρα Ζουρανέλη. Διότι αυτό το οποίο συνέβη χθες, συμβαίνει συχνά, αλλά χθες και μια μεγαλύτερη κυριολεκτικά ένταση και έκταση στο Θέατρο Δάσους με την παράλληλη παρουσία της Ελεωνόρα Ζουρανέλη, η οποία έδινε συναυλίες στο χώρο του Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης την ώρα που αγωνιζόταν ως μίδια η καρδιοφυλιά Καραμπέτη.

συνηθίζω να τη χρησιμοποιώ τη λέξη ή εν πάση περιπτώσει τη χρησιμοποιώ με φιλφόδο, αλλά η καρδιοφιλιά καραμπέτη ήταν αυτό που θα λέγαμε συγκλονιστική. Έτσι κατάλαβα τουλάχιστον, διότι αν η καρδιοφιλιά καραμπέτη λεγόταν ας πούμε Μάνος Χατζηδάκης, θα είχε σταματήσει την παράσταση.

πρώτο μέρος, αλλά το ξανααναφέρω γιατί μου φάνηκε πολύ κομικό, τραγικό κυριολεκτικά εκείνη τη στιγμή, αφού μιλούσαμε για τραγωδία, αλλά το περιστατικό ήταν κομικό. Πέφτει στα πατώματα, εν πάση περιπτώσει, στα κάρβουνα, γιατί το κάρβουνα είναι στο κέντρο της σκηνής του έργου που σκηνοθέτησε ο Μιλιβόγεβιτς. Πέφτει στα κάρβουνα αφού έχει σκοτώσει τα παιδιά της Σιμίδια, και αφού το έχει κάνει για να εκδικηθεί τον άντρα της, τον Ιάσονα, και ακούγεται στο βάθος η Ελεονόρα Ζουβανέλη να τραγουδάει «Άντρες που περάσατε», κάπως έτσι όπως λέει το τραγούδι. Μια χαρά κόλλησαν, ρακόρ που λέμε και στα κινηματογραφικά.

Όχι τίποτα άλλο, αλλά έτσι εξαφανίστηκε και η εντυπωσιακή και πολύ λειτουργική χρήση της μουσικής, που ήταν ζωντανή μουσική αυτή τη φορά, κάτι σπάνιο για αρχαία τραγωδία, του Δημήτρη Καμαρωτού, και ο οποίος, χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο σχεδόν αποκλειστικά τα κρουστά, έδινε το ρυθμό στο λόγο των ηθοποιών, κάτι το οποίο αποτελεί ιδιοσυστασιακό χαρακτηριστικό της αρχαίας τραγωδίας, ο ρυθμός στο λόγο του ηθοποιού. Δεν ξέρω κατά πόσο μπόρεσαν όλοι οι ηθοποιοί να τον ακολουθήσουν και να τον παρακολουθήσουν αυτόν τον ρυθμό, αλλά σίγουρα η Καριοφιλιά Καραμπέτη το κατάφερε με τον καλύτερο τρόπο. Η πλάκα είναι

Θα σχολιάσουμε λίγο ακόμη τη Μίδια, στη χθεσινή παράσταση τουλάχιστον, αλλά και ευρύτερα στη σημασία που έχει αυτό το έργο για την αρχαία τραγωδία, όπου λοιπόν ο Σέρβος σκηνοθέτης Μίλι Βόγεβιτς την αντιμετώπισε λίγο ως την οριακή σύγκρουση του παλιού κόσμου με το νέο που έρχεται εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και έχει γεμίσει τη σκηνή με κατόφλια, με πόρτες δηλαδή, οι οποίες ανοίγουν και κλείνουν, κάποιοι μπαίνουν, κάποιοι βγαίνουν από τη σκηνή, και αυτό είναι όλη η διαχρονική διαδικασία διαδοχής ενός κόσμου από έναν άλλον. Λέγαμε και χθες γι' αυτό, με αφορμή την τεχνητή νοημοσύνη, τον κόσμο που έρχεται και τον κόσμο που διαδέχεται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η Μίδια, η οποία έρχεται από την Κολχίδα, παρένθεση αγαπημένο μου, σημείο στίξης η παρένθεση, στην Κολχίδα είναι η ηρωίδα η Μίδια. Στην Κολχίδα έχουν ένα χρυσό άγαλμα στο κέντρο, στο κεντρικότερο σημείο, στο Βατούμι βασικά, το οποίο είναι η παραθαλάσσια πόλη της Κολχίδας. Είναι ηρωίδα και πολλές γεωργιανές, εάν έχετε συνεργαστεί με γεωργιανές κυρίες για τη φύλαξη ασθενούν των γονέων και λοιπά, και λοιπές περιπτώσεις, θα δείτε ότι κάποιες από αυτές λέγονται, έχουν βαφτιστεί Μίδια. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε μερικές σύγχρονες εκδοχές. Τις βαφτίζουν Πισπυρίγκου, ας πούμε. Κακό αστείο. Στην αρχαία τραγωδία όμως, και όχι στη σύγχρονη γελιοδία, η Μίδια εκπροσωπεί τον κόσμο του συναισθήματος, τον κόσμο που φεύγει, τον κόσμο του θυμικού. Η Μίδια δρά με το θυμικό. Σκοτώνει τα παιδιά της για να εκδικηθεί τον Ιάσονα. Την ίδια στιγμή είναι αυτοκαταστροφική, σκοτώνει τον εαυτό της. Αλλά σε αυτές τις πρωτόγονες κοινωνίες, εξού και ο χορός με τις ζωομόρφες μάσκες, δηλαδή παραπέμπει σε κάτι το αρχιετυπικό, σε κάτι το πρωτόγονο, στο συναίσθημα δηλαδή. Αυτός ο κόσμος του συναισθήματος, τον οποίον εκπροσωπεί η Μίδια, στον οποίον ο έρωτας, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο έρωτας είναι υπεράνω όλων, και στη συνέχεια η εκδίκηση προς χάριν του έρωτα που προηγείται και για την αποκατάστασή σου, την αποκατάσταση του ονόματός σου και της ύπαρξής σου στην κοινωνία. Από τη μια λοιπόν είναι το συναίσθημα της Μίδιας και από την άλλη η λογική. Η λογική του ελληνικού, των ελληνικών πόλεων κρατών, οι οποίες αρχίζουν και σχηματίζονται σε εκείνη τη φάση και σε εκείνη την περίοδο, στην οποία τα πάντα ρυθμίζονται από τη λογική. Φυσικά στο τέλος κερδίζει ο κόσμος της λογικής, ο κόσμος που κτίζεται από τον κλασικό πολιτισμό με τις πόλεις κράτη, και αυτό το οποίο μένει πίσω στην έξω πλευρά της πόρτας, έξω από το κατόφλι, είναι ο κόσμος του συναισθήματος, ο κόσμος της Μίδιας.

αυτά όλα πολύ ωραία τα απεικόνισε, ας πούμε, πάνω στη θεατρική σκηνή ο Μιλιβόγεβιτς, από όσο μπορέσαμε να καταλάβουμε, διότι ξαναλέω, η συμμετοχή του θεατή στο έργο απέκλειε την ταύτιση λόγω παράλληλης συναυλίας της Ελεονόρας Ζουγανέλη. Δεν φταίει σε τίποτα βέβαια η Ζουγανέλη, αλλά φταίει αυτός ο, ας τον πω, επαρχιώτικος χαρακτήρας της Θεσσαλονίκης που επιμένουμε να τον διατηρούμε, αφού πραγματικά έμοιαζε η εικόνα, η ηχητική

εικόνα που είχαμε ήταν σαν να είμαστε σε ένα χωριό τώρα 15 Αύγουστο και όλας Αύγουστο που γίνονται πανηγύρια στην Πελοπόννησο και στη μία άκρη του χωριού να είχε πανηγύρια με την Έφη Θόδη και στην άλλη πλευρά ας πούμε οι κουλτουριάριδες του χωριού βλέπαν αρχαίο θέατρο στα Νταμάρια.

Ξαναλέω, είναι πολύ τυχεροί οι διοργανωτές που δεν έπεσαν πάνω στον Μάνο Χατζηδάκη. Προσωπικά έχω παρευρεθεί σε συναυλία του Χατζηδάκη στο θέατρο Δάσους και σταμάτησε στο δεύτερο λεπτό κάτι τέτοιο, επειδή κάποιος ψιθύρισε, κάτι έκανε άκομψο και απρεπές για τον ευαίσθητο σε αυτά Μάνο Χατζηδάκη. Καλά δεν συζητάμε, άμα είχε τότε κινητά και χτυπούσε κινητό. Αλλά από την άλλη, έχει απόλυτο δίκιο ο Μάνος Χατζηδάκης. Δηλαδή, τη στιγμή που θέλουμε να παραστήσουμε και τους πολιτισμένους, που στη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου παίρνουν αυτήν ως κορυφαίο παράδειγμα συμφωνικής ορχήστρας και χώρου εκτέλεση, ας το πούμε έτσι, και χώρου όπου μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει με την κλασική μουσική στην κορυφαία μορφή και εκδοχή της. Να βαριανασένεις, Θανάση Αποστόλη, δηλαδή λίγο να η ανάσα σου να ξεφύγει από τον φυσιολογικό ρυθμό, να πάει λίγο σε πιο πάνω ένταση, σε στραβοκοιτάν, σε κάνουν, δηλαδή καλά, δεν συζητάμε να κάνεις έτσι, αυτό το είναι κόκκινη κάρτα, δηλαδή ειδικά οι Γερμανοί εκεί πέρα που έρχονται και από ένα σχετικό παρελθόν, Βερολίνο τώρα μιλάμε, είναι, είσαι εκτός εθούσης. Εδώ υπήρχε μια Ελεονόρα Ζουγανέλη, η οποία συνεργαζόταν με την Καρυοφυλιά Καραμπέτη, ανέβασαν κάτι πολύ πρωτότυπο, μύδια σε μουσική Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ποιος καμαρωτός τώρα. Παρεμπιπτόντως ευχαριστούμε και την κυρία Σίσιου για την εξυπηρέτηση. Αφού όμως μιλήσαμε για τη Φιλαρμονική του Βερολίνου, η οποία είναι, ας το πω έτσι, το σημείο, το κέντρο της κλασικής μουσικής για ολόκληρο τον πλανήτη. Εκεί οι καλύτεροι και τα καλύτερα, έτσι. Δηλαδή ό,τι ακούσεις εντός του χώρου της Φιλαρμονικής Ορχήστρας ποτέ δεν θα είναι κάτω από πολύ καλό. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα είναι εξαιρετικά και αριστουργηματικά. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν πηγαίνω στο Φεστιβάλ Βερολίνου, συνηθίζω να βρίσκω έτσι στα κλέψιμα, δεν τα κλέβω, απλώς περιμένεις εκεί έξω στα ταμεία και όλο και έρχονται κάποιοι να επιστρέψουν τα εισιτήριά τους και άμα έχεις υπομονή θα ξεπέσει και κάνα εισιτήριο στα χέρια σου. Σε μια τέτοια περίπτωση λοιπόν πάμε με ένα φιλαράκι, περιμένω, του λέω έλα εδώ, ξέρω εγώ πώς θα γίνει η ιστορία. Πράγματι είναι μια διευθύνη καταρχάς ο James Levine, ένας από τους κορυφαίους διευθυντές ορχήστρας, εβραίος μάλλον, ο οποίος διευθύνει και τη φιλαρμονική του, έγινε διευθυντής, πως ήταν παλιότερα ο Κάραγιαν, μετά ο Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ, τελευταία ήταν ο James Levine, ο οποίος διευθύνει τη συγκεκριμένη συναυλία. Στο πρώτο μέρος παίζει μία Ιαπωνέζα πιανίστα, ό,τι είναι. Όταν βρίσκουμε εισιτήρια στη φιλαρμονική του Βερολίνου, που είναι λίγο, φαντάσου, την σαν το γήπεδο του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, κάπως έτσι, δηλαδή ανισοϊψή επίπεδα, το ένα δίπλα και πάνω, και έχει μελετηθεί πάρα πολύ όλη αυτή η κατασκευή προκειμένου να μην χάνεται ούτε μία νότα, ας πούμε, να υπάρχει η απόλυτη απόδοση της ηχητικής, ας πούμε, κάλυψης. Α, ναι. Και πάντα, για λόγους οικονομικούς, γιατί είναι και τσουχτερό το εισιτήριο, η θέση που φροντίζω να βρίσκω είναι στα ψηλά, τελευταία σειρά του τελευταίου επίπεδου, του τελευταίου, σχεδόν έξω.

0: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, πρώτος τόμος, Πλάτων, Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ. Σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Φίτα FM 107,1 Βασίλης και Χαγιάς. Συνεχίζουμε ως την ολοκλήρωση του δίωρου. Είμαστε λοιπόν στην Φιλαρμονική του Βερολίνου, στα ψηλά, στα πολύ ψηλά, στα σχεδόν έξω από το θαυμαστό αυτό αρχιτεκτόνημα. Και ο καημός μας είναι να πάμε λίγο στα πιο χαμηλά, να μπορέσουμε κι εμείς, βρε αδερφέ, δεν είχε πρόβλημα η ακουστική, αλλά να δούμε τουλάχιστον πώς είναι ο James Levine που διευθύνει, γιατί απλώς τον ακούμε, δεν τον πολύ βλέπουμε, δεν τον καλό βλέπουμε. Ξύπνιος ο Έλληνας, ο Βασιλάκης, σταμπάρει από το πρώτο μέρος θέση κενή στη, κάτω στον κεντρικό χώρο, ας πούμε. Την έχω σταμπάρει και λέω, Χριστό, εγώ πάω για κάτω, κατηφορίζω στο ημιχρόνιο, γιατί έχουμε και ποδοσφαιρική νοοτροπία και ορολογία, πηγαίνω, κατεβαίνω και πάω και κάθομαι εκεί πέρα. Πάει λοιπόν ο ξύπνιος, ο Έλληνας, ο Βασιλάκης, κάθεται, στρογγυλοκάθεται. Λίγο πριν αρχίσει το δεύτερο μέρος, έρχεται τύπος και μου λέει ευγενικά, αλλά γερμανικά, ξέρεις πως είναι η γερμανική ευγένεια. Άντε, γλίτωσες τον μπουντρούμι, ξανατράβα στη θέση σου, διότι μου λέει, συγγνώμη, αλλά εδώ είναι η θέση που κάθεται η πιανίστα που έπαιξε στο πρώτο μέρος. Διότι η πιανίστα στο πρώτο μέρος έπαιξε το δεύτερο, κάπου έπρεπε να κάτσει να παρακολουθείς και το δεύτερο μέρος της συναυλίας. Και ήταν σε αυτή τη ρημάδα τη θέση. Και έτσι έχασα την ευκαιρία μία συναυλία στη Φιλαρμονική του Βερολίνου να την παρακολουθήσω εκ του σύναγκης.

Πρώτη καρέκλα ορχήστρα. Εμείς ήμασταν τελευταία καρέκλα εκτός κτηρίου. Μεταξύ των άλλων, κλείνει η δεύτερη η Κυριακή, έτσι δεν είναι? Ναι. Και εντωμεταξύ, πέρα από τα άλλα, γιατί υπάρχουν δύο τάσεις στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δηλαδή. Η μία είναι της νοσταλγίας, καλά δεν την μπορώ και αυτή να, δηλαδή που έχουν μείνει στην εποχή με τον Μήλο, πώς λέγεται αυτό, ο Μήλο της έκθεσης, το γύρο του θανάτου, τη μαύρη μπύρα και τα λουκάνικα. Εντάξει. Τα ήταν, ό,τι είναι σήμερα οι συναυλίες, ήταν για εκείνο τον καιρό ο πόλος έλξης των επισκεπτών, διότι εάν ήσουν μάλλον άνω των 15, να βάλω πολύ πολύ ετών, που πήγαινες για να μαζέψεις τα φυλάδια, μαζεύαμε φυλάδια και δωράκια από όλα τα περίπτερα. Έχω ακούσει και τις συνομιλίες τις σχετικές που κάνετε με τη, η Μελίνα Καραπανογιώτου συνεχίζει, πηγαίνει άκουσα έτσι και μαζεύει πραγματάκια και δωράκια, τζιτζιλα, μιτζιλα και τέτοια. Λοιπόν, αν δεν πήγαινες για αυτόν τον λόγο και για αυτόν τον σκοπό, τι να καταλάβεις από όλα αυτά τα εκθέματα? Ξεχνάμε βέβαια ότι τότε υπήρχε ζωή μεταπρακτική, γιατί η έκθεση, αυτός είναι ο σκοπός της ίδρυσής της, να κινείται το χρήμα, έτσι, και το εμπόρευμα μαζί. Να κινείται το χρήμα και το εμπόρευμα. Τώρα δεν νομίζω να κινείται τίποτα άλλο εκτός από τους ανθρώπους που πάνε στη συναυλία. Δηλαδή τα τζίτζιλα μίτζιλα του τότε και τα λουκάνικα και οι μαύρες μπύρες έχουν αντικατασταθεί από τις συναυλίες. Δηλαδή σου λένε δώσε αυτό το εισιτήριο, το βράδυ θα τσιμπήσεις και μια συναυλία δώρο. Αλλά εγώ δεν έχω την εντύπωση, αυτό είναι έτσι, μακρόθεν παρατήρηση και διαπίστωση, δεν έχω την εντύπωση ότι γίνεται πολύ πράγμα εκεί, πολύ κυκλοφορία χρήματος και εμπορίου. Τώρα να δούμε με την ανανεωμένη μορφή της, την οποία την περιμένουμε και η οποία, όπως άκουσα να λέει και εδώ στον Θήτα FM ο Γιάννης Μαγκριώτης, και σωστά νομίζω το προσδιορίσε στη συνέντευξη που έδωσε στη Μελίνα ένα πρωί, ότι καμιά τετραετία υπολογίζουμε για την ανανέωση, ανάπλαση, επανεγκατάσταση, ας το πω έτσι, της ΔΕΘ στο χώρο της. Μπορεί κάτι να κινηθεί, αλλά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν παγίος, ένας χώρος πρωτοπορίας και πειραματισμών. Αυτό ήταν το σοβαρό και το σημαντικό. Και όχι μόνο πρωτοπορίας και πειραματισμών για την επικράτεια της Θεσσαλονίκης, άντε και της Μακεδονίας, για όλη την Ελλάδα.

Είναι γνωστή η ιστορία του ραδιοσταθμού του Τσιγκυρίδη, ο οποίος στην αρχή, όταν τον εγκατέστησε κάπου στο οίκημά του στην οδό Βασιλίσσης Όλγας, κάπου εκεί, μπούκαρε η αστυνομία. Παράνομη ήταν η πράξη του και η ενέργειά του. Μετά το καλό είδαν και λένε, ρε, δεν το φέρνουμε κοντά μας αυτήν όλη την κατασκευή, θα αποδειχθεί πολύ χρήσιμη. Και έτσι έγινε κομμάτι της πρώτης διοργάνωσης της ΔΕΘ και από εκεί και πέρα το ραδιόφωνο. Και κάποια στιγμή, επειδή πραγματικά αγαπούμε το ραδιόφωνο και θεωρούμε ότι είναι πάντα ίσως το πλέον ζωντανό μέσο επικοινωνίας, δεν θα πω ενημέρωσης, θα πω επικοινωνίας, θα δούμε την εξέλιξή του. Αλλά εντωμεταξύ, κάποια χρόνια μετά, το 1960 αν θυμάμαι καλά, και με την ευκαιρία της 25ης ήταν 1960,

Αυτή πέμπτη δεθ και συγχρόνως δέκατη επέτειος, ας πούμε, από την ίδρυση της ΔΕΗ. Και αυτά τα δυο συναντήθηκαν κατόπιν πρωτοβουλίας ενός φωτισμένου Θεσσαλονικιού, του Μάνου Ιατρίδη, συναντήθηκαν στην πρώτη εκπομπή τηλεόρασης στην έκταση της ΔΕΘ.

Μήνυμα η φίλη Μελίνα εδώ θα ξαναπάει, λέει, για τα υπόλοιπα τζίτζιλα. Πολύ μου αρέσει αυτό, έτσι. Παιδάκι Μελίνα, παιδάκι, φέρτε εδώ τι έχετε, δωράκια, φυλαδιάκια. Εκτός όμως από τα τζίτζιλα μίτζιλα, υπήρχε πάντα η διάθεση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπαμε, να εμφανιστούν νέες τάσεις, πραγματικές καινοτομίες για εκείνη την εποχή, όχι σαν αυτό το κέντρο καινοτομίας που λέγαμε στην περιοχή του Νόησης, που έμεινε στη μέση και απέμεινε μόνο το Νόησης ως κτίσμα και με μουσιακό χαρακτήρα περισσότερο παρά με ερευνητικό. Το 1960 λοιπόν είχαμε την πρώτη εκπομπή τηλεόρασης στην ελληνική επικράτεια, που ξαναλέω πραγματοποιήθηκε υπό τη συνεργασία της ΔΕΘ με τη ΔΕΗ, και ουσιαστικά η κινητήρια δύναμη ήθελε η ΔΕΗ να αποδείξει την δυνατότητα της υδροηλεκτρικής ενέργειας, κάτι το οποίο διαχρονικά, τώρα μην κοιτάτε τι έχει γίνει με την ενέργεια, μια χαρά η ΔΕΗ ήταν ένα έργο το οποίο τροφοδότησε με ενέργεια την Ελλάδα για δεκαετίες. Αυτή η ενέργεια λοιπόν χρησιμοποιήθηκε για μια τρίωρη, τετράωρη εκπομπή, τηλεοπτική εκπομπή στην έκταση της ΔΕΘ, όπου υπήρχαν οι πρώτοι τηλεοπτικοί δέκτες, και για το στήσιμο και την εκπομπή αυτή συνεργάστηκαν η ΔΕΗ λοιπόν με τη Philips. Ναι, τώρα να σου πω εδώ τι έγινε, γιατί αυτά είναι και πληροφορίες λίγο εκτός, ας το πω, κεντρικής ροής πληροφοριών που είναι το διαδίκτυο. Οι Έλληνες τεχνικοί, ειδικευμένοι στα θαύματα και στη σωτηρία της τελευταίας στιγμής, το ξέρουμε από τους Ολυμπιακούς, είναι αυτοί που έδωσαν την τεχνογνωσία σε αυτούς της Philips, οι οποίοι ήρθαν εδώ από την Ολλανδία, στήσαν τα μηχανά, προσπαθούσαν, κάνανε ένα χρονοδιάγραμμα από εδώ, από εκεί. Όλα πήγαιναν πίσω, όλα πήγαιναν στραβά, όλα διακρίνονταν για την καθυστέρησή τους, ως τη στιγμή που παρενέβησαν οι Έλληνες τεχνικοί, οι οποίοι είναι κατσαβιδάδες, κατσαβίδια, Θαλάης Αποστολίδης, είναι με τα κατσαβίδια και με την αρχαιογνωσία τους, ας πούμε, αφού μιλούσαμε και για το αρχαίο θέατρο, με την αρχαιογνωσία τους, δηλαδή την αρχαίας καταγωγής τεχνογνωσία που έχουν πλην όμως, στις κρίσιμες ώρες δίνει λύσεις η αρχαία τεχνογνωσία, και πάνε λοιπόν και σώζουν την κατάσταση, γιατί όλα δείχναν, δεν μπορούσαν, οι Ολλανδοί τα έπαιξαν έτσι με τις καθυστερήσεις, με το ένα με το άλλο, δεν λένε, δεν, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, δεν θα παραδοθεί αυτό το έργο, δεν θα μπορέσει να εκτελεστεί, δεν θα μπορέσουν οι επισκέπτες της έκθεσης να έρθουν σε επικοινωνία με το πείραμα που λέγεται τηλεόραση, τουλάχιστον για την ελληνική επικράτεια. Κατάφεραν, ρε, οι ΔΕΙΤΖΙΔΕΣ όπως τις λέγαμε, τα κατάφεραν μια χαρά τα σαΐνια.

την ίδια εποχή, ακριβώς για να δείτε, το έχουμε ξαναπεί, τι σημαίνει αυτή η ιερή τρέλα. Δηλαδή είναι κάποιοι άνθρωποι που καμία λογική, στην οποία αναφερόμασταν και προηγουμένως, δεν θα δικαιολογούσε την τόλμη τους, τη διάθεση για πειραματισμό, ακόμη και τη διάθεση για κέρδος, για οικονομικό κέρδος, αλλά μέσα από ένα τζογάρισμα, μέσα από ένα υψηλό ρίσκο, ας πούμε. Τίποτα δεν θα δικαιολογούσε όλη αυτή την έμπνευση του Ιωάννη Βελίδη, του εκδότη των εφημερίδων Θεσσαλονίκη και Μακεδονία εκείνα τα χρόνια, ο οποίος είχε ρυθμιστικό και καθοριστικό ρόλο στην έκθεση. Πέρα λοιπόν από αυτήν την πρώτη εκπομπή τηλεόρασης, από άλλα διάφορα τα οποία δυστυχώς δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε λόγω ανλημμένης υποχρέωσης του Κυριάκου Ποστρικίδη, αλλά έστω και με καθυστέρηση από Δευτέρα ελπίζω να έχουμε μία, είναι ο καθήλυν αρμόδιος να μας αναπτύξει τις καινοτομίες οι οποίες για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ. Δεν λέμε κιόλας ότι στη δεκαετία 50-60 η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν και χώρος, ας πούμε έτσι, όπου η Αμερική και η Ρωσία δοκίμαζαν τις δυνάμεις τους, τις ψυχροπολεμικές δυνάμεις τους, δηλαδή ποιος θα δείξει πιο προηγμένο στην τεχνογνωσία, στην τεχνολογία, ποιος θα πλησιάσει και θα φτάσει στο φεγγάρι. Είχαμε διάφορες, νομίζω ότι έχουν επισκεφθεί και κάποιοι Ρώσοι κοσμοναύτες την έκθεση στο ρωσικό περίπτερο και ανάλογες κινήσεις έχει κάνει και το αμερικανικό περίπτερο, δηλαδή ήταν πεδίο σύγκρουσης, ψυχροπολεμικής σύγκρουσης ΔΕΘ, προς κέρδος και προς όφελος βέβαια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Αλλά τον ίδιο καιρό, το 1960, ο Ιωάννης Βελίδης συλλαμβάνει την ιδέα ότι οι εκθέσεις παρακολουθεί. Ο άνθρωπος βέβαια ήταν κοσμοπολίτης, έτσι. Ο Γιάννης Βελίδης πήγαινε στις Κάνες, καλά πήγαινε για άλλους λόγους, για να δει ταινίες, να δει Starlet, δεν έχει σημασία, έβλεπε και τι γινόταν γύρω. Δηλαδή πάντα είχε μια αντίληψη του παγκόσμιου πολιτισμού. Και λέω, γιατί δεν κάνουμε κι εμείς ένα φεστιβάλ εδώ πέρα. Και έκανε παράλληλα και ταυτόχρονα σχεδόν στις αρχές της δεκαετίας του 60 και φεστιβάλ κινηματογράφου, αυτό που υπάρχει ακόμη ως σήμερα, από την έκταση της ΔΕΘ ξεκίνησε. Για την ακρίβεια, στο Ολύμπιον ήταν η πρώτη διοργάνωση. Τέτοια εποχή, Σεπτέμβριο ξεκίνησε το φεστιβάλ. Για όσους νομίζουν ότι ήταν πάντα το Νοέμβριο. Και η παραγωγός ήταν η ΔΕΘ, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και πραγματικά το τι σημαίνει, το τι σήμαινε και το τι σημαίνει το φεστιβάλ κινηματογράφου για την εγχώρια και στη συνέχεια και για τη διεθνή κινηματογραφία πλέον, κανείς δεν μπορούσε να το αντιληφθεί τότε και κανείς δεν μπορούσε να συλλάβει την έκταση που θα πάρει αυτό το φεστιβάλ.

εκείνο όμως που με συγκινεί ιδιαίτερος, παρότι είμαι άνθρωπος του κινηματογράφου καταγωγικά, αλλά είχα μία λατρεία από τα τέλη του 60, πολύ πιτσιρικάς. Είχα μία λατρεία στο Φεστιβάλ Τραγουδιού. Είχα πάει κιόλας πρώτη δημοτικού πιτσιρικάς. Τότε το Φεστιβάλ Τραγουδιού ψήφισαν μόνο οι παρευρισκόμενοι, οι θεατές στο Παλέ ντε Σπορ. Μετά μπήκαν οι επιτροπές κτλ. Κτλ. Τότε η εποχή, η χρυσή εποχή του Άλκη Στέα και όλους τους γύρω τους θυμόμαστε. Δεν ξέρω εάν έχετε αντιληφθεί το πόσους τραγουδιστές προσέφερε, μια που είναι και λόγω μαζονάκι οι μέρες αναφοράς στους τραγουδιστές. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε πόσους τραγουδιστές προσέφερε ο συγκεκριμένος θεσμός στην ελληνική μουσική σκηνή. Τραγουδιστές, όχι πλάκα, δηλαδή θυμάμαι σίγουρα να ξεκινάει την καριέρα της με το Χωρίς Δεκάρα η Ελένη Βιτάλη, 17 χρονών τότε. Θυμάσαι? Χωρίς Δεκάρα, πώς θα παντρευτούμε και πώς θα βάλουμε Στεφάνη στον Αϊγιάννη. Ένα Δύση, παράλληλα με τα ψηλά τα παραθύρια του επίσης Θεσσαλονικιού Κουγιουμτζή, ήταν το ποιος ξέρει αύριο η μέρα τι θα φέρει. Αναβίση. Παίζει να είναι η πρώτη δημόσια παρουσία. Όχι, παίζει. Είναι κάπου εκεί η πρώτη δημόσια παρουσίαση. Πάντως αυτό το τραγούδι την κάνει ευρέως γνωστή.

0: Μαθαίνω ότι η τεράστια Κατερίνα Σιάπαντα, εδώ έξω που εκτελεί γραμματιακά χρέη, έχει κάνει εμφάνιση στο Φεστιβάλ Τραγουδιού το 87. Καλά, τότε συγγνώμη Κατερίνα μου, αλλά ήταν σε αποδρομή το φεστιβάλ. Ήταν η προσπάθεια να ξαναστηθεί, αλλά έγινε με λάθος τρόπο αυτή. Τότε ήταν και οι Πρατσινάκηδες, ήταν οι Ξέμπαρκοι, πώς τους λέγανε αυτούς, που υπήρξε μια ανάφλεξη, ας πούμε, του φεστιβάλ. Αλλά δυστυχώς τα άτομα τα οποία την ανέλαβαν να την εκτελέσουν, δεν είχαν την έμπνευση, ας πούμε, του Δημόπουλου, που ανανέωσε και ανάπλασε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου και το έφερε εδώ που είναι σήμερα. Εκεί προσπαθούσαν να αναστήσουν τον Άλκη Στέα, παλιές συνήθειες σε νέες εποχές. Είπαμε, αυτό δεν πιάνει. Αλέκα Κανελίδου. Αλέκα Κανελίδου. Το, θα θυμηθώ. Άσε με να φύγω. Άσε με να φύγω. Ναι, εσύ δεν θυμάσαι, είσαι μικρός. Η Αλέκα Κανελίδου, όταν ξεκίνησε στην πρώτη της εμφάνιση και τόση τράγα. Ήταν τεράστια σημασία γεγονός, πολιτιστικό γεγονός, το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Αρχικά ήταν ελαφρού τραγουδιού. Πρώτο βραβείο, Άντζελα Ζήλια, οι Αλυσίδες, έτσι. Μες στο τράκ η Αλέκα Κανελίδου ξεκινά να τραγουδάει το «Άσε με να φύγω» και σταματάει και λέει «Συγγνώμη» και ξαναξεκίνησε. Νομίζω ότι, πέρα από ότι ήταν ένα πολύ καλό τραγούδι, αυτή η πολύ αυθόρμητη, το αυθόρμητο μπλοκάρισμά της και η επανεκκίνηση της έδωσαν εκείνη τη χρονιά, πρέπει να πήρε το τρίτο βραβείο. Έλα το πατριώτης μας, Δημήτρης Κοντολάζος, Μπαρμπαλιάς. Όποιος δεν θυμάται Μπαρμπαλιά, δεν θυμάται φεστιβάλ. Μάρκος Τουβής ήταν ο διευθυντής ορχήστρας. Καταρχάς ήταν ο διευθυντής ορχήστρας της ΑΣΔΕΝ, πώς λέγονταν αυτές οι μπάντες εδώ, οι στρατιωτικές μπάντες. Μάρκος Τουβής, Μαύρο Μουστάκης, Καπνίσης, Κώστας Καπνίσης.
1: Συνθέτης Γιώργος Μανίκας. Στιχουργός Νίκος Ελληναίος. Ενορχιστρωτής διευθυντής ορχήστρας Γιώργος Θεοδοσιάδης.

0: άσε με να φύγω. Σε παρακαλώ.
1: Άση, έχεις και τη διακοπή? Όχι, αυτή είναι η κανονική εκτέλεση, ε. Ναι. Κοντολάζος Μπαρμπαλιάς, έτσι. Η πρώτη φορά που παίρνει βραβείο τραγούδι με μπουζούκι. Γιατί προηγουμένως, δεν ξέρετε την ιστορία, ήταν το περίφημο Αδέρφια μου Αλίτες Πουλιά, που είχε σκίσει τότε. Το οποίο όμως ήταν σύνθεση του Βοσκόπουλου, το τραγούδισε ο Γιάννης. Γιατί ήταν πολύ απαγορευτικός ο χώρος για λαϊκούς τραγουδιστές και λαϊκές ερμηνείες. Και απαγορεύτηκε στο Βοσκόπουλο να συμμετάσχει, ερμηνεύοντας τη σύνθεσή του. Την ερμήνευσε και σάρωσε βέβαια ο Γιάννης Βογιατζής τότε. Στη συνέχεια ο Βοσκόπουλος συμμετείχε, δυστυχώς για αυτόν. Ξανθή Αγαπημένη Παναγιά, το τραγούδι το αφιερωμένο στη Λάσκαρη. Έκανε, δεν ξέρω τι είχε πάρει ο Βοσκόπουλος εκείνη τη μέρα. Μόνο κολοτούμπες δεν έκανε στη σκηνή. Όσοι θυμούνται αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή του φεστιβάλ τραγουδιού, νομίζω ότι είναι δύο τραγουδιστές καταστράφηκαν έτσι. Μάλλον θα έλεγα εξετέθησαν δημόσια ο ένας και ο άλλος ο Κινούσης, που ήρθε και αυτός εδώ και με ανάλογα καραγκιοζηλίκια, αλλά δεν προχώρησαν.
0: Σε παρακαλώ.
1: Επίσης λίγο πριν το τέλος θα θυμίσω ότι επειδή ψήφισε το κοινό του Παλέντε Σπορ, επί σειρά ετών είχαν, ας το πούμε έτσι, ένα προβάδισμα οι Θεσσαλονικοί τραγουδιστές και υπήρχε ένας Τόνι Στρατής, έχει κερδίσει δύο, ήταν πολύ καλά τα τραγούδια, το Καλοκαίρι Εκείνο και το Πικρό Παράπονο, έτσι, μνήμη φοβερή. Παίξω το λέω, δεν βλέπω διαδίκτυο. 68 και 69. 70 πρέπει να ήταν το Αδέρφια μου Αλίτες Πουλιά. Ο Τόνι Στρατής με δύο πολύ καλά τραγούδια. Θεσσαλονικιός στην καταγωγή και αυτός έσκησε, γιατί ψήφισαν μόνο οι φίλοι του να μαζεύονται στις κερκίδες του Παλέντε Σπορ. 10.000 κόσμος τότε, έτσι, με μαξιλαράκια, όχι καρεκλάκια και φλωριές. Και μετά ακολούθησε ο Δώρος Γεωργιάδης, Αν ήμουν πλούσιος. Αυτό κι αν έγινε τεράστια επιτυχία. Τέλος πάντων, κάναμε μια νοσταλγική αναδρομή, όπως δεν μπορεί πια να την κάνει το φεστιβάλ το τραγουδιού πλέον, αφού δεν είναι ζωντανό. Την αναλάβαμε εμείς στο Θήτα FM 107,1. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ο Βασίλης και Χαγιάς φεύγει, ο Billy Idol έρχεται. Ο Billy και Χαγιάς, αν θες, φεύγει, ο Billy Idol έρχεται. Και ο Αλέξης Νικηφορίδης για ειδήσεις και η Χριστίνα Χαλεπλίδου και η Μαρούλα Μαλιαχώβα και η Δήμητρα Μακρύ, την οποία ευχαριστώ για τις χθεσινές της ευχές. Καλημέρα σε όλους.

0: 107,1.
1: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
2: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι. Μαζί με κάθε τόμο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 2. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 2 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Άρχισε από σήμερα η σχολική χρονιά με αγιασμό στα σχολεία ολόκληρης της χώρας. Τα επίσημα στοιχεία αναφέρουν πως μέσα σε μία δεκαετία ο αριθμός των μαθητών της πρώτης δημοτικού μειώθηκε κατά 30.000. Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Το επίδομα πρέπει να αξιολογηθεί από το 0, όταν η χώρα έχει ποσοστό ανεργίας χαμηλότερο από πολύ ισχυρότερες οικονομίες. Θεωρώ πως δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά και να μην μπορεί, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι προσωπική μου θέση, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας για πάνω από 2 μήνες. Αυτά τα χρήματα μπορεί να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις και στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για να επιδοτηθεί η εργασία, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Ο Μακάριος Λαζαρίδης αντικαταστάθηκε από εισηγητή σε 2 κυρώσεις συμβάσεως του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά την ανάρτηση που έκανε κατά του Διευθυντή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Σήμερα καλύφθηκε το 50% των δρομολογίων, ως την Τρίτη θα φτάσουμε στο 90% και απομένουν κάποια, για τα οποία αν χρειαστεί η περιφέρεια θα μισθώσει οχήματα όπως πέρσι, είπε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας. Αν θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια. Δεν πρέπει το δημογραφικό και την κατάσταση στα σχολεία να τα συζητάμε μόνο αυτές τις μέρες, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που ήταν παρόν στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Την ερχόμενη Τρίτη στις 12 το μεσημέρι θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης από τις φυλακές Δομοκού. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η δικηγόρος του, θα πάρει μέρος στις επόμενες εκλογές και γι' αυτό θα δώσει σύντομα συνέντευξη τύπου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία νεκροψίας του Γιώργου Μαζονάκη με παρόντες και ειδικούς συμβούλους. Η εξέταση των ιατροδικαστών δεν προσδιορίσε ακριβή αιτία θανάτου, ενώ αναμένονται αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Αυτή την ώρα οι 2 συλληφθέντες γιατροί απολογούνται στον εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Σήμερα και αύριο λειτουργία του μετρό είναι 24ωρη προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επισκέπτες της ΔΕΘ. Συνελήφθη από την αστυνομία Βόλου άντρας καθώς ερευνάται εις βάρος του καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιού 9 ετών. Κατά μέσο όρο η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια της Θεσσαλονίκης έφτασε στα 2,10 ευρώ. Η συνεχόμενη άνοδος στις τιμές ανάγκασε τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου να επαναλάβει πως αν χρειαστεί η κυβέρνηση θα στηρίξει και πάλι τους καταναλωτές. Συνεχίζονται αυξανόμενες οι ροές εισόδου μεταναστών στην Ελλάδα, κυρίως στην Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικό πως χθες βράδυ στελέχη της Frontex και του λιμενικού περισυνέλεξαν 93 μετανάστες. 4 πυρκαγιές είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη στο Μαρκόπουλο Αττική, στα Άνω Κορακιάνα Κέρκυρας, στον Παλαιό Κυπολέσβου και στα Σκούρα η Κασάμου. Ξεπέρασε τα $108 η τιμή του Brent στις διεθνείς αγορές, καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. Είναι ενδεικτικό πως μόλις σε 8 τάνκερ επετράπη χθες το πέρασμα από τα στενά του Ορμούζ.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Στους 31 βαθμούς η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πόλη, ως στους 32 θα φτάσει στο ανώτερο. Έθριος είναι ο καιρός στους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πάμε, Θανάση, έχουμε πολλά θέματα σήμερα. Είπαμε Παρασκευή σήμερα, αλλά είμαστε εδώ και έχουμε θέματα πάρα πολλά. Έτσι κι αλλιώς η μέρα ξεκίνησε με αγιασμούς πολύ δυνατά στα σχολεία για πολλές οικογένειες. Ακούτε Θήτα 2, τη δεύτερη ανάγνωση της ημέρας. Η Χριστίνα Χαλεπλίδου είναι στο μικρόφωνο και ο Θανάσης Αποστολίδης είναι στους ήχους. Η μέρα άρχισε από τα προάβλια, όπως σας είπαμε, μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις, πρωινά ξυπνήματα, παρέες, καυγάδες, συμφιλιώσεις. Μόνο που οι μαθητές όλο και λιγοστεύουν. Το πρώτο κουδούνι δυστυχώς μας βρίσκει φέτος με 30.000 λιγότερους μαθητές στην πρώτη δημοτικού. Μέσα σε μόλις μία δεκαετία μειώθηκαν οι μαθητές της πρώτης δημοτικού κατά 30 ολόκληρες χιλιάδες. Εντονότερη η πτώση στα δημοτικά, όπως είπαμε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα στα σχολεία. Υπάρχουν μεγάλα κενά εκπαιδευτικών, τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αργότερα με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, τον κύριο Ανδρέα Καργόπουλο. Δεν ξέρω αν οι πολιτικοί που βρέθηκαν σήμερα στους αγιασμούς έδωσαν λύσεις ή έκαναν προτάσεις για λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύσσωμη εκπαιδευτική κοινότητα, γονείς, μαθητές αλλά και εκπαιδευτικοί. Πάντως μαζεύτηκαν πάρα πολύ. Ανάλογα με την μεριά από την οποία βρίσκονται, ο καθένας είτε άσκησε κριτική, είτε έκανε προτάσεις, είτε είπε ότι με εμάς τα πράγματα είναι καλύτερα και στα σχολεία. Επειδή λοιπόν η ημέρα, αν και ανήκε στο πρώτο κουδούνι, είχε και πολλούς πολιτικούς, θα αρχίσουμε την εκπομπή αυτή με μια πολύ ωραία συζήτηση για όλα όσα συμβαίνουν στην πολιτική με την καλή συνάδελφο τη Βούλα Κεχαγιά, που θα ακούσουμε αμέσως μετά το τραγούδι.

0: σχολική χρονιά ξεκίνησε σήμερα, η σεζόν όμως η πολιτική ξεκίνησε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ήρθε ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια η πολιτική αρχηγή με τη σειρά τους, Τσίπρας και Ανδρουλάκης, περάσανε. Όπως σας προαναγγείλαμε με την συνάδελφο δημοσιογράφο Βούλα και Χαγιά, θα πούμε δύο πράγματα για όσα συμβαίνουν στην πολιτική και είναι πολλά και πυκνά. Βούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Σε ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες. Καλή επιτυχία στην εκπομπή σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή επιτυχία και στο ραδιόφωνο Θήτα.
0: Πολύ ωραία. Το Θήτα FM στους 107,1. Φιλοδοξεί να είναι η φωνή της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο.
1: Μία νέα αρχή, λοιπόν. Να

0: αλλά γιατί επί της ουσίας δεν υπόθηκε κάτι το οποίο μας διαφώτισε ή κάτι το οποίο έχει διαφοροποιήσει την πολιτική σκηνή. Αντιθέτως, η έλευση των κομμάτων των πολιτικών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πυροδότησε κατά τη γνώμη μου μεγαλύτερες εντάσεις μεταξύ κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς, μεγαλύτερες εντάσεις μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς. Άκουγα προηγουμένως τη συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Ελλάς. Και φυσικά
1: την
0: μεγάλη αντιπαράθεση που θα δούμε να εξελίσσεται το επόμενο διάστημα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το υπερόρφωση κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά.
1: Αυτό είναι η πρωτοτυπία είναι αυτή, ότι υπάρχει μια σκιά στο πολιτικό σκηνικό, ακούει το όνομα Αντώνη Σαμαρά, στο κόμμα που όπως όλα δείχνουν φτιάχνεται, έτσι δεν είναι Βούλα?
0: Το κόμμα αυτό νομίζω ότι έχει ήδη φτιαχτεί και έχει συγκροτηθεί. Οι πληροφορίες επιμένουν ότι ο κύριος Σαμαράς έχει φτιάξει σε μεγάλο βαθμό και τα ψηφοδέλτια του κόμματός του. Δεν γνωρίζουμε οτιδήποτε για το όνομα. Πιθανολογείται ότι θα είναι δύο λέξεις. Γνωρίζουμε όμως ότι έχει νοικιάσει γραφεία στα οποία ήδη έχει αρχίσει να γίνεται και η εγκατάσταση του υποίδρυση πολιτικού φορέα. Και γνωρίζουμε ότι η έλευση αυτού του κόμματος υπό τον κύριο Σαμαρά δημιουργεί τουλάχιστον, θα έλεγα, μία μηχανία στο κυβερνητικό επιτελείο, η οποία εκφράστηκε και σε ιδιαίτερη ένταση στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού την προηγούμενη Κυριακή στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς.
0: Άρα πιστεύω ότι ανεξαρτήτως των ποσοστών που θα λάβει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία θα προσανατολίσει εμπολής τη στρατηγική της για τις εκλογές, βλέποντας προς το κόμμα Σαμαρά. Όχι ότι δεν θα βλέπει και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή το ΠΑΣΟΚ, αλλά για διαφορετικούς λόγους.
1: Η εμφύλη έτσι κι αλλιώς είναι πάντα η πιο δύσκολη.
0: Η πιο σκληρή πόλεμη, ναι.
1: Και σκληρή πόλεμη. Όντως, ο Πρωθυπουργός με μια έτσι ένταση που ίσως θα λέγαμε ότι δεν τη συνηθίζει, μίλησε για τον κύριο Σαμαρά, είπε ότι, να θυμίσουμε, ότι κατέχει την τεχνογνωσία για το πώς να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία και τον κάλεσε να σοφρονιστεί, μάλλον να μην προχωρήσει τελικά στην ίδρυση του κόμματός του. Αλλά φαίνεται ότι αυτά
0: εγώ δεν
1: είναι...
0: θα έδινα καμία πιθανότητα σε αυτό να μην προχωρήσει, αν όλα εξελιχθούν καλά.
1: Αν ήταν στοίχημα δεν θα μάζευε τίποτα, έτσι.
0: Ναι. Και αυτό φάνηκε και από την αντίδραση του κυρίου Σαμαρά. Τώρα, ως προς τα προγράμματα τα οικονομικά των κομμάτων, εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντιπαράθεση. Η Νέα Δημοκρατία παρουσίασε ένα πρόγραμμα 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως η ίδια το κοστολόγησε. Κατηγορεί την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα ότι παρουσίασε ένα πρόγραμμα 40 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως επίσης η ίδια το κοστολόγησε, το οικονομικό επιτελείο. Και στην εξίσωση μπαίνει και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ενώ ακόμη δεν έχει παρουσιαστεί επισήμως και οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι είναι λίγο πιο βαρύ από το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα, ενώ ότι ως προς την κοστολόγηση
1: πιο
0: αυτό
1: ακριβό,
0: εννοώ βαρύ.
1: Πιο ακριβό από τα 40.
0: Μάλλον είναι λίγο πιο ακριβό, θα το ακούσουμε αύριο από τον κύριο Ανδρουλάκη αν ισχύει αυτό. Μπαίνει στην διαδικασία της κρίσης μέσω μιας δημοσκόπησης. Αυτό έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, θα έλεγα. Κυρίως βεβαίως από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, που θεωρεί ότι είναι άδικο και unfair να μετράται χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη.
1: Είναι λίγο περίεργο που το λέμε.
0: Πάντως, η γενικότερη αίσθηση, ας μείνουμε στο κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο θα αρχίσει να αναπτύσσεται και από τον Νοέμβριο και μετά, είναι ότι δεν ήταν τελικά τόσο γενναιόδωρο όπως πολλοί πίστεψαν, δηλαδή ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα αρχίσει να μοιράζει. Και δεν αφορά και οριζοντίως όλη την κοινωνία. Αυτό πρέπει να το πούμε. Δηλαδή σε ό,τι αφορά στις οικογένειες, είναι και στις 3 ή 4 παιδιά για να πεις είδα μία διαφορά. Σε ό,τι αφορά στους συνταξιούχους, okay, θα πάρουν 100 ευρώ περισσότερα, δεν τα υποτιμώ. Αλλά δεν είναι και κάτι τρομερό και φοβερό.
1: Θα σώσει την κατάσταση.
0: Δημόσιους υπαλλήλους, αυτά τα 500 ευρώ μεικτά, δεν ξέρω πώς μεταφράζεται σε καθαρά, σε 1,5 χρόνο από τώρα. για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

0: ίσως υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις ως προς το τεκμαρτό, αλλά όχι για όλους. Οι μισθωτοί δεν βλέπω να έχουν κάτι που η πλειονότητα είναι μισθωτή και η πλειονότητα φορολογούνται στο έπακρο των μισθωτών. Δεν βλέπω να έχουν, να ευεργετούνται από κάτι.
1: Ήδη και οι επαγγελματικές ομάδες έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους για όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Περίμεναν περισσότερα πράγματα. Μιλούν κυρίως για το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεών τους και ότι δεν προβλέπεται τίποτε για αυτό. Για να μην μιλήσουμε και για την βενζίνη και την τιμή της και το όποιος βλέπει την τιμή έτσι όπως περνάει από το δρόμο δεν μπορεί να διανοηθεί ότι κάτι από αυτά που θα πάρει αν ανήκει στις τυχερές ομάδες του πληθυσμού θα του μείνει κάτι στο χέρι ή στην τσέπη όπως λέμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Επίσης τώρα η κυβέρνηση μιλάει για αυξήσεις μισθών που έχουν δει όλοι τον ιδιωτικό τομέα. Εγώ δεν το βλέπω αυτό στον περιγυρό μου, ειλικρινώς. Δεν θα μιλήσω για το δικό μας τον κλάδο το δημοσιογραφικό, ούτως ή άλλως δεν συνήλθε ποτέ από τα μνημόνια.
1: Από την υπερδεκαετή κρίση.
0: Θα μιλήσω για όλους τους μισθωτούς. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ο μέσος μισθός σήμερα είναι 1.500 ευρώ. Ισχύει αυτό? Υπάρχουν τέτοιοι μισθοί που είναι πλειονότητα πλειοψηφία στους μισθωτούς? Δεν το γνωρίζω, δεν το βλέπω.
1: Ούτε και
0: ο κόσμος ορίζεται.
1: Ούτε και εγώ βούλα και ούτε στον γύρο μου.
0: Υπάρχουν μισθοί γύρω στο χιλιάρικο. Υπάρχουν και άνθρωποι που αμείβονται περισσότερο, αλλά δεν είναι ο μέσος όρος.
1: Ακριβώς. Βούλα και Χαγιά, σε ευχαριστούμε για αυτή την πρώτη επικοινωνία που είχαμε. Ελπίζουμε και θα θέλαμε πολύ να τα λέμε πότε-πότε.
0: Βεβαίως. Ό,τι θέλετε, καλή επιτυχία και πάλι.
1: Ευχαριστούμε.

0: Άνοιξε σήμερα η αυλαία για τη σχολική χρονιά, όπως προαναφέραμε, όμως η ΟΛΜΕ δεν τα βλέπει όλα άσπρα. Ας μην πούμε μαύρα, ας πούμε τουλάχιστον γκρίζα. Έχουμε στο τηλέφωνο τον πρόεδρό της, τον Ανδρέα Καργόπουλο, για να συζητήσουμε για το πώς αρχίζει η σχολική χρονιά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς, τα κενά που υπάρχουν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κύριε Καργόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι για μια ακόμα χρονιά, ακούσαμε ίσως το πιο σύντομο ανέκδοτο, ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί θα είναι στη θέση τους από την πρώτη μέρα των σχολείων.
0: Δεν τους βρήκατε εκεί εσείς, έτσι? Δεν τους βρήκατε, λέω, εσείς εκεί?
1: Να σας πω ορισμένα στοιχεία.
0: Δώστε μου,
1: την περσινή χρονιά είχαν δουλέψει 8.153 αναπληρωτές στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην γενική παιδεία. Βγήκαν 2.588 συνάδελφοι και συναδέλφοι στη σύνταξη. Διορίσανε μόνο 910 και πήρανε 4.109 αναπληρωτές. Αυτό, αν τα αφήσετε, κάνετε τις προσαρτηρήσεις, βγαίνει ένα στοιχείο το οποίο είναι περίπου στα 7.000 κενά μόνο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γενικής παιδείας.
0: Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα.
1: Αυτό λοιπόν θα έχει καταστροφικές συνέπειες για μια ακόμα χρονιά για τα παιδιά. Θα χαμηθούν χιλιάδες ώρες. Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα θα συνεχίσουν να διδάσκονται Δεκέμβρη-Γενάρη, να ξεκινήσουν να διδάσκονται Δεκέμβρη-Γενάρη. Και βέβαια ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι το ζήτημα της σχολικής στέγης. Παρόλες τις φιέστες που έχει στήσει το Υπουργείο, πάλι η Αθηναρία, το Πρωθυπουργός πήγε να εγκαινιάσει ένα σχολείο με το πρόγραμμα Μαργέτα Γιαννάκου. Το πρόγραμμα Μαργέτα Γιαννάκου καλύπτει 670 σχολεία από το βάθμιο και το βάθμιο εκπαίδευση σε όλη την Ελλάδα. Τις σχολικές μονάδες είναι πάνω από 12.500.
0: Δεν είναι λοιπόν η γενική εικόνα αυτή? Λέτε ότι δεν είναι η γενική εικόνα αυτή?
1: Το πρόγραμμα Μαργέτα Γιαννάκου, ναι, είναι, δεν καλύπτει το 5% των σχολικών μονάδων και αφορά μόνο αύριους χώρους, τουαλέτες και ράμπες αμαία. Σημαντικό και τουαλέτες και ράμπες αμαία, αλλά ένα βασικό πρόβλημα που είναι η στατικότητα των κτηρίων και ασφάλεια, γιατί κάθε εβδομάδα έχουμε ένα τύχημα με εκπαιδευτικό και μαθητή. Δεν έχει προχωρήσει εδώ τίποτα. Γίνονται αντισεισμικοί έλεγχοι επίπεδου Α, που είναι οπτικός έλεγχος από το μηχανικό, για να καταλάβετε.
0: Σε πόσα σχολεία έχετε μία εικόνα ήδη, κύριε Καργόπουλε, σε πόσα σχολεία υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά την σχολική
1: υπάρχουν
0: στέγη?
1: Πολλά. Καταρχήν, Θεσσαλονίκη, να ξέρετε, είναι από τις χειρότερες περιοχές σε σχέση με τη σχολική στέγη. Γενικώς η Κεντρική Μακεδονία, γι' αυτό πήγε και γενίασε και 14 νέα σχολεία. Αλλά η κατάσταση είναι τραγική. Έχω επισκεφθεί εγώ πολλά σχολεία Θεσσαλονίκη. Βέβαια, να πω κιόλας, ήταν πολύ μεγάλη νίκη που είχαμε πρώτα και κύρια εκεί η Δέλτα Ελμέ Θεσσαλονίκης μαζί με τις υπόλοιπες Ελμέ, τους γονείς και όλοι με έχει συμβάλει. Είχαν έλεγχο πριν δύο χρόνια, δύο φορές την εβδομάδα και άλλη μια φορά μετά. Όταν κλείσανε το ΕΚ, τη Λέας, αν θυμάστε, που ήταν 40 παιδάκια με αμαξίδια λόγω καταλληλότητας του κτηρίου. Και μετά από 1,5 χρόνο αγώνων έγινε το δεύτερο ΕΚ θέρμης όπου μετακοπήγανε και τα πολλά παιδιά, το οποίο βέβαια είναι ακόμα προσωρινή, να το πω έτσι, στέγαση. Και θα χωρηθεί αυτή και νέο σχολείο. Που αυτό θα δίνει και το δρόμο. Ότι ο μοναδικός δρόμος είναι οι συνάδελφοι μαζί με την ΕΛΜΕ, την ΟΛΜΕ, τους γονείς, τους μαθητές, να διεκδικήσουμε το αυτονόητο. Γιατί εκεί φτάσαμε να υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα ζουν με αξιοπρέπεια και ένα ασφαλές κτίριο για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Γιατί για να συζητήσουμε για όλα τα υπόλοιπα που είναι και βασικά την ποιότητα της εκπαίδευσης, θα λυθεί το κύριο. Ότι υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό και ένα ασφαλές κτίριο. Αλλιώς τι να συζητάμε?
0: Ακριβώς. Να έρθουμε λιγάκι στα κενά, γιατί είναι ένα πρόβλημα που παρατηρείται κάθε χρόνο. Πώς γίνεται να μην το εντοπίζει ή να μην προλαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να ξεκινάει η σχολική χρονιά?
1: Είναι εντοπισμένο το πρόβλημα. Είναι εντοπισμένο το πρόβλημα.
0: Ποιο, ότι μένουν
1: για 12 χρόνια?
0: Ότι εγκυμονούν πολλές,
1: ναι,
0: εκπαιδευτικοί.
1: Για 12 χρόνια. Όχι, αυτό είναι η κατάπτυστη δήλωση που έκανε η βούλτευση. Πραγματικά ήταν τραγωδία αυτό που είναι και η γυναίκα. Να σας το πω και αυτό, ήθελα να το πω δηλαδή, αλλά είπα 9 μήνες είναι άδεια ανατροφής τέκνου η μοναδική εργαζόμενη στην Ελλάδα που δεν το δικαιούται, αυτό είναι αναπληρώτρια εκπαιδευτικός. Με την αδιοριστία 12 χρόνων των μνημονίων φτάσαν συνάδελφοι να μπορούν να κάνουν οικογένεια. Και ξέρετε, είναι άλλο πράγμα να επιλέγεις να μην κάνεις οικογένεια και άλλο πράγμα να σε υποχρεώνει το κράτος να μην κάνεις, επειδή αποφάσισε να πετύχει στο δημόσιο σχολείο. Και φτάσαν συνάδελφοι σε ηλικία 35 και 40 χρόνια να διοριστούν. Και παίρνουν την νόμιμη άδεια την 9 μήνη, πόσο αναπληρώτες δεν τη δικαιούνταν, και προσπαθεί να στρέψει με κοινωνικό αυτοματισμό η κυβέρνηση και ειδικά αυτή η βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ενάντια στους συναδέλφους, στις συναδέλφους. Να σας πω ότι το πρόβλημα υπάρχει γιατί οι αναπληρωτές δεν καλύπτουν έκτακτα κενά κατά κύριο λόγο, καλύπτουν τακτικά κενά. Υπήρχε ένα μεγάλο κενό 12 χρόνων από την αδειοριστία των μνημονίων, και λόγω των συνταξιοδοτήσεων δεν καλύφθηκε ποτέ. Κάθε χρόνο οι διορισμοί είναι είτε ίδιοι είτε λίγο παραπάνω από τις συνταξιοδοτήσεις είτε λίγο λιγότερες. Με αποτέλεσμα υπάρχει ένα μεγάλο κενό και σε αυτό να προσθέτονται και τα έκτακτα κενά που είναι οι άδειες λοχείας, ανατροφής τέκνου, ασθενείας, οι οποίες είναι πολύ λιγότερες από τα πραγματικά κενά που υπάρχουν στην αρχή της χρονιάς.
0: Οπότε...
1: Εάν λοιπόν είχε διοριστεί μόνιμο προσωπικό να καλύψει αυτά τα κενά, τα έκτακτα κενά που προκύπτουν λόγω αυτών των νόμιμων αδειών που παίρνουν στην άδεια θα ήταν πολύ λίγο και θα λέγονται πολύ εύκολα το ζήτημα, όπως λέγονταν και παλιά.
0: Οπότε βλέπετε ότι και φέτος, όπως και πέρσι, θα υπάρχουν σχολεία όπου θα εμφανιστούν
1: δηλαδή
0: καθηγητές
1: πραγματικά...
0: τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, έτσι.
1: Ναι. Γιατί αρνείται το κράτος τα πραγματικά κενά που υπάρχουν, τα τακτικά να το πω έτσι, να καλυφθούν με μόνιμο προσωπικό. Οπότε υπάρχει μια τρύπα δεκάδων χιλιάδων τακτικών κενών, που στα οποία προστίθεται και τα έκτακτα.
0: Έχουμε ένα μήνυμα από ακροατή της εκπομπής που μας ρωτά συγκεκριμένα για τον νομό Χαλκιδικής. Αν έχετε κάποια ενημέρωση για τις ελλείψεις.
1: Τώρα δεν το έχω πρόκειρο, γιατί έχει ζητήσει ολμία από όλες τις ελμένα στείλουμε στοιχεία για τα κενά. Τώρα δεν τα έχω πρόχειρα μπροστά μου, έχουμε φυσικά στοιχεία. Γενικά η κατάσταση είναι, δεν μπορώ να θυμάμαι για κάθε νομό, καταλαβαίνετε.
0: Φυσικά εννοείται.
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα, Ζάκυνθος που το θυμάμαι τώρα, ξεκίνησε με 103 κενά. Και στους 340 συναδέλφους θα έπρεπε να είναι στη δύναμη του νησιού για να λειτουργήσει στοιχειοδός. Και πήγαν 63 αναπληρωτές. Και όλοι να πάνε, γιατί ξέρετε κάθε χρόνο περίπου το 20% παραιτείται των αναπληρωτών. Είναι θέμα που θα πούμε πιο μετά. Και όλοι να παρουσιαστούν θα έχει 40 κενά. Κοιτάξτε, ένα βασικό πρόβλημα που θα αποκτήσει τα επόμενα χρόνια, το είπαμε στην Υπουργό 25 του μηνός που συναντηθήκαμε, είναι ότι το επάγγελμά μας έγινε αντιδημοφιλές πλέον. Δεν πάνε. Δηλαδή τα επόμενα χρόνια θα ψάχνουν να βρουν εκπαιδευτικούς όπως ψάχνουν να βρουν γιατρούς στα νησιά.
0: Το βλέπω, διάβαζα πριν από λίγο ένα πολύ ενδιαφέρον τέτοιο θέμα. Ότι έχουν πάψει να αγαπούν το επάγγελμά τους οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και αυτό πραγματικά θα είναι σε βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
1: Είναι 22.000 λιγότερες αιτήσεις στον ΑΣΕΠ. Είναι πέρσι μήνα 1.440 θέσεις κενές στη γάμα φάση αναπληρωτών λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Εφέτος 240 θέσεις μόνιμων διορισμών μείναν κενές γιατί δεν πήραν συνάδελφοι. Και αυτό συμβαίνει για τρεις βασικούς λόγους. Ο ένας είναι ο οικονομικός. Είναι πραγματικά τραγική η κατάσταση που βιώνουμε. Ο διορισμός παίρνει λίγο πάνω από 800 ευρώ για να καταλάβετε. Με νίκια που όχι μόνο στα νησιωτικές περιοχές αλλά και στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι στη Θεσσαλονίκη για να νοικιάσει ένα τριάρι κάτω από 500-600 ευρώ δεν βρίσκεσαι, δεν είναι.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Πού να πάει. Πού να πάει ένας άνθρωπος με 820 ευρώ.
0: Και ξέρουμε και τα θέματα στα νησιά έχουν... και όλο αυτό που έχουν κοιμηθεί εκπαιδευτικοί στα κάμπινγκ με τα παιδιά
1: τους. Αυτό θέλω να πω. Ήταν οι συναδέλφοι στον Αποκόρονα στα Χάνια που κοιμόταν με 4 χρόνια παιδί στο αντίστοιχο, στη Ρόδο που κοιμούνται στα αυτοκίνητα, στη Σαντορίνη που κοιμούνται στο κάμπινγκ. Στην Κρήτη είχαν βγάλει την πόρτα από μια συναδέλφη ο ιδιοκτήτης γιατί δεν άφηνε το σπίτι, ήθελα να το βγάλει Airbnb την θερινή περίοδο, αλλά εμείς ξέρετε πρέπει να είμαστε σε τροβάθμια ειδικά μέχρι 30 Ιούνιου στο σχολείο μας. Και είναι πραγματικά απίστευτο αυτό η απόφαση του ΣΤΕ, ξέρετε πως έφυγε η ΑΔΔΗ για το 13ο και 14ο μισθό που ήταν υποτίθεται μια προσωρινή μνημονιακή υποχρέωση όπως και τα τρία επιδόματα που χάσαμε και το ένα κλιμάκιο που χάσαμε περάσαν όλες οι κυβερνήσεις με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς από τότε μέχρι τότε και καμία δεν τα επανέφερε και έβγαλε απόφαση το ΣΤΕ πέρα ότι δεν μας έδωσε πίσω το 13ο και 14ο μισθό είναι πραγματικά απίστευτη η αιτιολόγηση λέει ότι δεν επηρεάζει την αξιοπρεπή διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων η μη καταβολή του 12ου και 14ου μισθού. Να πάω να το συζητήσω αυτό με τις αλλαγές που μένει στο κάμπινγκ, στη σκηνή.
0: Δεν προβλέπεται για κανέναν ούτως ή άλλως. Δεν προβλέπεται.
1: Ειδικά δημόσιο υπάλληλο.
0: Δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, λέει η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Σας ευχόμαστε καλή δύναμη. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη με την αρχή.
1: Να πούμε τώρα ότι δημοσιονομικός χώρος, ευχαριστούμε να πω ότι δημοσιονομικός χώρος και φάνηκε στη ΔΕΘ υπήρχε για τις τράπεζες που έχουν 12 χρόνια αναβαλλόμενο φόρο, για τις μεγάλες εταιρείες, για τους εφοπλιστές, για τα σούπερ μάρκετ, τις πετρελαϊκές εταιρείες. Εκεί υπάρχει πάντα δημοσιονομικός χώρος ή για να έχουμε 6 αποστολές εκτός Ελλάδας στα δοδηγές.
0: Να μείνουμε σήμερα στα σχολεία, κύριε Καρυγόπουλε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και όταν θα έχετε και περισσότερα στοιχεία να μας δώσετε. Σας ευχαριστώ.
1: Τα σχολεία θα είναι αυτό.
0: Αυτό.
1: Δεν θα βρίσκουν καθηγητή να πάει.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Θήτα FM 107,1 Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ. Σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Το θέμα του πρόωρου θανάτου του τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη έχει φέρει στο προσκήνιο το θέμα της ασφάλειας των ασθενών όταν επισκέπτονται κάποιες ιδιωτικές κλινικές εντός εισαγωγικών ή ιατρία που ασκούν ιατρικές πράξεις που δεν θα έπρεπε να ασκούν. Ασκήθηκε πριν από λίγο κακουργηματική δίωξη στους δύο γιατρούς που διατηρούσαν αυτό το ιατρείο ή κλινική όπως το αποκαλούσαν οι ίδιοι. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Αυτό όμως δεν φέρνει πίσω τον άνθρωπο και δεν καθιστά και πάλι ασφαλείς αυτές τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Νίκο Μπάτζιο, είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και θα τον ρωτήσουμε κατά πόσο μπορεί και έχει τη δυνατότητα και το πράττει φυσικά ο Ιατρικός Σύλλογος να ελέγχει τα ιατρία, τα ιδιωτικά που λειτουργούν στην επικράτεια της πόλης μας. Κύριε Μπάτζιο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας κυρία Χαλεπλίγκο και σε εσάς και στους ακροατές σας και καλή σχολική χρονιά, έτσι είναι τα φρονίκη στην άλλη μέρα.
0: Καλή σχολική χρονιά να έχουν τα παιδιά, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και εμείς μια καλή χρονιά εδώ γιατί το ραδιόφωνο μας είναι φρέσκο. Άρχισε να εκπέμψει στις 31 Αυγούστου και είναι η πρώτη φορά που σας φιλοξενούμε αν δεν κάνω λάθος.
1: Άλλωστε όπως και το διοικητικό μας συμβόλαιο τώρα προέκυψε, έχει ένα δίμηνο.
0: Οπότε, καλή θητεία και σε εσάς λοιπόν. Κύριε Μπάτζιο, για δύσκολο λόγο επικοινωνούμε. Σας ρώτησα και πριν, ελέγχονται τα ιατρία, τα ιδιωτικά που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη από τον Ιατρικό Σύλλογο?
1: Να σας πω, όλα τα νόμιμα ιατρία φυσικά και ελέγχονται. Πώς είναι το θεσμικό πλαίσιο? Όταν κάποιος γιατρός θέλει να ανοίξει ένα νόμιμο ιατρείο, καταθέτει τα χαρτιά του στον Ιατρικό Σύλλογο. Η Επιτροπή Ελέγχου των Ιατρείων περνάει, ελέγχει το ιατρείο, ελέγχει τον εξοπλισμό, ζητάει όλα τα ΣΥΕ. Στην περίπτωση που για κάποια εργαλεία ή εξοπλισμό δεν είναι σίγουρη η επιτροπή για το αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την αντίστοιχη ειδικότητα του γιατρού, σε αυτή την περίπτωση στέλνουμε ερώτημα στο ΚΕΣΥ, παίρνουμε τη γνωμοδότησή του και αναλόγως δίνουμε την άδεια ή όχι. Τώρα, αυτό γίνεται σε ό,τι αφορά στα νόμιμα ιατρία, τα οποία για να γνωρίζετε στη Θεσσαλονίκη είναι περίπου τα 4.563, δεν με απατάει μία.
0: Έρχεστε λίγο στη λέξη κλειδί που χρησιμοποιήσατε. Τα νόμιμα ελέγχονται, τα άλλα δεν ελέγχονται που θα έπρεπε να ελέγχονται περισσότερο?
1: Ελέγχονται τα πάντα στην περίπτωση που έχουμε κάποια καταγγελία. Σκεφτείτε ότι η διαδικασία έχει ως εξής. Γίνεται το έλεγχο στα νόμιμα ιατρία για την αδειοδότησή του στην αρχική. Πρέπει εντός 5 ετών να επανελεχθούν όλα και δειγματοληπτικά εντός έτους πρέπει να επανελεχθεί το 10%. Με το δεδομένο δε ότι μιλάμε για μια επιτροπή η οποία αποτελείται από αιρετά μέλη γιατρούς του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αντιλαμβάνεστε ότι αν πρέπει να αυστηριοποιηθούν οι έλεγχοι και να γίνονται και κάθε 6 μήνες, που αυτή θα ήταν και η πρότασή μας, αυτό θα πρέπει να γίνει από κάποιους ανθρώπους που θα κάνουν αυτή τη δουλειά και μόνο. Εμείς είμαστε όλοι μάχημοι γιατροί, βρισκόμαστε εκεί πέρα, μας έχουν εκλέξει συνάδελφοί μας για να ελέγχουμε τα πάντα, αλλά και τη δημόσια υγεία. Από εκεί και πέρα όμως, αν θα πρέπει να αυστηριοποιηθούν, που αν με ρωτάτε, ναι, θα πρέπει να αυστηριοποιηθούν οι έλεγχοι, μπορεί να γίνει μόνο αν μπει στο παιχνίδι είτε το Υπουργείο Υγείας είτε η Περιφέρεια. Και αυτές οι επιτροπές να έχουν αποκλειστικά αυτό το ρόλο.
0: Έχετε καταθέσει τώρα μια ανάλογη πρόταση, κύριε Μπάτζιο?
1: Μέχρι τώρα, να σας πω, επειδή εμείς ακολουθούμε το θεσμικό πλαίσιο το οποίο μας έχει ζητηθεί και το, η αλήθεια είναι ότι το ικανοποιούμε όπως πρέπει, σκεφτείτε ότι πέρα από αυτούς τους ελέγχους που κάνουμε υπάρχουν και οι καταγγελίες τις οποίες πρέπει να ελέγξουμε και δεν είναι λίγες και αυτές. Και συνήθως τις καταγγελίες έχουμε να ελέγξουμε μη νόμιμα ιατρία. Πολλές περιπτώσεις έχουμε στείλει στον εισαγγελέα, να το γνωρίζετε αυτό. Καθημερινά δηλαδή ελέγχονται ιατρία τα οποία λειτουργούν είτε παράνομα είτε νόμιμα ιατρία τα οποία ασκούν πράξεις οι οποίες δεν δικαιοδοτούνται να τις ασκήσουν οι γιατροί με βάση τις ειδικότητές τους. Οπότε νομίζω ότι σίγουρα το να γίνει περαιτέρω έλεγχος είναι ακόμα καλύτερα, αλλά μέχρι τώρα νομίζω ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προχωράει καλά. Δεν είχαμε τέτοιου τύπου προβλήματα.
0: Πάντως, και ενώ υπάρχει και όπως το περιγράφετε εσείς, γιατί αν πρέπει να γίνει ο έλεγχος μετά την καταγγελία, υπάρχει ένα κενό, έτσι μια χαραμάδα μέσα από την οποία μπορεί να περάσει κάποιος ασυνείδητος γιατρός ή μη γιατρός και να μην είναι ασφαλής ένας ασθενής, ο οποίος δεν έχει και πολύ έτσι καλή παιδεία σε σχέση με τα ιατρικά και μπορεί να παρασυρθεί από κάτι εντυπωσιακό που του προσφέρει μία κλινική ιδιωτική ή ένα ιδιωτικό ιατρείο. Έτσι δεν είναι?
1: Δείτε τώρα, όταν μιλάμε, έτσι, όπως τα λέτε, αλλά όταν μιλάμε για μια πλασμαφαίρεση η οποία πρέπει να γίνει από συγκεκριμένο γιατρό, νεφρολόγο ή τερματολόγο, μόνο σε μονάδα ενερήθρας νοσηλείας, θα πρέπει, η αλήθεια είναι, και ο ασθενής να ψάξει λίγο περισσότερο πριν τέλος πάντων πάρει αμάσιτα αυτά που θα του τάξουν. Τώρα, σήμερα για παράδειγμα, έχουμε μια στρογγυλή τράπεζα στον Ιατρικό Σύλλογο, στο περίπτερό μας την έκθεση, η οποία ασχολείται και με αυτό το θέμα, το fake news στην υγεία και πώς τα αναγνωρίζουμε.
0: Είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία αυτή που έχετε πάρει.
1: Βέβαια, και την πήραμε χωρίς να γνωρίζουμε ότι θα εξελισσόταν έτσι η κατάσταση, αλλά σε ό,τι αφορά στις καταγγελίες που ρωτήσατε και πριν, σκεφτείτε ότι εμείς μπορεί να περάσουμε σήμερα να δούμε ένα ιατρείο, το οποίο να είναι νόμιμο, με τον εξοπλισμό όπως πρέπει να είναι. Ποιος γνωρίζει μετά από ένα μήνα ή και από 2-3 ώρες αν θα εμφανιστούν άλλα εργαλεία τα οποία δεν μπορούμε εμείς να προβλέψουμε αν είναι κρυμμένα και θα εμφανιστούν μετά. Οπότε και η καταγγελία έχει την αξία της.
0: Για τα fake news στην υγεία, στην διαφήμιση των ιδιωτικών ιατρείων ή πρωτοβουλειών, έχετε κάτι συγκεκριμένο, κάτι πολύ δυνατό ή εξόφθαλμο που να μπορούν να το αναγνωρίσουν οι πολίτες και να μην γίνουν ασθενείς ενός τέτοιου τύπου?
1: Στους σημερινούς ομιλητές της Στρογγυλής Τράπεζας, η μία είναι η κυρία Ειρήνα Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια υπουργός υγείας, η οποία έχει εξαγγείλει ένα παρατηρητήριο των fake news για την υγεία, το οποίο θα συσταθεί από τον ΕΟΔΗ και θα μπορεί κάποιος να προσφέρει είτε να κάνει καταγγελίες είτε να ενημερώνεται. Επίσης, εις εκ των ομιλητών είναι ο κύριος Νικόλαος Παναγιώτου, ο οποίος είναι καθηγητής θέματος δημοσιογραφίας και είναι και διευθυντής του εργαστηρίου δημοτικής δημοσιογραφίας στο ΑΠΟΘΟΥ. Μάλιστα, είναι και υπεύθυνος για τα fake news και τις καταγγελίες στην παιδική ηλικία. Ελπίζω ότι όλα αυτά είναι για το καλό του ασθενή, αυτό μας ενδιαφέρει, με γνώμονα αυτόν λειτουργούμε. Και να ξέρετε, και για τους ελέγχους από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκη δεν έχει ξεφύγει ποτέ και τίποτε. Συνέχεια στέλνουμε, όπως σας είπα και πριν, στον εισαγγελέα, συνέχεια κλείνουμε ιατρία. Έχουμε εμείς δικαστικές διαμάχες με εργαστήρια τα οποία τα κλείσαμε, όπως τα γνωστά ραπιντάδικα, τα στείλαμε στον εισαγγελέα και τώρα καλούμαστε εμείς να πάμε στα δικαστήρια, γιατί μας έχουν ασκήσει πέρα από την έσταση, μας ζητούν διαφυγόντα κέρδη. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε καθημερινά αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα, να το γνωρίζετε.
0: Ευχόμαστε να είναι πιο δυνατή και πιο αποτελεσματική η έλεγχη, ίσως και με την εμπλοκή του Υπουργείου Υγείας, γιατί η υγεία δεν είναι μόνο δημόσια, είναι και ιδιωτική και ακριβοπληρώνεται και θα έπρεπε να ελέγχεται και καλύτερα.
1: Ναι. Σε ό,τι αφορά το ακριβοπληρώνεται, να ξέρετε ότι ακριβοπληρώνεται συνήθως σε αυτά τα ιατρία τα οποία είναι παράνομα και τα οποία τάζουν λαγούς με τετραχύλια. Να ξέρετε ότι ο μάχημος ιδιώτης γιατρός αγωνίζεται και πάει όπως πάει το ρεύμα, σύμφωνα με τις αμοιβές του κόσμου.
0: Αναφερόμουν και στις κλινικές, τις ιδιωτικές, που για να μπορέσει να...
1: Επίσης, ανοίγετε και κάνετε πολύ καλά ένα άλλο πρόβλημα. Ξέρετε ότι στην περίπτωση που βρούμε ένα κακός, μη τέλος πάντων σύνομα, λειτουργούν ιατρείο, εμείς μπορούμε να ασκήσουμε πειθαρχικό έλεγχο μόνο στο γιατρό ο οποίος εργάζεται εκεί, γιατί αυτός είναι μέλος μας. Την κλινική που λέτε δεν μπορούμε να τις ασκήσουμε κανένα έλεγχο. Γιατί ανήκει, δεν ανοίξει τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Και εδώ πέρα τίθεται ένα ζήτημα. Αν για παράδειγμα κάποιος ανοίξει ιδιώτης, άσχετος με την ιατρική, μια τέτοια κλινική ιατρείο σαν αυτό στο οποίο συνέβη αυτό το ατύχημα. Εμείς αν θα κληθούμε για να ελέγξουμε το χώρο, θα το κλείσουμε βέβαια γιατί λειτουργεί παράνομα, αλλά θα ασκήσουμε πειθαρχικό έλεγχο μόνο στο γιατρό που εργαζόταν και όχι στον ιδιοκτήτη που φέρει ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη.
0: Άρα εδώ θέλετε την βοήθεια του Υπουργείου Υγείας, κύριε Μπάτζιο, να πούμε αυτό, νομίζω ότι συμφωνείτε, και να κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ σας
0: θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.

0: Πριν πάμε και στην επικοινωνία μας με τον Νίκο Πετρουλάκη για να μάθουμε την αθλητική κίνηση του Σαββατοκύριακου και να δούμε τι θα καλύψει και ο Θήτα FM, ο οποίος το Σαββατοκύριακο φοράει τα αθλητικά του, να σας πούμε δύο ειδήσεις από το κυβερνητικό στρατόπεδο που δείχνουν ότι δεν τους έκανε και πολύ καλό η έκθεση. Ο Μακάριος Λαζαρίδης αντικαταστάθηκε από εισηγητής σε θέματα που αφορούν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γιατί προχώρησε σε μια ανάρτηση εναντίον του Διευθυντή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του Νίκου Δένδια. Συγκεκριμένα χθες ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος είχε οριστεί εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στις δύο κυρώσεις συμβάσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που πρόκειται να συζητηθούν άμεσα στη Βουλή, έψαχνε να βρει τον συνεργάτη, τον άμεσο συνεργάτη, τον διευθυντή δηλαδή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Δεν τον βρήκε μια και δυο και στη συνέχεια προχώρησε σε δημόσια ανάρτηση μέσα από την οποία του καταλόγιζε έπαρση και αλαζονία. Και πώς να δεχτεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ότι του καταλογίζει μάλλον στον διευθυντή του έπαρση και αλαζονία ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος δεν μπορούσε να περιμένει και προχώρησε κατευθείαν σε αυτήν την ανάρτηση. Όπως ήταν φυσικό, ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης αντικαταστάθηκε. Μάλλον θα βιαζόταν πολύ για να πάει στο επόμενο πανηγύρι από εκείνο με τη γίδα που έχασε. Στο επόμενο τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, έδωσε μια συνέντευξη και μάλιστα σε δημόσιο μέσο στην ΕΡΤ News και υποστήριξε ότι με δεδομένη τη σημαντική υποχώρηση της ανεργίας και τις αυξανόμενες δυσκολίες επιχειρήσεων να βρουν προσωπικό, θα πρέπει να εξεταστεί ένα διαφορετικό μοντέλο σε ό,τι αφορά την επιδότηση της ανεργίας. Ο κύριος Μαρινάκης λοιπόν δεν μας έκρυψε και την προσωπική του θέση, η οποία είναι η ανεργία, το επίδομα ανεργίας να κρατάει ένα δίμηνο, γιατί όπως πιστεύει ο ίδιος, μέσα σε δύο μήνες όποιος χάσει τη δουλειά του μπορεί εύκολα να βρει μια άλλη. Δεχόμαστε ότι τα χρήματα που θα γλιτώσουμε από τα επιδόματα ανεργίας που δεν θα δίνονται θα μπορούν να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις και στη μείωση των ασφαλιστικών εισφόρων. Πρέπει όμως να πούμε στον κύριο Μαρινάκη ότι σε μια ηλικία μετά τα 50 οι άνθρωποι, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες και κυρίως οι γυναίκες, δυσκολεύονται πολύ να βρουν δουλειά. Μετά από τόση πολιτική, ας πάμε και στον αθλητισμό. Λοιπόν, Νίκος Πετρουλάκης, προϊστάμενος αθλητικού τμήματος της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα σας και στους φίλους ακροατές και ακροάτριες. Σήμερα να πω ότι η πληροφορία που υπάρχει και είναι πολύ σημαντική και για την πόλη είναι ότι στις 6 ώρα το απόγευμα παρουσιάζεται το project της νέας τούμπας, του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ, από τους μηχανικούς, από αυτούς που ασχολούνται με το project. Επιτέλους η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα παρουσιάσει το project και θα δούμε τι ακριβώς ετοιμάζουν για τους φιλάθλους του Δικεφάλου του Βορρά, που περιμένουν πώς και πώς αυτές τις ανακοινώσεις για να καταλάβουμε πώς θα είναι το καινούριο γήπεδο της Τούμπας. Είναι μια θετικότατη εξέλιξη, από την οποία περιμένουμε και τις αντιδράσεις των φιλάθλων, μόλις μάθουμε βέβαια πώς είναι τα σχέδια, να δούμε λίγο πώς θα είναι η καινούργια τούμπα.
0: Φρέσκα νέα λοιπόν, φρέσκα νέα.
1: Ναι, ναι. Αυτή πριν από λίγο δόθηκε η πληροφορία από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και στις 6 ώρα θα υπάρξει η συνέντευξη τύπου από το γήπεδο της Τούμπας.
0: Πολύ ωραία.
1: Και λοιπόν, εκτός αυτού ο ΠΑΟΚ έχει μια μεταγραφή σήμερα, να το πούμε και αυτό. Ήταν να έρθει το πρωί ο Σιμών Μπάντζα, τελικά θα έρθει το απόγευμα, το βράδυ, 8.30. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται, όπου θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο στο Δικέφαλο του Βορρά. Είναι επιθετικός, center for, αλλά ο ΠΑΟΚ θα πάρει και έναν stopper, ένα κεντρικό αμυντικό Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες και από το Δικέφαλο.
0: Και εν όψη του El Clásico της Θεσσαλονίκης είναι έτοιμες και οι δύο ομάδες.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως υπάρχουν, έχουν τα προβληματάκια τους. Αλλά παρόλα αυτά και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ξέρουν ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι φωτιά, ένα παιχνίδι ψυχολογίας, ένα παιχνίδι που μετράνε και βαθμοί και τα πάντα μετράνε. Και έτσι πιστεύω ότι θα δούμε ένα καλό ντέρμπι την Κυριακή 9 η ώρα στο γήπεδο της Τούμπας. Ένα παιχνίδι το οποίο θα το ακούσει ο κόσμος απευθείας από τον Θήτα FM το βράδυ και θα έχετε δυνατότητα όλοι, θα έχουν να ακούσουν και τα σχόλια του Γιώργου Μίρτσου και του Αλέξη Αλεξίου την ίδια ώρα του αγώνα. Νωρίτερα βέβαια, να πούμε το Σάββατο, 9 η ώρα από το Πανθεσσαλικό, θα γίνει το παιχνίδι ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Ατρόμητο. Επίσης ένα σπουδαίο παιχνίδι για τον Ηρακλή και αυτό θα μεταδοθεί από τον Θήτα FM.
0: Θα είμαστε και εκεί. Πολύ ωραία.
1: Βεβαίως.
0: Όποιος δεν θέλει να βλέπει αλλά μπορεί να ακούει και προτιμά να ακούει, Θήτα FM στους 107,1.
1: Και βέβαια να πω ότι για την εφημερίδα Θεσσαλονίκη, η οποία κυκλοφορεί αύριο και έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για τον ΠΑΟ και τον Άρη, για το El Clásico, όπως επίσης έχουμε και ρεπορτάζ για τις μεταγραφές που έκαναν οι δύο ομάδες, τις τελευταίες μεταγραφές, και για τον Ηρακλή μια συνέντευξη του Γιώργου Αθανασιάδη, ο οποίος λέει ότι είμαι περήφανος που είμαι οπαδός του Ηρακλή και φίλος και παίζω και μπάλα σε αυτήν την ομάδα. Και γενικότερα μπορούν να αγοράσουν την εφημερίδα Θεσσαλονίκη ο κόσμος αύριο, γιατί
0: για πολλά και διάφορα θέματα.
1: Για πολλά και διάφορα, γιατί υπάρχουν και πολλά ενδιαφέροντα θέματα από ό,τι πληροφορήθηκα σε όλη την εφημερίδα, όπως κάθε Σάββατο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Πετρουλάκη.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή συνέχεια.

0: Και είμαστε έτοιμοι να γράψουμε τον επίλογο και αυτής εδώ της εκπομπής, της Παρασκευιάτικης. Κώστα Μπλιάτκα, θα τον γράψουμε μαζί και σήμερα.
1: Καλώς σας βρίσκω.
0: Καλώς σε βρίσκουμε κι εμείς.
1: Υπάρχει τραγούδι που λέει «Thanks God it's Friday».
0: Επί το ελληνικότερο, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, έτσι.
1: Μπράβο, ναι, τρέχουν τα γεγονότα.
0: Τι μας κάνει εντύπωση σήμερα?
1: Μας κάνει εντύπωση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη βρήκε από εκεί που πίστεψε ότι έστησε το δόκανο στο Πασόκ και κυρίως στον Τσίπρα που δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να γίνουν οι εκλογές γύρω στο Σεπτέμβρη και τώρα μέχρι την Άνοιξη οι άλλοι βλέπουν έτσι ένα μακρόσυρτο φθινόπωρο χειμώνα να πούμε στην Άνοιξη, ειδικά ο χώρος της Ελλάς. Θα δαπανάτε σαν αυτό που έγινε με τον Γιώργο Σιακαντάρη που υπενήχθηκε ότι αν είναι πολύ άσχημα τα πράγματα με τον κίνδυνο της ακροδεξίας μπορεί να συνεργαστούμε και με την Νέα Δημοκρατία, σχεδόν επισκίες αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο και με το Πασόκ, αλλά αυτό που έχω να παρατηρήσω ήταν ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τους δύο Καπαδόκηδες τα κατάφερε καλά, δεν τα κατάφερε καλά με τον Αντώνη Σαμαρά. Του την έφερε ο Αντώνη Σαμαρά με τον ίδιο τρόπο. Ετοιμάζει κόμμα από ό,τι φαίνεται και έχει μετατρέψει σχεδόν σε εθνική πολιτική διασκέδαση, το διασκέδαση δεν το λέω υποτιμητικά για τον πρώην Πρωθυπουργό Σαμαρά, το πότε θα το ανακοινώσει. Και ξέρεις ότι μετατρέπεται σε διαρκούς συγκινήσεως ερώτημα και δίλημα, είναι
0: υπέρ
1: αυτού που κρατάει την μπαγκέτα. Κόβει εισιτήρια, μπράβο.
0: Οι πληροφορίες λένε ότι σίγουρα θα γίνει το κόμμα, ότι έχουν ήδη νοικιαστεί γραφεία, ότι έχουν βρεθεί τα στελέχη και αναζητά την κατάλληλη ώρα.
1: Η έναρξη της σχολικής χρονιάς στη Θεσσαλονίκη ταυτίστηκε σχεδόν με την έφοδο πρωτοβάθμιων και αστραφτερών στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Και ο Ανδρουλάκης, έρχεται και το βαρύ πυροβολικό, Γερουλάνος, Διαμαντοπούλου.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι πολιτικοί στα σχολεία ήταν από το ΠΑΣΟΚ σήμερα, ήταν πρασίνησε λίγο.
1: Περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο Ανδρουλάκης. Γιατί στεναχωρήθηκαν στο ΠΑΣΟΚ από αυτό που έκανε η GPO που είπαν ότι είναι unfair. Δηλαδή να λες μέρες δες η πρώτη δημοσκόπηση, ναι, αλλά πρόλαβε να μιλήσει ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, ενώ μέτρησαν τον Ανδρουλάκη χωρίς να έχει μιλήσει ούτε καν να έχει δώσει την συνέντευξη τύπου. Και αυτό και κατά τη δική μου προσωπική γνώμη είναι unfair. Από εκεί και πέρα έχουμε και τις εμφανίσεις στελεχών οι οποίοι πήραν μεταγραφή στο ΠΑΣΟΚ μεταγραφές αεροδρομίου, πρώην δηλαδή στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα. Και αν είχαμε ελληνικό τραγούδι να πούμε το τραγούδι που διεμερεύει, θα σου έβαζα να παίξεις το «Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες». Στελέχη που είτε για να πάρουν φόκο, είτε επειδή πίστηκαν από το ριζοσπαστικό λόγο του Τσίπρα, είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα επανακάμπτουν. Και αν επανακάμπτουν μέσω του Κασελάκη, ακόμα καλύτερα.
0: Γενικώς φοριούνται αυτές οι μεταγραφές τελευταία από ό,τι βλέπουμε και οι ίδιοι οι βουλευτές όταν τους ρωτάμε Κώστα Μπλιάτκα απαντούν πως εκεί βρίσκουν καλύτερο χώρο, πιο ευρύ χώρο το περιβάλλον για να εκφραστούν και ότι δεν το κάνουν γιατί αγωνιούν μήπως δεν εκλεγούν.
1: Εγώ ξέρω ότι αυτά τα ονομάζει το πολιτικό και παραπολιτικό ρεπορτάζ, τα ονομάζει μεταγραφές αεροδρομίου. Ξέρεις, το ποδόσφαιρο όταν παίρνει ένα παίχτη που θεωρεί ότι είναι σπουδαίος μια ομάδα, οι φίλοι πάνε στο αεροδρόμιο να τον υποδεχθούν. Αλλά ξέρεις τι συμβαίνει. Πολλές φορές αυτοί οι παίχτες που τους αποθέωσαν στο αεροδρόμιο οι φίλαθλοι αποδεικνύονται παλτά.
0: Αυτό που λένε βαριά παλτά. Κατανοητό, Κώστα Μπλιάτκα, σε ευχαριστούμε.
1: Αλλά θα ακούσουμε μεγάλη προσοχή τον Νίκο Ανδρουλάκη για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Στο μικρόφωνο ήταν η Χριστίνα Χαλεπλίδου και στον ήχο ο Θανάσης Αποστολίδης. Στο Θ2 η δεύτερη ανάγνωση της ημέρας λαμβάνει τέλος. Πηγαίνουμε για Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, 14 του μηνός, του Τιμίου Σταυρού. Ο μόνος που έμεινε τίμιος, όπως λέει ένας φίλος.
2: Θ2FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 3. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις των Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Άρχισε από σήμερα η σχολική χρονιά με αγιασμούς στα σχολεία ολόκληρης της χώρας. Τα επίσημα στοιχεία αναφέρουν πως μέσα σε 10 χρόνια ο αριθμός των μαθητών της πρώτης δημοτικού μειώθηκε κατά 30.000. 97 σχολεία έκλεισαν την τελευταία τριετία, ενώ φέτος δεν θα λειτουργήσουν 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά. Πανελλαδικές εξετάσεις εργασίας από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου εξήγηλε η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Σήμερα καλύφθηκε το 50% των δρομολογίων, ως την Τρίτη θα φτάσουμε στο 90% και απομένουν κάποια για τα οποία αν χρειαστεί θα μισθώσουμε οχήματα όπως πέρυσι, είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας για το θέμα της μεταφοράς μαθητών στη Θεσσαλονίκη. Αν θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημοτική παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια. Δεν πρέπει το δημογραφικό και η κατάσταση στα σχολεία να τα συζητάμε μόνο αυτές τις μέρες, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που ήταν παρόν στην τελετή αγιασμού στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Το επίδομα πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Είναι προσωπική μου θέση. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας για πάνω από 2 μήνες. Αυτά τα χρήματα μπορούν να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για να επιδοτηθεί η εργασία, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης από τις φυλακές Δομοκού. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η δικηγόρος του, θα πάρει μέρος στις επόμενες εκλογές και γι' αυτό θα δώσει σύντομα συνέντευξη τύπου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία νεκροψίας του Γιώργου Μαζονάκη με παρόντες ειδικούς συμβούλους. Η εξέταση των ιατροδικαστών δεν προσδιορίσε τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ αναμένονται αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Απολογούνται στον εισαγγελέα οι 2 γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Σήμερα και αύριο η λειτουργία του μετρό είναι 24ωρη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επισκέπτες της ΔΕΘ. Δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία μέσω Instagram και εξύβριση 17χρονη σχημάτισε η αστυνομία Λαγκαδά εις βάρος 30χρονου. Συνελήφθη από την αστυνομία Βόλου άντρας καθώς ερευνάται εις βάρος του καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιού 9 ετών. Ξεπέρασε τα 2 ευρώ η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια της Θεσσαλονίκης. Η συνεχόμενη άνοδος στις τιμές των καυσίμων ανάγκασε τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου να επαναλάβει πως αν χρειαστεί η κυβέρνηση θα στηρίξει και πάλι τους καταναλωτές. Συνεχίζονται οι αυξανόμενες ροές εισόδου μεταναστών στην Ελλάδα, κυρίως στην Κρήτη. Χθες το βράδυ, οι στελέχοι της Frontex και του λιμενικού περισυνέλεξαν 93 μετανάστες, 84 Σουδανοί και 9 Σομαλοί, μεταξύ των οποίων 8 γυναίκες και 5 παιδιά.
2: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Στους 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην πόλη, ως τους 32 θα φτάσει το θερμόμετρο. Έθριος ο καιρός στους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Δείτε περισσότερα στο thitanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
2: Θήτα FM 107,1.
4: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι. Μαζί με κάθε τόπο. 2 χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026. 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς σας βρίσκω και εγώ με τη σειρά μου για σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στο τέλος της εβδομάδας, στο ξεκίνημα του μήνα όμως. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα εδώ στον Θήτα FM 107,1 κάθε μεσημέρι. Θήτα να μαθαίνεις και ό,τι μάθεις καλό είναι, όπως συνηθίζω να λέω, 9 λεπτά μετά τις 3. Εδώ συναντηθήκαμε και το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι χρόνια πολλά. Πάντα αυτό κάνω ξεκινώντας. Ξεκινάω κάπως αισιόδοξα με ευχές, γιατί οι ευχούλες είναι πάντα ευπρόσδεκτες. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Ευανθία, στον Ευάνθιο και τον Ευφρόσινο. Επετίους σήμερα και λοιπές εορτές δεν έχουμε εδώ στη χώρα μας. Έχουμε όμως μία επέτειο μαύρη, την οποία θυμόμαστε όλοι, γιατί επηρέασε τον κόσμο ολόκληρο, αλλά και τη μετέπειτα ζωή μας. Όσο και αν νομίζετε ότι όλα τα γεγονότα μείναν τότε, στην 11η Σεπτεμβρίου του 2001 στην Αμερική, με το χτύπημα, το τρομοκρατικό χτύπημα και το χτύπημα στην περηφάνεια των Αμερικανών και την πτώση των δίδυμων πύργων. Γιατί μετά από εκεί και πέρα, αυτό που θυμάμαι εγώ για την εποχή εκείνη, καθώς εργαζόμουν ως δημοσιογράφος παρουσίαση ειδήσεων στην ΕΡΤΡΙΑ, ήταν οι ατελείωτες ώρες, οι συνάδελφοι, μαραθώνιος παρουσίασης με κάθε λεπτομέρεια, καθώς ήταν κάτι πρωτοφανές που ζούσαμε ως κόσμος, ως λαός και μετά ως δημοσιογράφοι. Και φυσικά κάτι πρωτοφανές για την Αμερική. Χιλιάδες άνθρωποι χάσανε τη ζωή τους. Αυτό ήταν το τραγικότερο, δεν ήταν η δίδυμη πύργη, το τραγικότερο. Μάλιστα στη συνέχεια έμαθα ότι απαγορεύτηκαν από τότε να μεταδίδονται ταινίες, εκείνο το διάστημα τουλάχιστον, δεν ξέρω ακόμη αν ισχύει, αλλά για αρκετά χρόνια απαγόρευε η Αμερική να μεταδίδονται ταινίες τηλεοπτικά, οι οποίες παλιές ταινίες που είχαν γυριστεί και αποτυπώνανε τους δίδυμους πύργους στα πλάνα τους ως ένδειξη της κατάστασης αυτής. Και φυσικά μετά από εκεί και πέρα πολλά αλλάξανε, όλα αλλάξανε στον τρόπο που λειτουργούσαμε, στον τρόπο που μιλούσαμε, στον τρόπο που ταξιδεύαμε πολύ περισσότερο, καθώς ήρθε μια τρομοκρατία σαν αυτή που ζήσαν εκεί, αλλά εμείς μετά τη ζήσαμε έτσι πολύ συνεχόμενα, γιατί είχαμε μετά και άλλες επιθέσεις στην Ισπανία, τον άλλον Παπά Ευαγγέλιο. Άρχισαν λοιπόν εκείνα τα μέτρα όπου απαγορευόταν, σε κοιτούσαν, λες και ήσουν τρομοκράτης αν είχες πάρει μαζί σου, ξέρω εγώ, κατά λάθος το ασετόν για να ξεβάψεις τα νύχια σου. Άρχισαν λοιπόν όλα εκείνα τα μέτρα που κάποιοι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο, όπως ήμουνα για πολλά χρόνια, όπως ήταν και ο Θανάσης Αποστολίτης απέναντί μου, που είναι, τα ζήσαμε, τα οποία ήταν παράλογα, όχι απλά παράλογα, ήταν άκρος παράλογα, δεν είχαν ίχνος λογικής και ίχνος ασφάλειας, να το πω έτσι. Δεν βοηθούσαν σε τίποτα παρά μόνο δυσκολεύουν τη ζωή μας και ευδοκιμήσαν μετά άλλοι τρόποι στο εμπόριο. Δηλαδή βγήκαν μικρά μπουκαλάκια, μικρά τέτοια, μικρά προϊόντα, μικρά το ένα, μικρές βαλιτσούλες, μικρά. Μετά μπήκαμε σε άλλο κομμάτι, ευδοκιμήσαν άλλα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε πώς άνοιξε ψαλίδα από μία επέτειο, όπως ήταν αυτή της 11η Σεπτεμβρίου, μαύρη επέτειο για όλο τον κόσμο, δεν θεωρώ ότι αφορούσε μόνο την Αμερική, η απώλεια ανθρώπων αφορά όλη την ανθρωπότητα και γενικά τέτοιες κινήσεις αφορούν όλη την ανθρωπότητα. Να σας καλωσορίσω με αυτά τα ολίγα. Έχουμε πολλά και διάφορα σήμερα. Έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία, όχι με την Taxiway μόνο, για να δούμε τι γίνεται στην πόλη. Θα δούμε σε λίγο την κίνηση εμείς μόνοι μας. Με την Taxiway θα τη δούμε στην συνέχεια. Έχουμε σήμερα πολλά και διάφορα. Έχουμε και ευχάριστα, έχουμε και διάφορα.

σαν να ξέρει εδώ ο συνεργάτης μου και βάζει, μεταδίδει αυτή την ώρα αυτά τα τραγούδια, On the Road to Nowhere, σε έναν δρόμο που πάει στο πουθενά ή στο, δεν ξέρουμε πού πάει αυτός ο δρόμος. Εγώ μπορώ να ξέρω μόνο για τους δρόμους Θεσσαλονίκης, όπως θα ρίξουμε μια ματιά τώρα στην κίνηση, και αυτό με την βοήθεια της τεχνολογίας. Έχουμε λοιπόν την Εγνατία από τα Υψώματα, ξεκινάω από δυτικά, από τα Υψώματα μέχρι και την Ευκαρπία, και η Εγνατία παρουσιάζει μια κινητικότητα, είναι λογικό αυτή την ώρα. Μην ξεχνάμε, είναι και θέμα ημέρα, είναι Παρασκευή σήμερα. Πάμε λοιπόν να μεταφερθούμε λίγο πιο εσωτερικά, αν το θέλετε. Στη Λαγκαδά, στο ξεκίνημα πάνω-πάνω, εκεί που είναι να βγεις περιφερειακό, δηλαδή κάπου στο Τιτάν, εκεί έχει αρκετή κίνηση κατεβαίνοντας, αλλά μετά όλη η Λαγκαδά ανοίγει, να μην σας τρομάξω, δεν θέλω δηλαδή μικρή θωράκι. Πάμε τώρα, πάμε να δούμε προς το κέντρο, προς το κέντρο. Γενικά η εικόνα, πάντως σας το λέω, στο 70% είναι κατά πράσινα όλα, ανοιχτά. Το μόνο σημείο αυτή τη στιγμή που δίνει ότι έχει ένα μποτιλιάρισμα, δηλαδή είναι λίγο πιο μηδενικές οι ταχύτητες, πάτε λίγο σιγά σιγά, είναι η Μοναστηρίου. Μοναστηρίου κλασικά εκεί στο Βαρδάρι, που είναι θέμα φαναριού. Όλοι οι άλλοι πριν, από την Αγίων Πάντων δηλαδή και μετά, η Εγνατία έχει χαμηλές ταχύτητες, αλλά είναι πολύ καλύτερα, καμία σχέση με το μποτιλιάρισμα. Επίσης, στα κόκκινα είναι η Σαλαμίνος αυτή τη στιγμή, αλλά και η Κουντουριώτου, δηλαδή το ξεκίνημα πριν μπείτε στη Λεωφόρο Νίκης. Είναι τα μόνα κόκκινα σημεία αυτή τη στιγμή στην πόλη. Με εξαίρεση το μεγαλύτερο κόκκινο σημείο είναι η Κλεάνθους, για κάποιο λόγο. Τι γίνεται εκεί πέρα, έχουν μαζευτεί, περιμένουν από σήμερα την παρουσίαση, θα τα πούμε συνέχεια των σχεδίων

της Νέας Τούμπας. Δεν ξέρω τι γίνεται, πάντως αυτή είναι πραγματικά πέρα από την πλάκα. Ενώ όλη η πόλη είναι καταπράσινη και η κίνηση δηλαδή είναι κανονικότατη ως άνετη ή με λίγο χαμηλές ταχύτητες, εκεί στην Κλεάνθους από τη Λαμπράκη μέχρι την Γρηγορίου Λαμπράκη, μέχρι και την Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι κατακόκκινη. Ίσως είναι η στιγμή, ίσως είναι η ώρα, δεν ξέρω τι συμβαίνει, ίσως είναι τα λόγια του παπά που έλεγε και στην ελληνική ταινία, κάτι είναι τέλος πάντων. Αλλά κατά τα άλλα είναι όλα μια χαρά. Στον περιφερειακό, φυσικά γι' αυτό δεν σας τον αναφέρω, γιατί οι χαμηλές ταχύτητες χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα όμως, χαμηλές ταχύτητες μόνο κλασικές που τις έχουμε συνηθίσει, είναι μέχρι τον Άγιο Παύλο κατευθυνόμενοι προς τα ανατολικά, με χαμηλές ταχύτητες, τίποτα άλλο. Θα πάτε με την ησυχία σας και θα φτάσετε και εγκαίρως. Και μετά ανοίγει όλο, ούτε στο Φίνικα, ούτε στη ύψο Πηλέα, ούτε τη Τούμπα. Όλα μια χαρά λοιπόν. Οπότε σας αφήνω σε μουσική να την απολαύσετε και να οργανωθούμε.

Πολλές φορές είχαμε αυτό το δίλημα, ένα δίλημα να μείνουμε ή να φύγουμε, αλλά είναι ένα δίλημα που δεν έχουν το περιθώριο οι μαθητές μας από σήμερα να το έχουν. Δηλαδή πήγαν σχολείο και θα μείνουν μέχρι να τελειώσει η χρονιά και θα περάσουν, πιστεύω, και πολύ πολύ ωραία, γιατί αυτά τα χρόνια μένουν. Εγώ το λέω σε όλους, μου λένε δεν πας καλά. Αν με ρωτούσατε, λέω πότε θα ήθελα να είμαι, όλοι λένε 25, 26, 30, να έχουμε τελειώσει σχολείο. Εγώ έλεγα θα ήθελα να είμαι πρώτη δημοτικού. Ειλικρινά, πέρασα καταπληκτικά στο σχολείο. Δεν ήταν ότι δεν πέρασα τα πάνδυνα που περνάνε όλα τα παιδιά, ούτε το πρωινό ξύπνημα ήθελα, ούτε να διαβάζω με τις ώρες ήθελα, ούτε τις εξετάσεις ήθελα. Παρ' όλα αυτά, πέρασα καταπληκτικά και αυτά θα έχουν να θυμούνται. Λοιπόν, αρχίσανε τα σχολεία, αρχίσανε με όργανα βέβαια, καθώς και τα λεωφορεία δεν φτάνουν και τα σχολεία όλα δεν ανοίξανε. Και έχουμε και τους καθηγητές, τους εκπαιδευτικούς μάλλον, οι οποίοι κήρυξανε στάσεις εργασίας με το καλημέρα σας 11 του μήνα σήμερα μέχρι 2 ή 3 Οκτωβρίου. Θα είναι συνέχεια με στάσεις εργασίας που θα κάνουν και θα διαμαρτύρονται. Και εγώ θα σταθώ σε κάτι άλλο που αφορά στους μαθητές και ενδιαφέρει περισσότερο τους μαθητές που πάνε στο σχολείο. Θα σταθώ στο κηλικείο. Το ξέρετε ότι αρχίζει τέλος τα κρουασάνι, σοκολάτες, τα τοστ, τα τσιπς, τα λαντικά και τα αναψυκτικά, όλα αυτά που ξέραμε, οι ωραίες γεύσεις που τρέχαμε σε κάθε διάλειμμα να πάρουμε και τα παιδιά το ίδιο. Τέλος το junk food λοιπόν από τα κηλικεία και εγώ θα πω ευτυχώς βέβαια. Και εμείς μεγαλώσαμε με όλα αυτά. Μεγαλώσαμε με τη λουκανικόπιτα, μεγαλώσαμε με τις σιρόπιτες, μεγαλώσαμε με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς ότι έχουμε φάει στη ζωή μας από τα τότε κηλικεία, τον καιρό εκείνο, Ούτε υγειονομική έλεγχη, είμαι σίγουρη ότι τίποτα. Ούτε έλεγχος από τη μαμά και τον μπαμπά δεν γινότανε. Και τους καθηγητές και τους δασκάλους. Πόσο μάλλον από υγειονομικές υπηρεσίες. Αλλά ζήσαμε. Τώρα όμως βλέπουμε ότι όσο περνάνε τα χρόνια, ο οργανισμός όλων μας δεν είναι τόσο ανθεκτικός σε όλα αυτά που λέγαμε τότε ότι εμείς τρώγαμε το φαγητό από το χώμα που έπεφτε από κάτω. Όχι. Το λέγαμε και ίσχυε τότε, αλλά δεν είναι έτσι. Έχουμε αρχίσει και γινόμαστε όλοι πιο ευάλωτοι από ασθένειες, από πολλά. Και τα παιδιά μεγαλώνουν έτσι, με αυτή την ευαισθησία, μεγαλύτερη από τη δική μας. Γι' αυτό λοιπόν αρχίζει, το διευκρινίζει το Υπουργείο Υγείας, ότι λίγο πριν το πρώτο κουδούνι θα αρχίσει, κάτι δείχνει τώρα, Θανάση, εκεί εγώ δεν βλέπω γιατί φοράω πρεσβειοποία, οπότε δεν βλέπω μακριά τι μου δείχνει, φοράω τα γυαλιά. Πάμε λοιπόν από το κλασικό τοστ μέχρι και τους χυμούς. Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται πλέον στα σχολεία, καθώς θα αλλάξει ριζικά η εικόνα των σχολικών κηλικίων από τη χρονιά 26-27 και τίθεται σε εφαρμογή το νέο αυστηρότερο πλαίσιο του Υπουργείου για τα τρόφιμα και τα ποτά που μπορούν να καταναλώνουν οι μαθητές. Έτσι λοιπόν πετάνε από μέσα τις σοκολάτες, τα κρουασάν, τα ντόνατς, τα πατατάκια, τα χαριδάκια, τα παγωτά, τα αναψυκτικά, τα ενεργειακά ποτά. Πόσο χαίρομαι που τα πετάνε, και αν μπορούσαν να μην τα πουλάνε σε ανήλικους όπως το αλκοόλ θα ήταν τέλειο. Έρχονται όμως σημαντικές αλλαγές για το κλασικό σχολικό τοστ. Επίσης θα μπουν πολλές φρουτοσαλάτες, θα μπουν ήδη πολύ υγιεινά, γιαουρτάκια, φρούτα, φρουτοσαλάτες δηλαδή, χυμή, γιαουρτάκια με από πάνω δημητριακά ή με ξηρούς καρπούς. Και ό,τι άλλο θα βγάλει τώρα, θα δούμε, επιτρέπεται, θα βγει η λίστα σε λίγο καιρό. Σίγουρα τα παιδιά δεν θα είναι χαρούμενα γι' αυτό. Δεν φτάνει που ξυπνάνε πρωί-πρωί και πάνε στο σχολείο. Δεν φτάνει που δεν τους πολύ αρέσει. Τώρα δεν θα έχουν και τη μοναδική χαρά, ίσως αν θέλετε, που υπάρχει στο διάλειμμα. Το να τρέχεις για να πάρεις πρώτος την καλύτερη τυρόπιτα. Αχ, αγάπες μου, σας λυπάμαι. Βασανιστήρια σας κάνουμε.

0: Φίτα FM 107,1.
1: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ. Σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
2: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
3: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
2: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
3: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
2: Α, λόγω της έκθεσης,
3: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
4: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Και φυσικά, επειδή δεν ζούμε σε έναν κόσμο μαγικό, ούτε η αγάπη μπορεί να μας πάει στον ουρανό, αλλά μετά μας προσγειώνει στην γη και θα πρέπει να μετακινηθούμε, θα κάνω και εγώ τη δική μου έτσι μικρή τοποθέτηση, παρέμβαση αν το θέλετε, για αυτά που γίνονται τελευταία με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία δεν είναι πρωτοφανή. Εντάξει, τώρα δεν είναι ότι ανακαλύψαμε την Αμερική, ούτε πρώτη φορά γίνονται, υπάρχουν βλάβες, ούτε πρώτη φορά υπάρχουν καθυστερήσεις. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει να τα λέμε, γιατί λέγε, κάποια στιγμή δεν μπορεί, κάτι θα γίνει. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορώ, δεν χωράει ο νους του καθενός, όχι μόνο του δικού, ο δικός μου νους, αυτός που έχω τέλος πάντων. Δεν γίνεται να έχουμε φτάσει στο 2026, να έχουμε κάνει το μέτρο, να έχουμε τρυπήσει τη γη, το λέω πολύ κοινά, να έχουμε κάνει μέτρο και να μην μπορούμε απλά να αλλάξουμε τα λεωφορεία τα οποία κινούνται υπέργεια και όχι υπόγεια. Δεν γίνεται δηλαδή. Δεν θέλω να πιστέψω ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Δεν υπήρχαν ήδη εδώ και χρόνια σιγά σιγά να γινόταν μια αντικατάσταση του στόλου όλου αυτού σε όλες τις μεγάλες πόλεις τουλάχιστον. Δεν μιλάμε τώρα για τα μικρές κουμοπόλεις, γιατί και εκεί χρειάζονται, αλλά εντάξει, εκεί δεν έχουν τις ίδιες φθορές, ούτε τις ίδιες ανάγκες, αν το θέλετε, σε μετακίνηση. Γι' αυτό το λέω. Δεν θέλω να το πιστέψω. Δεν θέλω να το πιστέψω, γιατί δεν γίνεται να κυκλοφορούμε με λεωφορεία τα οποία είναι τρύπια. Είναι αυτό που έλεγα πριν εδώ σε συναδέλφους, δηλαδή να μετακινήσει. Εγώ έχω να μετακινηθώ με λεωφορείο από τότε που ήμουν στο Λύκειο. Μπήκα για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη το 2024, τώρα πρόπερση είπα δεν θα παίρνω το αυτοκίνητο στο κέντρο. Βρήκα μια Θεσσαλονίκη πάρα πολύ πυγμένη από αυτοκίνητο, δεν θέλω να μετακινήσω αυτοκίνητο. Θα κάνω την καρδιά μου πέτρα, θα μπω στο λεωφορείο, όχι γιατί είμαι πριγκίπισσα και δεν μπορώ εγώ να μπω στο λεωφορείο, αλλά γιατί δεν το αντέχω. Ή τον έχεις αυτόν τον τρόπο μετακίνηση ή δεν τον έχεις. Δεν τον είχα ποτέ μου. Δεν τον είχα. Βρήκα όμως τον τρόπο να περνάω καλά, δηλαδή να μπαίνω μέσα, να βάζω τα ακουστικά μου, να χαζεύω, να ετοιμάζω την εκπομπή αν θέλετε. Είναι χρόνος ωφέλιμος. Όμως θα πρέπει να είσαι και ήσυχος όταν κατεβαίνεις, ή θα πρέπει όταν έχει κρύο παγωνιά έξω να μπορείς να έχεις τη ζέση του και όχι να τρέμεις και να αρρωσταίνεις, ενώ δεν αρρωσταίνεις από ιώσεις, να αρρωσταίνεις γιατί μπήκες στο λεωφορείο. Επίσης δεν πρέπει να αρρωσταίνεις γιατί μπήκες στο λεωφορείο το καλοκαίρι και το air condition είναι, δηλαδή ανταγωνίζεται αυτά των πλοίων. Ξέρετε που μπαίνετε και τελείωσε, μαμούδ βγαίνουν μέσα, θα κυκλοφορούν μέσα στα πλοία το καλοκαίρι. Και όλο αυτό ξέρουμε για ποιο λόγο, δεν είναι και το θέμα μας. Δεν γίνεται να κάθεσαι στη θέση για να πας στη δουλειά σου και να βλέπεις από το λεωφορείο κάτω στην τρύπα, να βλέπεις το δρόμο. Το έπαθα αυτό και νόμιζα ότι κάτι γυάλιζε και ότι επειδή ήταν μέρα και είχε φως και ήλιο, νόμιζα ότι απλά ήταν μια αντανάκλαση και εγώ βλέπα την τρύπα στο πάτωμα και τη λαγκαδά από κάτω να περνάει, τη Μίκη Θοδωράκη, να φεύγει. Να φεύγει. Δηλαδή, χαριτολογώντας πριν, λέγαμε ότι θα γίνει η Flintstones η κατάσταση. Θα βγάλουμε όλοι τα πόδια, ξέρετε πώς ήταν, ντουμπουντουμπουντού. Θα βγάλουμε τα πόδια όλοι με τα λεωφορείο, νταμπανταμπαντού, και θα πηγαίνουμε όλοι οι επιβάτες να κινούμε το λεωφορείο. Προσπαθώ να δώσω και μια δόση, έτσι, ας το πούμε, όχι χιούμορ, λίγο άλλης προσέγγισης. Δεν γίνεται όμως. Γιατί όταν το ζεις, είναι τραγικό. Κάντε κάτι. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Ξέρω ότι υπάρχουν. Και αυτό όταν θα γίνει ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ, θα βγει, να είστε σίγουροι. Ξέρω ότι υπάρχουν από άτομα τα οποία βρίσκονται μέσα και στα ΚΤΕΛ και στον ΑΣ, υπάρχουν καινούργια οχήματα και είναι σταθμευμένα. Και όλα είναι στο όνομα. Παίζονται άλλα πράγματα πίσω, άλλες συμφωνίες, το αν θα βγουν, δεν θα βγουν, το πότε θα βγουν, το πότε θα φανούν ότι έχουμε καινούργια λεωφορεία, μήπως κερδίσουμε. Δεν θέλω να κατονομάσω τώρα, πολλά και διάφορα και εντυπώσεις και... Αχ, και δεν μπορώ να μιλήσω, αχ και δεν μπορώ, μάλλον μπορώ να μιλήσω, αλλά δεν θέλω να πάρει τέτοια τροπή αυτή η εκπομπή. Τέλος πάντων, το θέμα μένα είναι τα λεωφορεία. Και επειδή χθες ήμουν μέσα στο περιστατικό με το λεωφορείο το 56, το δόλιο ταύτισε και δεν είχε air condition και στο τέλος δεν είχε φρένα και αναγκαστήκαμε και πήραμε το επόμενο. Και επειδή και σήμερα έγιναν καθυστερήσεις και δεν περάσανε δύο λεωφορεία στην ώρα τους. Δεν περάσανε, περάσανε 45 λεπτά μετά. Και δεν πέρασε κανένα ενδιάμεσα. Σας παρακαλούμε πολύ. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Κοτσίδες έχουμε κάνει. Κοτσίδες έχουμε κάνει τα μαλλιά που βγήκαν στη γλώσσα μας. Σας παρακαλώ, κάντε κάτι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 42 μετά τις 3 και σήμερα όπως σας είπα θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία που ήθελα να έχουμε εδώ και πολύ καιρό από την προηγούμενη εβδομάδα. Συγκεκριμένα από την ημέρα που έγινε αυτό το τραγικό γεγονός με τον χαμό των δύο πιλότων. Όμως σεβαστήκαμε και οι δύο, και ο καλεσμένος μου και εγώ, κοινή συνένεση, σεβαστήκαμε όλη αυτή την κατάσταση και λέω ότι υπάρχει καιρός, υπάρχει χρόνος, αν θέλουμε κάτι να πούμε σχετικά, κάτι που ήθελα εγώ προσωπικά να μοιραστώ με όλους εσάς και με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, να το κάνουμε στη συνέχεια. Και εφόσον χθες Είπανε, εγώ θα βάλω ερωτηματικό το τελευταίο αντίο, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να αποχαιρετήσουν τους δικούς τους ανθρώπους. Εμείς αποχαιρετάμε τις ειδήσεις δυστυχώς, την καθημερινότητά μας, όχι οι δημοσιογράφοι, οι άνθρωποι. Τις ειδήσεις περνάμε έτσι, παπ-παπ, τη μία μετά την άλλη, η ζωή προχωράει και φύγαμε από εκείνο, πήγαμε στην άλλη είδηση, κατέβηκε αυτή στη σειρά, μπήκε Πέμπτη, δεν είναι πρώτη είδηση, δεν πουλάει πλέον. Κάποιοι άνθρωποι όμως δεν μπορούν να πούν το αντίο ποτέ. Παρ' όλα αυτά, κυδεύτηκαν εχθές οι δύο πιλότοι. Έγινε η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Πλέσχια στον πύργο Ηλίας και η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Σεβόμενοι λοιπόν αυτή όλη την κατάσταση, αποχαιρέτησαν τους ανθρώπους τους οι οικοί τους. Και εγώ έχω χαρά να έχω μαζί μου, γιατί είναι χαρά να έχεις τέτοιους ανθρώπους και ως ιδιότητα αλλά και ως άνθρωπο, να τον έχω κοντά μου, τον Σωτήρη Παπαχρήστο. Ο Σωτήρης Παπαχρήστος είναι υποπτέραχος Υπτάμενος εν αποστρατεία, πρώην πιλότος στα Φάντομ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Δεν μπορώ να σε πω κύριε Παπαχρήστο, δεν θα υποκριθώ. Ο Σωτήρης Παπαχρήστος είναι...
1: Θα κρατήσουμε τον ενικό, είναι το μόνο σίγουρο.
0: Το μόνο σίγουρο. Καλώς ήλθε στον αέρα της Θεσσαλονίκης που τόσο αγαπάς, το ξέρω, και στον Θήτα FM. Είμαστε φίλοι 38 χρόνια.
1: Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Καλησπέρα, Σωτήρη μου. 38 χρόνια φίλοι. Πριν, ενώ ήσουν ακόμη, μάλλον ήσουν ένα.
1: Ίκαρος. Τελείωνα τη σχολή Κάρων.
0: Τελείωνα στην Ίκαρο.
1: Στο τέταρτο έτος.
0: Μπράβο.
1: Και περάσανε 39 χρόνια από αποφύτη που αποστρατεύτηκα.
0: Δηλαδή, στα νήπια.
1: Έχω φύγει πέρυσι.
0: Με είχε γνωρίσει όταν ήμουν νηπιαγωγείο απ' έξω. Μου είχε πει ένα καλησπέρα, ναι, και έτσι γνωριστήκαμε. Λοιπόν, Σωτήρη, δεν γίνεται να υποκριθώ. Ο λόγος που ήθελα να συζητήσω μαζί σου, να κάνουμε μια μικρή κουβέντα με αφορμή άλλη μια φορά τον χαμό από δύο ανθρώπους. Τι να πω, τέλος πάντων, είναι ψυχούλες. Το έχω ζήσει στο παρελθόν με την απώλεια, εσύ το ξέρεις, του ξαδελφού μου, με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή πιλότος και εκείνος. Και βλέπω, ενώ δεν είναι ο λόγος που επέλεξε εσένα και το λέω στους ακροατές, δεν είναι γιατί δεν υπάρχουν άλλοι υποπτέραρχοι ή άλλοι υπτάμενοι ή άλλοι πρώην πιλότοι στα Φάντομ ή νυν.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Όχι. Είναι όμως, αυτό το λέω στον κόσμο, είναι από τους ανθρώπους που 39 συναπτά έτη που τον γνωρίζω, με όλα όσα περνάει εκεί πάνω, γιατί εδώ κάτω έχει να αντιμετωπίσει και τα κάτω όπως όλοι μας, αλλά έχει και τα εκεί πάνω που δεν τα αντιμετωπίζουμε εμείς. Είναι η χαρά της ζωής. Δεν έχει χάσει την αισιοδοξία του, δεν έχει χάσει το χαμογελό του, το χιούμορ του και στα χειρότερα ακόμη. Εγώ θέλω λοιπόν να προσεγγίσουμε όλο αυτό το θέμα των ανθρώπων που εκείνη την ώρα φοράτε, πώς το λέτε, κάσκα, το λέτε κράνος, πώς το λέτε όταν μπαίνετε, τι φοράτε.
1: Την κάσκα.
0: Την κάσκα, ακριβώς. Και πλέον τα αφήνετε όλα πίσω και δεν ξέρετε, αυτό θέλω να το ρωτήσω, είστε σίγουροι ότι θα γυρίσετε?
1: Όχι.
0: Θέλω αυτή την εμπειρία τόσα χρόνια που την έζησες, πάρα πολλά χρόνια. Κάθε μέρα.
1: Πριν ξεκινήσω, Μαρίο, θα με επιτρέψεις να πούμε τα θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες και να δώσω ο Θεός τη δύναμη και το κουράγιο να ανταπεξέλθουν στο Γολγοθά που τώρα ξεκινάει.
0: Ακριβώς.
1: Και να είναι αιώνια μνήμη το δύο συλλαδέλφων. Ας είναι τελευταίοι. Φεύγουμε από αυτό, δεν θα φύγουμε από αυτό, πάντα εκεί θα γυρνάμε. Γιατί είναι τα σημεία αναφοράς πάντα οι πιλότοι, οι συνάδελφοί μας που φύγανε για ψηλότερους ουρανούς. Εμείς λέμε πάντα καλό debriefing και καλή αντάμωση, όλοι. Από την άλλη όμως δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι θα ζούμε έχοντας με έναν θάνατο και ότι αυτό που είπες, κάθε πτήση ότι δεν γνωρίζεις πως θα καταλήξει. Σαφέστατα δεν πάμε με αυτό το μυαλό να πετάξουμε και να μπούμε μέσα στο κόκκι του μαχητικών.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Απλευόμαστε αυτή την ιδέα.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
1: Ότι κάποιος μπορεί να χαθεί από μικρή, από τη σχολή, να φανταστείς.
0: Δηλαδή
1: από
0: τη σχολή όταν... έχετε την ψυχολογία ότι κάποια στιγμή μπορεί, λέμε, να μου συμβεί.
1: Στη σχολή τραγουδάμε,
0: ναι,
1: το πρωί πριν πάμε στα διδακτήρια, αν μια μέρα θελήσει ο χάρος να πάρω το φιλί μες στο αεροπλάνο.
0: Τόση αγάπη.
1: Όταν αυτό το τραγουδάς από 18, 19, 20 χρονών, σκέψου τι κάνουν οι συνομιλικοί σου έξω, σε άλλους χώρους, σε πανεπιστήμια. Και εσύ τραγουδάς αυτό το πράγμα συντεταγμένα. Ξεκινάς να πετάς 19 χρονών, στο πρώτο έτος. με και καταλαβαίνεις, αρχίζεις και καταλαβαίνεις. Mm. Ναι, βέβαια είσαι τόσο πολύ, είναι τόσα πολλά αυτά τα οποία πρέπει να κάνεις σαν πιλότος. Την ώρα της πτήσης, την ώρα πριν την πτήση, την ενημέρωση, τη σχεδίαση, τον προγραμματισμό. Όλο αυτό που δεν αφήνει καθαρό το μυαλό να μπει, να δει κάτι άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε όλο αυτό υπάρχει σε μια, στην άκρη του μυαλού. Ξυπνάει πότε όταν θα γίνει δυστυχώς μια τραγωδία, ένα δυστύχημα. Και αρχίζουμε και σκεφτόμαστε πόσο κοντά ήμασταν, γιατί χτες το έκανα εγώ. Πριν μια εβδομάδα έκανα την ίδια άσκηση.
0: Mm-hmm.
1: Πετούσα το ίδιο αεροπλάνο. Και όλο αυτό αρχίζει και να δει. Όμως όταν θα ξανάρθει πάλι, και πίστεψέ με, την επόμενη μέρα ξεκινάνε οι πτήσεις.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, γιατί έπαιρνες μαζί σου άτομα και ήσουν επικεφαλής, τα οποία ήταν, έπρεπε να έχεις στο νου σου, μου έλεγες, να τα έχεις στο νου σου για την ψυχολογία τους μετά από ένα τέτοιο γεγονός. Δηλαδή η ψυχολογία των νεότερων.
1: Για να αναφερθώ για λίγο, ήμασταν μια νυχτερινές πτήσεις, είχαμε νυχτερινές πτήσεις και ήμουν αρχηγός σχηματισμού με το πλήρωμά μου και είχα ένα άλλο αεροσκάφο στο φτερό μου και πετάξαμε νύχτα χαμηλές αναχαιτήσεις. Προσβιωθήκαμε στο αεροδρόμιο της Λάρισας, είπαμε ότι την άλλη μέρα θα φτιάξω τα χαρτιά, γιατί κάθε πτήση, κάθε μέρα είναι αξιολόγηση.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχουμε μόνο τις επίσημες αξιολογήσεις, τις τακτικές αξιολογήσεις κτλ. Κάθε μέρα βαθμολογείται, κάθε μέρα στον αέρα.
0: Mm-hmm.
1: Και λέω, δεν έχω παρατηρήσεις, θα τα πούμε την άλλη μέρα. Λέω, θα είναι πολύ απλά τα χαρτιά, είμαι ευχαριστημένος όπως πήγαμε.
0: Mm-hmm.
1: Λέει, πετάμε πρωί, κύριε Παπαχρήστο, αύριο, εγώ πετάω μεσημέρι. Θα τα πούμε στο ενδιάμεσο. Δεν τους ξαναείδα. Σκοτωθήκαν 8 και 20 το πρωί. Ήταν το ίδιο πλήρωμα ακριβώς.
0: Τι γίνεται μετά με τα παιδιά που πρέπει να πετάξουν την άλλη μέρα? Δηλαδή εκεί
1: βουβά τα στόματα. Έβλεπες όλοι προσπαθούσαν να πούν κάποια πράγματα από τους συγχωρεμένους, οι οποίοι καθόταν δίπλα μας, στα δίπλα καθίσματα, στις ενημερώσεις, στα briefings, στις ασκήσεις, στις αξιολογήσεις, στα redness, στα νησιά, ώρες ατελείωτες. Και
0: μάλιστα,
1: ξαφνικά δεν υπάρχουν.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι.
1: Και μου λέει ο Μύριαρχος, ναι, να σου πω λίγο και αυτό, να το τελειώσω.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Ήμουνα αρχηγός κλιμακίου, να πάμε στο νησί να φυλάξουμε ρέντνες 4 μέρες. Και μου λέει, Σωτήρης, όπου είστε πρώτοι που θα πετάξετε, πάτε για ρέντνες. Ρέντνες σημαίνει αεροσκάφη οπλισμένα.
0: Mm-hmm.
1: Και stand by όταν θα αναλάβουμε ετοιμότητα και οποιαδήποτε αναχέτηση.
0: Σε πραγματικό.
1: Στην πραγματικότητα.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει δηλαδή επόμενη μέρα, σήμερα δεν μπορώ, δεν έχω την ψυχολογία, θα καθίσω μπροστά σε ένα υπολογιστή και δεν θα κάνω τίποτα.
0: Έτσι. Ή θα χαλαρώσω λίγο. Θα κλείσω τα μάτια μου, χαλαρώσω. Ναι,
1: ναι, γιατί το χαλάρωμα σημαίνει 70%. 70% σημαίνει θάνατος.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί σου το 100%, δεν συγχωρείς. Λοιπόν, και είχα, λέω, πώς θα κάνω αυτούς τους ανθρώπους τώρα να γίνουν όπως ήμασταν πριν το δυστύχημα, πριν τρεις μέρες.
0: Μεγάλο κομμάτι ψυχολογία. Μεγάλο.
1: Κάνω την ενημέρωση, βλέπω δεν υπάρχουν ερωτήσεις κτλ. Μπαίνουμε στα αεροπλάνα σαν ένα κάτι μέσα μας, αυτοπιθαρχία,
0: αίσθημα επιβίωσης,
1: πώς έχει φτιαχτεί το επιβίωση, αίσθημα επιβίωσης, το πώς έχει δουλέψει όλος ο ιστορικός μας κόσμος, όλο αυτό το συνέστημα. Κατέβηκαν οι καλύπτρες, το γυάλινο κομμάτι πάνω από κλείνουμε κτλ. Mm-hmm. Πήραμε γραμμή για απογείωση και κατάλαβα από τις αναφορές στον ασήμα ότι πλέον είμαστε οι ίδιοι που ήμασταν πριν τρεις μέρες.
0: Είστε όλοι οι άνθρωποι
1: είναι
0: που πατάνε.
1: Απίστευτο, είναι απίστευτο πώς γίνεται αυτό.
0: Εμείς σας θαυμάζουμε από κάτω.
1: Αυτό είναι χαρά και τιμή μας.
0: Όχι, εμείς σας θαυμάζουμε όχι για τις ικανότητές σας, όχι μόνο στο χειρισμό, στην ψυχολογία, γιατί εσείς χειρίζεστε και την ψυχολογία πέρα από ένα αεροσκάφος. Αυτό μου λέτε
1: είναι
0: τώρα.
1: Είναι το μεγαλύτερο
0: αυτό μου λες
1: και το πιο σοβαρό κομμάτι, Μαρούλα, είναι η ψυχολογία. Φαίνεται όταν έχει ο άνθρωπος μια ψυχολογία, ότι έχει περάσει κάτι κτλ. Πώς θα φανεί η επίδοσή του στον αέρα. Είναι μεγάλος παράγοντας ψυχολογίας.
0: Πες μου κάτι άλλο τώρα. Έχω δύο ερωτήματα. Θα σε πάω πρώτα στο ένα, το οποίο έχει να κάνει με αυτό που έλεγες πριν, ότι όταν μπαίνει σε μια σχολή ένας πιλότος, είναι προετοιμασμένος και είναι τόσο μεγάλη η τρέλα του και η αγάπη του για αυτό που κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει ένας άνθρωπος που λέει, τι να κάνω, θα γίνω πιλότος. Δεν είναι ότι λέω, πάω να γίνω μηχανικός αυτοκινήτων και λέω, δεν έχω άλλη επιλογή. Πάω να γίνω πιλότος όμως. Αυτό είναι πολύ στοχευμένο. Είναι μεγάλη τρέλα του και όπως μου είπες ότι όταν μπαίνετε μαθαίνετε από την πρώτη μέρα με όλα αυτά που τραγουδάτε ότι ναι, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Τι γίνεται με τους ανθρώπους που είναι γύρω σας, τους δικούς σας, δηλαδή μιλάω για τους γονείς και μετέπειτα όπως εσύ έχεις κάνει μια υπέροχη οικογένεια, για την οικογένειά σου, τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Πώς μπορείς να μεταδώσεις ή μεταδίδεται αυτό το ενδεχόμενο, να το πω έτσι, ότι κοιτάξτε, κάνω μια δουλειά που μπορεί αύριο να μην γυρίσω, μεταδίδεται ποτέ?
1: Δεν μπορεί να το δεχτεί κανένας, ούτε γονέας, ούτε η σύζυγος ή τα παιδιά. Είναι σε μια φάση που θα μεγαλώσουν κάποια στιγμή, αλλά είναι η φάση που είναι στα σχολεία και τα λοιπά, το βλέπουν κάπως αλλιώς. Μιλάμε τώρα για τη ζωή του fighter pilot που είναι τα 22 μέχρι τα 40,
0: πάντα,
1: που είσαι μάχημος στην πρώτη γραμμή, μετά θα πας σε επιτελεία.
0: Έχουν κάνει την επιλογή. Άντι, οι γονείς δεν το κάνανε σαν επιλογή, δηλαδή το παιδί τους έκανε την επιλογή. Η γυναίκα που έχει κάνει την επιλογή να είναι δίπλα σε έναν άντρα που κάνει κάτι τόσο, με τόσο ρίσκο, δεν έχει μέσα της συμβιβαστεί με την ιδέα ότι ίσως κάποια στιγμή δεν γυρίσει? Δεν το λέω για σένα,
1: σαφέστατα,
0: μιλάω γενικά.
1: Ναι, γενικά μιλάω, σαφέστατα και υπάρχει. Στο διάβαμα, στην πολεμική.
0: Είναι συγκεκριμένες λοιπόν γυναίκες που μπορούν να σταθούν δίπλα σε έναν Ίκαρο, να το πω έτσι. Σε έναν πιλότο, συγγνώμη, σε έναν Ίκαρο.
1: Δεν υπάρχει κάποια άλλη δυνατότητα.
0: Μην υπάρχει άλλη επιλογή.
1: Δεν μπορείς. Mm. Και όχι μόνο, κάποια άλλη επιλογή. Και όχι μόνο. Θα πρέπει να είναι και μια ιδιαίτερη, γιατί η ζωή του υπαμένου στην πολεμική μοίρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι πάρα πολύ απαιτητική. Δεν υπάρχουν ωράρια, δεν υπάρχουν Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιάς, καλοκαίρια, βράδια. Mm-hmm. Υπάρχουν πτήσεις μέρα, νύχτα, απόγευμα, σκίσεις. Υπάρχουν μέρες που είσαι εκτός, που είσαι υπηρεσία επιφυλακής. Δεν μπορείς και να γυρνάς για λίγες ώρες στο σπίτι, γιατί μετά θα ξέρουν να ξέρουν να ξαναπάς στη μοίρα, να προγραμματιστείς, να διαβάσεις.
0: Συγγνώμη, αλλά και κάτι άλλο, σε διακόπτω.
1: Όλο αυτό, ναι. Όλο αυτό. Δεν μπορείς να έχεις άνθρωπο εναντίον γιατί κάνεις αυτό το επάγγελμα.
0: Ακριβώς. Όχι το εναντίον μόνο για αυτό το επάγγελμα. Γενικότερα πρέπει να έχετε να είναι μια γυναίκα. Εγώ το λέω για μένα, γιατί εγώ δεν ξέρω αν θα το άντεχα ποτέ. Αν θα μπορούσα να ανταποκριθώ, θα φοβόμουν, που θα πρέπει να έχεις σε καλή ψυχολογία τον άνθρωπό σου. Διότι δεν θα πάει στο γραφείο
1: αυτό
0: απλά και θα σπάσει την καρέκλα
1: για
0: γιατί θύμωσε, γιατί μαλώσατε. Ναι, θα πρέπει να πει
1: απολύτως σωστό.
0: Την ψυχολογία του θα πρέπει να φροντίζεις περισσότερο από ενός άλλου.
1: Σαφέστατα, αν δεν υπάρχει οικογενειακή ηρεμία ή να υπάρχει γαλήνη. Και δεν μπορεί να είναι στο 100%, δεν είμαστε ρομπότ.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορείς εσύ κάθε μέρα να σηκώνεις το χέρι, γιατί ρωτιόμαστε αν είμαστε καλά να πετάξουμε.
0: Ναι.
1: Θα δεν μπορείς να σηκώνεις κάθε μέρα το χέρι.
0: Να σε πάω.
1: Δεν θέλω να πετάξω σήμερα.
0: Ωπ, απόλυτο. Δεν το συζητώ αυτό. Πολύ σημαντικό. Να σε πάω στην άλλη ερώτηση που έχω τώρα και λίγο συνδέεται με το πρόσφατο γεγονός, γιατί τέτοια γεγονότα είχαμε πάρα πολλά. Οι πιλότοι δικαιολογείται με έψιλον στο τέλος θανάτους εν καιρό ειρήνης που ο κόσμος μας λέει, δηλαδή χωρίς να έχετε έρθει σε μάχη να πέφτει ένα αεροσκάφος. Το δικαιολογείτε μέσα σας. Γιατί, είναι το γιατί, κατάλαβες. Γιατί να γίνει αυτό? Υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, υπάρχουν προβλήματα σε τι?
1: Να τα πούμε όλα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει καμία πολεμική αεροπορία του κόσμου που δεν έχει ατυχήματα.
0: Δεκτό.
1: Δυστυχήματα.
0: Δεκτό.
1: Καμία αεροπορία.
0: Mm-hmm.
1: Όταν λέμε καμία. Γιατί δεν πετάμε μόνο στην Ελλάδα, βγαίνουμε και στο εξωτερικό, βγαίνουμε σε ασκήσεις, συζητάμε με συναδέλφους όταν πάμε σε θέσεις εξωτερικού με άλλους πιλότους άλλων χωρών. Ξέρεις τι, ήμουνα αρκετά, έχω ταξιδέψει, ναι, και σε χώρες του ΝΑΤΟ, mm-hmm, και στην Αμερική κτλ. Λοιπόν, πάντα γίνονται αυτές οι κουβέντες. Δεν υπάρχει χώρα που δεν έχει χάσει τους υπαμένους της κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών πτήσεων. Δεν υπάρχει ποσοστό δικαιολογούμε ή όχι. Υπάρχουν χρονιές που έχουμε μηδενικό δίκτυο ατυχημάτων και υπάρχουν χρονιές που δυστυχώς χάνουμε τους αγγέλους μας, χάνουμε τα παλικάρια, συναδέλφους μας.
0: Υπάρχει ποσοστό το πότε φταίει, είναι κακός χειρισμός ενός υπτάμενου ή τελικά είναι θέμα
1: λοιπόν,
0: τεχνικό, έχουν βγει ποσοστά?
1: Τώρα με πας σε ένα άλλο θέμα, δεν υπάρχουν τέτοια ποσοστά. Κανένα αεροπλάνο δεν είναι κακοσυντήρητο. Κανένα αεροπλάνο δεν δίνεται στον υπτάμενο εάν δεν έχουν πέσει όλες οι υπογραφές από όλους τους τεχνικούς μας. Περνάει όλες τις βαθμίδες των τεχνικών για να με πάρουν τηλέφωνο στη μοίρα και να μου πούνε: Σωτήρη, έχετε αεροπλάνα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι η έκφραση.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει θα πάρω εγώ το πουλμανάκι να πάω κάτω στα αεροπλάνα.
0: Ναι.
1: Τα αεροπλάνα είναι συντηρημένα στο 100%.
0: Mm-hmm.
1: Και ποιος άλλος θα δώσει την... Ποιος μοίρακος, ποιος επιβλέπων της πίσης
0: θα δώσει
1: το OK όταν ένα αεροπλάνο δεν είναι συντηρημένο στο 100%. Γίνεται πρόπτης επιθεώρηση, μετά πτής επιθεώρηση. Τα αεροπλάνα επιθεωρούνται σε όλους τους δυτικούς χώρους. Επιθεώρηση κάνει και ο υπτάμενος όταν πάμε στο αεροπλάνο κάτω. Φυσικά όχι μέσα από το εσωτερικό της μηχανής. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι αν δείτε ένα αεροπλάνο ανοιγμένο στα συνεργεία ή στην ΕΑΒ, είναι χιλιάδες όλα αυτά τα εξαρτήματα.
0: Ναι, κάτι μπορεί.
1: Κάποια στιγμή, εγώ είχα φωτιά στον αέρα κάποτε.
0: Ναι, κάτι μου είχες πει, ναι.
1: Πήρα φωτιά.
0: Ή δεν είχες φώτα, μου είπες σε μια χαράδρα, κάτι είχες αναφέρει, ναι.
1: Είχα έκρηξη στο θάλαμο καύσης. Την προηγούμενη χρονιά είχαμε πάλι το ίδιο ατύχημα. Είχε γίνει δύο ατυχήματα με φωτιά. Τι έγινε την προηγούμενη χρονιά, η φωτιά μεταδόθηκε στον άλλο κινητήρα και οι άνθρωποι εγκαταλείψαν και τους έχουμε μαζί μας. Σε μένα έμεινε στον ένα κινητήρα και θα προσγειώθηκα με ένα κινητήρα.
0: Μάλιστα.
1: Τι σημαίνει το αεροπλάνο την προηγούμενη μέρα είχε βλάβει στο πρόβλημα καυσίμου ή τροφοδοσίας ή οτιδήποτε. Θέμα εκπαίδευσης.
0: Μάλιστα. Σωτήρη...
1: Πάμε στο θέμα εκπαίδευσης. Ο υπτάμενος αξιολογείται από την πρώτη μέρα. Δεν υπάρχουν συναισθηματισμοί. Μαρούλα, με αυτό θέλω να το κρατήσει, στην πολεμική αεροπορία. Ο αν ο Σωτήρης είναι καλός σαν φίλος ή λέει καλά αστεία, δεν σημαίνει ότι αν δεν τραβάει, να στα πω στο πολύ λαϊκό, αν δεν κάνει, αν δεν περνάει τις αξιολογήσεις, όχι απλά μέσο όρο, άριστος, γιατί ο μέσος όρος με μια κακή μέρα σκοτώνει, αν δεν είναι άριστος, άριστα κατερτισμένος για τα κλιματικά, γιατί αξιολογείται ούτως ή άλλως, δεν θα τον βρούνε, δεν θα βρεθεί τη μια μέρα δυναμία, θα βρεθεί τη δεύτερη, τη τρίτη, τη δέκατη. Όποιος δεν κάνει φεύγει.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και υπάρχουν μεγάλες διαφορές από τον αριθμό των εισαγωμένων στις σχολικάρων με αυτούς που αποφυτούν τελικά υπτάμενοι. Για ψυχολογικά πρόβλημα, δηλαδή ο άλλος ανεβαίνει, πετάει μία-δύο πτήσεις και λέει δεν θέλω να το δω αυτό. Δεν θέλω να είναι το περιβάλλον εργασίας αυτό. Και δηλώνει παρέτηση και ακολουθεί μια καριέρα αξιωματικού της οποίας χρειαζόμαστε και είναι χρήσιμη στην πολεμική αεροπορία εδάφος. Το άλλο είναι να μην αντέχει ο ίδιος υγειονομικά. Ζαλίζεται, να έχει πρόβλημα με τα μάτια, να έχει πρόβλημα με ναυτίες. Εκεί δεν μπορείς να τα απεξέλθεις σε ένα τέτοιο επάγγελμα που δεν πετάμε ποτέ ευθεία οριζοντία όπως η πολιτική αεροπορία. Είμαστε μόνοι μας σε κινήσεις στους τρεις άξονες.
0: Όσο θα ήθελα να το ζήσω αυτό κάποια στιγμή, έτσι λέω, μέχρι να μπω, μου φαίνεται.
1: Κανόνισε το, γιατί βλέπεις πετάνε δημοσιογράφοι, Μαρούλα.
0: Αχ, το θέλω. Όπως θα ήθελα πάρα πολύ. Ναι, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε, ναι.
1: Ναι. Ξέρεις, θα με αρχίσω εγώ.
0: Καλέ, αυτό μιλά, πήγα να πω, ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε δύο ώρες εμείς. Ναι, τι φταίει ο κόσμος.
1: Θα κάνουμε και ένα β' μέρος. Και η τρίτη κατηγορία είναι αυτοί που θέλουν, δεν έχουν υγειονομικά προβλήματα κτλ. Αλλά δεν έχουν τις επιδόσεις που πρέπει να
0: έχουν.
1: Γιατί η διαφορά μας με αερολέσχες είναι ότι πάει κάποιος να πετάξει. Εάν δεν μπορεί να πάει solo, θα του δώσουν και άλλες ώρες, θα του ξαναδώσουν και άλλες ώρες και θα προχωρήσει. Εδώ σου λένε στις 10 ώρες θα αξιολογηθείς. Μπορείς να πετάξεις μόνο σου.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Μιλάμε για 19 χρόνια.
0: Γιατί καμιά φορά μπορεί να είσαι και με άλλον και να χρειαστεί να πετάξεις μόνος σου, να αποφασίσεις μόνος σου, υποθέτω.
1: Όχι, όχι. Όταν το μεγάλο σοκ για μένα, όταν τα πέρασα την αξιολόγηση 19 χρονών, δίπλωμα αυτοκινήτου πήρα 22, έτσι. Κατέβηκε ο αξιολογητής μου και μου λέει, καλύπτεις. Και κλείνει η πόρτα και βλέπω άδειο δίπλα μου. Αυτός ο άνθρωπος που ήταν το στήριγμά μου στον αέρα, που μου μάθαινε πώς. Σε 10 πτήσεις.
0: Σωτήρη μου, πρέπει να σε κλείσω γιατί θα έρθει το δελτίο ειδήσεων. Εκτός αν θέλετε να τα λέτε και με τον Αλέξανδρο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να τα λέτε και με τον συνάδελφο. Α, τη Χριστίνα. Τη συνάδελφο, τη Χριστίνα, συγγνώμη, νόμιζα.
1: Όχι, μωρέ, θέλω. Λοιπόν, το χάρηκα αυτό πάρα πολύ.
0: Χάρηκα πολύ. Ήθελα να πούμε και άλλα πολλά. Αγαπώ τόσο πολύ την πολεμική αεροπορία. Αγαπώ και
1: τώρα, ίσως
0: βγήκε
1: και το συνέστημα λίγο το δικό μου και λόγω των ημερών, αλλά ήμουν αυτός.
0: Ήθελα να προσεγγίσουμε έτσι και να δούμε με τα μάτια ενός ανθρώπου από εκεί πάνω λίγο τι γίνεται, αυτό που μας μετέφερες λίγο το κλίμα, και εγώ θέλω να ευχηθώ από εδώ και πέρα, γίνεται, δεν γίνεται, αλλά όλα τα παιδιά που απογειώνονται να προσγειώνονται, να γυρνάνε πίσω σε όσους τους αγαπάνε.
1: Καλές
0: και ασφαλείς
1: πτήσεις όλους πετάνε και να είναι οι τελευταίοι μας τα δυο παλικάρια μας ήρωες. Που
0: μακάρι, ευχή όλων είναι αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Μαρούλα, που μου έδωσες το βήμα για να πω κάποια πράγματα για τη ζωή των αεροπόρων μας.
0: Σε ευχαριστώ που τα μοιράστηκες.
1: Γεια σας. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά. Θήτα FM
2: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026. 1400 χρόνια μετά το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 4. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον ΘΕΤΑ FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Βαριές κατηγορίες για τους δύο γιατρούς της κλινικής όπου βρέθηκε τον θάνατο ο Γιώργος Μαζονάκης. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο. Η οικογένεια του καλλιτέχνη ζητά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν προσδιορίσε τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στο Καστελόριζο μεταβαίνει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός εν μέσω της ενδυνόμενης τουρκικής προκλητικότητας. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα για πάνω από 2 μήνες, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην ΕΡΤ. Στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, αύριο η ομιλία στο Βελίδιο, την Κυριακή η συνέντευξη τύπου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε το παρόν σήμερα στην τελετή αγιασμού του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Με 28.000 εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων 300 νεοδιοριστέντες και 5.000 αναπληρωτές, ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Μόλις το 50% των δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών στη Θεσσαλονίκη καλύφθηκε την πρώτη μέρα σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης. Μέχρι την Τρίτη θα φτάσουμε στο 90% και απομένουν κάποια δρομολόγια για τα οποία, αν χρειαστεί, θα μισθώσουμε οχήματα όπως πέρυσι, δήλωσε ο κύριος Γιουτίκας. Στο μεταξύ, πανελλαδικές στάσεις εργασίας από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, εξήγηλε η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Στα ύψη, η διεθνής τιμή πετρελαίου ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι. Τα 2 ευρώ και 10 λεπτά άγγιξε η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια της Θεσσαλονίκης. Η συνεχόμενη άνοδος στις τιμές των καυσίμων ανάγκασε τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου να επαναλάβει πως, αν χρειαστεί, η κυβέρνηση θα στηρίξει και πάλι τους καταναλωτές. Στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης από τις φυλακές Δομοκού. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η δικηγόρος του, θα πάρει μέρος στις επόμενες εκλογές και γι' αυτό θα δώσει σύντομα συνέντευξη τύπου. Δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία μέσω Instagram και εξύβριση 17χρονη σχημάτισε η αστυνομία Λαγκαδά εις βάρος 30χρονου.
2: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Καλός ο καιρός αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Για την εξέλιξη της ημέρας αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία μέχρι 32 βαθμούς. Αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια με νεφώσεις μετά το μεσημέρι και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.
2: ThetaFM 107,1.
4: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι, μαζί με κάθε τόπο. 2 χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
2: ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Εδώ είμαστε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα, 9 λεπτά μετά τις 4 και 11 Σεπτεμβρίου. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, είμαστε όλοι εδώ συντονισμένοι. Συναντιόμαστε το μεσημέρι στις 3 στον Θήτα FM 107,1 και αποχαιρετιόμαστε εμείς τουλάχιστον στις 5. Θήτα να μαθαίνεις, και τώρα θα μάθουμε για την καθιερωμένη και αγαπημένη συνάντηση που έχουν οι νέοι, και όχι μόνο, όχι, και όλες οι ηλικίες χωράνε εκεί, στην πόλη, καθώς η αγαπημένη αγορά της πόλης κλείνει τα 10 της χρόνια. Το Flea Market λοιπόν συμπληρώνει 10 χρόνια που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη και επιστρέφει για ένα τριήμερο μέσα στο Σεπτέμβρη, με το κοινό της πόλης να τρέχει για να ανακαλύψει τους θησαυρούς από αντικείμενα και έργα τέχνης, είδη σπιτιού, συλλεκτικά, vintage, ρετοπροϊόντα, κοσμήματα, ηλεκτρικές συσκευές, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Στη ΔΕΘ λοιπόν από 18 μέχρι 20 Σεπτεμβρίου με ελεύθερη είσοδο μπορείτε να επισκεφτείτε 18, 19 και 20 του μήνα από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Εκεί θα βρείτε την αγαπημένη αγορά της πόλης και εκεί δεν θα βρείτε μόνο την αγαπημένη αγορά, θα βρείτε και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό είναι το κάλεσμα που γίνεται για την ΔΕΘ, μιας και λίγες μέρες μετράει ακόμη πριν μας αποχαιρετήσει και πριν αποχαιρετήσουμε και εμείς και το φετινό της ρυθμό, που δεν ξέρω γιατί έχω την αίσθηση του δεν ήταν ιδιαίτερα έντονος σε σχέση με άλλες χρονιές. Μπορεί να είναι η δική μου αίσθηση, γιατί δεν την έζησα από την καρδιά της. Δηλαδή δεν χρειάστηκε να κατέβω στο κέντρο, δεν χρειάστηκε να μετακινηθώ ασύστολα μέσα στο κέντρο, παρά μόνο έφτασα μέχρι το τέλος της Σιμισκή. Ίσως να είναι η δική μου αίσθηση, πάντως ακούω και από άλλους ότι δεν είχε έτσι αυτή την, όχι δυναμική, δεν είχε πάντως αυτόν τον κακό χαμό, να το πω λίγο κοινότυπα, δεν είχε αυτόν τον κακό χαμό που γινότανε άλλες χρονιές. Δεν ξέρω, λίγο υποτονικά τα πράγματα, λίγο η ψυχολογία μας, λίγο τα γεγονότα, λίγο τα οικονομικά, μην πω περισσότερο, κάτι έγινε. Θα το δούμε στον απολογισμό της, στην ώρα του και αυτό. Προς το παρόν, στην ώρα μας εμείς έχουμε μουσική και πολλά άλλα. Αυτή την ώρα που χαλαρώνουμε, τη δεύτερη ώρα, εδώ στον Θήτα FM 107,1.

Όπως σας έχω πει και όπως παρακολουθείτε αν είστε εδώ τακτικοί επισκέπτες, η πρώτη ώρα από το 2ωρο είναι λίγο πιο ενημερωτική, θίγουμε διάφορα θέματα. Τη δεύτερη προτιμώ το 4 με 5 να έχω πιο χαλαρά θέματα, πιο ανάλαφρα, πιο κοινωνικά, εκτός και αν κάτι κεντρήσει το ενδιαφέρον μου που πλέον δεν μπορώ να το προσπεράσω. Στην προκειμένη περίπτωση, με αφορμή αυτό λοιπόν, με γνώμονα μάλλον αυτό, βλέπω ένα άρθρο που λέει 7 φράσεις που πρέπει να σταματήσεις να λες αν θες να σε σέβονται πραγματικά, και λέω για να δω τι είναι αυτό, να το μοιραστώ με τους ακροατές μου. Μπαίνω λοιπόν, διαβάζω και λέει: να, θα πρέπει να μην λες τη λέξη έτσι, έτσι δεν είναι, δεν πρέπει να το λες, ή το απλώς το λέω, ή δεν είμαι σίγουρος ή σίγουρη, και επίσης δεν φταίω εγώ, δεν πρέπει ποτέ να λες πάντα ή να λες ποτέ, και δεν πρέπει να λες έτσι είμαι εγώ, όπως και ό,τι να είναι. Και λέω, όχι, εγώ αυτά τα πράγματα δεν θα μπορώ να τα πω. Γιατί? Γιατί σκέφτομαι για ποιον λόγο θα πρέπει να γίνεται ένα. Τα βλέπω συνέχεια αυτά τα άρθρα και δεν είναι μόνο τα άρθρα. Είναι ότι έτσι λειτουργεί και ο κόσμος έξω και στα social που έχουν κατακλείσει τη ζωή μας και μεγαλώνουν γενιές πλέον από τα social. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει αυτό το μανιπουλάρισμα? Γιατί θα πρέπει να υπάρχει αυτή η χειραγώγηση, το πώς πρέπει να φερθούμε, το πώς, τι να πούμε, πότε να το πούμε, όλες αυτά τα έξυπνα κλειδιά, πώς να απαντήσετε σε κάποιον αγενή, πώς να μην απαντήσετε, πώς να επιβιώσετε σε μια συνέντευξη για δουλειά, τι να κάνετε, τι να φορέσετε για να αρέσετε στο πρώτο ραντεβού, πού να κοιτάτε. Όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η πληθώρα πληροφοριών, χειραγώγησης, καθαρά χειραγώγησης, που όχι απλά με βρίσκουν αντίθετη, με εξοργίζουν. Γιατί να μην είμαστε ο εαυτός μας? Ο εαυτός μας, ο καλός μας εαυτός, έχουμε καλό εαυτό, όλοι έχουμε τον κακό και καλό εαυτό. Τον κακό εαυτό συνήθως τον βγάζουμε όταν έχουμε κάποιο ερέθισμα, δηλαδή έναν άλλο άνθρωπο ή μια κατάσταση. Ο καλός μας εαυτός υπάρχει εκεί, έτσι γεννιόμαστε, με έναν καλό εαυτό γεννιόμαστε. Άρα λοιπόν, γιατί να μην βγάλουμε τον καλό μας εαυτό που τον έχουμε εγγενετής και όχι σε όποιον αρέσουμε, με μαγιά, με, να το πω έτσι, με λίγο ανέδεια, όχι, όχι, όχι. Σε όποιον αρέσουμε πραγματικά και ταιριάζουμε και κουμπώνουμε. Όποιος καταλαβαίνει τη γλώσσα μας, τη γλώσσα του σώματος, τη γλώσσα της συμπεριφοράς μας. Έχει πλέον σχεδόν απαγορευτεί να είσαι ευγενικός. Εδώ και χρόνια, όχι τώρα. Έχει απαγορευτεί να είσαι ευγενικός και να είσαι και όχι ευγενής, ευγενικός. Έχει απαγορευτεί να είσαι γλυκός με ανθρώπους που δεν γνωρίζεις. Έχει απαγορευτεί σχεδόν να λες καλημέρα σε αυτόν που δεν ξέρεις. Πρέπει να μιλάς μόνο σε αυτόν που γνωρίζεις. Γιατί αλλιώς, όχι, κάτι θέλει αυτός, κάτι γίνεται, γιατί μου μιλάει. Όλα αυτά.

μανιπουλάρισμα, όπως λέω. Ένα μανιπουλάρισμα που ξεκινάει και δεν ξέρω από πού ξεκινάει, πάντως διαχέεται παντού. Στο ίντερνετ, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, το θέλετε, στα περιοδικά, ό,τι υπάρχει, στις εφημερίδες. Γενικότερα σου λένε πώς να φερθείς. Όχι, δεν θα διαβάσω αυτό το άρθρο, γι' αυτό και το είπα έτσι επιδερμικά. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με αφορά προσωπικά και συμβουλεύω να κάνετε ακριβώς το ίδιο κι εσείς. Να είστε ο εαυτός σας με τους ανθρώπους που σας αγαπάνε και τους αγαπάτε για αυτό που είναι.

Και τώρα θα πάμε σε κάτι απόλυτα ανάλαφρο, σας το λέω. Δεν έχει καμία σχέση με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μάλιστα, είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα και στα όρια μυθοπλασίας, καθώς κάτι ανάλογο, ας το πούμε ανάλογο, παρόμοιο, είδαμε και στο Παραπέντε, όταν η Ντάλια είχε αγοράσει. Γιατί μπορούσε να αγοράσει τα πάντα, ό,τι ήθελε. Είχε αγοράσει μία σειρά στην Βραζιλία, ένα βραζιλιάνικο, επειδή ήθελε την. Πώς τη λένε, μία τύπησα κακιά, δεν το θυμάμαι κιόλας, να την τιμωρήσει. Οπότε αγόρασε τη σειρά, έγραψε το σενάριο και την σκότωσε. Την τιμώρησε, την βασάνισε, δεν ξέρω τι την έκανε. Κάτι παρόμοιο, αλλά τώρα στη ζωή όμως, αλλά μακριά από εδώ πέρα, έχει συμβεί στην Κίνα. Μία Κινέζα πάρα πολύ πλούσια χρηματοδότησε μία σειρά για να παίζει και να φυλάει τον πρωταγωνιστή πάνω από 60 φορές, καθώς ήταν ερωτευμένη μαζί του. Ο συγκεκριμένος ηθοποιός, το θύμα τώρα λέμε, ο συγκεκριμένος ο Γιουφέι, ο αναρχόμενος ηθοποιός μικρού μήκους σειρών στην Κίνα, αποφάσισε επιτέλους το παιδί να σπάσει τη σιωπή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και περιέγραψε έναν εφιάλτη που ζούσε στα γυρίσματα μιας παραγωγής που υποτίθεται θα αποτελούσε το μεγάλο του βήμα στο χώρο. Είναι από αυτές τις θυσίες που κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Ο 23χρονος λοιπόν υποστήριξε ότι δεχόταν συνεχή παρενόχληση από την συμπροταγωνίστριά του, η οποία ήταν η μόνη επενδύτρια του εγχειρήματος, γιατί άραγε. Έγινε λοιπόν μία χρηματοδότηση και είχε, για να γίνει αυτή η ταινία, και είχε δύο απαράβατους όρους. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η σειρά ήταν 50 επεισοδίων. Δεν ήταν μικρή, δεν ήταν δηλαδή σε 2-3 επεισόδια. 50 επεισοδίων. Ο ένας όρος λοιπόν ήταν να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό γυναικείο ρόλο η ίδια, και ο δεύτερος ρόλος ήταν να έχει τον τελικό λόγο στο σενάριο. Για να κάνει ό,τι θέλει βασικά. Έστησε τη ζωή της βασικά με έναν άνθρωπο που ήταν ερωτευμένη επάνω στην δημιουργία μία ταινίας. Έτσι λοιπόν, με την εξουσία που είχε, μπορούσε οποιαδήποτε στιγμή να φυλάει και να δημιουργεί στενές επαφές τρίτου τύπου, θα έλεγα εγώ, με το δόλιο το παλικάρι, το οποίο ήθελε να κάνει καριέρα και αυτή το μόνο που ήθελε είναι να τον ερωτευτεί. Τελικά ξέσπασε το παιδί, δεν ξέρω, δεν νομίζω να κάνει καριέρα, ή μπορεί να κάνει καριέρα από όλο αυτό που έχει ξεσπάσει από εδώ και πέρα, δεν ξέρω αν έχει το ταλέντο, αλλά εμένα εκεί με παρέπεψε πάντως, σε αυτό που έκανε η Ντάλια. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Είναι αυτό που λένε πάντα. Όταν έχεις τα λεφτά. When money talks, bullshit walks, που λένε και οι φίλοι μας. Λέμε τώρα φίλοι μας Αμερικανοί.

0: Beta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ. Σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, αρχίζουμε να προετοιμαζόμαστε για το Σαββατοκύριακο. Θα βοηθήσω και εγώ όσο μπορώ και το Σαββατοκύριακο τι θέλει. Το Σαββατοκύριακο, αν δεν είμαστε κάπου δεσμευμένοι από υποχρεώσεις άλλες, είτε επαγγελματικές είτε κοινωνικές, τότε τι κάνουμε? Χαλαρώνουμε στον καναπέ? Όχι, δεν θέλω τέτοιες απαντήσεις. Θα στενοχωρηθώ πάρα πολύ. Η πόλη, ειδικά αυτό το Σαββατοκύριακο, η Θεσσαλονίκη, όχι απλά σφίζει από εκδηλώσεις, από ζωή. Γίνεται ο χαμός. Αν γινόταν να έχουμε το κουράγιο και τα χρήματα. Όχι για όλα, μερικά είναι και δωρεάν ευτυχώς, αλλά να έχουμε το κουράγιο, την όρεξη και την οικονομική δυνατότητα να τα δούμε όλα και να τα απολαύσουμε από σήμερα αρχιζιανωμένες μέχρι την Κυριακή το βράδυ, θα ήταν full, θα ήταν full. Εγώ τώρα σε αυτό το σημείο θα σας κάνω προτάσεις για σινεμά και αμέσως μετά θα σας πω τι άλλο παίζει στην πόλη. Ξεκινάμε λοιπόν, εγώ Παρασκευή ας πούμε σήμερα θα έλεγα να δούμε ένα σινεμά, να πάμε σινεμά, γιατί εμείς θα πάμε σινεμά, θα δούμε, θα σας πω τι θα δω, κάτι ανάλαφρο, χαλαρό. Και αύριο και μεθαύριο γίνεται, σας είπα, ένας χαμός. Λοιπόν, στα σινεμά τι θα βρείτε της πόλης μας? Θα βρείτε αστυνομικά, αστυνομική ταινία, το φάκελο 137. Αστυνομική, το με κάθε κόστος, αν είστε λάτρης αυτού του είδους. Τώρα έχουμε και ελληνική κωμωδία, τον Κόκορα, αν θέλετε. Επίσης υπάρχει η επιστημονική φαντασία, το Hope, ελπίδα. Και δράσεις, το 3 ώρες διορία. Υπάρχει μια αστυνομική δραματική και μυστηρίο δολοφόνος του Τόκιο. Το Έτσι είναι η ζωή, που είναι δραματική κομεντή, και Η πιο πλούσια γυναίκα στον κόσμο, βιογραφική δραματική κομεντή, πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα πάω, έχει την πτώση, είναι μια δραματική περιπέτεια, αλλά εγώ θα πάω, εκεί έτσι κλείνω, με την δραματική κομεντή, ρομαντική φαντασίας, τα πάντα δηλαδή. Πας, παίρνεις το popcorn, κάθεσαι και δεν προβληματίζεσαι. Εγώ αυτό θέλω παρασκευιατικά. Τα μαγικά φίλτρα 2, γιατί έχει και το 1. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίντμαν που πρωταγωνιστούν. Τζόι Κίνγκ, Λι Πέις. Δίνω έτσι λίγο βάση σε αυτό που θα δω σήμερα για να δω και τι θα δω. Αν και δεν μ' αρέσει να προειδεάζομαι, έχω δει το 1. Μαγικά φίλτρα λοιπόν, παίζει σε πάρα πολλούς κινηματογράφους. Είναι μεταξύ των ταινιών που σας ανέφερα ότι μπορείτε να επιλέξετε για να δείτε. Εκτός αν θέλετε να πάτε σε κάτι παιδικό, Minions και Τέρατα, δηλαδή αυτό και αν είναι πιο ανάλαφρο, δεν υπάρχει κάτι πιο ανάλαφρο. Υπάρχει και το Για μια νύχτα μόνο, η ρομαντική κομμαντή. Εντάξει, το Insidious, το Έξω από το απότερο, δεν το συζητώ, δεν ξέρω, δεν το έχω δει, αλλά επειδή έχω δει το Insidious το 1, το 2, το 3 και είχα πάθει addicted, πώς το λένε, θυσμό με αυτό το thriller, θεωρώ ότι είναι ότι πιο τρομακτικό είδαν είστε του είδους. Δεν ξέρω πώς έχει εξελιχθεί. Συνήθως όταν φτάνουν στο 7, 8, 9, 10, κάπου λίγο ξεθυμένοι. Αλλάζουν και οι εποχές, δεν τρομάζουμε με τα ίδια πράγματα, αλλά δεν ξέρω. Ίσως θα μπορούσατε να του δώσετε μια ευκαιρία εσείς. Εγώ δεν θα πάω στο σινεμά, θα περιμένω αν έρθει σε κάποια πλατφόρμα ή με διαφορετικό τρόπο. Αυτά τα ολίγα λοιπόν, αν θέλετε σήμερα να επιλέξετε έναν από τους κινηματογράφους της πόλης μας ή αν θέλετε να βρείτε μια γωνιά με έναν θερινό σινεμά όσο ακόμη υπάρχουν ανοιχτοί και όσο τους επισκεπτόμαστε θα συνεχίζουν να υπάρχουν τα καλοκαίρια ανοιχτοί. Το ξέρετε αυτό, γιατί αν πάψουμε να τους επισκεπτόμαστε τα καλοκαίρια θα κλείσουν και αυτοί. Και για μένα, όπως σας ανέφερα και χθες με το σινεμά που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε κάθε γωνιά της πόλης, τα θερινά σινεμά είναι ένα χρώμα από το παρελθόν που έχει φτάσει αισίως μέχρι το 2026 και είναι από τα πιο όμορφα χρώματα του παρελθόντος, από τις πιο όμορφες στιγμές του παρελθόντος, και μακάρι να τα συντηρήσουμε όσο γίνεται.

Και τώρα πάμε να δούμε εκτός από τους κινηματογράφους θερινούς και μη, πού αλλού και πώς αλλιώς μπορείτε να περάσετε, αν δεν έχετε καταλήξει ακόμη, αυτό το τριήμερο. Γιατί μιλάω και για Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή. Αχ, κουράγιο να έχουμε. Σήμερα λοιπόν αρχίζουμε με θέατρο. Θα σας πω για θέατρο. Ειρήνη του Αριστοφάνη, στο θέατρο Δάσους, αν θέλετε. Σήμερα και αύριο μόνο, Παρασκευή και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, με Νίκο Καραθάνο, Φίβο Δελιβοριά και Άγγελο Τριανταφύλου, η βασική συνένοχη αυτή τη νέα επισκέψη στο έργο του Αριστοφάνη. Πάμε μετά την Κυριακή στο Θέατρο Δάσους, γιατί Παρασκευή και Σάββατο θα είναι, όπως είπαμε, η Ειρήνη του Αριστοφάνη. Την Κυριακή θα είναι οι Πέρσες. Κυριακή λοιπόν θα δείτε Πέρσες, αν ψήνεστε για θέατρο, για καλό θέατρο. Και πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Πάμε στα παιδιά της εποχής μου. Η Ημισκούμπρια λοιπόν, στην Προβλήτα Β2, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκη σήμερα, 8 η ώρα. Τα Ημισκούμπρια εκεί θα μας θυμίσουν τις παλιές καλές εποχές δίσκο. Και όχι μόνο, έτσι όπως ξεκίνησε η ραπ, έτσι όπως ξεκίνησαν όλα αυτά τα ωραία λογάκια, όπως πρωτογνωρίσαμε αυτούς τους ανθρώπους εμείς και εξελίχθηκαν εντελώς διαφορετικά μετά με άλλους καλλιτέχνες. Η Ημισκούμπρια λοιπόν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, για να θυμηθούμε. Τώρα οι καινούργοι δεν ξέρω αν θα πάνε, αλλά αν πάνε είμαι σίγουρη ότι θα ενθουσιαστούν με το ταλέντο τους. Αν κατευθυνθείτε προς τη ΔΕΘ και βρεθείτε εκεί γύρω στις 9.30, να ξέρετε ότι θα ακούσετε κάποιον να σας ζητάει επίμονα να το φέρετε. Τι εννοεί, εννοώ ότι θα είναι ο Ακύλας και θα τραγουδήσει σίγουρα φέρτο. Στις 9.30 το βράδυ στην Χελέξπο. Και πάμε για την μεγάλη συναυλία που όποιος θέλει μετά από τον κακό χαμό που έχει γίνει μπορεί να πάει και να απολαύσει από κοντά ή από μακριά. Το κοντά δεν το λέμε, από μακριά τον Αντώνη Ρέμο λοιπόν, στην συναυλία αφιέρωμα που πλέον έχει γίνει, έχει διχάσει την από βορρά με νότο, ανατολή με δύση, έχει διχάσει την ίδια την πόλη, έχει διχάσει μεταξύ τους Παοξίδες, μεταξύ τους Αριανούς, έχει οικογένειες, τα πάντα αυτή η συναυλία. Όποιος τέλος πάντων θα έχει το κουράγιο να βρεθεί μεταξύ χιλιάδων, το εννοώ, χιλιάδων άλλων παρευρισκομένων γενικότερα στο κέντρο, με όλα όσα γίνονται και με την έκθεση και με άλλες εκδηλώσεις, αλλά και ειδικά με τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, τότε δεν έχει παρά να μην το ξεχάσει. Είναι αυτό το Σάββατο. Και πάμε για κάτι άλλο τώρα. Φεύγουμε από εκεί και πάμε σε αυτούς που αγαπάνε την ποντιακή μουσική. Από τον Πόντο στον Ήλιο με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη στην Πλάζ της Αρετσούς αύριο το Σάββατο το βράδυ στις 8 η ώρα, αν θέλετε κάτι διαφορετικό. Και για όσους δεν το έχουν πάρει είδηση και θέλουν, που θα το έχουν πάρει οι φαν του είδους, του λαϊκού είδους, θα το έχουν πάρει εδώ και πάρα πολύ καιρό και πολύ περισσότερο οι φαν του Νίκου Βέρτη, καθώς μετά από 4 χρόνια ο Νίκος Βέρτης επιστρέφει και αυτός όλος τυχαίως στην πόλη του, στην Θεσσαλονίκη, από εδώ που ξεκίνησε τουλάχιστον, δεν είναι η καταγωγή του από εδώ, και θα αρχίσει τις εμφανίσεις του. Όσοι πιστοί μουσικόφιλοι, θεατρόφιλοι και γενικά της τέχνης φίλοι, προσέλθετε. Έχει μπόλικο πράγμα αυτό το Σαββατοκύριακο Θεσσαλονίκη και όπως σας είπα, όρεξη και καλή παρέα να έχουμε.

0: Μετρώντας αντίστροφα για να κλείσει το σημερινό δύο ώρα, αλλά και αυτή η εβδομάδα, θέλω να δούμε αυτή την ώρα, γιατί είναι Παρασκευή, είναι η ώρα που σιγά σιγά η αγορά αρχίζει να κινείται λίγο πιο έντονο με το άνοιγμα των καταστημάτων, και να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, καθώς εγώ την Τσιμισκή παρατηρώ, όπως ξέρετε και ως γνωστό από εμάς εδώ πέρα, καθαρά, πεντακάθαρα, η οποία δείχνει να είναι ήσυχη, για Τσιμισκή πάρα πολύ ήσυχη, αλλά για να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει σε κάθε γωνιά της, σε μια επικοινωνία που έχουμε κάθε μέρα με την Taxiway. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και στο κρατό σας.
0: Να είστε καλά.
1: Είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε.
0: Έτοιμότατε.
1: Έχουμε ζεθεί με τα θήτα ραδιόφωνο, να μεταφέρουμε την κίνηση από λεωφόρο Καραμαλή ως κέντρο Εγνατία.
2: Καλησπέρα στο ραδιόφωνο. Και τα δύο τα μέτωπα από Βούλγαρη προς κέντρο και ανάποδα έχουν ικανοποιητική κινητικότητα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ένας αυτοπός θα ενημερώσει για την κίνηση από Βασιλή Σόλγα στο κέντρο Τσιμισκή.
3: Παρακαλώ. 138.
2: Και δεν είναι πάρα πολύ καλή κίνηση και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ένας αυτοπός για τον Βαρδάρη, Κλαγκαδά Μοναστηρίου ενημερώσει. Σταθμός ενημερώσει για την κίνηση στο Βαρδάρη, αν έχουμε κάποιο πρόβλημα.
2: 200. Καλησπέρα σε όλους. Ο Βαρδάρης πολύ καλός και η Μοναστηρίου επίσης.
1: Ευχαριστούμε. Και ένας σταθμός των περιφερειακών ενημερώσεων, αν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ενημερώσεις σταθμός των περιφερειακών, αν υπάρχει πρόβλημα. Κάποιο άλλο πρόβλημα σχετικά με την κίνηση που πρέπει να αναφερθεί.
0: Είναι μάλλον όλα καλά. Να μην σας κρατάμε άλλο. Σας
1: ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Από τι ωραία νέα είναι αυτά. Από ό,τι ακούμε, όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Πρώτη φορά ακούω ανταπόκριση από όλες τις πλευρές που να είναι όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί. Οπότε, όσοι προλαβαίνετε τώρα, μια χαρά θα φτάσετε στον προορισμό σας. Δεν ξέρω αργότερα τι θα γίνει. Ίσως το φυλάτε, μάλλον. Την κίνηση τη φυλάτε για αργότερα. Είμαστε έτοιμοι για μουσικούλα, γιατί σιγά σιγά μετράμε αντίστροφα.

Και ήρθε η ώρα που θα πούμε το καλό Σαββατοκυριακό. Πριν το πούμε όμως, έχουμε και αθλητική έντονη κινητικότητα και να σας ενημερώσω ειδικά για τον ΠΑΟΚ, μου επιτρέπετε, εντάξει, ότι σήμερα σε μία ωρίτσα έχουμε και, όπως μας ενημέρωσε ο κ. Πετρουλάκης νωρίτερα στον αέρα, έχουμε την παρουσίαση του νέου project της Νέας Τούμπας, τα σχέδια όλα, περιμένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις αφού αποκαλυφθούν των φιλάθλων. Η ΠΑΟΚ λοιπόν ενημέρωσε σε 6 ώρα ότι θα αποκαλύψει το νέο γήπεδο, τη Νέα Τούμπα. Επίσης, περιμένουμε και τη μεταγραφή του Σιμών Μπαζάν, ένας επιθετικός με φορ, center φορ, ο οποίος μας έρχεται δανεικός από την Αλτζαζίρα. Αυτά για τον ΠΑΟΚ. Και να ενημερώσουμε ότι το Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM εδώ στους 107,1 θα μπορείτε και το Σάββατο στη 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ να ακούσετε απευθείας τον αγώνα, την αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος απευθείας από το Πανθεσσαλικό του Βόλου, αλλά και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου έχουμε το El Clásico, μην το ξεχνάτε αυτό, το δικό μας El Clásico εδώ της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ αποδέχεται τον Άρη στην Τούμπα στις 9 η ώρα, και εάν δεν μπορείτε να το παρακολουθήσετε από κοντά ή να πάτε στην Τούμπα ή να το παρακολουθήσετε κάπου αλλού, τότε θα το ακούσετε με την ησυχία σας στον Theta FM 107,1. Εγώ να σας ευχηθώ σε αυτό το σημείο να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό, Παρασκευό Σαββατοκυριακό, γιατί έχουμε ακόμη και την Παρασκευούλα μέχρι να τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Από τις 3 ήμουν μαζί σας. Αυτό συμβαίνει καθημερινά 3 με 5 εδώ στον Theta FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα με το Theta να μαθαίνεις όλα τα διάφορα και αδιάφορα που μπορεί να συμβαίνουν στην πόλη, την Ελλάδα μας, αλλά και στον κόσμο. Να ανανεώσω ραντεβού φυσικά για την Δευτέρα, όπου εύχομαι με το καλό να συναντηθούμε και πάλι όλοι μαζί εδώ στις 3 ακριβώς. Μέχρι τότε, να περάσετε ειλικρινά πάρα πολύ όμορφα. Γεια σας!

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η Χρυσή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 5. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Βαριές κατηγορίες για τους δύο γιατρούς της κλινικής όπου βρήκε τον θάνατο ο Γιώργος Μαζονάκης. Τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση σε συναυτουργία. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν προσδιορίσε τα ακριβή αίτια θανάτου. Αναμένονται αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Χωρίς φρένο οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 104 δολάρια το βαρέλι. Τα 2 ευρώ και 10 λεπτά άγγιξε η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια της Θεσσαλονίκης. Η συνεχόμενη άνοδος στις τιμές των καυσίμων ανάγκασε τον Υπουργό Ενέργειας να επαναλάβει πως αν χρειαστεί η κυβέρνηση θα στηρίξει και πάλι τους καταναλωτές. Στο Καστελόριζο μεταβαίνει το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν μέσω της ενδυνόμενης τουρκικής προκλητικότητας. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα για πάνω από 2 μήνες, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην ΕΡΤ. Στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα βρέθηκε στην τελετή αγιασμού του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Αύριο η ομιλία του στο Βελίδιο, την Κυριακή η συνέντευξη τύπου. Αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου ο Ηλίας Κασιδιάρης από τις φυλακές Δομοκού. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η δικηγόρος του, θα πάρει μέρος στις επόμενες εκλογές και γι' αυτό θα δώσει σύντομα συνέντευξη τύπου. Στην αντικατάσταση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του εισηγητή σε 2 κυρώσεις συμβάσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προχώρησε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αφορμή στάθηκε η ανάρτηση του Υπουργού κατά του Διευθυντή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Πρώτο κουδούνι σήμερα για σχολείο στη Θεσσαλονίκη. Μετά από χρόνια εγγενιάστηκε το 64ο νηπιαγωγείο στην Αγίου Δημητρίου με δωρεά 250.000 ευρώ από την ομότιμη καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ελίζα Αλεξανδρίδου. Μόλις το 50% των δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών στη Θεσσαλονίκη καλύφθηκε την πρώτη ημέρα σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης. Μέχρι την Τρίτη θα φτάσουμε στο 90% και απομένουν κάποια δρομολόγια για τα οποία αν χρειαστεί θα μισθώσουμε οχήματα, δήλωσε ο κύριος Γιουτίκας. Στο μεταξύ, πανελλαδικές τάσεις εργασίας από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου εξήγηλε η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Μπαράζ ελέγχων σε σχολικά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη. Σε συνολικά 326 ελέγχους βεβαιώθηκαν 251 παραβάσεις. Οι 207 αφορούν σε παραβάσεις ταχογράφου.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
1: Ο καιρός αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Για την εξέλιξη της ημέρας αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία μέχρι 32 βαθμούς. Αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια με νεφώσεις μετά το μεσημέρι και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.
0: Θήτα FM 107,1.
2: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι, μαζί με κάθε τόπο. 2 χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

In the air tonight τραγουδάει ο Phil Collins, in the air now. Λέμε εμείς καλησπέρα, καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, είναι 11 Φεβρουαρίου 2026 και είμαστε εδώ. Ο Κλεάνθης Μανολάρας στους ήχους του Θήτα FM 107,1 και η Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο. Και βεβαίως είμαστε έτοιμοι για μια βόλτα όνομα και πράγμα από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο και βεβαίως με θέματα διάφορα μεν, αδιάφορα όχι. Θα αρχίσουμε από τον κόσμο και θα κάνουμε και σήμερα μια μικρή βουτιά στο σαν σήμερα, μια που μερικά χρόνια πριν, πολλά χρόνια πριν, το 1973, είχε αρχίσει να καταγράφεται στην ιστορία ένα από τα πλέον στιγερά πραξικοπήματα. Ποιο ήταν αυτό? Ήταν το πραξικόπημα του Αουγούστο Πινοτσέτ εναντίον του δημοκρατικά εκλεγμένου Προέδρου Σαλβαδόρ Αγέντε στη Χιλή. Και μετά βεβαίως θα πάμε στην άλλη 11η Σεπτεμβρίου, εκείνη του 2001, της μέρας δηλαδή των δίδυμων πύργων του Πενταγώνου της Πενσιλβάνια. 25 χρόνια μετά, οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν σήμερα τη μνήμη των θυμάτων των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Επιδίωξή τους είναι να διατηρήσουν ζωντανή την ιστορία του εθνικού τραύματος, καθώς οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν όσο μεγαλώνει το ποσοστό των Αμερικανών που δεν το βίωσαν. Όπως κάθε χρόνο στις 9:20 το πρωί, 4:20 ώρα Ελλάδας, οι συγγενείς των θυμάτων συγκεντρώθηκαν στο Ground Zero, διάβασαν τον μακρύ κατάλογο των σχεδόν 30.000 νεκρών. Κατά τη διάρκεια της τελετής θα τηρηθεί 7 φορές ενός λεπτού σιγή. Συνήθως ήταν 6 φορές, δηλαδή τις ώρες που τα αεροσκάφη έπληξαν τους δύο δίδυμους πύργους και το Πεντάγωνο, όταν συνετρίβει το αεροσκάφος της πτήσης 93 στην Πενσιλβάνια και όταν κατέρευσαν οι δύο πύργοι. Φέτος όμως, για πρώτη φορά, προς τιμήν των τουλάχιστον 9.400 ανθρώπων που πέθαναν από ασθένειες οι οποίες συνδέονται με την έκθεσή τους σε επικίνδυνες ύλες κατά την πτώση των πύργων και μετά, τιμήθηκαν και αυτοί για φέτος για πρώτη φορά. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν το απόγευμα με μια διαθρησκειακή επιμνημόσυνη τελετή στον Ελληνοορθόδοξο Ναό του Αγίου Νικολάου, δίπλα στο σημείο 0. Να θυμίσουμε, ο ναός του Αγίου Νικολάου είχε καταστραφεί ολοσχερός και ξαναστήθηκε από την αρχή. Η επιμνημόσυνη τελετή θα είναι παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου και βεβαίως θα συμμετέχει και η συναυλία η Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης μαζί με την χοροδία μουσικού συγκροτήματος του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών. Και βεβαίως έχουν προγραμματιστεί και άλλες τελετές σε άλλες περιοχές της Νέας Υόρκης και βεβαίως το βράδυ δύο τεράστιες φωτεινές δέσμες θα προβληθούν από το νότιο Μανχάταν αναπαριστώντας συμβολικά τους δίδυμους πύργους. Να θυμίσουμε ότι πριν 25 χρόνια ήταν 19 μέλη της Αλ-Κάιντα, 15 από τη Σαουδική Αραβία που κατέλαβαν 4 επιβατικά αεροπλάνα, οδήγησαν τα 2 πάνω στους δίδυμους πύργους και το 3ο στο Πεντάγωνο. Το 4ο, που λέγεται ότι στόχευε το Καπιτόλιο ή το Λευκό Οίκο, συνετρίβησε ένα χωράφι στο Σάνσκβιλ της Πενσιλβάνιας, αφού οι επιβάτες αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και επιτέθηκαν στο πιλωτήριο.

0: γράφτηκε και τραγουδήθηκε από τον συνθέτη για τα γεγονότα που συνέβησαν 25 χρόνια πριν, την 11η Σεπτεμβρίου 2001. Εμείς έχουμε μαζί μας για να συνομιλήσουμε τι έχει συμβεί στα 25 αυτά χρόνια την κυρία Μέρι Μπόση. Είναι ομότιμη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιός, ειδική στην διεθνή ασφάλεια. Κυρία Μπόση, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ και εγώ. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή που είσαστε και σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, κυρία Μπόση, 25 χρόνια μετά από την επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τι θυμάστε από εκείνη την ημέρα?
1: Θυμάμαι την κινητικότητα των μέσων μαζικής ενημέρωσης να με ρωτήσουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Και ήμουν η μόνη τότε που είχα πει ότι αυτό δεν είναι μια απλή τρομοκρατική ενέργεια, είναι ασύμμετρη απειλή. Και βέβαια μετά όλοι το κατάλαβαν τι ακριβώς εννοούσα, γιατί εδώ μιλούσα για την αρχή πολέμου. Και βέβαια από τότε, από την 11η έως σήμερα, ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα, βλέπω τις ανατροπές που έφερε, καταρχήν η ίδια η πράξη τότε, την έννοια της ασφάλειας εντός των ΗΠΑ, αλλά όχι μόνο, διεθνώς. Η τρομοκρατία έγινε αντιληπτή όμως με λήψη μέτρων καταστολής, κυρίως πολεμικών επιχειρήσεων. Διότι τώρα η τρομοκρατία, από τότε βέβαια, σημαίνει πόλεμος. Και αυτό έχει μια ακόμα μεγαλύτερη επέκταση, την οποία τη βλέπουμε. Βλέπουμε και ένοπλες δυνάμεις να περιπολούν σε πόλεις εντός των ευρωπαϊκών κρατών μετά από μια μεγάλη τρομοκρατική ενέργεια. Το έχουμε δει κατ' επανάληψη στη Γαλλία, η οποία πράγματι έχει υποστεί σοβαρότατες τρομοκρατικές ενέργειες. Επί της ουσίας, η 11η Σεπτέμβρη άλλαξε τους κρατικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, όχι όμως την απειλή της τρομοκρατίας.
0: Είναι αυτή, δηλαδή, παραμένει και βεβαίως ένα από τα πλήγματα το δέχθηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι, και η ασφάλεια ολωνών μας, καθώς ουσιαστικά αυτό που μέτρησε περισσότερο ήταν η κρατική ασφάλεια, η προσπάθεια να, γίνουν όσο πιο δυνατά και ισχυρά τα κράτη εις βάρος κατά κάποιο τρόπο των δικαιωμάτων μας.
1: Με την αποδοχή όλων μας. Καθώς μην ξεχνάτε ότι η τρομοκρατία, καθώς ισούται πλέον με πόλεμο όπως ανέφερα, έχει σχέση και με την ασφάλεια. Η ασφάλεια βέβαια ξεκινάει από το άτομο για να περάσει στο μεγαλύτερο πλαίσιο και να φτάσει στο κράτος και βέβαια μετά στη διεθνή κινητικότητα. Τα μέτρα που είχαν ληφθεί για την 11η Σεπτέμβρη τελικά κατέληξαν σε μια λανθασμένη στρατιωτική εγρήγορση, όταν το πρόβλημα της βίας, της τρομοκρατίας γενικότερα, άρχισε να εμφανίζεται και να εδραιώνεται εντός των δυτικών κρατών. Δηλαδή η διεθνής πολεμική κινητικότητα για την πάταξη της τρομοκρατίας άφησε κενά εντός των κρατών. Και καθώς όπως γνωρίζετε κενό δεν υπάρχει, η εσωτερική τρομοκρατία, η εσωτερική δράση τρομοκρατικών οργανώσεων άρχισε να δείχνει δείγματα συσπήρωσης, μετάλλαξης, αλλαγής και πολλά βέβαια από τα μοτίβα που παραμένουν τα ίδια. Οι τρομοκρατικές οργανώσεις από τότε, κλείνω αμέσως, απλώς να τελειώσω την πρόταση αυτή, οι τρομοκρατικές οργανώσεις αυτού του τύπου και οι νέες οργανώσεις που εισήλθαν έχουν εξελιχθεί με νέες τεχνικές, με ευρύτερες στρατηγικές, με νέες ηγεσίες και βέβαια με χρήση διαδικτύου και όλων των νέων τεχνολογιών.
0: Και είναι ουσιαστικά και πιο μπροστά πάντα από όλους, γιατί ακριβώς κατέχουν τη δυνατότητα, γνωρίζουν πολύ καλά πώς να χειριστούν και τις νέες τεχνολογίες, κυρία Μπόση.
1: Όχι μόνο. Ανέφερα προηγουμένως ότι τα κράτη, το Ηνωμένες Πολιτείες αρχικά και βέβαια με η πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη, άρχισε να δίνει αυτή τη δυναμική και κινητικότητα κατασταλτικών μέτρων και εντός των κρατών, αλλά κυρίως σε περιοχές όπου υπήρξαν αυτές οι αιστείες των τρομοκρατών. Θυμίζω το Αφγανιστάν για παράδειγμα, όπου έγινε ο πόλεμος και για πρώτη φορά είχαμε και την χρήση του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, η μοναδική φορά και έκτοτε δεν έχει ξαναγίνει. Έγινε όμως με την 11η Σεπτέμβρη και άρχισε να βομβαρδίζεται το Αφγανιστάν με σκοπό να

0: παταχθεί η Αλ-Κάιντα. Τελικά σας θυμίζω και οι Ταλιμπάν βέβαια. Και σας θυμίζω ότι οι Ταλιμπάν είναι κυβέρνηση στο Αφγανιστάν με πολλά μέλη της Αλ-Κάιντα, μέλη της κυβέρνησής τους. Mm-hmm. Άρα παραμένουν μια χαρά. Μετά έγινε το Ισλαμικό κράτος, το οποίο βέβαια έχει διαχυθεί και είναι πάρα πολύ ισχυρό στην Αφρική και κάτι με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι κανείς δεν ασχολείται. Mm. Και από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν πάντα τα ερωτήματα αν τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται μπορούν να μηδενίσουν την απειλή της βίας. Mm. Αν και είναι σημαντικά. Δεν είναι ικανά εάν δεν συμπληρώνονται με σημαντικές προσπάθειες που είναι πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές. Αυτές δίνουν το έναυσμα ζεσπαστικοποίησης των ατόμων αυτών. Mm. Έτσι, αν δεν αντιμετωπιστούν οι αιτίες, οι ρίζες και τα συμπτώματα, δεν λύνουν τα προβλήματα της βίας. Και βέβαια αυτά θα συνεχίσουν και θα γίνουν και ισχυρότερα. Mm.
1: Η εξίσωση αυτή που μας είπατε, τρομοκρατία ίσον πόλεμος, τι σημαίνει, κύριε Απόση, για τη διεθνή ασφάλεια?
0: Σημαίνει ότι πολύ εύκολα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είναι υποκειμενική έννοια, δεν είναι αντικειμενική. Θυμίζω ότι δεν υπάρχει ορισμός τρομοκρατίας και εσείς και εγώ και όποιοι μας ακούνε μπορούν να κάνουν έναν ορισμό και βάσει αυτού να κινηθούν και να είναι λογικό, θεωρητικά λογικό για ένα μικρό χρονικό διάστημα και σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Όμως δεν είναι διεθνής αποδεκτός ορισμός. Τα κράτη δεν δέχονται να ορίσουν την τρομοκρατία. Γιατί είναι πάρα πολύ καλά χειρίσιμη. Μπορεί να γίνει και εργαλείο. Και βέβαια θυμίζω ότι συχνά τα κράτη χρησιμοποιούν τρομοκράτες, είναι γνωστά όλα αυτά, για να φέρουν σε πέρας διάφορα ζητήματα προς όφελός τους. Και μπορεί και ένας εξ αυτών, ένα μέλος του ISIS, ένα μέλος της Αλ-Κάιντα, να γίνει και αρχηγός κράτους. Γνωστό και αυτό.
1: Βεβαίως, το είδαμε κιόλας να συμβαίνει αυτό. Υπάρχει δυνατότητα να προλάβουμε, είπατε ότι να κοιτάξουμε τα αίτια τα οποία προκαλούν την τρομοκρατία. Υπάρχει δυνατότητα πρόληψης?
0: Βεβαίως υπάρχει. Mm-hmm. Αλλά κοιτάξτε, εγώ έχω παρατηρήσει τόσα χρόνια που βλέπω ότι οι αρχές, πέρα ότι δεν συνεννοούνται, δεύτερον δεν συνεργάζονται πανευρωπαϊκά ή και παγκόσμια, συνεργάζονται μόνο εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή αφού γίνει μια ενέργεια μπορεί να πούνε «Α, ναι, το ξέραμε». Αλλά πριν να προλάβουν η πρόληψη δεν την έχω δει έως τώρα. Κυρίως γιατί θεωρείται, μια σειρά από αυτά τα ζητήματα θεωρούνται ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Και δεν μοιράζονται τα μυστικά τους, ας το πω και έτσι. Mm-hmm. Βέβαια οι εξτρεμιστικές ομάδες που ανέφερα προηγουμένως εκμεταλλεύονται μία σειρά από αιτίες. Μπορούν να εκμεταλλεύονται αυτή την καταπάτηση δικαιωμάτων, θερυπίν, τις αδύναμες κυβερνήσεις, τους αποκλεισμούς μειονοτήτων, προσφύγων, ό,τι θέλετε. Βάζουν μία σειρά από λογικές που έχουν και μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους. Mm-hmm. Βέβαια βλέπουμε και τις νέες διαστάσεις, οι οποίες νέες διαστάσεις που ανέφερα προηγουμένως είναι πάρα πολλές και εμφανίζονται στο διαδίκτυο και αφορούν κυρίως πολύ νέες ηλικίες, δηλαδή ηλικίες κάτω των 18 ετών.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι ένα μέγα ζήτημα, πάρα πολύ σοβαρό και δεν βλέπω τουλάχιστον κινητικότητα, ουσιαστική κινητικότητα των κρατών έως τώρα. Λειτουργούν τα κράτη, λειτουργούν εκ του αποτελέσματος, όπως είπα και προηγουμένως. Δηλαδή γίνει μια πράξη και κινητοποιούν τις αρχές και μετά γίνονται κατασταλτικά μέτρα. Πρόληψη δεν την έχω δει.
1: Γι' αυτό περιμένουμε μήπως θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα σε έναν κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή κάθε άλλο παρά πιο ασφαλής είναι, έτσι, συγκριτικά με το 2001, έτσι, το αντίθετο.
0: Το ακριβώς το αντίθετο. Βλέπουμε αυτή την κινητικότητα, την οποία παρακολουθώ, όπως είπα, πολύ στενά και πανευρωπαϊκά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πλέον έχει ξεφύγει, παίρνει άλλες διαστάσεις, πάρα πολύ σοβαρές. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή τα κύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες φτάνουν στα ευρωπαϊκά σύνορα, μπαίνουν στην Ευρώπη και κινούνται, ήδη καταγράφονται μία σειρά από ενέργειες αυτής της κατηγορίας, είτε πρόκειται για τη λεγόμενη ακροδεξιά βία, είτε πρόκειται για μία σειρά από νέες μορφές που ανέφερα προηγουμένως. Μία από αυτές είναι η λεγόμενη μηδενική βία, η οποία έχει αυτή τη στιγμή που συζητάμε, καταγεγραμμένα από την Europol, 4.340 σελίδες. Αυτές θα έπρεπε να δώσουν το έναυσμα στις αρχές και να συνεννοηθούν και να κατανοήσουν. Εγώ θεωρώ ότι δεν καταλαβαίνουν τα φαινόμενα αυτά. δεν ασχολούνται.
1: Μάλιστα. Κύριε Μπόση, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα και μοιραστήκατε. Και εσύ και μοιραστήκατε μαζί μας αυτά. Νομίζω ότι εκείνη την ημέρα όλοι όσοι ασχολούμαστε με αυτόν τον τομέα των ειδήσεων, έτσι την θυμόμαστε, να τρέχουμε πανικόβλητοι, να μην κοιμόμαστε για πολλές εβδομάδες έτσι από εκείνες τις ημέρες και μετά, και να προσπαθούμε.
0: Ήταν φοβερό. Σκεφτείτε ότι φύγανε 3.000 άνθρωποι. Και έως τώρα τουλάχιστον τα νούμερα φτάνουν στις 9.500 άνθρωποι οι οποίοι πέθαναν μετά από τις επιπτώσεις της 11ης Σεπτέμβρη. Αυτά είναι φοβερά γεγονότα. Βέβαια όμως υπάρχει και υπάρχουν γενιές, δύο γενιές, τουλάχιστον τρεις γενιές μετά την 11η Σεπτέμβρη, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβη τότε.
1: Και αυτός είναι ο κίνδυνος, και μάλιστα αυτό λέγαμε και προηγουμένως, ότι σκοπός είναι να θυμίσουν και το τι ακριβώς συνέβη, για να μην χαθεί αυτή η ιστορία, γιατί φαίνεται ότι ξεφεύγει. Είναι δυνατόν 25 μόλις χρόνια μετά να μην το θυμούνται.
0: Κοιτάξτε, όταν οι αρχές το αντιλαμβάνονται μόνο με καταστολή και όχι με πρόληψη αιτιών, τότε η διαμόρφωση της δημοκρατίας δεν έχει τέλος.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μπόση. Να είστε καλά. Πολύ καλή συνέχεια στο απόγευμά σας.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ. Σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: αλλαγή εντελώς κλίματος και βεβαίως επιστροφή στην πόλη μας με μια σύνδεση που σας χρωστάμε από εχθές, όμως είναι τόσο σημαντική που επιλέξαμε να την κάνουμε σήμερα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Τζέτζη, ο οποίος είναι καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο Αριστοτέλειο και παράλληλα είναι πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 34ου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Αθλητικό Μάνατζμεντ. Κύριε Τζέτζη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
1: Ευχαριστώ και εγώ, κυρία Μακρύκη, για τα καλά σας λόγια.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε τη διοργάνωση ενός πολύ πολύ σημαντικού συνεδρίου του 34ου εδώ στην πόλη μας, έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το συνέδριο για το αθλητικό μάνατζμεντ. Τι είναι αυτό και τι θα δούμε?
1: Ναι, είναι μια πολύ σημαντική διοργάνωση. Γίνεται κάθε χρόνο κυρίως στις πρωτεύουσες των χωρών, δηλαδή τα δύο προηγούμενα έγιναν στο Παρίσι και στη Βουδαπέστη. Έγινε μετά από μια διαγωνιστική διαδικασία στην οποία η Θεσσαλονίκη κέρδισε αυτό τον αγώνα μεταξύ Ρώμης, Μπολόνιας και άλλων μεγάλων πόλεων. Γιατί είναι σημαντική? Γιατί μαζεύεται, συγκεντρώνεται ένας μεγάλος αριθμός, 600 περίπου, επιστημόνων, οι καλύτεροι στον κόσμο, και τεχνοκρατών επαγγελματιών, και μιλούν για την αθλητική διοίκηση και πώς αυτό θα μπορέσει να βοηθήσει στην κοινωνική ευημερία, που είναι και ο τίτλος του συνεδρίου τη φετινή χρονιά.
0: Τώρα, πώς καταφέρατε και πήρατε τη διοργάνωση με αυτά τα μεγαθύρια? Ήταν τόσο ισχυρός ο φάκελος της πόλης μας?
1: Μπορώ να σας πω ότι δεν είναι την πρώτη φορά που καταθέσαμε την πρόταση, δεν την κερδίσαμε. Με συστηματική προσπάθεια, καλή οργάνωση και βοήθεια πολύ και από τους φορείς της πόλης μας, όπως είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το Θεσσαλονίκη Convention Bureau, τα πανεπιστήμια, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, η σχολή και οι προσωπικές σχέσεις που αναπτύξαμε με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Κάποιοι από εμάς βρίσκονται ήδη στα διοικητικά συμβούλια των επιστημονικών ευρωπαϊκών ενώσεων. Καταφέραμε να τους φέρουμε όλους εδώ να απολαύσουν αφενός την πόλη, να έχουν την εμπειρία αυτή, και μπορώ να σας πω ότι ο ενθουσιασμός ήταν τόσο μεγάλος που φέτος το συνέδριο αυτό που γίνεται για 34 συνεχόμενα χρόνια έχει σπάσει κάθε ρεκόρ συμμετοχών. Είναι το μεγαλύτερο συνέδριο που έχει διοργανωθεί ποτέ, άρα θεωρούμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι ένας ελκυστικά τουριστικός προορισμός, ελκυστικός, και πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλη τύχη. Έρχονται άνθρωποι από όλες τις Ηπείρους, από όλο τον κόσμο, από 53 χώρες. Θα έχουμε πολύ μεγάλα ονόματα, τα καλύτερα στον κόσμο, πάνω στην αθλητική διοίκηση. Θα μας μιλήσουν για διάφορα θέματα επαγγελματικού αθλητισμού, ερασιτεχνικού αθλητισμού, πώς ο αθλητισμός συμβάλλει στην κοινωνία, στην κοινωνική ευημερία, στην υγεία, στην ενσωμάτωση, στην κοινωνική ενσωμάτωση, στην οικονομία των τοπικών κοινωνιών. Είναι ένα μεγάλο συνέδριο στον ψηφιακό μετασχηματισμό που συμμετέχει και αυτός ο αθλητισμός μέσα σε αυτό. Είναι μια πραγματικά πολύπλευρη, πολυδιάστατη, και είμαστε πολύ τυχεροί που θα χαρούμε τουλάχιστον αυτό το θέμα. Παράλληλα θα έχουμε ανθρώπους από την Αμερική, από την Ευρώπη, από την UEFA, αθηγητές από όλο τον κόσμο, και ανθρώπους επαγγελματίες, οι οποίοι θα μοιραστούμε έτσι τις απόψεις μας, θα στήσουμε δίκτυα συνεργασίας, θα ανοίξουμε προγράμματα, θα μοιραστούμε τις γνώσεις μας και τις εμπειρίες μας με στόχο το όφελος του αθλητισμού.
0: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα οποία μας λέτε, και σε μια εποχή που όλο ένα και περισσότερο αυτό που είπα, και είναι και ο τίτλος του συνεδρίου, το αθλητική διοίκηση και η κοινωνική ευημερία, είναι όλο και πιο μπροστά, μια που πλέον είναι πάρα πολλά τα χρήματα τα οποία επενδύονται, μπαίνουν, παίρνουν στον αθλητισμό, έτσι δεν είναι, κύριε Τζέτζη?
1: Ναι, ο αθλητισμός είναι μια τεράστια βιομηχανία. Να φανταστείτε, στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπερνάει την βιομηχανία του κινηματογράφου και των αυτοκινήτων. Είναι δέκατη στον κόσμο. Στην Ελλάδα είναι το 2,5% σχεδόν σε 100 του ΑΕΠ, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Είναι τεράστια βιομηχανία και ο ανταγωνισμός είναι, όπως ξέρετε, παγκόσμιος. Πανευρωπαϊκός. Βλέπετε ότι οι ομάδες μας, ας πούμε, συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας ευρωπαϊκός ή παγκόσμιος ανταγωνισμός. Βλέπετε, οι αθλητές μας διακρίνονται στο στίβο σε παγκόσμιες και πανευρωπαϊκές διοργανώσεις. Άρα λοιπόν, Μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο στο οποίο τα αθλήματα και ο αθλητισμός, τουλάχιστον όπως εγώ τον παρακολουθώ για τα τελευταία χρόνια, αλλάζει και μεταβαίνει σε ένα πιο επαγγελματικό επίπεδο. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπετε ότι ακόμα και στο στίβο βλέπετε αυτούς τις διοργανώσεις του Diamond League.
0: Ή τη σημερινή, έτσι, ή τη σημερινή που εγκαινιάζεται στην, η πρώτη φορά γίνεται το World Athletics Ultimate Championship, που σε λίγες ώρες από τώρα θα αγωνιστεί και ο Καραλής, και εκεί τα χρήματα τα οποία θα λάβουν όχι μόνο οι πρώτοι, αλλά οι πρώτοι έχουν, είναι ουσιαστικά το τριπλάσιο από αυτό το οποίο παίρνουν είτε στο Diamond League είτε κάνοντας ένα παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά θα πάρουν ακόμα και ο 16ος, ο τελευταίος, θα μοιραστούν πολλά χρήματα. Αυτό τώρα όμως μπορεί να διατηρήσει το υγιές κομμάτι του αθλητισμού
1: που είναι... Καταλαβαίνω τον προβληματισμό σας.
0: Ναι.
1: Δεν θέλετε να συνεχίσετε?
0: Όχι, αυτό ακριβώς είναι, αφού καταλάβατε τι θέλω να σας ρωτήσω.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τον προβληματισμό σας και έχετε δίκιο ότι ο αθλητισμός ξεκίνησε ως κοινωνικό αγαθό, παραμένει ένα κοινωνικό αγαθό. Αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι όμως κανόνες, μπορεί να γίνει μία μάστιγα. Mm. Μάστιγα η οποία συνδέεται με ντόπινγκ, με κρούσματα ντόπινγκ, με την εμπορευματοποίηση, με τον χρηματισμό, με την αδικία, με την ανισότητα, με τις ανήθικες πρακτικές. Που σημαίνει ότι όπου μπαίνουν τα χρήματα, αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι κανόνες οι οποίοι θα προστατεύσουν αυτό που διοργανώνεται, δηλαδή τη διοργάνωση διεθνών αγώνων, μεγάλων αγώνων, σόου, αθλητικού σόου ας πούμε, αν δεν προστατεύσουμε τον αθλητισμό θα χάσουν όλοι, γιατί από τον αθλητισμό είμαστε όλοι και κάνουμε ένα σόου, και όχι από το σόου που θέλουμε να κάνουμε σόου και βρίσκουμε τον αθλητισμό. Άρα ο αθλητισμός είναι η βάση που πρέπει να προστατεύσουμε. Και ας πάρουμε πιο οργανωμένα, ας πούμε, events ή διοργανώσεις όπως είναι το NBA για παράδειγμα, το οποίο έχει θέσει κανόνες, salary cap, έχει θέσει κανόνες του, το ποδόσφαιρο, το financial fair play, το οποίο προστατεύει λίγο την υπέρμετρη εκμετάλλευση των χρημάτων που βάζει κάποιος, δηλαδή να μην μπορεί ο καθένας να αλλάξει τους κανόνες επειδή βάζει πολλά χρήματα ή επειδή έχει πολλά χρήματα.
0: Βέβαια, αυτό το είδαμε. Προσπάθησε κάποιος να το κάνει. Τζιάννη Φαντίνο λέγεται, στη διάρκεια μάλιστα του φετινού παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου, που εκεί φαίνεται ότι δεν σεβάστηκε κανέναν απολύτως κανόνα, είτε σε ό,τι αφορούσε τους κανόνες του ίδιου του αγωνίσματος, μια που για παράδειγμα το cooling break δεν ήταν ποτέ μέσα στη λογική του ότι θα έπρεπε και να σταματάει ο αγώνας για να δροσίζονται, και βέβαια δεν γινόταν για να δροσίζονται οι αθλητές, αλλά για να πέφτουν διαφημιστικά που αφορούσαν τα αναψυκτικά ενέργειας. Ο ίδιος αθέτησε και τους ίδιους τους κανόνες του ποδοσφαίρου, πως ακούγοντας τον πρόεδρο Τραμπ να ουσιαστικά να ακυρώνει μια κόκκινη κάρτα. Δηλαδή οι κανόνες υπάρχουν, αλλά κάποιοι ακόμα και έτσι προσπαθούν να τους, να τους καταργήσουν.
1: Ακριβώς αυτό είναι η ηθική πλευρά του αθλητισμού, την οποία αν δεν την προστατεύσουμε από τέτοια κακά φαινόμενα, πολύ γρήγορα ο κόσμος θα αποφύγει, θα φεύγει από τον αθλητισμό και θα ασχολείται με άλλα θέματα, θα χάσει όλη η κοινωνία, γιατί ξέρουμε ο αθλητισμός, εκτός από θέαμα και διασκέδαση και έτσι μια αφοσίωση που νιώθει ο κόσμος απέναντι στους αθλητές, στις ομάδες, δεν υπάρχει τίποτα, κανένα άλλο πράγμα παρά μόνο ο αθλητισμός που βλέπουμε τόση μεγάλη αφοσίωση, λέμε είμαι ΠΑΟΚ, είμαι Ολυμπιακός, είμαι Άρης, είμαι οτιδήποτε. Πουθενά άλλου δεν βλέπουμε σε ερωτήσεις, στη βιομηχανία να ταυτιζόμαστε τόσο πολύ με τον αθλητισμό. Θα χάσουμε λοιπόν από εκεί και φυσικά θα χάσουμε από όλα τα καλά του αθλητισμού που έχει να κάνει με την υγεία, έχει να κάνει με την ενσωμάτωση, τόσοι άνθρωποι συμμετέχουν ταυτόχρονα από διαφορετικές φυλές, χρώματα, πεπιθήσεις, πολιτισμούς. Και όλοι είναι ίσοι. Δηλαδή όλα αυτά τα καλά του αθλητισμού θα χαθούν εφόσον ο αθλητισμός θα διαβρωθεί τόσο πολύ με όλα αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα, κύριε Τζέτζη, τα χρηστικά. Πού θα γίνει το συνέδριο, από πότε και αν υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις, οι οποίες είναι και ανοιχτές στον κόσμο για να τις παρακολουθήσει?
1: Ναι, το συνέδριο ξεκινάει την επόμενη Τρίτη, 15 του μηνός, και ολοκληρώνεται στις 18, γίνεται στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, γίνεται σε 10 παράλληλες αίθουσες που γίνεται ταυτόχρονα. Mm-hmm. είναι η κάθε μέρα έχει ένα ελεύθερο πεδίο, συνήθως τα απογεύματα, στο οποίο είναι κυρίως το κοινωνικό μέρος, στο οποίο ο κόσμος μπορεί να έρθει χωρίς εγγραφή, ας πούμε, για να παρακολουθήσει, να βρει ανθρώπους, να μιλήσει με ανθρώπους, να συναντήσει ανθρώπους, επιστήμονες, επαγγελματίες του χώρου και να ξεκινήσουν ενδεχομένως κάποιες φιλίες ή συνεργασίες στο κομμάτι αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζέτζη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Να σας ευχηθούμε πολύ πολύ καλή επιτυχία σε αυτό το 34ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το αθλητικό management που θα γίνει εδώ στην πόλη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Μακρυ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή συνέχεια.

0: Moby Lift Me Up, βεβαίως, γιατί έχει γενέθλια. Γεννήθηκε μια μέρα σήμερα το 1965 ο Moby και θελήσαμε να τον ακούσουμε, μια που και το τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο, Lift Me Up. Και βεβαίως θα πάμε με τον Moby στον επόμενο καλεσμένο μας για σήμερα το απόγευμα. Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Αρβανίτης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος στη The Left, την αριστερά, στο Ευρωκοινοβούλιο, εκεί όπου είναι ενταγμένος ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι βεβαίως και συνάδελφος δημοσιογράφος και βρίσκεται και στην πόλη μας. Καλησπέρα, κύριε Αρβανίτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το πρωί. Σήμερα το απόγευμα. Μπερδεύτηκα από το πρωί. Λοιπόν, είναι η δύναμη της συνήθειας με τα πρωινά. Εντάξει, θα το ξεπεράσω. Λοιπόν, κύριε Αρβανίτη, να ξεκινήσουμε λίγο από την τελευταία σας τοποθέτηση για σήμερα σχετικά με τις θέσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μας τρόμαξε όλους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γενικώς η Νέα Δημοκρατία τρομάζει με τις απόψεις της. Αλλά ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος είπε ότι είναι προσωπική του άποψη, νομίζω ότι είναι ο λαγός της ιστορίας, το έχω στο μυαλό τους, γιατί είναι στο μυαλό τους και το πώς καταλαβαίνουν την αξία της εργασίας και την αξία της δύναμης των εργαζομένων. Θεωρούν ότι μας χρωστάνε. Το λέω αυτό γιατί όλη η κυβερνητική πολιτική σε ό,τι αφορά στην εργασία και στους εργαζόμενους είναι απαράδεκτη και από τις χειρότερες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμίζω ότι είμαστε πρώτοι στα εργατικά δυστυχήματα σε όλη την Ευρώπη. Κάθε δύο μέρες, τρεις μέρες έχουμε ένα. Όμως, ό,τι αφορά στο κομμάτι του επιδόματος της ανεργίας, πρέπει να σας πω ότι είναι λαϊκίστικο κιόλας, πέρα ότι είναι απαράδεκτο, στη λογική ότι προσπαθεί να χαρέψει τα αυτιά των μικρο ιδιοκτητών, μικροεπαγγελματιών δηλαδή, ουσιαστικά ότι για εσάς το κάνουμε εμείς.
0: Για δύο μήνες, έτσι, να παίρνουμε επίδομα ανεργίας ουσιαστικά για δύο μήνες. Έτσι, αυτό ήταν
1: η θέση. Για να δουλεύει σε μια εταιρεία, γιατί ο κ. Μαρινάκης δεν ξέρω αν έχει δουλέψει στην ελεύθερη αγορά, πραγματικά δεν το γνωρίζω. Αλλά για φανταστείτε να δουλεύει 15 χρόνια, 20 χρόνια σε μια επιχείρηση, γίνεται αυτό, και να σε πετάει στον δρόμο επειδή θα βρει πιο φτηνό προσωπικό, πιο ευέλικτη εργασία, και να έχεις δύο μήνες στα 55, στα 60 σου χρόνια να βρεις δουλειά. Δεν λέω μόνο για τους νεότερους, λέω και για τις πιο μεγάλες ηλικίες. Είναι, όπως και να το δεις, αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Ναι, δεν σας...
1: δεν μου λέει και κάτι το είναι προσωπική μου θέση. Τι πάνε αυτή η προσωπική θέση? Ο κοινωνικός εκπρόσωπος έχει προσωπική θέση, όπως προσωπική θέση ήταν και η θέση του κ. Γεωργιάδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όπως το έχουμε βρει τώρα αυτό το κόλπο. Λέμε κάτι και λένε μετά προσωπική μου θέση, δεν εκφράζει την κυβέρνηση.
0: Η πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν τι έγραψε ακριβώς για τη χώρα μας, κύριε Αρβανίτη?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι, αυτή είναι η περσινή που έδειξε ο κ. Μητσοτάκης. Η νέα έκθεση Κομισιόν θα παρουσιαστεί σε εμάς την Τρίτη στο Στρασβούργο, οπότε δεν γνωρίζω. Αυτό όμως που γνωρίζω, φαντάζομαι θα το έχει, θα το ήξερε ο κ. Μητσοτάκης αυτό, είναι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου στα 27 κράτη-μέλη και για την Ελλάδα, όπου ήμουν ο συντάκτης εγώ και υπερψηφίστηκε, όπου βάζει τα ζητήματα που ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι δεν πρέπει να ασχολείται, όπως είναι το θέμα των παρακολουθήσεων, όπως είναι η καθυστερή στη δικαιοσύνη, όπως είναι τα μπαζώματα, όπως είναι τα σλάψατα των δημοσιογράφων. Δεν σειρά ζητήματα. Ο κ. Μητσοτάκης μας έβγαλε την περσινή έκθεση Κομισιόν, η οποία βεβαίως φωτογραφίζει πράγματα για την Ελλάδα και δεν λέει ότι πάμε τέλεια, απλώς έδειξε ένα χαρτί. Σου λέει τώρα ποιος την έχει διαβάσει, ποιος δεν την διαβάσει, θα περάσει. Έτσι πολιτεύονται γενικώς.
0: Τώρα την ερχόμενη εβδομάδα θα πάτε στο Στρασβούργο. Εκεί θα συνεδριάσετε. Εκεί θα ακούσετε και θα ακούσουμε όλοι μας και την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να μιλάει για την κατάσταση της Ένωσης. Εκτιμάτε ότι θα πει συγκεκριμένα πράγματα, προς τα που θα κατευθύνει το λόγο της?
1: Κυρία Φόντερ Λάιεν προσπαθεί να υπερασπιστεί την πολιτική της, χαίρετε, και θέλω να σας πω και με βάση και τα αποτελέσματα που είχαμε στις γερμανικές εκλογές στο κρατήδιο αυτό, έχει την απόλυτη ευθύνη η κυρία Φόντερ Λάιεν και ο καγκελάριος φυσικά της Γερμανίας. Παίζουν με μια λογική αντίληψη των δύο άκρων, υιοθετούν πλήρως την ατζέντα της ακραίας δεξιάς και τη φέρνουν ως κανονικότητα σε θέματα που αφορούν στην εργατική δύναμη, στην εργατική τάξη, στα δικαιώματα, στη στέγη, στη φτωχοποίηση. Και ένα πολύ σημαντικό, ξέρετε, περνάει ως κανονικότητα, είναι η στρατιωτικοποίηση της οικονομίας, δημιουργώντας συνθήκες τέτοιες. Έχουμε σήμερα ένα νέο δεδομένο, την ετημένη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Γερμανία ουσιαστικά να επενδύει με την άδεια της Ευρώπης ξανά στην πολεμική βιομηχανία, και αυτό πέρα από τους συνειρμούς που κάνουμε, πρέπει να σας πω ότι καταλαβαίνω ότι χτυπάει αυτό που λέμε το πρωτογενή τομέα, την βιομηχανική παραγωγή και ούτω καθεξής. Είναι δηλαδή παιχνίδια του κεφαλαίου που οδηγούν πλούσιους, μάλλον οδηγούν σε πλούτο συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα και ιδιοκτήτες, και φυσικά δημιουργούν φτώχεια, ανέχεια στον πολυκόσμο, που εκεί βρίσκει δρόμο φυσικά και η ακραία δεξιά, η δεξιά δηλαδή για μένα, η διαπολικατοικία είναι, να φέρουν πιο βαριά πράγματα. Η φασιστική δεξιά, ξέρετε, δεν αφισβητεί το σύστημα, απλώς λέει θα τα κάνουμε καλύτερα από την κανονική δεξιά. Αυτό είναι το ζήτημα. Κυρία Φαντελάνη, αυτό θα υπερασπιστεί. Νομίζω υπάρχει, έχει την πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να σου πω. Η δεξιά, η ακραία δεξιά και η φασιστική δεξιά είναι η μεγάλη πλειοψηφία. Θα δούμε πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσουμε την νέα κατάσταση αυτή, και είμαι και μιλάω τώρα σε μέρος αριστεράς στην τοποθέτησή της. Θα την ακούσουμε, αλλά φαντάζομαι περίπου ότι δεν θα κάνει αυτοκριτική.
0: Εκεί θα πάει.
1: Πώς για κινδύνους.
0: Μάλιστα. Και να πάμε λίγο και στο Καστελόριζο, που θα μεταβεί σε λίγο πρωθυπουργός. Και εκτιμάται, κύριε Αρβανίτη, ότι η περίοδος με τα ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ταράχτηκαν τις τελευταίες μέρες.
1: Ήρεμα νερά. Με τα ήρεμα νερά είχαμε το τουρκολιβικό σύμφωνο. Δεν υπάρχουν ήρεμα νερά. Είναι μια πολιτική της προσωπική της Νέας Δημοκρατίας, προσωπική του κ. Μητσοτάκη και της οικογένειας, που έχει κάνει το θέμα των εθνικών θεμάτων ιδιωτική υπόθεση. Ξέρετε, η χώρα απέχει πάρα πολύ από αυτό που λέγαμε παλιά, με όλους τους πρωθυπουργούς, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Γιώργο Ράλη ή τον Αλέξη Τσίπρα, ακόμα και τον Αντώνη Σαμαρά ή τον κύριο Σιμίτη, τον Κώστα Σιμίτη. Αυτό που λέγαμε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Η χώρα εμπλέκεται μέσα σε πολεμικές σειράξεις πια, παίζοντας ένα πρωταγωνιστικό ρόλο με τη λογική της επένδυσης. Το λένε και το καφιόνται, αγοράζοντας ουσιαστικά πολεμικό εξοπλισμό, και βεβαίως σε ένα παιχνίδι μιας περίεργης συμμαχίας, ιδιαίτερα με το Ισραήλ, που νομίζω ότι δεν βοηθάει τα εθνικά μας συμφέροντα. Ήρεμα νερά είχε ο κ. Μητσοτάκης στην πισίνα του. Δεν νομίζω ότι εμείς είχαμε ποτέ ήρεμα νερά. Είχαμε μια πολιτική η οποία οπισθοχωρούσε πλήρως. Και το λέω αυτό ειδικά για το τουρκολιβικό σύμφωνο που έγινε και όλη αυτή τη διαδικασία, καθώς είχαμε σοβαρές υποχωρήσεις σε ό,τι αφορά στην εθνική μας κυριαρχία, ειδικά από το 19 και μετά, με την περιβόητη επιχείρηση Ειρήνη, όπου δεν είχαμε ελληνική συμμετοχή, είχαμε Γερμανούς και Τούρκους να περιπλώνουν, υποτίθεται, για το προσφυγικό τα νερά, τα ελληνικά νερά ανάμεσα στην Λιβύη και την Ευρώπη. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι μια πολιτική υποτέλεια ουσιαστικά σε αυτό. Mm-hmm. Κοιτάξτε, σας είχα πει σε εσάς παλιά στην τηλεόραση, αν θυμάστε καλά, μπορεί να το θυμάστε τώρα, γίνεται με τόσο κόσμο, ότι τα εθνικά θέματα είναι αυτά που θα καθορίσουν ουσιαστικά τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Νομίζω ότι σε αυτό, μάλλον δεν έχω πέσει έξω, είχα αυτό το δημοσιογραφικό κριτήριο, ένστικτο μάλλον, και νομίζω ότι εκεί επενδύουν με ψευτοπατριωτισμούς και με μια τέτοια πολιτική που νομίζω ότι είναι πάρα προβληματική. Εμένα η ανησυχία μου, ξέρετε, είναι εξω από την Τουρκία, που είναι ένας πολύ κακός γείτονας έτσι κι αλλιώς, και αυτό το επιτρέπει η ελληνική διπλωματία, είναι, ξέρετε, και τα Δυτικά Βαλκάνια, που θέλουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ασχολείται κανείς, δεν έχει πάει ποτέ ο Έλληνας Πρωθυπουργός στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η Τουρκία παίζει πολύ έντονο ρόλο στην Βόρεια Μακεδονία, προσπαθεί να παίξει ρόλο και προσπαθούν κύκλοι την, σας ενημερώνουν να το ξέρετε, κύκλοι των Βρυξελών και διάφορα λόμπι, να μεταφέρουν και να αλλάξουν τη σημασία της συμφωνίας, λέγοντας ότι ήταν διμερής και όχι διεθνή συμφωνία. Mm-hmm. Εδώ η κυβέρνηση στα εθνικά θέματα πραγματικά πει την ίσα. Τελευταία, δηλαδή είναι σε δικό της κόσμο. Πάντως εγώ το επιμένω, το νου μας στα Δυτικά Βαλκάνια. Το νου μας.
0: Ναι, βεβαίως, γιατί υπάρχουν και αναταραχές, υπάρχουν και εκλογικές διαδικασίες που έρχονται. Στην Αλβανία αυτή την εβδομάδα έχουν ξεπεράσει τις 100 μέρες.
1: Έχουμε και υποβόσκουσες εθνικισμούς, ξέρετε, και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό το κομμάτι. Παίζει αυτό. Δηλαδή και στην Αλβανία και στη Σερβία και στη Βουλγαρία. Εντάξει, ξέρουμε ιστορία, πρέπει να έχουμε το νου μας αυτά. Και εδώ θα πρέπει να είμαστε και καθαροί και σαφείς και με πρωτοβουλίες και με όχημα βεβαίως και χαρτιά που έχουμε στα χέρια μας και εργαλεία. Ένα από αυτά είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ούτω καθεξής. Δηλαδή οποιαδήποτε πολιτική, πώς να σου το πω, διεύρυνση των Βαλκανίων, οποιαδήποτε χώρα να ξέρει ότι περνάει μέσα από την Αθήνα. Η διεύρυνση αυτή.
0: Βεβαίως, και έχουν χτυπήσει καμπανάκι σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση και το πώς θα πρέπει να είναι αυτή η διεύρυνση, έτσι δεν είναι, οι Βρυξέλλες.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Μα παρακολουθώ, ξέρετε, το λέω τυχαία αυτό.
0: Το
1: είμαι
0: στην
1: Αρμόδια Επιτροπή για τα Δυτικά Βαλκάνια και ειδικά για τη Βόρεια Μακεδονία. Ξέρω τι λέω και πού το λέω ακριβώς και προσπαθώ να σας πω ότι πρέπει να έχουμε το νου μας με τα Δυτικά Βαλκάνια.
0: Μάλιστα, κύριε Αλβανίτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Πολύ καλή συνέχεια, να σας ευχηθούμε.
1: Επίσης.

Αυτά μας είπε ο κύριος Κώστας Αρβανίτης, το νου μας στα Δυτικά Βαλκάνια και όσα παίζονται εκεί. Να θυμίσουμε ότι μιλήσαμε εκτός από τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ουσιαστικά της Αριστεράς, τον Αντιπρόεδρο της Αριστεράς, μια που αυτό πρέπει να λέμε, πρώτα την Ευρωομάδα και μετά το κόμμα με το οποίο έχουν εκλεγεί οι Ευρωβουλευτές μας. Μιλήσαμε επίσης με τον κύριο Τζέτζη, τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής ενός πολύ σημαντικού συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας και αφορά το αθλητικό management και την κοινωνία, και βεβαίως μιλήσαμε και με την κυρία Μέρι Μπόση, την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιός. Μιλήσαμε για την 11η Σεπτεμβρίου, τη σημερινή συμπλήρωση 25 χρόνων από το χτύπημα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κάπου εδώ ολοκληρώνει το δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Δευτέρας. Δεν ξέρω αν θα πάτε να δείτε και να ακούσετε τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Νομίζω ότι εγώ ως κάτοικος κέντρου θα φροντίσω να φύγω όσο πιο μακριά γίνεται από αυτό, και βεβαίως να ευχηθούμε στις ομάδες της πόλης μας να τα πάνε καλά. Τώρα βέβαια θα μου πείτε ότι υπάρχει το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Άρη και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι θα ευχηθώ στην ομάδα μου, τον ΠΑΟΚ, να τα πάει καλά. Επίσης να πούμε για τους φίλους του τένις ότι αναμένεται ένας εξαιρετικός τελικός στις γυναίκες. Οι άντρες θα παίξουν ως ο νούπο. Θα είναι ανάμεσα στο νούμερο 1 και το νούμερο 2. Αρίνα Σαμπαλένκα και Ριμπάκινα και Σαμπαλένκα θα δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό για το τελευταίο Grand Slam της χρονιάς, το τελευταίο δηλαδή το αμερικανικό. Μαζί μας ήταν ο Κλεάνθης Μανολάρας στους ήχους. Θα δώσουμε τη σκυτάλη στη Χριστίνα Στεφανίδου για να μας πει τις ειδήσεις για τις 6. Ο Γιάννης Ιωαννίδης είναι έτοιμος να μπει στο στούντιο χωρίς φίλτρο, όπως λέγεται η εκπομπή του, και καλή συνέχεια σε όλους.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026. 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Τη διαβεβαίωση ότι η δυσάρεστη οσμή που εξαπλώθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη δεν σχετίζεται με τη διαρροή αερίου, δίνει με ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία. Η ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ ενημέρωσε ότι έπειτα από την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων δεν προέκυψε οποιοδήποτε σχετικό εύρημα. Περίπου 470 κλήσεις έλαβε χθες το κέντρο ελέγχου της εταιρείας από πολίτες σε Καλαμαριά, Περαία, Θέρμη, Ταγαράδες, Πηλαία, Πανόραμα, Τούμπα, Άνοπολη, Νεάπολη και Σικές. Βαριές κατηγορίες για τους δύο γιατρούς της κλινικής όπου βρήκε τον θάνατο ο Γιώργος Μαζονάκης. Τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν προσδιορίσε τα ακριβή αίτια θανάτου. Αναμένονται τα αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα βρέθηκε στην τελετή αγιασμού του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Αύριο η ομιλία του στο Βελίδιο, την Κυριακή η συνέντευξη τύπου. Αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου ο Ηλίας Κασιδιάρης από τις φυλακές Δομοκού. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η δικηγόρος του, θα πάρει μέρος στις επόμενες εκλογές και γι' αυτό θα δώσει σύντομα συνέντευξη τύπου. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τους μαθητές στα σχολεία όλης της χώρας. Μόλις το 50% των δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών στη Θεσσαλονίκη καλύφθηκε την πρώτη μέρα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης. Μέχρι την Τρίτη θα φτάσουμε στο 90%, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Γιουτίκας. Στο μεταξύ, πανελλαδικές τάσεις εργασίας από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, εξήγηλε η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Μπαράζ ελέγχων σε σχολικά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη. Σε συνολικά 326 ελέγχους βεβαιώθηκαν 251 παραβάσεις. Οι 207 αφορούν σε παραβάσεις ταχογράφου. Νέα άνοδος στην επιβατική κίνηση για το αεροδρόμιο Μακεδονία με 966.000 επιβάτες. Αύξηση κατά 6,1% σε σύγκριση με τον περσινό Αύγουστο, σημείωσε η επιβατική κίνηση σύμφωνα με τα στοιχεία της διαχειρίστριας εταιρείας. Χωρίς φρένο οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 104 δολάρια το βαρέλι, τα 2 ευρώ και 10 λεπτά άγγιξε η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια της Θεσσαλονίκης. Η συνεχόμενη άνοδος στις τιμές των καυσίμων ανάγκασε τον Υπουργό Ενέργειας να επαναλάβει πως αν χρειαστεί η κυβέρνηση θα στηρίξει και πάλι τους καταναλωτές.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλός ο καιρός αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Για την εξέλιξη της ημέρας αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες κατά διαστήματα. Αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια με νεφώσεις μετά το μεσημέρι και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.
0: Θήτα FM 107,1.
2: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι, μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μου στο στούντιο και τη ρύθμιση του ήχου Κλεάνθης Μανολάρας. Πανηγυρίζω γιατί οι μέρες τώρα, τις τελευταίες, το λέω σωστά το όνομα. Ακούτε τον Θήτα FM, το ολόφρεσκο, ολοκένουργιο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης που μετρά 2 εβδομάδες στα RGNA της πόλης και τα διαδικτυακά του πλανήτη, καθώς μπορείτε να μας ακούσετε από οπουδήποτε μέσω του διαδικτύου. Λοιπόν, 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, και μόνο η αναφορά της ημερομηνίας αρκεί να κάνει όσους έζησαν εκείνη την ημέρα, το μακρινό 2001, να πραγματικά να ανατριχιάσουν ενθυμούμενοι εκείνες τις τρομακτικές εικόνες που όμοιές τους δεν είχε ξαναδεί ο πλανήτης, με τα αεροπλάνα να πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης, οι οποίοι στη συνέχεια κατέρευσαν και μετατράπηκαν σε βουνά από συντρίμια, παρασέροντας το θάνατο 2.753 ανθρώπους. Η επίθεση της Αλ-Κάιντα στην Αμερικανική Μητρόπολη, μεταξύ άλλων, άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την τρομοκρατία. Άλλαξε τον τρόπο που καταλαβαίνουμε, άλλαξε την εικόνα της υπερδύναμης, η οποία μέχρι τότε ήταν, φαινόταν ότι είναι στο απειρόβλητο. Θα θυμάστε, θα ξέρετε ενδεχομένως, ότι δεν είχε δεχτεί επίθεση μέσα στα σύνορά της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν δεχτεί τέτοια επίθεση από την εποχή του Pearl Harbor. Άλλαξαν επίσης τα πρωτόκολλα ασφαλείας, με πρώτο αυτό που αφορά τα αεροπορικά ταξίδια. Με λίγα λόγια, άλλαξε ο κόσμος με τον τρόπο που τον ξέραμε τότε. Κάποιοι λένε ότι ακόμα μέχρι σήμερα ζούμε τις συνέπειες αυτού του τρομοκρατικού χτυπήματος. Αυτά για τη σημερινή ημέρα, που δεν μπορεί να περάσει έτσι, μόνο που ακούγεται 11 Σεπτεμβρίου. Έτσι θα πρέπει να πεις 2 κουβέντες. Πάμε αμέσως όμως στα θέματα και τους καλεσμένους της σημερινής εκπομπής. Το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς χτύπησε σήμερα το πρωί και παραδοσιακά μετά τον αγιασμό, μαζί με τον αγιασμό, ξεκίνησε και φέτος και η κόντρα ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας και τους συνδικαλιστές για τα προβλήματα στα σχολικά συγκροτήματα και φυσικά για τα κενά που υπάρχουν στα σχολεία. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, καθώς καλεσμένος μας είναι ο Υφυπουργός Παιδείας και πρώην πρίτανης του Απουθού, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Πριν από αυτό όμως, ακούστε το, θεωρήσαμε καλό να απαντήσουμε σε ένα άλλο ερώτημα. Τα επόμενα χρόνια, με βάση το θέμα το πρόβλημα του δημογραφικού, πόσα παιδιά θα υπάρχουν που να χρειάζονται σχολεία και εκπαιδευτικούς? Θα υπάρχουν? Λοιπόν, για το θέμα αυτό θα μας μιλήσει ο καθηγητής δημογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, ο κύριος Βίων Γκοτζαμάνης. Και επειδή σήμερα τα παιδιά με την ιδιότητα του μαθητή έχουν την τιμητική τους, σκεφτήκαμε να ασχοληθούμε και με ένα ακόμη θέμα που νομίζουμε ότι παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και αφορά τις δραστηριότητες που ξεκινούν και ιδιαίτερα αυτή της μουσικής. Μείνετε μαζί μας, ιδιαίτερα όσοι έχετε παιδιά στο δημοτικό, γιατί θα μιλήσουμε με έναν εξαιρετικό κιθαρίστα, τραγουδοποιό, τραγουδιστή και καθηγητή μουσικής, πολύ γνωστό στο ευρύ κοινό, τον Δημήτρη Μιστακίδη. Θα πούμε για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν τα παιδιά στην πρώτη τους επαφή με τη μουσική και άλλα πολλά. Ανάσα, όπως συνηθίζω να παίρνουμε αυτή την ώρα, γιατί σας τα λέω μαζεμένα. Ανάσα μουσική και επανερχόμαστε σε λίγο.

Εδώ είμαστε, Theta FM, χωρίς φίλτρο, στους 107,1, Γιάννης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο καθηγητής δημογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών

0: περισσότερα. Επομένως, πού οφείλεται αυτό εδώ πέρα? Οφείλεται καταρχάς σε δύο παραμέτρους. Πρώτον, ότι οι γεννήσεις μειώθηκαν ανάμεσα. Όσοι γράφηκαν φέτος γεννήθηκαν πριν από 6 χρόνια. Ναι, και όσοι γράφηκαν πριν από 10 χρόνια γεννήθηκαν πριν από 16 χρόνια. Οφείλεται στη μείωση των γεννήσεων την τελευταία 15 ετία. Το 2017, το 2007, 8-9 είχαμε γύρω σε 117.000 γεννήσεις. Ωραία. Το 2020, που, από το οποίο προέρχονται τα ποτάκια φέτος, είχαμε 84.500. Επομένως, έχετε μια μείωση αναπόφευκτα για στο σχολικό πληθυσμό, στην πρώτη δημοτικού και στις υπόλοιπες βαθμίδες.
1: Αυτό ρωτάω. Έτσι πως πάει το πράγμα.
0: Αυτό να κοιτάξετε. Δεν θα ήμουν όμως η μείωση των γεννήσεων. Ναι. Γιατί θα έπρεπε στην πρώτη δημοτικού φέτος να εμφανιστούν πάνω κάτω οι γεννήσεις το πριν από 6 χρόνια. 84.500. Εμφάνισαν 70.000 τα δημοτικά και 7.000 τα ιδιωτικά. Χάθηκαν άλλες 6.000. Πού είναι αυτή η όπερα? Δεν πέθαναν. Είναι η μετανάστευση. Δηλαδή μια σειρά οικογένειες, κυρίως αλλοδαποί, πήραν τα παιδιά τους και φύγανε. Επομένως, η μείωση των εγγραμμένων κάθε φορά οφείλεται σε δύο παράμετρους. Πρώτον, στη μείωση των γεννήσεων και το δεύτερο, ότι οι μειωμένες γεννήσεις, ένα τμήμα από το μειωμένο γεννήσεων δεν υπάρχουν στη χώρα μας. Το παιδί που γεννήθηκε, υπάρχουν στη χώρα μας. Φύγανε στο εγγραμμένο, φύγανε στη μετανάστευση. Είναι δύο οι παράμετροι, να σας πω.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, αν θέλετε να μου πείτε τι θα γίνει, σας λέω πολύ απλά. Φέτος, το 2025, πέρσι δηλαδή, έχουμε 65.000 γεννήσεις. Πόσες παιδιά περιμένετε να γραφτούν? Θα γραφτούν 7.000 στα ιδιωτικά σχολεία και 58.000 στα δημόσια.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή 70-58, αυτή είναι η διαφορά που θα έχετε μετά από 6 χρόνια στην πρώτη δημοτικού. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και αυτό υπό την προϋπόθεση ότι όσοι γεννήθηκαν δεν θα φύγουν. Τα παιδιά που γεννήθηκαν θα τα πάρουν οι γονείς για να φύγουν. Όμως αν είναι μετανάστευση μηδενική, αυτή είναι η κατάσταση.
1: Κατανοητό. Αλλά έτσι όπως το λέτε, 70-58. 46,
0: 70, λέω, 70,
1: αν το δούμε, γιατί η κουβέντα τώρα με εσάς που βλέπετε, θα έλεγα, βλέπετε και προσπαθείτε να προβλέψετε τι έρχεται. Έχετε στοιχεία για το τώρα?
0: Δεν έχετε προβλέψει. Σας λέω το εξής. Αν έχετε 65.000 παιδιά που γεννήθηκαν το 25,
1: λέω για τη δυναμική. Για τη δυναμική. Για το
0: είναι η έξιση, επαναλαμβάνω. Έχουμε δύο περιόδους μεγάλη κατάρρευση των γεννήσεων. Δεν ξεκίνησε να γεννήσει να μειώνονται τώρα φέτος, πέρυσι πριν από 10 χρόνια. Έχουμε την πρώτη περίοδο από το 1980 και στο 1990. Το 1980 είχαμε 145.000, το 1990 100.000. Μείωση δηλαδή ανάμεσα στα 2 έτη 45.000, εντάξει, και έχουμε μια δεύτερη περίοδο κατάρρευσης από το 2009 μέχρι το 2025. Που... Δεν σημαίνει ότι θα καταρρεύουν συνεχώς, δηλαδή δεν σημαίνει, ας πω το εξής, θα έχουμε μια επιβράδυση της κατάρρευσης, της μείωσης, εντάξει, δεν σημαίνει ότι μετά από 15 χρόνια θα έχετε τα μισά παιδιά, τα 50% λιγότερα. Ωραία, παιδιά, εντάξει. Αυτό είναι μια τάση η οποία, επαναλαμβάνω, είναι δύσκολο να σταθεί για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί μειώνονται συνταρακτικά το πλήθος των ατόμων σε ηλικία να κάνει παιδιά. Γιατί μειώνεται? Γιατί προέρχονται από τις μειωμένες γεννήσεις του παρελθόντος. Εντάξει, το ένα αυτό πέρα, και δεύτερο, γιατί στη χώρα μας δεν υπάρχει ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια, για το παιδί, που θα δώσει δυνατότητα στα νέα ζευγάρια να κάνουν περισσότερα παιδιά από ό,τι κάνουν οι γονείς τους.
1: Να σας πω απλά λιγάκι, από όσο έχω παρακολουθήσει αυτά που γράφετε και έχετε πει δημόσια, δεν αντιμετωπίζετε το δημογραφικό απλά ως κρίση γεννήσεων. Το βλέπετε σε μια βαθιά μεταβολή στη δομή της χώρας. Έτσι.
0: Παίζει ρόλο και η μετανάστευση, σας λέω. Παίζει ρόλο και η μετανάστευση. Τόσο παναλαμβάνω, μην υποτιμάτε τη μετανάστευση.
1: Καθόλου, καθόλου. Απλά, αφού διαπιστώνουμε το πρόβλημα, να δούμε λιγάκι πώς το περιγράφεται. Δεν, κατά την άποψή σας, αν έχω καταλάβει σωστά, δεν λύνεται με ένα επίδομα αυτό ή με μια μεμονωμένη
0: πολιτική? Όχι, ούτε με επίδομα, δεν λύνεται με επίδοματα. Λύνεται, αν λύνεται εισαγωγικά, λύνεται. Η επιβράδυνση των γεννήσεων και η ανόρθωσή τους, να σταματήσουν να μειώνονται και μετά κάποια στιγμή ενδεχομένως να αυξάνονται, απαιτεί άλλου τους μέτρα. Απαιτεί καταρχάς, πρώτον, μείωση συνταρακτική του κόστους έλευσης και μεγάλωμα του ασφαλείου παιδιού. Αυτή η χώρα μας είναι συνταρακτικό με βάση τα εισοδήματά μας. Το ξέρετε, δεν σας το πω εγώ, και εμπειρικά το ξέρετε. Το παιδί κοστίζει πάρα πολύ ακριβά και ως τη χώρα μας σε σχέση με τα εισοδήματά μας. Ωραία, και κυρίως λόγω της εκπαίδευσης και τη δευτερόλεπτης υγείας. Το πρώτο είναι αυτό πέρα. Και εμπειρικά το βλέπετε γύρω σας. Το δεύτερο, έχουμε στη χώρα μας έντονες ασυμβατότητες ανάμεσα στην εργασιακή και οικογενειακή ζωή. Δηλαδή είναι πολύ πιο δύσκολο στη χώρα μας να συνδυάσει μια ζευγάρι, οικογένεια και παιδί με την εργασία από άλλες χώρες. Το ξέρετε επίσης και εμπειρικά. Το τρίτο είναι ότι τα μεγάλα αστικά κέντρα, που είναι ένα στους δύο που είναι σε ηλικία να κάνουν παιδιά, έχετε την εργασιακή κρίση που είναι καινούργια, θα μου πείτε. Ναι, είναι καινούργια. Αλλά αν δεν έχετε τη δυνατότητα να έχετε σπίτι από τους γονείς σας, τους παππούδες σας, και πάτε να νοικιάσετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο στα μεγάλα αστικά κέντρα με τα εισοδήματα που έχετε να μπορέσετε να νοικιάσετε, να κάνετε οικογένεια, να κάνετε ένα ή δύο ή τρία παιδιά αν θέλετε. Πώς θα γίνει?
1: Επειδή

0: Ναι, και μπήκα δεν χρειάζεται να τα πω εγώ δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Να τα πείτε γιατί, όταν βγαίνουν αυτές οι παρατηρήσεις από το στόμα ενός επιστήμονα, άλλο πράγμα είναι η παρατήρηση της πραγματικότητας.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω, εγώ σας επιβεβαιώνω μια σειρά εμπειρικά πράγματα τα οποία και βλέπετε γύρω σας αν έχετε δει.
1: Σύμφωνα.
0: Και ταυτόχρονα και το τελευταίο που θα σας πω και ακόμα. Ναι, και το τελευταίο να τελειώ είναι και ένα θέμα πολύ γενικότερο, ας πούμε, στη χώρα μας οι νέες γενιές και τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά το 85-90 δεν βλέπουν το μέλλον ρόδινο. Το βλέπουν γκρίζο. Μόνο όσο έχετε μια-σέρα γενιές που δεν έχουν εμπιστοσύνη στο μέλλον, δεν το βλέπουν ροζ, δεν το βλέπουν ρόδινο, ούτε ουδέτερο, το βλέπουν γκρίζο. Προφανές είναι ότι αυτό έχει ανάμεσα στα άλλα και επιπτώσεις και στα οικογένεια και στα νέα των παιδιών. Προφανές είναι επιπτώσεις και στη μετανάστευση.
1: Κατανοητό. Επειδή με ρωτήσατε, μου το, έτσι όπως το κουβεντιάζουμε, το ξέρετε, ναι. Το θέμα δεν το ξέρω εγώ. Η κυβέρνηση, οι άνθρωποι που παίρνουν αποφάσεις για το μέλλον της χώρας, αυτοί δεν το ξέρουν.
0: Φαντάζομαι το ξέρω και αυτή, αλλά κοιτάξτε να δείτε, το ξέρω είναι το ένα. Το δεύτερο είναι να καταλάβω τι γίνεται, γιατί γίνεται, το οποίο δεν είμαι και πολύ σίγουρος αν έχουν καταλάβει τι γίνεται και γιατί γίνεται, το βασικό γιατί γίνεται, εντάξει, γιατί τον αγάγουμε τώρα στο lifestyle. Ωραία, lifestyle έχουν και οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, δεν έχουν διαφορετικό lifestyle από την Σουηδέζες, οι Νορβηγέντες, οι Δανέζες, οι Φιλανδέζες, οι Γαλλίδες, οι Ολλανδέζες, οι Βελγίδες, έτσι δεν είναι, πάντοτε το ίδιο πράγμα είναι. Γιατί εκεί πέρα δεν γίνεται το ίδιο. Αν δεν μπορούμε να τα λέγαμε στο lifestyle, δηλαδή εδώ το επιχείρημα στην Ελλάδα είναι ότι όλα γίνονται, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είναι το lifestyle. Ναι, αλλά το lifestyle είναι γενικό σε όλη την Ευρώπη. Γιατί σε μια σειρά χώρες όπως τη χώρα μας γίνεται αυτό που γίνεται, δηλαδή κατάρρευση γεννήσεων, κατάρρευση του μέσου αριθμού παιδιών που κάνουμε, γιατί τα ζευγάρια κάνουν πολύ λιγότερο αριθμό παιδιών από αυτό που επιθυμούν. Και σε άλλες χώρες κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι κοντά σε αυτό που επιθυμούν. Εντάξει, μόνο δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε το lifestyle όπως συνήθως γίνεται, πρέπει να το προσεγγίσουμε με άλλους τρόπους. Η προσέγγιση είναι εξής, πρέπει να μειώσουμε το πρώτο. Συνταρακτικά το κόστος μεγαλώματος. Έλευση ενός παιδιού. Κάντε το.
1: Κύριε Κοντζαμάνη.
0: Να μειώσουμε τις ασυμβατότητες ανάμεσα στην εργασιακή οικογενειακή ζωή. Τρίτο, πρέπει να λύσουμε το θέμα της εργασιακής κρίσης. Στην εργασιακή κρίση δεν λύνεται με προγράμματα σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, σπίτι μου τρία. Λέω εγώ.
1: Ναι, σας ακούμε, φυσικά.
0: Εντάξει. Δεν γίνεται. Ούτε γίνεται με επιδόματα, θα κάνω το επιδόματα ευρώ μετά, θα γίνει 100 και 150. Ούτε με βάουτσε.
1: Χρειάζεται λοιπόν μια ριζική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει.
0: Ολιστική προσέγγιση και μια ριζική αλλαγή η οποία δεν θα επικεντρωθεί στα επιδόματα, στα βάουτσερ και στα κουπόνια.
1: Ένα ακόμα να ρωτήσω, ένα τελευταίο ερώτημα να θέσω και να κλείσουμε, αν θέλετε, με αυτό. Λοιπόν, είστε διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Αυτό σημαίνει ότι έχετε στη διάθεσή σας όχι μια έτσι, αντιπολιτευτική γκρίνια για το τι πρέπει να γίνει. Έχετε στοιχεία.
0: Έχω στα στοιχεία και σε
1: επιστημονικά στοιχεία. Σας τα ζητάνε από το Υπουργείο Παιδείας, από το Υπουργείο. Να σας πούνε, σας έχουν πει ποτέ.
0: Μπορεί να τα ξέρουν.
1: Σωστό και αυτό. Δεν
0: μπορούμε να και αυτό δεν τα στοιχεία δεν αυτά που υπάρχουν δεν είναι μυστικά. Δηλαδή, εγώ επεξεργάζω με δεδομένα της Ελστάτ. Επομένως, εντάξει, θέλει μια εξειδίκευση για να τα επεξεργαστείς και να καταλάβεις. Δεν είναι με το πλώμα με τι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αλλά. Να σας πω, δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω.
1: Αρκεί καταλάβαμε και εμείς, καταλάβαμε και οι ακροατές μας, όλοι έχουμε καταλάβει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ήταν ο κύριος Βύρον Γκοτζαμάνης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα και σας.

0: Είπαμε σήμερα τα παιδιά, οι μαθητές έχουν τη δημητική τους και με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς μιλήσαμε με τον κύριο Βίρονα Γκοτζαμάνη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε τώρα με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου. Θα αλλάξουν λίγο τα σχέδιά μας, γιατί ο Υπουργός έχει καθυστερήσει. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα έρθουμε σε λίγο με καλεσμένο, όπως σας είχα πει νωρίτερα, τον Δημήτρη Μιστακίδη. Διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Θήτα FM 107,1.
2: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ σε Μελιγαλά και Πηγάδα, με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Όπως έχουμε ξαναπεί, ζωντανή εκπομπή είμαστε, είναι στον αέρα, τα μπρος πίσω στον προγραμματισμό συμβαίνουν. Πάμε στο επόμενο. Μαζί με την έναρξη των σχολείων, πάρα πολλοί γονείς αναζητούν, κυρίως για παιδιά του Δημοτικού, δραστηριότητες και φυσικά ενασχόληση με τη μουσική είναι μία από τις βασικές τους επιλογές. Με χαρά, φίλες και φίλοι, υποδέχομαι το γνωστό σε όλους σας κιθαρίστα, τραγουδοποιό και τραγουδιστή Δημήτρη Μιστακίδη. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Μιλάμε στον Ενικό για να μιλάμε όπως είδα ότι μιλάς με τον Γιώργο Νταλάρα, έτσι, έτσι κατάλαβα γιατί ήμουν και στη συναυλία την Τρίτη. Να το πω και αυτό, στο κατάμεστο θέατρο Γης που μίλησε για σένα με πάρα πολύ ωραίο τρόπο και για σένα και για τη συνεργασία σας. Το λέω δημόσια γιατί μου έκανε, πώς να το πω, με έκανε και ένιωσα πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που έχουμε να συζητήσουμε. Σου ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα, γιατί πέρα από εξαιρετικός μουσικός, έχεις και κάποια άλλα χαρακτηριστικά που νομίζω ότι είναι απαραίτητα στην κουβέντα που θέλω να κάνουμε. Και τι θέλω να πω. Για να το πω λαϊκά, όπως η κιθάρα που παίζεις. Είσαι και του παταριού και του οδείου. Έχεις δηλαδή και την ιδιότητα του μουσικού, αλλά και του καθηγητή της μουσικής. Αν δεν κάνω λάθος, διδάσκεις και στο μεταπτυχιακό της Σχολής Μουσικής Επιστήμης του και Τέχνης του Παμάκ, σωστά?
1: Λοιπόν, μεταπτυχιακό έχει σταματήσει αυτό.
0: Α,
1: είναι
0: έχω
1: μόνο
0: πίσω.
1: Το τμήμα μουσικών σπουδών του Πανεπιστημίου.
0: Στο Παμάκ. Δεν αλλάζει κάτι.
1: Όχι στο Παμάκ, στο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
0: Α, στο Ιωαννίνων, μάλιστα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό που έλεγα. Γονείς θέλουν το παιδί τους να ασχοληθεί με τη μουσική ή το παιδί εκφράζει τη διάθεση να ασχοληθεί. Τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να προσέξουν, σε ποια διαδρομή είναι καλό να κατευθύνουν το παιδί τους. Και θα πούμε στη συνέχεια και πολλά περισσότερα για το τι συμβαίνει σε αυτά τα πρώτα βήματα. Λοιπόν, τι νομίζεις ότι πρέπει να κάνουν?
1: Πρώτα απ' όλα είπες δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είπες ότι το παιδί εξέφρασε την επιθυμία να πάει στο οδείο και το άλλο είναι ότι οι γονείς θέλουν να το στείλουν στο οδείο.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτά είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Να πω πρώτα απ' όλα ότι δεν υπάρχει πιο οδυνηρό πράγμα από το να κάνεις μουσική χωρίς να θέλεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Δημήτρη, συμφωνώ απόλυτα. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο ήθελα να μιλήσουμε. Αυτό είναι το πρώτο. Θα σου δώσω το χρόνο να πεις ό,τι θέλεις, αλλά πρέπει να το πω αυτό. Εγώ έχω διαπιστώσει ότι οι επίσημες σχολές μουσικής, αλλά και πολλοί μουσικοί που κάνουν ιδιαίτερα, μετατρέπουν τη μουσική σε ένα ακόμη μάθημα. Και αντί τα παιδιά να βρίσκουν χαρά και τρόπο έκφρασης, βρίσκονται με μία ακόμη υποχρέωση στην πλάτη, την οποία και την ξεφορτώνονται με την πρώτη ευκαιρία. Έτσι.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι.
0: Λοιπόν,
1: γιατί όταν οι γονείς αναλαμβάνουν να πάνε το παιδί τους κάπου, όπως ψάχνουν, φαντάζομαι, για τα πάντα, πρέπει να ψάχνουν και πού θα το πάνε για να κάνει μουσική. Δεν είναι ότι πάω το παιδί μου και το πάω στο οδείο και okay, είμαι καλυμμένος. Πρέπει να βρούμε ποιο δάσκαλο θα κάνει, να το ψάξουν, να δουν πώς αυτός ο δάσκαλος προσεγγίζει τα μικρά παιδιά. Γιατί είναι αλλιώς να κάνεις μάθημα σε μικρά παιδιά, αλλιώς να κάνεις μάθημα σε ενήλικες.
0: Κατανοητό, έτσι, αλλά ένας άνθρωπος που δεν έχει σχέση με τη μουσική, πώς μπορεί να καταλάβει τι είναι καλό και τι όχι?
1: Να συζητήσει, να ρωτήσει ανθρώπους που ξέρουν, πώς κάνεις μια έρευνα, ρε παιδί μου, για να πας σε έναν γιατρό. Με τον ίδιο τρόπο κάνεις και έρευνα για να στείλεις το παιδί σου κάπου. Δηλαδή, προφανώς δεν θα πάνε στα χαμένα, κάποιος άλλος θα έχει στείλει το παιδί του ήδη εκεί. Φαντάζομαι, δεν ξέρω ποιος είναι ο τρόπος, αλλά κάνεις μια έρευνα.
0: Πάντως θα συμφωνήσουμε στο εξής τώρα. Ο δάσκαλος της μουσικής, ειδικά σε αυτά τα πρώτα χρόνια, διαμορφώνει το περιεχόμενο, την έννοια της μουσικής μέσα στο μυαλό των παιδιών.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Το πώς αντιλαμβάνεται ένα παιδί. Για την ηλικία μιλάμε τώρα, έτσι. Μιλάμε για παιδιά του δημοτικού, μιλάμε για παιδιά του γυμνασίου. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Άλλη προσέγγιση, τελείως.
0: Δημήτρη, ασχολήθηκες με μικρότερες ηλικίες? Γιατί από όσους έχω παρακολουθήσει, είσαι και στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων και τα λοιπά. Έχεις να κάνεις με φοιτητές, δηλαδή.
1: Πολύ παλιά, πολύ παλιά. Πριν από 20 χρόνια τουλάχιστον έκανα στα πιτσιρίκια. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο και το σταμάτησα. Δεν μπορούσα, δηλαδή, να το κάνω εγώ με παιδιά.
0: Γιατί αυτό? Είναι πολύ απαιτητικό, ας πούμε, χρειάζεται πάρα πολύ. Πες μας, για να καταλάβουμε και αυτή τη σύνδεση.
1: Εγώ, ρε παιδί μου, εγώ όταν κάνω μάθημα, ας πούμε, ή όταν, εντάξει, τώρα επειδή είμαι και στο πανεπιστήμιο και έχω και την δουλειά που έχω, δεν κάνω πια μαθήματα έξω. Όταν όμως κάνω, αν δηλαδή τύχει κάποια ειδική περίπτωση για να κάνω μάθημα, πρέπει να είναι ενήλικας, γιατί στην τελική από μένα ζητάνε μια εξειδίκευση.
0: Κατανοητό, κατανοητό. Κατανοητό.
1: Δεν είναι για να πάρω ένα παιδάκι και να το κάνω σιγά σιγά. Δεν έχω την υπομονή για να το κάνω αυτό.
0: Κατανοητό.
1: Έχει φοβερή υπομονή.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο σε αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα. Έχω διαπιστώσει, όπως έλεγα, ότι στα περισσότερα οδεία, ενδεχομένως είναι όλα, δεν ξέρω, μας πεις εσύ, γιατί και σε αυτό τεράστια εμπειρία, πέρασες και από δύο, ως μαθητής εννοώ. Βλέπω μια προσέγγιση, λες και δεν καταλαβαίνουν οι δάσκαλοι ότι δεν πρόκειται και δεν θέλουν όλα τα παιδιά να γίνουν σγούρι, καβάκι, νταλάρες ή μυστακίδιδες. Δεν θέλει, θέλει να έχει το παιδί του να ασχοληθεί με κάτι, με τη μουσική δηλαδή, να πάρει ένα πιανάκι, μια κιθάρα και ρε αδερφέ να μπορεί να παίζει ένα αγαπημένο του τραγούδι. Να ναι. Μπορεί να παίζει με τα φιλαράκια του. Αυτό το ξαναλέω, γιατί εμένα μου φαίνεται τρομακτικό. Τα παιδιά που ξεκινάνε με όρεξη και τα παρατάνε μετά από 2-3 χρόνια γιατί τους το έχουν επιβάλει ως μάθημα, μου φαίνεται μια εξέλιξη πάρα πολύ άσχημη. Και εντωμεταξύ και τα παιδιά καταβάλουν προσπάθεια και οι γονείς πληρώνουν.
1: Ναι, ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα να πω το εξής. Εγώ θεωρώ ότι η δουλειά με τα οδεία, αυτό το πράγμα που συμβαίνει με τα οδεία, με τη μουσική εκπαίδευση γενικότερα, είναι μια τεράστια μπίζνα. Δηλαδή έχουν κάνει τις σπουδές τόσο μακροχρόνιες σε ένα οδείο που είναι πιο πολλά χρόνια από την ιατρική. ό,τι όταν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι μια μπίζνα που συντηρεί πάρα πολύ κόσμο, που okay, το καταλαβαίνω. Να πάει ένας ενήλικας συνειδητά και να πει θέλω ρε παιδί μου να φτάσω σε ένα επίπεδο, θέλω να κάνω σύνθεση, θέλω να κάνω ξέρω εγώ φούγκα, θέλω να κάνω όλα αυτά τα πράγματα και να φτάσω σε ένα άλλο. Αλλά για έναν ενήλικα, για τα παιδιά δεν βρίσκω κανένα λόγο να πάνε σε οδείο. Κανένα, απολύτως.
0: Αλήθεια, ε. Τώρα,
1: δηλαδή προτιμώ να ψάξεις και να βρεις ένα δάσκαλο που θα ασχοληθεί με το παιδί και τις ανάγκες του, να αγαπήσει πρώτα αυτό το πράγμα και όταν φτάσει στο γυμνάσιο, στο λύκειο και συνειδητά αποφασίσει να κάνει πιο επισταμμένες σπουδές, γιατί εννοείται ότι χρειάζονται οι σπουδές αν θες να πας σε ανώτερο επίπεδο, να το κάνει συνειδητά.
0: Ναι. Αυτό τώρα δεν μπορούν να το κάνουν τα οδεία επειδή πρέπει να παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο στο Υπουργείο Παιδείας για παράδειγμα, κάτι το οποίο δεν το κάνουν όσοι κάνουν ιδιαίτερα, δηλαδή έχουν μεγαλύτερη ελευθερία να το πω έτσι, για να μην τους...
1: Το πρόγραμμα...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το πρώτο σπουδών στα οδεία είναι ένα βασιλικό διάταγμα του 1950 κάτι, αν θυμάμαι καλά.
0: Φρέσκο.
1: Ναι, δηλαδή...
0: Άρα πρέπει και εκεί, Δημήτρη, να αλλάξουν τα πράγματα. Πρέπει να αλλάξουν. Ποιος θα τα αλλάξει? Ποιος?
1: Υπάρχει...
0: Ναι, ναι.
1: Σου λέω, εάν είναι μια επιλογή ενήλικα ανθρώπου, γιατί για μένα, ας πούμε τώρα, το 3 χρόνια θεωρία στη μουσική, το θεωρώ ακραία υπερβολή. Για έναν ενήλικα, όπως και τα αγγλικά δηλαδή, και το ίδιο συμβαίνει και με τα αγγλικά. Όλο αυτό το σύστημα της παραπαιδείας δηλαδή, έτσι δουλεύει. Ένας ενήλικας, αν πάει να μάθει αγγλικά, πόσα χρόνια θέλει και να πάρει ένα λόγο.
0: Εκεί θα σου πει ο άλλος ότι το σωστό, ας πούμε, να προχωρήσεις έτσι. Εγώ βλέπω παιδάκια πιάνουν κλασική κιθάρα στα χέρια τους. Τους, μετά από ένα χρόνο τους λες παίξε μου κάτι, έχουν πάρει το πεντάγραμμο και παίζουν μισή εισαγωγή από κάτι που έγραψε ένας Ισπανός πριν από 350 χρόνια, το οποίο και ως άκουσμα είναι εντελώς ξένο από αυτό που ζουν τα παιδιά. Δηλαδή δεν ξέρω αν υπερβάλλω, αλλά μου φαίνεται τρελό εμένα.
1: Τρελό δεν είναι για έναν άνθρωπο που θέλει να μάθει κλασική κιθάρα, έτσι θα ξεκινήσει, αλλά όχι με τόσο αργά βήματα. Γι' αυτό λέω ότι αυτή η επιλογή για σπουδές μουσικές πρέπει να γίνεται από παιδιά, όχι που να είναι στο δημοτικό. Μιλάω για γυμνάσιο και για λύκειο. Να είναι συνειδητή η επιλογή τους και να το γουστάρουν αυτό το πράγμα. Όταν ένα παιδάκι που γουστάρει τη μουσική και χαίρεται με αυτό το πράγμα, το βάλεις μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, σίγουρα θα τα παρατήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Αυτό. Ωραία, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρατάμε τη συμβουλή σου για τους γονείς, ότι όταν μπουν σε αυτή τη διαδρομή θα πρέπει να ψάξουν, να αφιερώσουν χρόνο όπως κάνουν για άλλα πράγματα. Δεν είναι κακό να ξοδέψεις χρόνο. Ναι, δεν είναι μόνο για να πάρεις αυτοκίνητο και για το τι, ας πούμε, με ποιον δάσκαλο θα κάτσεις το παιδί σου να μάθει μουσική, έχει τη σημασία του. Κρατάμε αυτό. Κρατάμε αυτό. Ευχόμαστε, θα τα πούμε σίγουρα ξανά και ενδεχομένως και από κοντά να έρθεις και στο στούντιο. Ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας.
1: Με μεγάλη χαρά, παιδιά, όποτε θέλω.
0: Καλό απόγευμα.
1: Επίσης,
0: για χαρά, γεια. Ήταν ο Δημήτρης Μιστακίδης, εξαιρετικός κιθαρίστας, τραγουδοποιός, τραγουδιστής. Έχει, η μουσική του έχει συνδεθεί πολύ με τη λαϊκή κιθάρα. Πάμε σε διάλειμμα, μάλλον ακούμε ήδη μουσική που έβαλε ο Κλεάνθης Μανολάρας. Οι επιλογές εδώ, να πω, οι μουσικές είναι του Φόρη Σωτηράκη. Ανάσα λοιπόν μουσική και επανερχόμαστε με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου.

0: πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς χτύπησε σήμερα το πρωί για 220.000 μαθητές και 2.400 σχολικές μονάδες στην κεντρική Μακεδονία. Οι μαθητές και οι μαθήτριες προσήλθαν στα σχολεία τους, μετά την τελετή του αγιασμού πήραν τα βιβλία και αποχώρησαν για να επιστρέψουν τη Δευτέρα, η μέρα που αρχίζουν και τα μαθήματα. Όπως σας είπαμε από την αρχή της εκπομπής, μαζί μας είναι ο Υφυπουργός Παιδείας και πρώην Πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στον Θήτα FM.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή.
1: Κάνατε μια εισαγωγή. Νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι αυτή η μέρα είναι χαραγμένη στη μνήμη όλων μας. Όλοι μας θυμόμαστε τον αγιασμό, ιδιαίτερα όταν ήμασταν στο δημοτικό σχολείο, τον αγιασμό, τα βιβλία, το καπλάντισμα των βιβλίων μετά, έτσι την πρώτη, δεύτερη μέρα, με πόση χαρά τα προσέχαμε.
0: Να σας πω ότι έχει αλλάξει. Να σας πω ότι έχει αλλάξει. Έχω δει στο Facebook τώρα τις προηγούμενες ημέρες ανάρτηση κάποιος που προσφέρεται να καπλαντήσει βιβλία με αμοιβή φυσικά. Με τιμή, 1 ευρώ τα ένα, συν αυτό, συν εκείνο.
1: Εντάξει, αυτά είναι τώρα στα μέσα κοινωνικών δικτύων, σε κοινωνικά δίκτυα. Εγώ όμως μιλάω για όλη εκείνη την εποχή, την αγνή, που και τώρα είναι αγνή. Απλώς τότε δεν είχαμε τόσες ψηφιακές πλατφόρμες, ναι. Τότε δεν είχαμε τόσες δυνατότητες, όμως η αγάπη, η ζέση, το συνέστημα ήταν και είναι το ίδιο.
0: Έχετε δίκιο, το κουβαλάμε. Όσο χρονό και να είμαστε, το κουβαλάμε. Σας είδαμε το πρωί στα δημόσια ονάσια σχολεία, στο 12ο γυμνάσιο, 16ο λύκειο Θεσσαλονίκη, στην Ξηροκρίνη. Να σας ρωτήσω, σε πόσους αγιασμούς προλάβατε να πάτε?
1: Έχω κι άλλον έναν. Στο έβδομο ΕΠΑΛ Εβόσμου.
0: Ναι,
1: στο ΕΠΑΛ Εβόσμου. Τώρα στις 7.30 ώρα. Όχι, δεν είναι 7, ήταν 6 το πρωί και ένας τώρα 7. Ναι.
0: Μάλιστα. Πείτε μου, είναι νομίζω λογική ερώτηση. Εκπροσωπείτε την κυβέρνηση στην προσπάθεια που γίνεται αυτό το κομμάτι της παιδείας που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα να είναι σε όσο γίνεται καλύτερο επίπεδο. Πείτε μου, είστε ευχαριστημένος από την εικόνα που έχει ο σχολικός χάρτης αυτή την πρώτη μέρα της νέας χρονιάς?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που ωρεοποιούν τις καταστάσεις ή τα θέματα όλα, όμως δεν μπορώ να μην επισημαίνω πάντα τις θετικές ενέργειες, τα θετικά τα οποία γίνονται και μας έχουν αυτή τη στιγμή σε ένα ικανοποιητικότατο επίπεδο ή θα έλεγα πολύ καλό επίπεδο σε σχέση με αυτό που περιμένουμε. Το τι προβλήματα θα ανακύψουν, γι' αυτό το Υπουργείο είναι εδώ, ανοιχτές πόρτες, ανοιχτά αυτιά, έτσι ώστε να ενισχύσουμε ή να λύσουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργείται.
0: Το μεσημέρι,
1: είπατε νωρίτερα,
0: ναι, πείτε
1: ότι
0: μας.
1: Πήγα στα ονάσια σχολεία. Τι είναι λοιπόν τα ονάσια σχολεία, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Είναι μια σύμπραξη του Υπουργείου Παιδείας του Ελληνικού Δημοσίου με το Ίδρυμα Ονάση, έτσι ώστε κάποια σχολεία, δύο φέτος στη Θεσσαλονίκη, πέρυσι και φέτος στη Θεσσαλονίκη και έπονται και άλλα δύο, στα οποία έχουμε μια αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών, έχουμε μια αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής, έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση ακόμα και στους ομίλους ή στα επιπλέον που κάνουν τα παιδιά μέσα, ειδικές δράσεις για πολιτισμό, αθλητισμό. Άρα όλα αυτά συντείνουν στο ότι έχουμε ένα διαφορετικό σχολείο.
0: Να σας πω.
1: Θα μου πείτε,
0: ναι,
1: αυτό γίνεται μόνο στα ονάσια? Προφανώς και όχι. Σε όλο το ελληνικό τα δημόσια σχολεία υπάρχουν αλλαγές, υπάρχουν εξελίξεις και εδώ και κλείνω με αυτό για να με ρωτήσετε,
0: ναι, ναι, ναι,
1: είναι η όλη συζήτηση που υπάρχει, αυτός ο εθνικός διάλογος που ναι μεν τον λέμε για το εθνικό απολυτήριο, αλλά ουσιαστικά είναι για το νέο σχολείο. Γιατί για να φτάσω σε ένα διαφορετικό τρόπο εξέτασης πρέπει να έχω και ένα διαφορετικό σχολείο.
0: Πάμε ένα βήμα πίσω. Το μεσημέρι στην εκπομπή της Χριστίνας Καλεπλίδου μίλησε εδώ στον Θήτα FM ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, ο κύριος Ανδρέας Καργόπουλος. Να ακούσουμε μαζί 30 δευτερόλεπτα τι μας είπε και να μας πείτε μετά,
1: βεβαίως,
0: την άποψή σας. Πάμε να ακούσουμε.
2: Ίσως το πιο σύντομο ανέκδοτο ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί θα είναι στη θέση τους από την πρώτη μέρα των σχολείων.
3: Δεν τους βρήκατε εκεί εσείς, έτσι?
2: Θέλετε.
3: Δεν τους βρήκατε, λέω, εσείς εκεί.
2: Ναι, να σας πω ορισμένα στοιχεία. Την περσινή χρονιά είχαν δουλέψει 8.154 αναπληρωτές στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην γενική παιδεία. Βγήκαν 2.588 συνάδελφοι και συναδέλφοι στη σύνταξη. Διορίσανε μόνο 910 και πήρανε 4.109 αναπληρωτές. Αυτό αν τα αφήσετε, κάνετε τις προσαρτηρήσεις, βγαίνει ένα στοιχείο το οποίο είναι περίπου στα 7.000 κενά μόνο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γενικής παιδείας.
0: Αυτό μας είπε. 7.000 κενά λέει μόνο... Ναι, ναι, σας ακούμε με μεγάλη προσοχή και εμείς και οι ακροατές μας. Πείτε μας.
1: Ο κύριος Καργόπουλος, από ό,τι άκουσα, παρέθεσε κάποια νούμερα, κάποια... Δεν θα αμφισβητήσω θετικά ή αρνητικά τα νούμερα. Εγώ εκείνο που θα πω είναι ότι φέτος έγιναν 5.500 διορισμοί. Στην πρώτη φάση έγιναν 30.000 διορισμοί αναπληρωτών. Επίκειται η δεύτερη φάση συνολικά και ο Υπουργός Παιδείας έχει ανακοινώσει περί τις 45.000 αναπληρωτές. Και είναι αυτό που είπα και νωρίτερα. Είναι καλυμμένα όλα τα κενά? Όχι. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω. Ότι όταν μιλάμε για την παιδεία, θέση μου, άποψή μου και ως πρίτανη στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου, πάντα έλεγα ότι το κομματικό ή η κομματική ή η πολιτική αντιπαράθεση σε θέματα παιδείας δεν χωράει.
0: Μα η αμοιβή του πρωτοδιόριστου τώρα, η αμοιβή του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού που είναι λίγο πάνω από τα 800 ευρώ είναι μια ανάγνωση
1: 842.
0: Κομματική. Ναι, 842. Είναι 842. Είναι κομματική από αυτή η ανάγνωση ή είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορεί να την αντέξει? Σας ακούμε, σας ακούμε.
1: Προφανώς και όχι. Εγώ μίλησα για κάποια νούμερα, τα οποία νούμερα είναι στιγνά, ψάχνουμε να βρούμε πότε θα έλεγα, και θα σας δώσω το ερώτημά σας, αυτά τα νούμερα που είπε ο κ. Καργόπουλος, πότε εμφανίστηκαν, πόσοι από τους καινούριους, από τους αναπληρωτές, αν ξέρει ο κ. Καργόπουλος, έχουν δεχθεί ή δεν έχουν δεχθεί τον διορισμό και πάει λέγοντας. Όμως, επαναλαμβάνω, τα κενά θα προσπαθήσουμε, όποια και αν είναι, να τα καλύψουμε. Άλλωστε, από το 19 μέχρι σήμερα έχουν γίνει περίπου 55.500 νέοι διορισμοί. Όσον αφορά το οικονομικό. Όσον αφορά το οικονομικό, για να μην θεωρηθεί ότι υπεκφεύγω. Ναι, το ποσό αυτό, το οποίο του πρωτοδιόριστου, μετά με τις κρατήσεις... Δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό. Είναι κάτι που πρέπει η πολιτεία να το δει.
0: Κύριε Υπουργέ, όχι, είστε, θα μου επιτρέψετε, πάρα πολύ ήπιος στην περιγραφή. Δεν είναι μικρό. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να ζήσουν. Όταν δηλαδή κάποιος τον στέλνει σε ένα νησί που τα ενίκια είναι υψηλότερα και από, αυτό που από αυτά που υπάρχουν στα αστικά κέντρα, δεν του έχει δοθεί
1: αν
0: καμιά...
1: Αν θέλετε το συζητάμε αυτό. Αν θέλετε το
0: να μου πείτε, έχω φίλοι που πήγε στη Σαντορίνη. Τι ενίκιο μπορεί να πληρώσει στη Σαντορίνη? Υπάρχει περίπτωση να βρει δωμάτιο κάτω από 600-700 ευρώ? Δεν υπάρχει δωμάτιο, δεν μιλάμε για σπίτι τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε, δηλαδή δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δεν βγαίνουν τα νούμερα.
1: Στη Σαντορίνη και σε κάποια άλλα νησιά, οι δήμοι πρημοδοτούν με 100-200 ευρώ.
0: Όχι όλα.
1: Τα περισσότερα.
0: Έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν, πρημοδοτούν. Δεύτερον, υπάρχουν ψηφιακές πλατφόρμες σε πολλούς δήμους νησιών όπου προσφέρονται κατοικίες. Και τρίτον, εγώ θα το έλεγα καθαρά από κοινωνικής απόψεως. Όταν στον τόπο μου, και το βλέπουμε και πολλές φορές και με τους φοιτητές σε πανεπιστήμια, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στα πανεπιστήμια της Κρήτης, θέλω να έχω καθηγητές, θέλω να έχω δασκάλους, θέλω να έχω αστυνόμευση, όμως και εγώ ως πολίτης αυτού του νησιού δεν μπορώ είτε το φοιτητή είτε το δάσκαλο είτε οτιδήποτε στις 10 και 15 Μαΐου να τον βγάζω από το κατάλημα, γιατί θέλω να το κάνω Airbnb, γιατί έχω τουρισμό.
0: Φυσικά. Αναφέρεστε στις ευθύνες που έχουν οι τοπικές κοινωνίες. Εγώ δεν θέλω να τις υπερασπιστώ σε αυτό το κομμάτι. Αλλά υπάρχει μία διαδρομή την οποία πρέπει να κάνει η πολιτεία και το υπόλοιπο κομμάτι να το κάνει ο καθένας ξεχωριστά.
1: Συμφωνώ.
0: Εδώ λοιπόν. Αυτό που συζητάμε είναι αν το κομμάτι που αναλογεί στην πολιτεία γίνεται. Γιατί η εικόνα που έχω εγώ, αυτό που καταλαβαίνω, όπως μιλάω και με όλους, δεν είναι αυτό που πρέπει.
1: Που αναλογεί στην πολιτεία. Ναι. Πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Έτσι. Και νομίζω ότι κάθε χρόνο προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις. Η πολιτεία, όλα αυτά που είπα φέτος, που είπα τώρα περί των τρόπων ανευρέσεως οποιασδήποτε κατοικίας, αυτό δεν το είχαμε πέρυσι, το έχουμε φέτος. Άρα κάθε χρόνο βάζουμε.
0: Πάμε,
1: ένα
0: λέτε, καλύτερα. Πάμε καλύτερα. Να κλείσουμε με αυτό και να σας απευθύνω και πρόσκληση εδώ στον αέρα να έρθετε κάποια στιγμή από το στούντιο για να έχουμε περισσότερο χρόνο να κουβεντιάσουμε. Σήμερα ήταν περιορισμένος, γιατί το θέμα της. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τον απασχολεί το θέμα της παιδείας. Λοιπόν, ξεκινάει η χρονιά και ξεκινάει με 3 ώρες τάσης εργασίας. Από την Παρασκευή, λέει, 11 Σεπτεμβρίου, σήμερα δηλαδή, ως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Ολμέ, ΔΟΕ.
1: Δεν θα ήθελα να κριτικάρω αποφάσεις συνδικαλιστικών οργάνων, των καθηγητών, των δασκάλων κλπ. Εμείς από τη θέση που είμαστε ως πολιτεία, ως Υπουργείο Παιδείας, προσπαθούμε και αυτό κάνουμε και όλη η κυβέρνηση, το κάθε μέλος της στον τομέα του, να προσπαθεί να λύνει προβλήματα τα οποία δημιουργούνται.
0: Ναι, προφανώς, εντάξει, υπάρχουν άλυτα. Υπάρχει κόντρα, δηλαδή το να ξεκινάει η χρονιά με στάσεις εργασίας που πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Επαναλαμβάνω, εσάς, προσωπική μου άποψη.
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
1: Τα θέματα της παιδείας, το να ξεκινήσω την πρώτη μέρα με στάσεις, και να προτάξω πιο πολύ το κομματικό, συνδικαλιστικό ή οτιδήποτε. Ναι. Παρά επί της ουσίας είναι κάτι. Όμως δεν θα το κριτικάρω περισσότερο. Είναι κάτι που στη δημοκρατία υπάρχει. Τα συνδικαλιστικά όργανα αποφάσισαν αυτό. Αλλά να δούμε και σε αυτές τις τάσεις εργασίας, γιατί εσείς οι δημοσιογράφοι αρέσκεστε να τα αναφέρετε.
0: Μα δεν τα δημιουργούμε. Δεν τα δημιουργούμε. Υπάρχουν.
1: Οτιδήποτε δημιουργείται.
0: Ναι.
1: Άλλο θέλω να πω. Θα αποκηρυχθεί μία 3 ώρη στάση. Πόσο ποσοστό επί της ουσίας θα συμμετέχει?
0: Όταν έρθετε από εδώ θα το συζητήσουμε.
1: Τα νούμερα τα περσινά στις γενικότερες απεργίες 1, 1,5, 2%. Κάτι τέτοια νούμερα θυμάμαι.
0: Έτσι, okay.
1: Συμμετεχόμενοι.
0: Θα το αφήσουμε ανοιχτό το θέμα. Γενικά και το θέμα των κινητοποιήσεων. Να δούμε πώς συνδέονται η συμμετοχή, πώς συνδέεται με το περιεχόμενο των ετοιμάτων και αν αυτά έχουν ή δεν έχουν βάση. Με χαρά εδώ στο στούντιο του Θήτα FM. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια χαρά. Γεια
1: σας.

Πάμε για κλείσιμο. Όπως μου λέει ο Κλεάνθης Μανολάρας, έχουμε ξεμείνει από χρόνο. Ήταν ο Υφυπουργός Παιδείας και πρώην πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Αν μπορώ να συνοψίσω, η τοποθέτησή του κινείται σε αυτή την κυβερνητική λογική, την οποία την ακούμε από διάφορα στελέχη της κυβέρνησης, η οποία τι λέει? Ναι, τα πράγματα δεν είναι όπως τα θέλουμε, αλλά κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, λύνουμε προβλήματα, δεν έχουμε φτάσει εκεί που θα θέλαμε, αλλά το προσπαθούμε. Τώρα, στην κρίση του καθενός και η προσπάθεια και η διαδρομή που γίνεται. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Χωρίς φίλτρο, Θήτα FM, ο Γιάννης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο, Κλεάνθης Μανολάρας στην ρύθμιση του ήχου. Σας παραδίδω τη σκυτάλη της ενημέρωσης, τη Χριστίνα Στεφανίδου, από την οποία θα ακούσετε το δελτίο των 7 και αμέσως μετά Μάρνη Χατζημανουήλ. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε Δευτέρα, για χαρά.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 7. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεση σε κίνδυνο στους δύο γιατρούς της κλινικής όπου βρήκε το θάνατο ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο ιατροδικαστής δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα για τα ακριβή αίτια θανάτου. Αναμένονται οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Η διαβεβαίωση ότι η δυσάρεστη οσμή που εξαπλώθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη δεν σχετίζεται με την διαρροή αερίου δίνει με ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία. Η ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ ενημέρωσε ότι έπειτα από την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων δεν προέκυψε οποιοδήποτε σχετικό έβριμα. Περίπου 470 κλήσεις έλαβε χθες το κέντρο ελέγχου της εταιρείας από πολίτες σε Καλαμαριά, Περαία, Θέρμη, Ταγαράδες, Πειλαία, Πανόραμα, Τούμπα, Ανοπόλη, Νεάπολη και Σικές. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο νοσηλεύεται μία 69χρονη που έπεσε χθες στη θάλασσα στο ύψος της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα ανασύρθηκε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση στελέχους του λιμενικού που βούτυξε να τη σώσει. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο νερό εξετάζουν οι αρχές. Χωρίς φρένο οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 104 δολάρια το βαρέλι. Τα 2 ευρώ και 10 λεπτά άγγιξε η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια της Θεσσαλονίκης. Η συνεχόμενη άνοδος στις τιμές των καυσίμων ανάγκασε τον Υπουργό Ενέργειας να επαναλάβει πως αν χρειαστεί η κυβέρνηση θα στηρίξει και πάλι τους καταναλωτές. Στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα βρέθηκε στην τελετή αγιασμού του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Αύριο η ομιλία του στο Βελίδιο, την Κυριακή η συνέντευξη τύπου. Αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η δικηγόρος του θα πάρει μέρος στις επόμενες εκλογές και γι' αυτό θα δώσει σύντομα συνέντευξη τύπου. Με άνοδο στην επιβατική κίνηση για το αεροδρόμιο Μακεδονία με 966.000 επιβάτες, αύξηση κατά 6,1% σε σύγκριση με τον περσινό Αύγουστο, σημείωσε η επιβατική κίνηση σύμφωνα με τα στοιχεία της διαχειρίστριας εταιρείας. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τους μαθητές στα σχολεία όλης της χώρας. Μόλις το 50% των δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών στη Θεσσαλονίκη καλύφθηκε την πρώτη μέρα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης. Μέχρι την Τρίτη θα φτάσουμε στο 90%, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Γιουτίκας. Μπαράζ ελέγχων σε σχολικά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη. Σε συνολικά 326 ελέγχους βεβαιώθηκαν 251 παραβάσεις. Οι 207 αφορούν σε παραβάσεις στα χωρά.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλός ο καιρός αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Για την εξέλιξη της ημέρας αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία μέχρι 32 βαθμούς. Αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια με νεφώσεις μετά το μεσημέρι και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
0: Θήτα FM 107,1.
2: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι, μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή 7 σημεία και τέρατα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στους 107,1 θήτα FM. Στο μικρόφωνο η Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ, στον ήχο ο Κλεάνθης Μανολάρας. Το πρώτο κουδούνι σήμερα, και τι χαρά για γονείς και παιδιά. Οι γονείς που χαίρονται να βλέπουν τα παιδιά τους να πηγαίνουν στο σχολείο και παράλληλα να έχουν λίγο χρόνο για τον εαυτό τους. Και τα παιδιά που συναντούν τους συμμαθητές τους, αγκαλιάζονται, λένε τα όμορφα αυτά καλοκαιρινά σχέδια και παιχνίδια και ό,τι τέλος πάντων έζησαν και ευχαριστήθηκαν μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, και ξεκινάνε χέρι-χέρι για την καινούργια ακαδημαϊκή χρονιά. Εγώ λοιπόν βρέθηκα στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο και θέλω να σας πω ότι ήταν μάλλον το σχολείο που τράβηξε και τα βλέμματα εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς εκεί βρέθηκαν μαζί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο δήμαρχος της πόλης ο Στέλιος Αγγελούδης. Οι δύο άντρες βρέθηκαν δίπλα-δίπλα σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία, με το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς να συμπίπτει χρονικά με το πολιτικό ανακάτεμα της Τράπουλας με αφορμή την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και φυσικά τις επικείμενες εκλογές. Αυτό είναι το αλατοπίπερο των συναντήσεων. Και να σας πω, η επιλογή του σχολείου κρύβει, ας το πούμε, ένα πολιτικό στίγμα, να το πω έτσι. Γιατί οι δύο άντρες βρέθηκαν στο 34ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο τυχάνει να είναι και το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζει ο Στέλιος Αγγελούδης. Μπαρούτι κυρίες και κύριοι, εκλογές πλησιάζουν. Θα κουβεντιάσουμε διάφορα θέματα και σήμερα εδώ στην εκπομπή 7 σημεία και τέρατα. Πολλά τα σημεία, πολλά τα τέρατα, σημεία και τέρατα κυρίες και κύριοι, πραγματικά. Διαβάζω σήμερα στη Δημοκρατία για τα 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου πώς οι αποφάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών άλλαξαν για πάντα τον πλανήτη. Και θυμάμαι τον εαυτό μου εκείνη την ημέρα να μπαίνει χαροπή στο γυμναστήριο και να βλέπει στην τηλεόραση αυτό το απίστευτο θέαμα που σε πρώτη ανάγνωση δεν μπορούσες να πιστέψεις ότι ήταν πραγματικότητα. Γράφει λοιπόν ότι όταν οι δίδυμοι πύργοι κατέρευσαν, η αίσθηση πως ο πλανήτης εισήλθε σε μια νέα εποχή ήταν καθολική. Ωστόσο, η μεγαλύτερη ανατροπή στην παγκόσμια ισορροπία δεν προήλθε αμιγώς από το πλήγμα της τρομοκρατίας. Προήλθε από τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε η Ουάσιγκτον. Ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας απορρόφησε τεράστιους πόρους, χρόνο και πολιτικό κεφάλαιο των Αμερικανών. Οι παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις σε Αφγανιστάν και Ιράκ κόστισαν $3 εκατομμύρια και αμέτρητες ανθρώπινες ζωές, εγκλωβίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Μέση Ανατολή. Αυτός ο εγκλωβισμός λειτουργήσε ως πέπλο απόσπασης της προσοχής από τις πραγματικές γεωπολιτικές τεκτονικές αλλαγές, τη ραγδαία άνοδο της Κίνας, τον αναθεωρητισμό της Ρωσίας. Η αποβιομηχάνηση, η απώλεια θέσεων εργασίας και το κόστος των ατέρμονων πολέμων δημιούργησαν βαθύ ρήγμα στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η δυσπιστία προς τους θεσμούς ενισχύθηκε τροφοδοτώντας τον απομονωτισμό και το ρεύμα του αμερικανικού λαϊκισμού. Η 11η Σεπτεμβρίου δεν δημιούργησε από μόνη της το σημερινό τοπίο, η διαχείριση της όμως επέτεινε τις λάθος εκτιμήσεις, επιταχύνοντας τη μετάβαση σε έναν πολυπολικό και πολύ πιο ασταθή κόσμο. Από τη Δημοκρατία, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να αλλάξουμε θέμα.

0: το απροσδιόριστο, απροσδιόριστο το χαρακτηρίζουν. Και αναρωτιόμαστε λοιπόν ποιο είναι το νομικό πλαίσιο σε τέτοιες περιπτώσεις ιατρικής ευθύνης, τι μελγενέστε με τις ανοιχτές δικαστικές διαμάχες για την περιουσία του καλλιτέχνη, τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων κ.ο.κ. Φιλοξενούμε λοιπόν σήμερα στο στούντιο τον δικηγόρο Θεόδωρο Σιμόπουλο για να μας βοηθήσει να ξεδιαλύνουμε το θολό τοπίο και θέλω να σας καλωσορίσω, κύριε Σιμόπουλε.
1: Καλησπέρα κυρία Χατζημανουήλ και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θέλω να ξεκινήσω από την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Υπάρχει η σύλληψη των δύο γιατρών, περιμένουμε και την απολογία τους. Θέλω να μας πείτε τι σημαίνει αυτός ο όρος, αν είναι πραγματικά αυτό το οποίο πρέπει να τους αποδοθεί και αν θα έπρεπε να είναι μια ιατρική αμέλεια ή οτιδήποτε άλλο.
1: Κοιτάξτε, βεβαίως λέγοντας αρχικά ότι δεν έχω πρόσβαση στη δικογραφία, στα στοιχεία της δικογραφίας. Δεν γνωρίζω δηλαδή ούτε τις καταθέσεις των δύο κατηγορουμένων, ούτε τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα. Να πω το εξής, ότι η έκθεση ως αδίκημα το οποίο στρέφεται κατά του ενόμου αγαθού της ζωής προβλέπεται στο άρθρο 306 του ποινικού κώδικα και ουσιαστικά αποτελεί ένα κακούργημα, δηλαδή ένα βαρύ ποινικό αδίκημα, το οποίο ως αντικειμενική υπόσταση, ως στοιχείο του, έχει την περιαγωγή κάποιου από μια προηγούμενη ασφαλή θέση σε μια νέα επικίνδυνη ή ουσιωδώς πλέον επικίνδυνη θέση, ή την θέση ενός προσώπου στην φάση του αβοήθητου, δηλαδή ενός προσώπου το οποίο δεν έχει πρόσβαση σε μία βοήθεια, ευρισκόμενο ήδη σε μία κινδυνώδη κατάσταση. Mm-hmm. Και βεβαίως όλα αυτά αναβαθμίζονται σε κακούργημα, γιατί η βασική μορφή του αδικήματος έχει πλημεληματικό χαρακτήρα, αναβαθμίζονται σε κακούργημα όταν αυτή η συμπεριφορά του δράστη είχε ως αποτέλεσμα είτε τη βαριά σωματική βλάβη του θύματος ή τον θάνατο. Οπότε εκεί το πλαίσιο ποινής που προβλέπει ο ποινικός νομοθέτης είναι κάθριξη 5 έως 10 έτη.
0: Εδώ τώρα βγήκαν και άλλα στοιχεία στη δημοσιότητα το μεσημέρι, ότι έψαχναν στο AI για το πώς θα τον επαναφέρουν στη ζωή, πράγμα που αφήνει υπονοούμενα ή ενδείξεις, όπως ενδεχομένως τα λέτε εσείς, ότι ο καλλιτέχνης ίσως και να είχε φύγει από τη ζωή ήδη στο ιατρείο τους και να έκαναν κάποιες ενέργειες για να τον επαναφέρουν.
1: Κοιτάξτε, η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί και σε μένα τον ίδιο από όλη αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα και από τις πληροφορίες που βεβαίως με κινηματογραφική ταχύτητα έτσι διαρρέουν και κινούνται στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, είναι ότι ο άτυχος καλλιτέχνης είχε ήδη αποβιώσει εντός του ιατρείου. Το ζήτημα βέβαια, είτε αποβίωσε εντός του ιατρείου είτε στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το ζήτημα είναι κατά πόσο όποια ιατρική πράξη που ήθελαν να κάνουν οι κατηγορούμενοι, είτε ο ένας είτε και οι δυο μαζί, είχε ήδη ξεκινήσει, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα, από τη στιγμή που οι ίδιοι αρνούνται ότι ξεκίνησαν την ιατρική πράξη. Mm-hmm. Άρα ένα ζήτημα που θα διερευνηθεί, που είναι ζήτημα ουσίας και πρέπει να διερευνηθεί στην υπόθεση, είναι αυτό. Και βεβαίως ένα δεύτερο ζήτημα, εν ώψη και του αποτελέσματος της ιατροδικαστικής εκθέσεως, όπως δεν προσδιορίζει η αιτία θανάτου, έτσι, δεν υπάρχει κάποιο ισχυμικό επεισόδιο, κάποιο έμφραγμα μυοκαρδίου, κάποιο προηγούμενο νευρολογικό πρόβλημα, έτσι. Κατά πόσο, εάν ξεκίνησε η πράξη, η ιατρική πράξη, αυτή ως αποτέλεσμα, δηλαδή συνδέεται αιτιοδός με το θάνατο του καλλιτέχνη.
0: Ναι, και ενδεχομένως να υπάρχουν και ποινικές ευθύνες, ίσως θα μας το πείτε εσείς, αν αποδειχθεί ότι καθυστέρησαν να καλέσουν το ΕΚΑΒ, γιατί αν πραγματικά έψαχναν, όπως λέγεται, στο AI για να δούνε πώς να τον επαναφέρουν στη ζωή, υπάρχει και εκεί ένα χρονικό διάστημα το οποίο αφήνει τέλος πάντων ανοιχτά.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Αυτό ακριβώς είναι στοιχείο του αδικήματος της εκθέσεως. Ουσιαστικά έχουν αφήσει

0: αβοήθητο το θύμα και δεν του έχουν παράσχει την δέουσα και επίγουσα βοήθεια την οποία έπρεπε να, στην οποία έπρεπε να, η οποία έπρεπε να παρασχεθεί προκειμένου να έχουμε μια άμεση αντιμετώπιση του πρώτου προβλήματος.
1: Η οικογένεια,
0: δηλαδή, είναι στοιχείο, ναι, της εκθέσεως αυτό, στοιχείο αυτού του αδικήματος.
1: Του ίδιου του αδικήματος. Η οικογένεια, ναι, τώρα ζήτησε...
0: Θυμίζω, ναι, έτσι θυμίζω και στο κοινό στους ακροατές, ότι παρόμοιο αδίκημα είχε ασκηθεί ποινική δίωξη στους νεαρούς τότε στην Ζάκυνθο, δεν θυμάμαι σε ποιο νησί, που είχαν αφήσει αβοήθητη την κοπέλα η οποία είχε λιποθυμήσει μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών και δεν την είχαν διακομίσει στο, ναι, ναι, στο νοσοκομείο του, ήταν
1: στη
0: πολύ κοντά.
1: Ναι.
0: Ακριβώς αυτά είναι στοιχεία του αδικήματος της εκθέσεως.
1: Ναι.
0: Εδώ όμως, όπως επίσης είπατε πιο πριν, υπάρχει και, και μία άλλη πτυχή της υπόθεσης, διότι ήδη εξ όσων πληροφορήθηκα και εγώ και άκουσα, ο εκλεκτός συνάδελφος, ο κύριος Λικούδης, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση από την πλευρά της οικογένειας του θύματος, ως υποστηρίζον την κατηγορία, θα ζητήσει αναβάθμιση της κατηγορίας σε αυτήν της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία μπορούν να στοιχειοθετήσουν έναν ενδεχόμενο δόλο, δηλαδή μια συμπεριφορά των κατηγορουμένων η οποία δεν ξεφεύγει από το στοιχείο του ενδεχόμενου δόλου, δηλαδή της γνώσης ότι αυτή η συμπεριφορά, αυτή η ιατρική πράξη η οποία γίνεται κάτω από αυτές τις συνθήκες, από έναν ανειδίκευτο ιατρό, από μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως δομή υγείας η οποία είναι η δέουσα για τέτοιες ιατρικές πράξεις, χωρίς προηγούμενο έλεγχο, χωρίς πρωτόκολλα ασφαλείας, αυτά όλα μπορούν να στοιχειοθετήσουν και τον ενδεχόμενο δόλο, εν ώψη του ότι εδώ το κίνητρο είναι προφανές και είναι το οικονομικό όφελος, το μεγάλο οικονομικό όφελος, διότι όπως ακούγεται και στις πληροφορίες που διαχέονται, ότι εδώ αυτές οι ιατρικές πράξεις είχαν ένα κόστος 6-8.000 ευρώ.
1: Τεράστιο κόστος. Να πω λίγο ότι αναφερθήκατε νωρίτερα στη 19χρονη Μυρτώ που είχε γίνει, ναι, στην Κεφαλονιά.
0: Στην Κεφαλονιά, ναι,
1: αυτό το θέμα, ναι, το τεράστιο
0: εκεί,
1: που μας είχε απασχολήσει με τα ναρκωτικά.
0: Ναι, ναι. Ναι. Ήταν ακριβώς παρόμοια περίπτωση στα πραγματολογικά χαρακτηριστικά, διότι και εκεί είχε αφαιθεί αβοήθητο το δοθήμα και τελικά εξέπνευσε πριν φτάσει στο νοσοκομείο. Ενώ αν είχαν καλέσει το ΕΚΑΒ οι νεαροί τότε, ενδεχομένως η κοπέλα και σήμερα ακόμη να ζούσε.
1: Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Η οικογένεια ζήτησε, ναι, τον ορισμό τεχνικού συμβούλου για την νεκροψία, ναι, νεκροτομή. Mm-hmm. Τι ακριβώς εισφέρει ο δικός τους πραγματογνώμονας στη διαδικασία σε σχέση με τον κρατικό ιατροδικαστή? Δηλαδή, τι θα, κοιτάξτε, πρέπει να σκεφτεί, ναι, κανείς όσον αφορά σε αυτή την επιλογή?
0: Όχι, όχι, όχι. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να σκεφτεί κανείς κάτι. Όταν υπάρχει μια επιστημονική προσέγγιση σε ένα ζήτημα, όπως είναι εδώ η νεκροψία, νεκροτομή, εντάξει, μπορούν να υπάρξουν διάφορες απόψεις και διάφορες επιστημονικές κρίσεις,
1: ναι,
0: προσεγγίσεις, οι οποίες είτε να ομοιάζουν, είτε να έρχονται απέναντι ή να έχουν κάποιες παραλλαγές. Να σημειώσω δε εδώ ότι και οι κατηγορούμενοι διόρισαν τεχνικό σύμβουλο.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα, γι' αυτό το λόγο η νεκροψία, νεκροτομή καθυστέρησε για μία ημέρα, διότι τόσο η πλευρά της οικογένειας, όσοι υποστηρίζονται στην κατηγορία και όσοι έχοντες δικαίωμα, ζήτησαν την παρουσία δικού τους πραγματογνώμονα ιατροδικαστή στην νεκροψία, νεκροτομή, αλλά και οι κατηγορούμενοι όσοι έχοντες δικαίωμα από τον κώδικα ποινικής δικονομίας, ζήτησαν το διορισμό και διόρισαν τεχνικό σύμβουλο.
1: Ναι. Που σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχει τέλος πάντων η δυνατότητα να έρθουμε, μάλλον το ενδεχόμενο να έρθουμε αντιμέτωποι με διαφορετικές προσεγγίσεις στην,
0: εντάξει,
1: προκειμένη,
0: ναι,
1: περίπτωση, κάτι που το έχουμε συνηθίσει σε δικαστικές αίθουσες.
0: Το βλέπουμε, ναι.
1: Δεν πολλές είναι κάτι το οποίο...
0: Δει, ναι. Το έχουμε δει, βέβαια το ζήτημα εδώ είναι, διότι όλα αυτά αξιολογούνται ελεύθερα σε ένα δικαστήριο, έτσι. Στη διαδικασία αυτή η τελική κρίση ανήκει στον Έλληνα δικαστή. Άρα το δικαστήριο λοιπόν έρχεται και αξιολογεί αυτά τα πορίσματα και βλέπει την αιτιολογία του ενός και του άλλου και τελικά καταλήγει στο να αποδέχεται το ένα ή το άλλο, θεωρώντας ότι το ένα είναι πιο πλήρως αιτιολογημένο και επιστημονικά σωστό.
1: Ναι.
0: Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι εδώ, το ότι είναι απροσδιορίστα τα αίτια του θανάτου, πιστεύω ότι είναι κοινό συμπέρασμα όλων των επιστημόνων που συμμετείχαν στην νεκροψία, νεκροτομή.
1: Ναι, αυτό ήρθε στη δημοσιότητα. Άρα δεν
0: είδα
1: μένει
0: δηλαδή ότι ναι, ο ιατροδικαστής της πλευράς της οικογένειας να εξέφρασε μια αντίθετη άποψη.
1: Ναι. Να έρθω σε μια άλλη ερώτηση που νομίζω ότι έχει και αυτή το ενδιαφέρον της. Ο Γιώργος ο Μαζωνάκης, και πρόσφατα βρεθήκαμε έτσι όλοι μας μπροστά σε αυτή τη συζήτηση που γινόταν με την οικογένειά του και την σκληρή, ας το πω, δικαστική διαμάχη με το περιβάλλον του για τα περιουσιακά στοιχεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνονται, αυτές οι εκκρεμείς δίκες, οι αγωγές, τα ασφαλιστικά μέτρα, τώρα που έχει φύγει ο ίδιος από τη ζωή? Θέλω να πω δηλαδή, το αναλαμβάνουν οι κληρονόμοι και το συνεχίζουν? Ναι, υπάρχει.
0: Κοιτάξτε εδώ τώρα ποιο είναι το οξύμορο. Ναι, κοιτάξτε εδώ ποιο είναι το οξύμορο. Φυσικά πάλι ακούγοντας και έχοντας μια εικόνα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έτσι, δεν έχω πρόσβαση, ούτε ξέρω το τι δικαστικές ενέργειες έγιναν από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Θέλω να πω ότι πλέον με το θάνατο του καλλιτέχνη, ουσιαστικά οι αντίδικοι του, δηλαδή οι συγγενείς του, η αδερφή του, η μητέρα του ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι, ουσιαστικά είναι και οι κληρονόμοι του. Διότι αν κατάλαβα καλά, ο Γιώργος Μαζωνάκης, και φυσικά ως νέος άνθρωπος, δεν είχε κανένα
1: να
0: δεν είχε το μυαλό του,
1: ναι.
0: Να αφήσει μια διαθήκη, ναι. Όταν είμαστε νέοι άνθρωποι θεωρούμε ότι θα ζήσουμε πάπυρον, οπότε ίσως αυτό δεν ήταν καν στο πεδίο της σκέψης του. Άρα με βάση το νόμο κληρονόμοι είναι οι στενότεροι συγγενείς του, που εν προκειμένου, από ό,τι έτσι γνωρίζω πάλι από τα πράγματα, είναι οι γονείς του, οι δύο γονείς του και τα αδέρφια του.
1: Ναι.
0: Άρα θεωρώ λοιπόν ότι όλες αυτές οι αντιδικίες πλέον θα πάψουν να υπήρξαν, είναι άνευ αντικειμένου.
1: Θα κλείσουν. Τώρα, σε σχέση με το ότι ζήτησε η πλευρά του τραγουδιστή να ανοίξουν τα τηλέφωνα και οι επικοινωνίες των εμπλεκόμενων γιατρών. Εδώ ναι. Τώρα, αυτό καταρχάς είναι εύκολο να γίνει, γιατί μιλάμε για το απροσδιόριστο όπως είπαμε πριν, και δεν ξέρω αν και κατά πόσο, όταν έχει αποφανθεί η ιατροδικαστική ότι είμαστε σε μια τέτοια κατεύθυνση, ναι. Υπάρχει δυνατότητα να ανοίξουν οι επικοινωνίες και να φτάσουν ένα βήμα παραπέρα.
0: Ναι, κοιτάξτε λίγο, αντιλαμβάνομαι τη λογική του συναδέλφου που ζητάει το άνοιγμα των επικοινωνιών. Φυσικά όταν υποβάλλεται αυτό το αίτημα και αφορά παρελθόντα χρόνο, το άνοιγμα των επικοινωνιών έχει να κάνει μόνο με τις εξωτερικές επισυνδέσεις. Θέλω να πω δηλαδή όχι με το περιεχόμενό τους. Δηλαδή, να εξηγήσω, ζητείται μόνο να διερευνηθεί και να αποτυπωθεί ποιος μίλησε με ποιον, όχι το περιεχόμενο της συνομιλίας. Το μόνο που μπορεί ενδεχομένως να δοθεί στη δικογραφία και να δημοσιευθεί είναι ο διάλογος της ιατρού με το
1: ΕΚΑΒ.
0: Διότι εκεί καταγράφεται το περιεχόμενο των συνομιλιών. Οπότε αυτό μπορεί να αναζητηθεί και να εισφερθεί στη δικογραφία ως στοιχείο της δικογραφίας, διότι και αυτό έχει τη σημασία του. Έχει τη σημασία του, γιατί όπως είπατε πιο πριν, αν υπήρξε καθυστέρηση, δεν υπήρξε καθυστέρηση, διότι και αυτό, επαναλαμβάνω, είναι στοιχείο του αδικήματος.
1: Ναι.
0: Όπως υπάρχει ένας ισχυρισμός από την πλευρά του κατηγορουμένου, του συζύγου, ότι εγώ βρισκόμουν σε φαγητό εκείνη την ώρα, δηλαδή βρισκόμουν σε ένα τραπέζι, δεν ήμουν στο ιατρείο. Άρα ενδεχομένως το αν ενεργοποιεί μια κεραία η οποία είναι απομακρυσμένη, αυτό είναι μια ένδειξη ότι πράγματι αυτός δεν βρισκόταν στο χώρο του ιατρείου. Ή αν κατά το χρόνο εκείνο υπάρχει επικοινωνία του ιατρείου με τον γιατρό, πάλι είναι μια ένδειξη ότι ο άνθρωπος αυτός όντως δεν βρισκόταν στο ιατρείο. Υπάρχουν δηλαδή ισχυρισμοί από την πλευρά του κατηγορουμένου, των κατηγορουμένων, συγγνώμη, ναι, που το άνοιγμα των επικοινωνιών, των τηλεφωνικών συνδέσεων, θα βοηθήσει είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Διότι αντιλαμβάνεσαι ότι σε μια ανακριτική διαδικασία ερευνώνται όλοι οι ισχυρισμοί και όλα τα ενδεχόμενα. Είτε δηλαδή ερευνώνται στοιχεία που οδηγούν ενδεχομένως σε επιβάρηση του κατηγορουμένου, αλλά και στην απαλλαγή του κατηγορουμένου. Αυτή είναι η ουσία της κυρίας ανακρίσεως.
1: Κύριε Σιμόπουλε, θέλω να σας θέσω και ένα τελευταίο ερώτημα. Μιλάμε τώρα για έναν καλλιτέχνη με τεράστιο έργο, έτσι, του οποίου τα τραγούδια βεβαίως αυτή τη στιγμή τα ακούμε από όλα τα ραδιόφωνα. Ιδιαίτερα
0: ιδιαίτερα αγαπητός. Και εγώ βεβαίως ότι ήμουν μεγάλος θαυμαστής του.
1: Και εμείς, αυτό έλεγα χθες. Μεγαλώσαμε με το Μαζονάκη.
0: Είναι συγκλονιστική απώλεια. Μιλάω... Και ενός νέου ανθρώπου, αλλά και
1: έτσι,
0: του καλλιτέχνη.
1: Έτσι, ναι. Μιλάμε για έναν άνθρωπο και νομίζουμε ότι είναι και παρόν. Θέλω να πω, δηλαδή, δεν το έχεις νιώσει ακόμα αυτό. Το συζητάμε απ' έξω και από μέσα μαζί. Θέλω να ρωτήσω τι προβλέπει ο νόμος για τη διαχείριση και τα έσοδα από τα πνευματικά δικαιώματα ενός δημιουργού που έχει φύγει από τη ζωή. Δηλαδή τώρα άμεσα η οικογένεια θα μπει και σε αυτή τη διαδικασία ή υπάρχουν κάποιες άλλες δικλίδες που οδηγούν κάπου υπάρχει κάποια άλλη κατεύθυνση.
0: Ναι. Κοιτάξτε, χωρίς να είμαι εξειδικευμένος στο ζήτημα της διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, δεν είναι δηλαδή το πεδίο της, ας πούμε, της δικηγορικής μου ειδικότητας, να πω όμως ότι και τα πνευματικά δικαιώματα κληρονομούνται. Άρα θεωρώ λοιπόν ότι και αυτά ως περιουσία του θανόντος, του θύματος, θα είναι στοιχείο της κληρονομίας περιουσίας. Και βεβαίως κρίσιμο, επαναλαμβάνω εδώ, είναι να διαπιστωθεί πλέον με τρόπο αδιαφυσβήτητο το αν το θύμα είχε ή δεν είχε διαθήκη, που κατά πάσα πιθανότητα δεν υπήρχε διαθήκη. Άρα όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή κινητή, ακίνητη περιουσία και πνευματικά δικαιώματα, αποτελούν στοιχείο της κληρονομίας περιουσίας.
1: Μάλιστα. Κύριε Σιμόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή.
0: Μας
1: διευκρινίσατε αρκετά θέματα.
0: Εύχομαι να ήμουν κατατοπιστικός και κατανοητός στο κοινό που μας άκουσε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία.
2: Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ. Σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Οι κοινότητες μάθησης και ανάπτυξης στην εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις αποτελούν δίκτυα ανθρώπων, εκπαιδευτικών, ακαδημαϊκών ή στελεχών που ενώνονται για να μοιραστούν γνώσεις, βέλτιστες πρακτικές και να εξελιχθούν μαζί. Στο πλαίσιο των σύγχρονων ακαδημαϊκών και εκθεσιακών θεσμών, τέτοιες εκδηλώσεις φέρνουν σε επαφή πανεπιστήμια, φορείς και την εκπαιδευτική κοινότητα. Στόχος, κυρίες και κύριοι, είναι η ανάδειξη της καινοτομίας, της έρευνας και των ευκαιριών διαβίου μάθησης. 7 σημεία και τέρατα και αυτή τη στιγμή είμαστε στο κομμάτι σημεία. Το Σάββατο το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στον χώρο της Ακαδημία με θέμα κοινότητες μάθησης και ανάπτυξης, η γέφυρα μεταξύ εκπαίδευσης, κοινωνίας και επιχειρήσεων. Και έχω την χαρά να φιλοξενώ εδώ μαζί μου την κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου, πρίτανη του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, μια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τα συγχαρητήρια μας.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Είδαμε έτσι όλη αυτή την υπέροχη υποδοχή που σας κάνανε φοιτητές, καθηγητές. Ήταν πολύ συγκινητικό όλο αυτό που έγινε. Η πρώτη γυναίκα πρίτανης εκεί, ε?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαι η πρώτη γυναίκα πρίτανης στο Δημοκρίτιο. Είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζει ο κόσμος με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, όχι μόνο οι γυναίκες, αλλά και οι πόλοι, οι άνθρωποι στην Θράκη βλέπω ένα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και το χαιρόμαστε όλοι στο Πανεπιστήμιο, γιατί όλη αυτή η ενέργεια δεν είναι παρά κάτι το θετικό, να το πούμε έτσι, και μας δίνει ενέργεια όχι μόνο σε μένα αλλά και στους αντιπριτάνους που αναλάβαμε μαζί από 1η Σεπτεμβρίου να υλοποιήσουμε το έργο μας.
0: Επειδή θα μιλήσουμε τώρα και για την ηγεσία με αφορμή την εκδήλωση που θα κάνετε, θέλω να μου πείτε ποιες ήταν οι προκλήσεις που συναντήσατε εσείς προσωπικά στη δική σας διαδρομή προς την ηγεσία.
1: Προκλήσεις. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι χρειάζεται να έχεις καθαρό στόχο και να φροντίσεις να ανανεώνεις την ενέργεια και τη δέσμευσή σου προς τους στόχους αυτούς χωρίς να τραυματίζεις ή να θυσιάζεις ανθρώπους και σχέσεις γύρω σου, να το πω έτσι. Γιατί θέλει μεγάλη δέσμευση, θέλει μεγάλη συνέπεια και αντοχή ό,τι στον επαγγελματικό βίο συμβαίνει επί σειρά ετών, γιατί είναι πολλά αρκετά τα χρόνια που ασχολούμαι με τη διοίκηση στο Πανεπιστήμιο, αλλά έτσι θα το τοποθετούσα, γιατί αυτή η προσπάθεια για μένα ήταν, μπορώ να πω ότι έχει θετικό πρόσημο. Δεν έχω μαζί μου κρατήσει αρνητικά, κρατώ τα θετικά. Και αυτά προσπαθώ να μεταλαμπαδεύω στους ανθρώπους οι οποίοι με εμπιστεύονται και δουλεύουμε μαζί για την επόμενη μέρα, για την κάθε επόμενη μέρα.
0: Κυρία Μιχαλοπούλου, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης έχει έναν ιδιαίτερο γεωγραφικό και στρατηγικό ρόλο. Πώς καταφέρνει αλήθεια σήμερα υπό τη δική σας ηγεσία να μετατρέπεται από ένα περιφερειακό ίδρυμα σε έναν σύγχρονο κόμβο καινοτομίας και ανάπτυξης?
1: Ναι, είναι προσπάθεια πολλών ανθρώπων, αλλά θα πω ότι εγώ βλέπω το Πανεπιστήμιο και βλέπω ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το ότι βρίσκεται στην περιφέρεια ως στοιχείο το οποίο πρέπει να δίνει χαρακτήρα στις δράσεις του. Δεν πρέπει να λειτουργεί περιοριστικά, αλλά πρέπει να δίνει στόχευση ώστε οι βασικές δραστηριότητες του να δίνουν λύσεις στις προκλήσεις που κοινωνίες της περιοχής μας αντιμετωπίζουν. Δεν μπορώ να πω ότι είναι προκλήσεις που δεν αντιμετωπίζουν άλλες περιφέρειες ή περιφερειακές του κέντρου της Ευρώπης γεωγραφικές περιφέρειες. Δηλαδή πολλές προκλήσεις είναι κοινές, αλλά χρειάζεται κάθε φορά η δέσμευση και η στόχευση ακριβώς προς αυτές τις προκλήσεις. Είτε έχει να κάνει με θέματα, για παράδειγμα, του πρωτογενούς τομέα, που για μας εκεί είναι η βασική δραστηριότητα, είτε έχει να κάνει με θέματα κοινωνικής συνοχής, ποιότητας ζωής, ποιότητας του περιβάλλοντος, τα οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι τα συναντάμε μόνο στην περιφέρεια. Εμείς λοιπόν στο Δημοκρίτιο, και έτσι πως το βλέπω αυτό, το ένα είναι το πρώτο που σας είπα, ότι στοχεύουμε και δουλεύουμε πάνω στις προκλήσεις και εκπαιδεύουμε τους φοιτητές μας πάνω σε αυτές τις προκλήσεις. Και το δεύτερο, αντιλαμβανόμαστε το πανεπιστήμιό μας ως ένα πανεπιστήμιο που ναι, βρίσκεται στην περιφέρεια της Ελλάδος, αλλά είναι ανοιχτό και συνδεδεμένο με όλο τον κόσμο. Το κομμάτι της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας δηλαδή, το οποίο είναι πολύ κρίσιμο για να μπορέσεις να αξιοποιήσεις δεν θα έλεγα τους πόρους μόνο, αλλά το πλούτο που υπάρχει στους ανθρώπους γενικά σε όλο τον κόσμο. Εγώ λοιπόν αντιλαμβάνομαι το Δημοκρίτιο ως ένα τέτοιο πανεπιστήμιο που δουλεύει πάνω στις προκλήσεις των τοπικών κοινωνιών, αντιλαμβανόμενο όμως ότι είναι ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό και συνδεδεμένο με όλο τον κόσμο.
0: Έρχομαι στην εκδήλωση του Σαββάτου και βλέπω ότι η ατζέντα περιλαμβάνει μια ειδική ενότητα όπου οι future leaders συναντούν τους leaders της αγοράς. Αναρωτιέμαι ποια είναι τα βασικά εφόδια και οι δεξιότητες που μεριμνά το Δημοκρίτιο να δώσει στους φοιτητές του, για να μπορούν να σταθούν φυσικά επάξια απέναντι στα στελάχη των μεγάλων εταιριών, τα οποία συναναστρέφονται κιόλας σε όλη αυτή τη διαδικασία την οποία κάνετε.
1: Ναι. Όπως ξέρετε, είναι ένα ταξίδι το οποίο ξεκινήσαμε πριν από 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Υλοποιήσαμε πριν από λίγο την 5η χρονιά αυτό το πρόγραμμα. Έτσι έχουμε καταφέρει κάθε χρονιά να χειριζόμαστε διαφορετικό περιεχόμενο, το οποίο σε τι στοχεύει, στο να ενεργοποιήσει και να δώσει εφόδια στους νέους μαθητές, σε μαθητές γυμνασίου, οι οποίοι πλησιάζουν να κάνουν τις τελικές τους επιλογές ως προς τις σπουδές τους, άρα θα μπορούσαμε να πούμε και στον επαγγελματικό του στίβο. Το λέω με αυτήν την, με αυτό το, αν θέλετε, το σκαλί, γιατί όλο και περισσότερο βλέπουμε ότι το πτυχίο δεν είναι απαραίτητα και άρρηκτα συνδεδεμένο με την πρώτη, αν θέλετε, απασχόληση, εργασία που έχει ένας νέος που τελειώνει το πανεπιστήμιο. Έχει μεγάλη διαδρομή και δεν είναι απαραίτητα στο ίδιο πεδίο. Έτσι λοιπόν, εμείς θέλουμε να ενεργοποιήσουμε τους νέους της Τράκης, τους νέους μαθητές, να αποκτήσουν ήπιες, όπως λέμε, δεξιότητες οι οποίες έχουν να κάνουν με το να συνειδητοποιήσουν τα δυνατά τους σημεία, να επικοινωνήσουν με τους συνεργάτες τους, με τους συμμαθητές τους, δηλαδή να λειτουργήσουν ομαδικά, να παίξουν ρόλους οι οποίοι τους επιτρέπουν να δουν τους εαυτούς τους ως ηγέτες, να δουν τους εαυτούς τους ως άτομα τα οποία λειτουργούν συμπεριληπτικά, αντιλαμβανόμενοι τη διαφορετικότητα των ανθρώπων δίπλα μας, και πάνω σε αυτό να αξιοποιήσουν και τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών που σήμερα περνάνε οριζόντια τη δράση μας και να ετοιμαστούν να κάνουν αυτή την επιλογή όσο πιο συνειδητά γίνεται, έτσι ώστε τι για μένα σημαίνει αυτό. Όχι να μην κάνουν λάθος, γιατί λάθη μπορούμε να κάνουμε σε όλη αυτή την πορεία. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε όσο περισσότερο γίνεται να κερδίσουμε από αυτή την εμπειρία που λέγεται σπουδές. Έτσι ώστε όντας φοιτητές, που είναι το δεύτερο σκέλος το οποίο υλοποιείται στη Θεσσαλονίκη με το Future Leaders Lab, γιατί Εδώ στο, ακόμα δεν έχουμε αναφέρει το Alba Graduate School. Όντας φοιτητές να έρθουν σε επαφή με τον επιχειρηματικό κόσμο και εκεί να ανταλλάξουν εμπειρίες και να δουν τους εαυτούς τους σε πραγματικές συνθήκες πώς αντιμετωπίζουν και πώς αξιοποιούν τη νέα γνώση. Οπότε είναι μια διαδρομή, μπορεί να μην αφορά τα ίδια άτομα, γιατί εμείς το υλοποιούμε στη Θράκη με μαθητές γυμνασίου και εδώ υλοποιείται στη Θεσσαλονίκη με φοιτητές των πανεπιστημίων, αλλά είναι μια συνέχεια ως προς την εμπειρία.
0: Θέλω να σταθούμε λίγο και στο τελευταίο πάνελ, κυρία Μιχαλοπούλου, της εκδήλωσης που αφορά τα οικοσυστήματα για το μέλλον της εργασίας. Και θέλω να μου πείτε πώς οραματίζεστε το ιδανικό οικοσύστημα συνεργασίας στη Βόρεια Ελλάδα και ποιος θα πρέπει να είναι ενδεχομένως ο ρόλος που θα μπορούσε να διαδραματίσει το Δημοκρίτιο ως ακαδημαϊκός πυλώνας σε όλο αυτό.
1: Πολύ ωραία. Θα γυρίσω πίσω σε αυτό που σας είπα, ότι βλέπω το Δημοκρίτιο ως ένα πανεπιστήμιο το οποίο εκπαιδεύει στους φοιτητές τους το να ζήσει βιωματικά και να μπορεί να χειριστεί, να ξεπεράσει τις προκλήσεις των ανθρώπων και των κοινωνιών της περιφέρειας. Έτσι λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι ότι βιωματικά δουλεύω πάνω σε μια πρόκληση, ανάλογα με τις σπουδές μου, είναι εκπαίδευση, είναι μηχανική, είναι περιβάλλον, έχουμε στο Πανεπιστήμιο 28 τμήματα, αλλά όλο αυτό γίνεται βιωματικά, ερχόμενοι σε επαφή και δουλεύοντας πάνω σε αυτές τις προκλήσεις. Και αυτό, το που βλέπω εγώ ως οικοσύστημα, είναι ότι ως εμπειρία πρέπει να τους δώσει το υπόβαθρο, τη δύναμη, έτσι ώστε να, με εμπιστοσύνη στον εαυτό τους να βγουν στον εργασιακό στίβο, να συνεργαστούν, να γίνουν κομμάτια ομάδων και να μπορέσουν έτσι να αναπτύξουν το μεγαλύτερο ποσοστό ή τη μεγαλύτερη από τις δυνατότητές τους. Πάνω σε αυτή τη διαδρομή οι νέοι μας πιστεύω ότι μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα και αν και η αγορά εργασίας τους αντιμετωπίσει με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι θα ανεβάσουμε αυτό που είναι ζητούμενο για τη χώρα μας, την παραγωγικότητα, και έτσι θα συνεχίσουν να επενδύουν οι νέοι πτυχιούχοι όλο και περισσότερο στην μάθηση και θα συνεχίσουν και στο μέλλον του επαγγελματικού τους βίου να βλέπουν τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Γιατί πολλές φορές καταγράφεται ότι μπαίνουν στον εργασιακό βίο, μη βρίσκουν δηλαδή δουλειά, αλλά δεν ικανοποιούν τις προσδοκίες τους ως προς αυτό που θα περίμενα. Οπότε εγώ αυτό θα ήθελα το Πανεπιστήμιο να τους δώσει, μια βιωματική εμπειρία εκτός από τη γνώση, αλλά και τη δυνατότητα μπαίνοντας στην αγορά εργασίας να έχουν αυτή την προσέγγιση σε όποιο περιβάλλον τελικά εργαστούν.
0: Κυρία Μιχαλοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, μακροημέρευση, επιτυχίες και στην εκδήλωση φυσικά που έχετε αυτό το Σάββατο στο περίπτερο Ακαδημία στις 12 η ώρα, αλλά και στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

Διαβάζω τώρα την είδηση που ανέβηκε στο thetanews.gr. Στην Καλαμαριά δέντρο έπεσε σε παιδική χαρά. Τραυματίστηκαν μητέρα και παιδί. Η πτώση του δένδρου σημειώθηκε πριν από λίγο σε παρκάκι στη συμβολή των οδών Αιγαίου και Θερμαϊκού στην Καλαμαριά. Από την πτώση τραυματίστηκαν, όπως είπαμε, η μητέρα και το κοριτσάκι της. Εκείνη την ώρα το παιδάκι έκανε τραμπάλα. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 2 οχήματα της πυροσβεστικής και 5 πυροσβέστες προκειμένου να απομακρύνουν το δένδρο.

Να δώσω και μία ακόμη ενδιαφέρουσα είδηση. Στην τοποθέτηση τριών νέων στεγάστρων στο σταθμό μετρό Μίκρα προχώρησε ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης αλλά και της πληροφόρησης του επιβατικού κοινού. Στις τρεις θέσεις αποβίβασης και επιβίβασης των χρηστών των λεωφοριακών γραμμών στο σταθμό Μίκρα τοποθετήθηκαν τρία στερέγαστρα τα οποία θα διαθέτουν ενημερωτικούς χάρτες με τις νέες λεωφοριακές γραμμές. Αυτές οι γραμμές, να πω, θα εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή της Καλαμαριάς.

Φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής, να σας πω ότι υπάρχουν και προσωρινές τροποποιήσεις λεωφοριακών γραμμών από τον ΟΑΣΤ τις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας εργασιών ασφαλτόστρωσης που προγραμματίζει ο Δήμος στην Οδό Βούλγαρη στο τμήμα από την Καθηγητή Παπαδάκη έως τη Λεωφόρο Καραμαλή. Οπότε να έχετε το μυαλό σας, πλησιάζοντας προς τα εκεί, να είστε ενημερωμένοι πότε ακριβώς θα γίνουν αυτές οι τροποποιήσεις των λεωφοριακών γραμμών.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή βραδάκι. Κλείνει αισίωση εβδομάδα, πλησιάζουμε και στο τέλος της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας χαιρετήσω, να σας πω και να σας ευχηθώ να περάσετε όμορφα και απόψε, αλλά και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Έχει πολλές εκδηλώσεις, πολύ ωραία πράγματα να κάνετε, να μην χάσετε και τη συναυλία του Ρέμου. Αλλά και όπως είπα και χθες και στο Παραθήναλος, τους ποντιακούς χορούς και τόσα άλλα και ενδιαφέροντα που έχει να κάνετε, είναι η αλήθεια, ακόμη και τους περιπάτους στην όμορφη παραλία μας. Να είστε γεροί όπου και να βρίσκεστε, από τον Κλεάνθη Μανολάρα και από μένα να έχετε ένα καλό βράδυ. Αμέσως τώρα η Χριστίνα Στεφανίδου στο Δελτίο Ειδήσεων και μετά η Βασιλική Πολίτου στην εκπομπή. Γεια σας.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026. 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η Χρυσή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 8. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Στην εξιχνίαση της επίθεσης σε βάρος του πρώην Προέδρου της ΠΑΕ Ηρακλής Στράτου Ευγενίου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκαν 8 άτομα που εμπλέκονται στο περιστατικό που σημειώθηκε το 2024 έξω από κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Μία μητέρα και ένα κοριτσάκι τραυματίστηκαν ελαφρά από πτώση δέντρου σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα. Στο σημείο επιχειρούν 2 οχήματα της πυροσβεστικής με 5 πυροσβέστες για την απομάκρυνση του δέντρου. Δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεση σε κίνδυνο στους 2 γιατρούς της κλινικής όπου βρήκε τον θάνατο ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο ιατροδικαστής δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα για τα ακριβή αίτια του θανάτου. Αναμένονται ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο νοσηλεύεται μία 69χρονη που έπεσε εχθές στη θάλασσα στο ύψος της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα ανασύρθηκε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση στελέχους του λιμενικού που βούτυξε για να τη σώσει. Χωρίς φρένο οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 104 δολάρια το βαρέλι, τα 2 ευρώ και 10 λεπτά άγγιξε η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια της Θεσσαλονίκης. Η συνεχόμενη άνοδος στις τιμές των καυσίμων ανάγκασε τον Υπουργό Ενέργειας να επαναλάβει πως αν χρειαστεί η κυβέρνηση θα στηρίξει και πάλι τους καταναλωτές. Στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα βρέθηκε στην τελετή αγιασμού του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Αύριο η ομιλία του στο Βελίδιο, την Κυριακή η συνέντευξη τύπου. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τους μαθητές στα σχολεία όλης της χώρας. Μόλις το 50% των δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών στη Θεσσαλονίκη καλύφθηκε την πρώτη μέρα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης. Μέχρι την Τρίτη θα φτάσουμε στο 90%, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Γιουτίκας. Ρέμος και ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Ένα από τα Σάββατα με τη μεγαλύτερη κίνηση της χρονιάς αναμένεται το αυριανό. Χιλιάδες θεατές ακόμη και από το εξωτερικό για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία το βράδυ του Σαββάτου. Η είσοδος στη συναυλία είναι ελεύθερη. Σήμερα και αύριο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο της έκθεσης, το μετρό λειτουργεί 24 ώρες.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλός ο καιρός αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Για την εξέλιξη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία μέχρι 31 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: Θήτα FM 107,1.
2: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι. Μαζί με κάθε τόμο. 2 χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σήμερα είναι 11 του μηνός, δίδυμη πύργη. Τώρα μόλις μου ήρθε. Καλησπέρα σε όλους και όλες, φίλες και φίλοι. Είναι Παρασκευή και όλα σήμερα. Ωραία μέρα, πάντα Παρασκευή είναι ωραία μέρα, διότι έρχεται το Σαββατοκύριακο. Άσχετα αν για εμάς τους δημοσιογράφους είναι πάλι δύσκολο λόγω των ημερών της ΔΕΘ. Αύριο, όπως ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων από την Χριστίνα Στεφανίδου, έχουμε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, και μετά τη συνέντευξη τύπου την Κυριακή. Αυτήν την ώρα παραθέτει ένα drink, όπως λέμε σε άπτες στα ελληνικά, σε εμάς τους δημοσιογράφους. Έπιασε ένα πολύ πολύ μικρό σουσού, γιατί ακόμα δεν είχε καταφτάσει σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Μετά μπορεί να συνεχίσω για να έχω να σας πω κάποιες άλλες πληροφορίες από Δευτέρα, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε πολλές φορές για να λέμε τα μυστικά μας. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα για την επόμενη ώρα. Καθημερινά με απλά λόγια τα λέμε. Είμαι η Βασιλική Πολίτου. Καλησπέρα έχετε και από τον Κλεάνθη Μανολάρα, ο οποίος όταν με είδε τρόμαξε και λίγο. Λέω, Βασιλική, εσύ είσαι? Λέω, τι να κάνω, ρε Κλεάνθη. Λέω, ήμουν για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Έπρεπε να είμαι μπροστά σε κάμερα να βάλω τις ψεύτικες βλεφαρίδες. Αλλά ωραίο είναι και αυτά και για εμάς τις γυναίκες, ξέρετε. Γιατί πήγα και στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης και έβλεπα κοσμήματα που είχαν, τώρα σκεφτείτε, από τον 4ο αιώνα μέχρι και το... Γιατί το Βυζαντινό είναι, πείτε, μέχρι την άλωση της πόλης, μέχρι το 15ο, αλλά ακόμα υπάρχουν και εκθέματα και φυσικά υπάρχουν και όλη η παράδοση γεωγραφική που κρατάει μέχρι και τώρα, αλλά το Βυζαντινό το κρατάει μέχρι και τον 20ο αιώνα. Και λέω το ίδιο της γυναικός κατά βάση, το να περιποιείται, το να θέλει να πλουμίζεται με πολλά και διάφορα. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας. Όπως σας είπα και χθες, θα πάμε λίγο και στην διεθνή επικαιρότητα και στα της εξωτερικής πολιτικής, για την οποία εξωτερική πολιτική θα μας μιλήσει σε πολύ λίγο ο κύριος Νικόλαος Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Πρώτα όμως, για πολύ λίγο, ένα λεπτό, άντε πείτε δύο, μιλάω και ψέματα, θέλω να μιλήσουμε για αυτό το οποίο ανέφερα στην αρχή της εβδομάδας, την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ξεκινήσαμε με τον ΘΙΤΑ 107,1. Για αυτό που λέγαμε για την πολιτική της καρτελοποίησης, της κρατικοποίησης των κομμάτων. Και λέγαμε τότε, και να δείτε, λες και ήμουνα κανένας προφήτης κι εγώ, όχι μετά Χριστόν όπως είναι ο Βαγγέλης Μωυσής στην εκπομπή του, λες και ήμουν καμιά Κασάνδρα, γιατί είναι κακό αυτό που θα για κακό. Κακό είναι όσον αφορά τη σύλληψη της ιδέας αυτής. Πριν πάω όμως στο τι υπόθηκε, δεν λέγαμε για την πολιτική της καρτελοποίησης των κομμάτων? Είναι κάτι το οποίο εμφανίστηκε και στην Ελλάδα από το 1990 και έπειτα, που ουσιαστικά όταν απομακρύνονται τα πολιτικά κόμματα από την κοινωνία, είτε υποβαθμίζονται οι μαζικές οργανώσεις, είτε σε τοπικό είτε σε συνδικαλιστικό επίπεδο, είτε υπάρχει μία όσμωση βασικών κυβερνητικών κομμάτων στην μια νεοφιλελαία, όπως λέμε σήμερα, ατζέντα, ώστε ο εκλογικός ανταγωνισμός να μην είναι το αποτέλεσμα ιδεολογικών αντιπαραθέσεων. Απλά να πούμε πώς θα διαχειριστούμε την εξουσία. Μιλούσαμε για την υιοθέτηση ενός τύπου επιχειρημάτων, αλλά τεχνοκρατικού, που δεν γίνεται αναγνωρίσιμος από τον κόσμο. Και φυσικά υπάρχουν και πολλά αυτά που λέμε σήμερα συστημικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία τι κάνουνε? Άλλα αντικαθιστούν, άλλα υποκαθιστούν τον πολιτικό λόγο. Τα λέγαμε αυτά και βλέπω σήμερα ειδοποίηση στο κινητό, γιατί δεν το είδα ζωντανά, την ατάκα του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος λέει βέβαια ότι εγώ εκφράζω προσωπική άποψη, αλλά είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πρώτα είναι η θέση. Τα προσωπικά, αν πας στην εκπομπή της Κατ Κέν, της Κατερίνας Καινούριου, να πω ότι θα μιλήσει και για τα προσωπικά σου. Αλλά όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, όταν λες κάτι, αυτό θα διληστεί από όλους, διότι μπορεί να προϊονίζεται κάποιες εξελίξεις πολιτικές και όχι μόνο, παρότι ο ίδιος τις αρνήθηκε. Έχουμε λοιπόν τον Παύλο Μαρινάκη να προτείνει να μην υπάρχει επίδομα ανεργίας περισσότερο από 2 μήνες. Και εννοείται πως έχουμε σφοδρές αντιδράσεις από όλα τα κόμματα, αλλά και από την ίδια την Νίκη Κεραμέως, την Υπουργό Εργασίας, που λέει ότι εδώ δεν μιλάμε για κάτι προνοιακό, είναι για κάτι ανταποδοτικό. Όπως ο εργαζόμενος που πληρώνει κάθε φορά τις εισφορές μπορεί να βγει στην ανεργία, από το ταμείο δικαιούται. Δηλαδή τον διόρθωσε και το μάζεψε και ο ίδιος είπε: εγώ εκφράζω προσωπική άποψη. Τι θέλω να πω, είναι ακριβώς αυτό, ότι απομακρύνονται τα πολιτικά κόμματα, αλλά και οι αξιωματούχοι, οι όποιοι
είτε υπουργοί, είτε κυβερνητικοί εκπρόσωποι, είτε βουλευτές από την ίδια την κοινωνία. Και ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να πετάξουν και μία βόμβα, νομίζοντας ότι έτσι θα δείξουν ότι η οικονομία προοδεύει ή ότι υπάρχουν αυτό που λέμε οι μπαταχτσίδες ή αυτοί που βαριούνται να διαλέξουν, να δουλέψουν. Ο κύριος Μαρινάκης, ευτυχώς για τον ίδιο, επειδή μάλλον από τα μικράτα του έμαθε να είναι μέσα σε κόμματα και να έχει θέσεις, μπορεί να μην μπορεί να καταλάβει πρώτον τι σημαίνει να βγαίνεις στην ανεργία, να έχεις προσόντα και να βγαίνεις στην ανεργία, ακόμα δε πιο δύσκολα στα πέτρινα χρόνια, τα χρόνια των μνημονίων, αλλά αυτό συμβαίνει ακόμα και σήμερα. Ο κύριος Μαρινάκης όφιλε επίσης να ξέρει ότι αυτό το υποτιθέμενο κάτω από το 10% ανεργίας ποσοστό που έχουμε σήμερα δεν είναι ένα καθαρό ποσοστό. Τι εννοώ? Δηλαδή, αν κάποιος δουλεύει 2 ώρες την ημέρα και ασφαλίζεται, θεωρείται ότι δεν είναι άνεργος ή μη άνεργος ή μισό άνεργος ή 1/4 ή 3/4 άνεργος. Θεωρείται ότι είναι εργαζόμενος. Μπορεί να ζήσει αυτός ο άνθρωπος? Όχι, δεν μπορεί να ζήσει. Αυτό βέβαια περνάει μέσα στο σύστημα και σου λέει είσαι κανονικός εργαζόμενος. Ενώ δεν είναι κανονικός εργαζόμενος. Επίσης, μέσα στο σύστημα δεν μετριούνται οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μακροχρόνια άνεργοι. Δηλαδή, κάποιος που περνάει την διετία και δεν μπορεί να βρει, είτε γιατί τα προσόντα του μπορεί να είναι μεγαλύτερα και να μην τον προσλαμβάνουν και να λένε θα πάρω εσένα που έχεις τόσο πολλά. Γίνονται και αυτά και έχουν συμβεί πάρα πολλές των περιπτώσεων και στην Ελλάδα δε ακόμα περισσότερο, και να μην μπορεί να βρει κάτι αντίστοιχο και θα μένει τον τρίτο, τον τέταρτο χρόνο. Αυτός δεν λογίζεται καν μέσα στο σύστημα. Αυτά δεν θα έπρεπε να τα γνωρίζει ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος? Φυσικά και θα τα έπρεπε να τα γνωρίζει. Αλλά εδώ τι λένε? Εμείς δουλεύουμε για να μειώσουμε το ποσοστό της ενεργίας, όπως και από όπου και αν προέρχεται αυτό το μειωμένο ποσοστό. Αλλά αυτό είναι στρέβλωση της πραγματικότητας. Αυτά λοιπόν για τους ανθρώπους που δεν έχουν επαφή με την κοινωνία. Και κυρίως για τους ανθρώπους οι οποίοι και προσπαθούν, γιατί κανένας άνθρωπος δεν θέλει να πει ότι θα γεμίσω την ημέρα μου. Κανένας άνθρωπος δεν θα πει ότι εγώ απλά θέλω να ξύσω το κεφάλι μου ή να κάθομαι μπροστά από μία τηλεόραση ή να κάθομαι δίπλα από ένα ραδιόφωνο και μόνο να ακούω και να μην κάνω τίποτα την ημέρα για να παίρνω ελάχιστα χρήματα όσα μου δίνει αυτά το Ταμείο Ανεργίας. Κανένας. Γιατί όλοι οι άνθρωποι θέλουμε να είμαστε δημιουργικοί. Αν λοιπόν αυτό το γνώριζε, είχε επαφή με την κοινωνία, θα έλεγε ποτέ αυτή την. Ακόμα και να την πίστευε. Γιατί δεν μπορείς να πιστεύεις κάτι το οποίο είναι αναλυθές και το οποίο είναι στρεβλό. Κλείνω λοιπόν το πρώτο σχόλιο της ημέρας, βασικά του απογεύματος για την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι. Ακούμε μουσική και επικοινωνούμε με τον κύριο Φαραντούρη.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σε όλους. Μέχρι να πιάσουμε επικοινωνία με τον κύριο Φαραντούρη, ας ξεκινήσουμε από αυτά τα οποία υποσχέθηκα χθες, να πάμε λίγο στη διεθνή επικαιρότητα, διότι έχουμε και καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κυρίως από το μέτωπο της Ιεμένης, αφού οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν, οι Χούθοι, ολοκληρώνουν και την κατάληψη της στρατηγικής σημασίας περιοχής. Μιλάμε για τα στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, αν τα λέμε και σωστά, τα οποία ουσιαστικά βρίσκονται ανάμεσα στο κέρας της Αφρικής, στη Μέση Ανατολή, συνδέοντας την Ερυθρά με τον κόλπο του Άντεν και την Αραβική θάλασσα. Και με το ψάξιμο που κάνουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, ακούγοντας και τους ειδικούς, αλλά και ένα απλό γκουγκλάρισμα να κάνουμε στο διαδίκτυο, ξέρουμε ότι η διέλευση από το συγκεκριμένο στενό και το Σουέζ χρειάζεται 9 ημέρες λιγότερες από το να κάνει κάποιος ένα ταξίδι μέσω του ακροτηρίου της Καλής Ελπίδας. Οπότε οι ειδικοί πάντα στην ναυτιλία εκτιμούν ότι αυτή είναι μια συντομότερη διαδρομή, εξοικονομεί ένα κάπου στο 12 με 15% από το κόστος μεταφοράς. Υπάρχουν βέβαια και οι έμεσες δαπάνες, οι επιθέσεις στην θαλάσσια κυκλοφορία κτλ. Αυτά όλα τα ζητάμε όχι μόνο τώρα. Αυτά ως εκτιμήσεις υπάρχουν εδώ και δεκαετίες, από τη στιγμή που ήταν λειτουργικό το συγκεκριμένο στενό και από τη στιγμή που υπήρχε μια κάποια ειρήνη. Να σου όμως που μετά και την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου τα πράγματα άλλαξαν και περνούσαν οι μήνες και τότε βλέπουμε και τις χώρες οι οποίες συνορεύουν με το Ισραήλ αλλά και με την Παλαιστίνη, με το Παλαιστινιακό έδαφος, να το πω καλύτερα. Δηλαδή από τη μία τον Λίβανο, από την άλλη την Συρία, την Ιορδανία, την Αίγυπτο. Το όλο αυτό το διάστημα, πέρα από ορισμένες εξάρσεις, να προσπαθούν να εξισορροπούν κάπως την ρητορική τους, υποστηρίζοντας πάντα τους Παλαιστινίους, καταδικάζοντας τους Ισραηλινούς, αλλά μένοντας στην πραγματικότητα

έξω από τη σύγκρουση, το πρώτο διάστημα. Τώρα βλέπετε τι γίνεται και στο Νότιο Λίβανο. Βλέπετε τι γίνεται στην Ιορδανία, αλλά από άλλο μέτωπο. Από τις βολές, από τους πυράβλους και τα πλήγματα που εξαπολύουν οι Ιρανοί, μετά και τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο που ξεκίνησε στην δεύτερη του φάση πριν από την 28η του Φεβρουαρίου. Ωστόσο, όλο αυτό το διάστημα υπήρχε μία σταθμισμένη και σε περιορισμένη κλίμακα αντίδραση, είτε επί του πεδίου είτε στα λόγια τους. Έδειχναν μια κάποια αυτοσυγκράτηση, διότι έλεγαν μήπως κάπως αλλάξει η κατάσταση. Σκεφτείτε τώρα 3 και πλέον χρόνια πίσω. Υπήρχε μια απροθυμία, να το πούμε διαφορετικά, να συμμετάσχουν οι περιφερειακές αυτές και συνορεύουσες χώρες σε μια ευρύτερη κλίμακα σύγκρουση, κλιμάκωση, και να παρασυρθούν σε μια ένοπλη περιφερειακότερη σύγκρουση. Κοιτάξτε όμως τώρα πώς θα έχει φέρει έτσι η ζωή. Γι' αυτό είναι να μπορείς να διαβλέπεις αν θα κάνω μια κίνηση, τι επόμενο μπορεί να έρθει, και κυρίως όταν πλέον ο κόσμος έτσι όπως αναδιαμορφώνεται γίνεται με ένα τέτοιο τρόπο ο οποίος είναι χαοτικός. Μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να φαίνεται προβλέψιμος, σε άλλες ωστόσο περιπτώσεις μπορεί να μην είναι καθόλου προβλέψιμος. Να μην δηλαδή μπορείς να τα βάλεις όλα τα πράγματα σταθμισμένα με βάση τη λογική πώς αντιδράσει ο ένας που μπορεί να είναι σύμμαχος ή ο άλλος που μπορεί να είναι αντίπαλος. Μπορεί να σου έρθει το ανάποδο, δηλαδή να θέλει ο αντίπαλος να περιορίσει τη σύγκρουση με τον εχθρό του και από την άλλη ο σύμμαχος να θέλει να κλιμακώσει, γιατί μπορεί να βλέπει τον σύμμαχό του κάπου να μην μπορεί να υποστηρίξει τα υπεσχημένα, τα συμπεφωνημένα κτλ. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Από όσα βιώνουμε εδώ και 4 τουλάχιστον χρόνια και παραπάνω, δηλαδή μετά το άνοιγμα του Ρωσο-Ουκρανικού, από το Φεβρουάριο του 2022, από τον Οκτώβριο του 2023 του Μεσανατολικού, από το χτύπημα από το καλοκαίρι του 25 και τα λοιπά, αλλά και τώρα με το 26 και το Φεβρουάριο και τα λοιπά, με το Ιρανικό μέτωπο και με την Αμερική και το Ισραήλ, που δεν μπορούν να επιτύχουν τους στρατηγικούς τεθειμένους στόχους, κανέναν από αυτούς, να έχουμε σήμερα από εκεί που προγραμμάτιζαν έτσι και αλλιώς εξ αρχής οι Αμερικανοί να χτυπήσουν τους Χούθη. Σας μιλάω για το 2024, από τότε που δεν έμπαιναν οι υπόλοιπες χώρες και που στην πραγματικότητα μπόρεσαν να απαντήσουν στα πλήγματα οι ίδιοι οι Χούθη της Ιεμένης με αυτή τη μικρή δύναμη που είχαν εξασφαλίσει οι Αμερικανοί, μαζί και με τις δικές μας, θυμάστε τις ασπίδες που λέγαμε, που ήμασταν στην περιοχή, βέβαια πιο προστατευμένα, αλλά πάλι συγκρούσεις υπήρχαν και πάλι δεν μπορούσαν να πετύχουν το στρατηγικό του στόχο, και έρχονται τώρα και ανακαταλαμβάνουν, παίρνουν στην πραγματικότητα μια στρατηγική σημασίας περιοχή. Και μιλάμε για τα στενά Μπαμπ Ελ Μαντέπ. Άρα, αυτό πώς μεταφράζεται? Πρώτο, μεταφράζεται ότι ήδη βρισκόμαστε σε ένα μη υπολογίσιμο μέλλον. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει η μπύλια, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν όχι μόνο οι μεγαλύτερες, αλλά και οι μικρότερες χώρες. Αν και από την Αμερική βλέπω μία δυσθυμία όσον αφορά την περαιτέρω εμπλοκή της σε σχέση με την Ιεμένη. Αλλά μπορεί αύριο μεθαύριο, Τραμπ είναι αυτός, αυτό το πράγμα να αλλάξει και να ανατραπεί. Είμαστε λοιπόν σε ένα χαοτικό περιβάλλον, ένα χαοτικό και από άποψη όχι μόνο στρατηγικού νου που δεν υπάρχει πλέον από τις μεγάλες όπως θα περιμέναμε, και κυρίως δυτικές δυνάμεις, περισσότερο οι ανατολικές δείχνουν ότι έχουν μια επίγνωση. Γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα, από τότε που ξημέρωσε αυτό που λέμε ο 20ος αιώνας, υπήρχε ένας εφησυχασμός ότι τα πράγματα τελείωσαν. Έχει έτσι επαναπαυθεί στις δάφνες της η Αμερική, αυτή θα συνεχίζει να κάνει κουμάντο στην ιστορία. Είχαμε το διάλειμμα του ψυχρού πολέμου κτλ. Αλλά ότι το τέλος της ιστορίας, βλέπε Φουκουγιάμα, έχει επέλθει. Αυτό πίστεψαν ορισμένοι. Και εδώ ερχόμαστε να μιλάμε για ένα μέλλον το οποίο και οικονομικά θα κοστίσει σε όλο τον κόσμο, αλλά και για ένα μέλλον το οποίο κοστίζει και στις ανθρώπινες ζωές και κυρίως στις ενδοεθνωτικές συμμαχίες ή εχθρότητες. Άλλοι θα λέγανε ότι είμαστε στο σημείο 0. Όχι, είμαστε σε μία ακόμα επανάληψη της ιστορίας.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ. Σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, πρώτος τόμος, Πλάτων, Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στον Θήτα FM 107,1. Καλησπέρα σε όλους, τα μηνύματά σας στο Viber 6977-201-070. Και όπως τον προαναγγείλαμε, κοντά μας είναι ο μαχητικός και εξαιρετικά ενεργητικός σε όλα τα καθήκοντα και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νικόλαος Φαραντούρης, είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Ευρωβουλευτά.
3: Καλή σας πέρα, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη μας. Καλή αντάμωση αύριο το πρωί. Τώρα είμαι στην Αθήνα, αλλά αύριο θα είμαι στη Θεσσαλονίκη και μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη και πάρα μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη. Άλλωστε είναι η πατρίδα μου η δεύτερη, εκ Μητρός, και συνεπώς έχω και δεσμούς αίματος με την όμορφη πόλη μας, πέρα από όλα τα υπόλοιπα που έχει την τιμητική της η πρωτεύουσα αυτή των Βαλκανίων, που εμείς θέλουμε να τη λέμε Μητρόπολη των Βαλκανίων και όχι απλά ένας τίτλος τιμής. Θέλουμε ουσία στη Θεσσαλονίκη, γιατί το αξίζει.
2: Περιμένουμε και αύριο με αγωνία να δούμε και ενδιαφέρον τι θα πει στην ομιλία του ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά και στη συνέντευξη τύπου με τα διάφορα ερωτήματα που βάλουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Κύριε Φαραντούρη, ξέρω ότι είστε πιεσμένος λίγο χρονικά, αλλά θέλω οπωσδήποτε να σας ρωτήσω για την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου πριν από λίγες ημέρες στο έδαφος της Αιγύπτου, όταν στο κοινό ανακοινωθέν δεν έγινε καμία αναφορά στο τι θα συμβεί τελικά με την ιδιοκτησία της Μονής του Σινά και ακριβώς πώς έγινε την ίδια ημέρα. Εσείς, κύριε Φαραντούρη, είχατε συνάντηση με τον πρέσβη της Αιγύπτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πραγματοποιήθηκε ακριβώς την ίδια ώρα. Πείτε μας λιγάκι για αυτή τη σύμπτωση.
3: Κύριε Πολιτού, υπάρχει τεράστια ολιγορία σε πολλά ζητήματα ανοιχτά που αποτελούν και θα έπρεπε να αποτελούν προτεραιότητα του ελληνισμού σε όλο τον κόσμο. Είναι τα ζητήματα των ελληνοτουρκικών, είναι τα ζητήματα των διμερών σχέσεων με τρίτες χώρες, η ευρωπαϊκή μας παρουσία και πολλά άλλα πράγματα. Από την άλλη όμως υπάρχουν και ζητήματα που θα μπορούσαν να διευθετηθούν και δεν διευθετούνται. Τα ευκολάκια που λέμε. Ναι. Μου έκανε φοβερή εντύπωση που μετά από 3 ώρες συνάντηση ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο El Alamein πριν από 2 μέρες με τον ομόλογό του από την Αίγυπτο και την Κυπριακή Δημοκρατία, την Κύπρο μας, δεν βρήκε 2 κουβέντες να πει για την Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Ένα ζήτημα κρίσιμο. Γιατί? Διότι η Μονή Σινά δεν είναι μονάχα ένα σύμβολο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, δεν είναι μονάχα ένα μνημείο παγκόσμιας οικουμενικής πολιτισμικής κληρονομιάς, είναι και ένα γεωπολιτικό επίδικο με την ελληνική σημαία να κυματίζει μέσα στην έρημο και με 1600 χρόνια ιστορία, Χρυσόβουλα και την ίδια την παλάμη του Μουάμεθ να εγγυάται το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής. Ναι. Από τον 5ο αιώνα. Και εδώ και 1 χρόνο οι Αιγυπτιακές αρχές προσπαθούν να απαλωτριώσουν τα ακίνητα της Μονής και η ελληνική κυβέρνηση σιωπά. Και κάτι ακόμα χειρότερο. Μαθαίνω από τη Μονή και μαθαίνουμε από πηγές αρμοδίως ότι ασκούνται και πιέσεις για να συνενέσουν οι μοναχοί, η μοναστική κοινότητα, να υπογράψουν ένα κείμενο το οποίο ουσιαστικά θα εκχωρεί την κυριότητα στις Αιγυπτιακές αρχές. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Βλέπω για ακόμη μια φορά την Αθήνα να μην στηρίζει ζητήματα κρίσιμα για τον ελληνισμό, για να μην επεκταθώ στα θέματα της Κάσου που ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα μαζί με άλλους συναδέλφους μου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πρέσβης και καθηγητές του Διεθνούς Δικαίου, για να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα από την Κάσο ότι είμαστε εδώ ως Ευρωπαίοι αξιωματούχοι για να θυμίσουμε ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι και σύνορα της Ευρώπης. Ενοχλήθηκαν στην Τουρκία. Από προχθές υπάρχουν δημοσιεύματα στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν υδρώνει προφανώς το αυτί μας. Εμείς θέλουμε να τονίσουμε ότι είναι κρίσιμο η Ελλάδα να ασκεί εθνική κυριαρχία, να μην ολιγορεί, να μην γυρίζει την πλάτη της σε ζητήματα μείζωνα και ταυτόχρονα να μπορεί να εκμεταλλεύεται την ήπια ισχύ που της δίνει η χιλιετής παρουσία των ελληνοορθόδοξων κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο και η άνεση, η συνάφεια και η οικειότητα με την οποία για χιλιάδες χρόνια συνομιλεί με όλους τους λαούς της Μεσογείου και της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.
2: Κύριε Φαραντούρη,
3: αυτό λοιπόν το θεωρώ κρίσιμο.
2: Θέλω να σας
3: ετοιμάζομαι
2: ρωτήσω,
3: να βγω στην τηλεόραση.
2: Το ξέρω.
3: Τώρα
2: θέλω να σας ρωτήσω μόνο ένα δευτερόλεπτο.
3: Θα ήθελα να την κάνουμε αναλυτικά αυτή τη στιγμή.
2: Αναλυτικά θα την κάνουμε, θα την κάνουμε πολύ σύντομα. Μόνο να σας ρωτήσω το εξής. Ο κύριος Ζαΐντ, γιατί με το δικό του το αίτημα σας συνάντησε, είπε κάτι για τη Μονή Σινά ή όχι?
3: Είπαμε πράγματα τα οποία θα διαβιβαστούν αρμοδίως. Το ζήτημα είναι ότι του τόνισα ότι από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούμε να ανεχθούμε οτιδήποτε λιγότερο από τον πλήρη σεβασμό των θρησκευτικών ελευθεριών και του ιδιοκτησιακού καθεστώς της Μονής. Αυτό που δεν έκανε ο κ. Μητσοτάκης χρειάστηκε να το κάνουμε εμείς.
2: Το αφήνω μέχρι εδώ και θα δούμε.
3: Η συνάντηση ήταν σημαντική και νομίζω ότι τα μηνύματα πήγαν αρμοδίως.
2: Αρμοδίως, άρα καταλαβαίνω και τα καμπανάκια που χτυπούν σε περίπτωση μη τήρησης υπεσχημένων ή οφειλωμένων για ακυρώσεις. Κύριε Φαραντούρη, σας αποδεσμεύουμε.
3: Θα τα πούμε σύντομα,
2: θα τα ξαναπούμε και πιο αναλυτικά.
3: Καλή δύναμη, καλή αντάμωση στη Θεσσαλονίκη μας αύριο.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Από τα ωραιότερα πάντα που συμβαίνουν είναι αυτά που λέγονται εκτός αέρα και από αυτά που μαθαίνουμε και εκτός αέρα, όπως μου λέει ο Κλεάνθης για τους Blues Brothers που έχω να την δω στην ταινία δεν ξέρω από πότε. Είμαστε λοιπόν 106 μίλια μακριά από το Σικάγο, έχουμε γεμάτο ρεζερβουάρ και φοράμε γυαλιά ηλίου. Πάμε. Α, είναι νύχτα. Συγγνώμη. Είναι νύχτα και... συγγνώμη. Είναι νύχτα και φοράμε γυαλιά ηλίου. Πάμε. Wow. Ωραίο είναι. Δεν το θυμόμουν καθόλου. Αλλά έχω μαγευτεί και από την φωνή του Michael Jackson με τον Dirty Diana. Και δεν ξέρω αν όσοι κυκλοφορείτε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, είτε είστε με τα πόδια, είτε είστε με το ποδήλατο, οι ενήλικες φαντάζομαι με το πατίνι και τα λοιπά, είτε με το μηχανάκι είτε με το αυτοκίνητο, ξέρετε τι γίνεται κάτω στην παραλία, είναι παντού μεγάφωνα για την αυριανή συναυλία, ποιος ξέρει τι, παρόλα αυτά το θέαμα, το να βλέπεις τώρα το Μεγαλέξανδρο και να βλέπεις καλωσιές και αυτά και μηχανήματα και σίδερα και αυτά, δεν είναι καθόλου καλό, καθόλου κολακευτικό. Και η ανακοίνωση που έβγαλε ο Ντόνις Ρέμος δεν ικανοποιεί. Λέει, δεν περίμενα ποτέ ότι δεν ήταν ο σκοπός μου να χωρίσω κτλ. Δεν υπάρχει μια ομάδα να σκεφτεί από πίσω μισό λεπτό που είναι να γίνει αυτό, αν θα υπάρχει προσβολή, υπάρχει κάποιο συντέριασμα ή δεν υπάρχει. Όχι. Πήγε περίπατο. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Θεσσαλονίκη βλέποντας έξω από το παράθυρο. Σήμερα είναι Παρασκευή. Είναι γεμάτη μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο η Πολυτεχνείου, γιατί βλέπω πέρα για πέρα. Έρχεται από την Τσιμισκή και από ό,τι μου λέει ο υπολογιστής, όπως βλέπω από το δορυφόρο, είναι αρκετά αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της πόλης. Χρειάζεται λίγη υπομονή, κυρίως είναι από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Να έχετε το νου σας, χαμηλές ταχύτητες, αλλά πάντα όπως λέμε, είτε είμαστε το πρωί, είτε είμαστε το μεσημέρι, είτε είμαστε το βράδυ και λίγο αργότερα δεν έγινε και κάτι. Πάντα χρειάζεται με ασφάλεια να φτάσουμε στον προορισμό μας, ακόμα και αν αργήσουμε.

Εδώ μεταξύ τα περισσότερα ειδησιογραφικά sites στο OTP μιλάνε πέραν όλων των υπολείπων. Σήμερα δεν σταθήκαμε πάρα πολύ στο κομμάτι του τι γίνεται με την υπόθεση διαλεύκανσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Να περάσει λίγο, να περάσουν λίγο αυτές οι ημέρες, γιατί οι πληροφορίες είναι πάρα πολλές και είναι και αντικρουόμενες σε ορισμένες των περιπτώσεων. Οπότε να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο στο μυαλό μας, μην παρασυρώμαστε και μην βιαζόμαστε. Άλλοι θέλουν να το κάνουν, αν θέλουν να το κάνουν, ας το κάνουν, αλλά μην βιαζόμαστε να βγάλουμε από μέσω συμπεράσματα. Να δούμε τι γίνεται. Αυτό που έχουμε πει και το είπαμε εξ αρχής είναι ότι όλοι θλιβόμαστε. Νομίζω αυτό είναι πάνδυμο για την απώλεια ενός τόσο αγαπημένου καλλιτέχνη, τόσο φυσικού καλλιτέχνη, όσον αφορά το εύρος της φωνής του, το ηχόχρωμά του, επαναλαμβάνω, τον τρόπο ερμηνείας του, τον τρόπο κινησιολογίας, την κινησιολογία του. Ήταν το δικό του, το φυσικό. Έλεγαν, ας πούμε, είχε ένα χούι την ώρα που έπαιρνε την ανάσα του, από τη μία λέξη στην άλλη, να απομακρύνει το μικρόφωνο από το στόμα. Ήταν όμως στο ιδιαίτερό του αυτό. Και το χαιρόταν ο κόσμος, γιατί ήξερε ότι του έβγαινε από μέσα του. Πολλές φορές θέλουν να βάζουν καλλιτέχνες, άλλες φορές και δημοσιογράφους σε ένα συγκεκριμένο καλούπι. Δεν ισχύει αυτό. Αν έχεις ένα δικό σου στυλ και σου πάει, πρέπει να σου πάει. Δεν σημαίνει ότι αν έχεις στυλ πάντα όλα και ό,τι έχεις μέσα αυτό σου, το στυλ σου πάνε. Μπορεί κάτι να χρειάζεται να το διορθώσεις, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά ο χαρακτήρας, αν είναι αυθεντικός και φυσικός, φαίνεται και γίνεται αποδεκτός και μετά και αρεστός από τον ίδιο τον κόσμο, γιατί ξέρει ότι βλέπει κάτι το οποίο είναι τελείως δικό του, τελείως αυθεντικό. Θα τα πούμε λοιπόν από Δευτέρα, μέχρι να τρέξει και λίγο η πληροφορία και μέχρι να καταλάβουμε κι εμείς τι έχει συμβεί στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Μ' αρέσει λοιπόν αυτό που έλεγα στην αρχή, ότι όλοι οι ιστότοποι κοιτάνε και τώρα βλέπουν ότι τα πράγματα στα διεθνή δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις αψημαχίες μεταξύ χωρών μικρών ή μεγάλων μεγαλύτερων ή μεταξύ των ή μεταξύ των μεγαλύτερων με των μικρότερων, έχουν να κάνουν με όλη την κοινότητα, γιατί είμαστε διασυνδεδεμένοι. Και έτσι καταλαβαίνουμε, ήδη έχουν φτάσει τα πρώτα μαντάτα, ότι από τώρα, από το Σεπτέμβριο, άντε πείτε τον Οκτώβριο, πολύ πιο δύσκολα θα είναι από τις αρχές του έτους, όπου θα ξανανοίξουν οι μεγάλες εταιρείες για να κλείσουν τα μεγάλα, τα κλειστά που λέμε τη συμβόλαια, τα μπλε, τα τιμολόγια, να δούμε τι μεγάλη διαφορά θα υπάρχει σε σχέση με το πέρυσι και σε σχέση με το πρόπερσι, όπου ακόμα υπήρχε και μία επιφύλαξη από πλευράς του κόσμου στο να πει ότι θα πάω στο μπλε το σταθερό τιμολόγιο, γιατί παραδείγματος χάρη μπορεί το άλλο το κειμενόμενο να μου δώσει μικρότερη τιμή στους μήνες που είναι πιο ευνοϊκοί, παραδείγματος χάρη μετά το Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, που δεν θα καίω το ίδιο. Τώρα οι περισσότεροι θα τρέξουν σίγουρα στα μπλε τιμολόγια, γιατί βλέπετε ότι με τα κειμενόμενα οι τιμές είναι πολύ ψηλότερα. Αυτό τώρα σημαίνει ότι θα γίνει το ίδιο από το 2027 και μετά, δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν έχω μπροστά μου μια μαγική μπάλα, μακάρι να είχα, για να ξέρω ότι και εμένα τι με συμβαίνει περισσότερο και να το μοιραστώ κατά βάση με εσάς. Αλλά όλοι προεξοφλούν ότι τώρα αποδίδεται έτσι κι αλλιώς η απόδοση του γερμανικού δεκαετούς κρατικού σε ένα sell-off, όπως το λένε, ξεπούλημα. Αυτό το πυροδοτεί η άνοδος του πετρελαίου, της τιμής του πετρελαίου. Είμαστε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Άρα τι γίνεται, πέφτει ένα μεγάλο σύννεφο, μια μεγάλη σκιά πάνω από τις προοπτικές των μεγάλων οικονομιών. Και έχουμε και την απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς. Αυτοί λένε ότι είναι καθοριστική, δικοί το λένε αυτό, για τα επιτόκια των καρτών των πιστωτικών, άμα έχεις, των στεγαστικών δανείων, άμα έχεις, δεν είσαι και πολύ τυχερός, που σημείωσε μια μικρή περαιτέρω άνοδο, γιατί είχε ξεπεράσει το 4,9% για πρώτη φορά, λένε, μετά από 3 χρόνια. Άρα έχουμε από τη μία εκτόξευση των ομολόγων πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια και αυτό τι λένε, τι προειδοποιούν οι ειδικοί ότι θα φέρει μάλλον τον στάσιμο πληθωρισμό. Ένα σενάριο που, αν θυμάστε, πριν από όταν είχε αναλάβει πρόεδρος της Ευρωομάδας ο Κυριάκος Πιερακάκης, έλεγε ότι είμαστε στα πρόθυρα αλλά ακόμα δεν είμαστε εκεί, μιλώντας για το στάσιμο πληθωρισμό. Ενδεχομένως στους επόμενους 2 μήνες, από ό,τι λένε οι μεγάλοι οίκοι, μπορεί και να φτάσουμε εκεί. Και αλίμονο και για τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις τροφοδοτούν, αιμοδοτούν και τις οικονομίες των μικρότερων, αφού πρώτα
οι μικρότερες οικονομίες έχουν δώσει και υπεραποδώσει για να καλύπτουν τις μεγάλες οικονομίες. Πρόσφατο το παράδειγμα της Γερμανίας.

Τώρα μιλούσαμε εκτός αέρα με τον Κλεάνθη και λέγαμε γιατί αυτό το τραγούδι είναι από τα πλέον αγαπημένα. Πρώτον είναι τραγουδάρα. Μιλάμε για το τραγούδι Addicted to Love του Robert Palmer και ήταν του 1988 και ήταν μέσα στο soundtrack της ταινίας Cocktail. Και αλλού ήτανε, αλλά η αγαπημένη ταινία που είχε κάνει πάταγο, έτσι, blockbuster που λέμε στην Αμερική, ήτανε το Cocktail με τον Tom Cruise, την Elizabeth Shue. Επίσης πολύ ωραία, αγαπημένη και όμορφη ηθοποιός που έπαιζε και στο Karate Kid, ξέρετε. Τότε στην Ελλάδα της δεκαετίας του 80 τα πράγματα ήτανε πολύ διαφορετικά. Ήτανε το χρήμα που ερχόταν, τα πακέτα Delor, εύκολα, ευκολίες, πάρε κόσμο, εντάξει, μετά τα βρήκαμε μπροστά μας. Αλλά ήταν μια περίοδος ευμάρειας ψεύτικης, η οποία εγκαινιάστηκε στην Ελλάδα του 20ου αιώνα, από το 80, πέρασε μετά στο 90, μετά το 90... πέρα από ένα μικρό περιορισμό, όπως έλεγε ο Μακαρίτης, ο Μάνος και τα λοιπά, μετά είχαμε τη χρηματοπιστωτική φούσκα, παίξτε χρηματιστήρια και τα λοιπά, τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα, μέχρι με τη σκληρή ισότη 1,3,40,75 μπαίνουμε στο ευρώ, swaps, φτάσαμε, αλλά αφήστε το αυτό. Τότε λοιπόν εμείς στην Ελλάδα ήμασταν στα καλά μας. Κάποιοι βέβαια περιορίζονταν για να παίρνουν κάποιοι άλλοι, για να πούμε ότι έρχεται μια κοινωνική εξισορρόπηση. Δεν μετρούσαν άλλα πράγματα και ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά δεν θέλω να φτάσω εκεί. Θέλω να φτάσω σε εκεί που ήταν η δεκαετία του 80 για την Αμερική. Γιατί στην Αμερική ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό που λένε οι παλιότεροι, γιατί κοντεύει να γίνει και αστικός μύθος, ότι ό,τι γίνεται 30 χρόνια πριν στην Αμερική το ζούμε εμείς 30 χρόνια μετά. Ισχύει σε πολλές των περιπτώσεων, πραγματικά ισχύει. Δηλαδή στην Αμερική η μεγάλη δυσκολία οικονομική για την επιβίωση και από εκεί που έγινε η μεγάλη μετάβαση σε ένα σύστημα πολύ πιο αυστηρά τεχνοκρατικό και αποστασιοποιημένο όσον αφορά τον παρεμβαματισμό του κράτους στα κοινωνικά ιωθώτα, άρχισε να γίνεται από τη δεκαετία του 1970. Αλλά και την ιδιωτικοποίηση, την απόσυρση του κράτους από την κοινωνία. Αυτά άρχισαν να γίνονται κυρίως από τη δεκαετία του 70, του 80, του 90. Δηλαδή σκεφτείτε να μην είσαι ασφαλισμένος στην Αμερική και να μην πληρώνεις εσύ ο ίδιος την ασφάλεια όσο για να έχεις υγεία ή οτιδήποτε άλλο. Τελείωσες. Σαν το σκυλί στα μπέλ θα πας. Και αυτό επεκτάθηκε μετά και στις υπόλοιπες, κυρίως πρώτα βορειοευρωπαϊκές χώρες, μέχρι να φτάσει εκτός αν ανακοπεί αυτή η φόρα, που δεν είναι καλή, γιατί χρειαζόμαστε πάντα να έχουμε ένα κοινωνικό κράτος, αν θέλουμε να λεγόμαστε και πολιτισμένοι. Στην Αμερική, ωστόσο, αυτό είχε ξεκινήσει τη δεκαετία του 70. Παρ' όλα αυτά, όλες οι ταινίες και τα τραγούδια, τα χαρούμενα, ήταν και κατά του πολέμου, είχε τελειώσει και η φασαρία με το Βιετνάμ. Έδειχναν ότι το κλίμα είναι καλό, είναι της ευμάρειας. Αυτό το περνούσε βέβαια πολύ έξυπνα το κινηματογράφος. Γιατί και γι' αυτό και όλη η πολιτική μέσα από τις τηλεοράσεις ή τη μεγάλη οθόνη περνάνε περισσότερα μηνύματα. Είναι η κουλτούρα τους βέβαια. Είναι οι Αμερικανοί έτσι, εμείς δεν είμαστε έτσι. Όχι μόνο οι Έλληνες, γενικότερα στην γυραιά Ήπειρο θέλουμε διαφορετικά τους πολιτικούς. Οι Αμερικανοί αλλιώς δημιουργήθηκαν, αλλιώς θα θέλουν. Τότε λοιπόν, πριν από μια δεκαετία, θυμάμαι παρακολουθούσα ένα ντοκιμαντέρ για τον Tom Cruise. Γιατί εκεί ήθελα να καταλήξω. Μιλάμε τώρα, το έχω κάνει μεσανατολικό. Και κοιτούσα ένα ντοκιμαντέρ για τον Tom Cruise. Και έλεγε λοιπόν τότε ότι ο Tom Cruise, που ήταν από το 70 τέλη και μετά έμπαινε σιγά σιγά πιο ενεργά στις ταινίες και άρχισε να κάνει όνομα, ζητούσε, ήταν ο Tom Cruise και ο άλλος που έχει πάθει το Alzheimer, που είναι επίσης όμορφος πολύ, ο Bruce Willis. Που ήταν έτσι ονόματα που, αλλά ήταν από τα πρώτα ονόματα που έλεγαν ή θα κάνω καριέρα ή θα καώ ως χαρτί. Ζητούσαν πάρα μα πάρα πολλά χρήματα και έμειναν 4-5 νοματέοι σε ένα Hollywood να παίρνουν τη μερίδα του Λέοντος και για τους υπόλοιπους ήρθε μεν η επιτυχία, αλλά το αντίκρισμα το οικονομικό ήταν υποπολαπλάσιο, υπερυποπολαπλάσιο σε σχέση με αυτούς τους λίγους που είπαν θα πατήσω πάνω στο ταλέντο μου και θα προσφέρω αυτό. Το κέρδισαν, δεν το συζητάμε, αλλά η εποχή τότε, ενώ φαινόταν ότι δίνει ευκαιρίες, έδινε ευκαιρίες σε πάρα πολλούς λίγους, ενώ έπαιρνε ευκαιρίες από πάρα πολλούς. Αυτά για την Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να είμαι πιο σωστή, της δεκαετίας μετά το 1975 μέχρι νομίζω πλέον και την σήμερα.

Να πω και μία αθλητική είδηση, παρότι μισό λεπτό πρέπει να το πούμε αυτό. Σαββατοκύριακο έρχεται, οπότε ο ΘΥΤΕΦΕΜ 107,1 αφιερώνει πραγματικά στον αθλητισμό, σε όλα τα αγωνίσματα. Κλείνουμε λιγάκι το αυστηρά, το αμιγώς, έτσι, ειδησιογραφικό και σχολιαστικό πάνω στα πολιτικά και στα διεθνή και στα τοπικά, και πάμε περισσότερο στον αθλητισμό, γιατί το έχουμε ανάγκη και ξεφεύγουμε και γιατί είναι υγιές. Αλλά θα κλέψω κι εγώ κάτι από το Σαββατοκύριακο, έτσι για να τους την πω, γιατί είδα μία είδηση. Βλέπω τώρα για μία συνέντευξη τύπου που δόθηκε για το νέο γήπεδο της Τούμπας, το νέο αρχιτεκτονικό πλάνο. Η κυρία Βαρβάρα Βασιλάτου αποκάλυψε ότι η προοπτική χωρητικότητας θα είναι 34.000 με 35.000 οι θέσεις και θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο βόρειο πέταλο, το οποίο θα έχει χωρητικότητα, μάλλον θα είναι πολύ αυτό για να το λένε, κοντά στις 9.000 θέσεις. Και αυτό το βόρειο πέταλο στο γήπεδο, στο νέο γήπεδο της Τούμπας, θα, μάλλον λέγεται, αν πω καμία κοτσάνα, αύριο θα ακούω χαχανά από όλους και κράξιμο μάλλον, το οποίο μάλλον θα λέγεται fan wall. Fan wall, γιατί θα είναι 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Θέλω να πάρω το υποδεκάμετρο να το μετρήσω, πώς το λένε, δηλαδή πιο κοντά έτσι, και 20 μέτρα λέει ψηλότερα. Θα είσαι πιο κοντά δηλαδή οριζοντίως, αλλά καθέτος θα είσαι πιο ψηλά, θα βλέπεις καλύτερα. Μάλλον θα βλέπεις καλύτερα. Από τι υπολογισμοί είναι αυτή η βραδιάτικα, είναι και Παρασκευή, έχουμε ήδη κουραστεί. Αν ακούει ο Βασίλης ο Κεχαγιάς, που είναι Αριανόπουλο όπως είμαι και εγώ, ας απομακρυνθεί από τα μικρόφωνα. Βασίλη μου, χρόνια σου πολλά. Μόλις έμαθα ότι χθες είχες γενέθλια. Δεν με κέρασαν χθες, αλλά μου έχουν κρατήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ωραία τα τριγωνάκια που τα αγαπώ και πάρα πολύ, του πανοράματος εδώ στην Θεσσαλονίκη, τα τιμάμε όλοι ιδιαιτέρως. Λοιπόν, είμαστε στα 55 λεπτά μετά τις 8. Έχουμε ακόμα 3 λεπτά στη διάθεσή μας για να κάνουμε την αποφώνηση. Ακούμε λίγη μουσική και σας χαιρετώ.

εξαπέλυσε ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης με τα πάρα πολλά και πολύ υψηλού επίπεδου πτυχία. Εξαπέλυσε επίθεση κατά του διευθυντή του γραφείου του Νίκου Δένδια, του κυρίου Δημήτρη Περδίκη, με δική του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατηγορούσε τον κύριο Περδίκη, επαναλαμβάνω, που είναι ο διευθυντής του γραφείου του Νίκου Δένδια, του υπουργού Αμήνης, που λένε ότι είναι ο Δελφίνος κτλ. Τον κατηγορούσε ότι ο κύριος Περδίκης είναι αλαζόν. Αλλά ποιο είναι το θέμα, τι θα περίμενε κανένας, ότι να, επειδή λένε ότι ο κύριος Δένδιας με τον κύριο Μητσοτάκη δεν τα έχουν καλά, ότι να, προετοιμάζεται ο κύριος Δένδιας, ότι κάνει πολλές φορές αρχηγικές αυτό εμφανίσεις και συζητήσεις. Τελικά που μακρύνθηκε από τη θέση του ο κύριος Λαζαρίδης και όχι ο κύριος Περδίκης. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια εξυπηρέτηση, τέλος πάντων ένα χάιδεμα από πλευρά του κύριου Μητσοτάκη προς την πλευρά του κύριου Δένδια. Αλλά τελικά δεν τα έχουν τόσο άσχημα μεταξύ τους, μπορεί. Και κάπως έτσι συντόμως, γιατί πρέπει να κλείσουμε, σας αποχαιρετώ. Να ευχηθώ σε όλους σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή ακρόαση, καλή συνέχεια, διότι ακολουθεί πρώτον η Ελένη Μπαρμπάκου με τις βραδινές πτήσεις των ΘΕΤΑ FM 107,1. Ανοίγει η Ελένη αύριο έτσι κι αλλιώς και το πρόγραμμα, 8 με 11 χαλαρά. Χαλαρά, δηλαδή μπαίνουμε στα αθλητικά, μπαίνουμε τραγουδιστά με σένα, Ελένη μου. Οπότε καλή συνέχεια με την Ελένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κλεάνθη Μανολάρα που ήταν στα DEX. Και ακολουθούν οι ειδήσεις. Κοντά μας θα είναι σε πάρα πολύ λίγο η Χριστίνα Στεφανίδου με όλα τα της ημέρας και κυρίως τις τελευταίες ειδήσεις. Και ξέρετε, είτε έχουν να κάνουν με τον Γιώργο Μαζονάκη, είτε με τα πολιτικά, είτε με την αυριανή ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος, επαναλαμβάνουμε, αυτή την ώρα είναι σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης και μιλάει έτσι σε εμάς τους δημοσιογράφους. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, να περάσετε όμορφα όλοι σας. Γεια σας.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η Χρυσή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Μία μητέρα και ένα κοριτσάκι τραυματίστηκαν ελαφρά από πτώση δέντρου σε παιδική χαρά στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα σε πάρκο στη συμβολή των οδών Αιγαίου και Θερμαϊκού στην Καλαμαριά. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής για απομάκρυνση του δέντρου. Στην εξιχνίαση της επίθεσης σε βάρος του πρώην Προέδρου της ΠΑΕΡΑ Κλίστρα του Ευγενίου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκαν 8 άτομα που εμπλέκονται στο περιστατικό που σημειώθηκε το 2024 έξω από κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο στους δύο γιατρούς της κλινικής όπου βρήκε τον θάνατο ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο ιατροδικαστής δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα για τα ακριβή αίτια του θανάτου. Αναμένονται ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Σφοδρές αντιδράσεις από την τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα για πάνω από 2 μήνες, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην ΕΡΤ. Υπουργός Εργασίας με γραπτή της δήλωση τονίζει ότι η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό. Χωρίς φρένο οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 104 δολάρια το βαρέλι. Τα 2 ευρώ και 10 λεπτά άγγιξε η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια της Θεσσαλονίκης. Η συνεχόμενη άνοδος στις τιμές των καυσίμων ανάγκασε τον Υπουργό Ενέργειας να επαναλάβει πως αν χρειαστεί η κυβέρνηση θα στηρίξει και πάλι τους καταναλωτές. Στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα βρέθηκε στην τελετή αγιασμού του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Αύριο η ομιλία του στο Βελίδιο, την Κυριακή η συνέντευξη τύπου. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τους μαθητές. Μόλις το 50% των δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών στη Θεσσαλονίκη καλύφθηκε την πρώτη μέρα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης. Την Τρίτη θα φτάσουμε στο 90%, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Γιουτίκας. Ένα από τα Σάββατα με τη μεγαλύτερη κίνηση της χρονιάς αναμένεται το αυριανό για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Η αυξημένη ζήτηση αποτυπώνεται ήδη στις κρατήσεις για την αυριανή ημέρα. Χιλιάδες θεατές ακόμη και από το εξωτερικό για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία το βράδυ του Σαββάτου. Σήμερα και αύριο το μετρό λειτουργεί 24 ώρες.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλός ο καιρός αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Για την εξέλιξη αναμένονται κατά τόπους νεφώσεις. Για αύριο αναμένεται άστατος ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη με βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Μακεδονίας, ενώ φαινόμενα αναμένονται κατά τόπους και στη Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Δείτε περισσότερα στο thitanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
0: Θήτα FM 107,1.
2: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι, μαζί με κάθε τόπο. 2 χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε μια πόλη που ζει και αναπνέει σε ρυθμούς ξέφρενους απόψε το βράδυ, Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη, Θεσσαλονίκη και Σεπτέμβρης γεμάτος με πάρα πολύ κόσμο. Ερχόμενη στο στούντιο του Theta FM 107,1 πήρα, είχα τη φαϊνή ιδέα να πάρω το μετρό για να έρθω και πιο γρήγορα. Ο ένας σειρμός ερχόταν, ο άλλος έφευγε με γεμάτα τους σειρμούς με κόσμο και αναρωτιόμουν αν θα καταφέρω να μπω να στριμωχτώ κάπου, γιατί ήταν το αδιαχώρητο. Αυτές τις ώρες, εκεί γύρω στις 8 το βράδυ, αυτό που γινόταν στο μετρό της πόλης ήταν απίστευτο. Πάρα πολύ κίνηση όμως και στους δρόμους από ό,τι διακρίνω. Έκλεισε και η αγορά πριν από λίγη ώρα και οι περισσότεροι, αν βρίσκεστε καθοδόν, σίγουρα θα έχετε μικρές ή μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Η Τσιμισκή είναι γεμάτη από κόσμο, το ίδιο και η Μητροπόλεως. Σε λίγο θα γεμίσει και ο Περιφερειακός και νομίζω ότι η επιστροφή θα είναι μια μικρή περιπέτεια απόψε. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, μαζί θα πάμε ως τις 11 με αγαπημένες μουσικές και τραγούδια και με ό,τι έχει φέρει η σημερινή ημέρα και είναι πολλά. Να ξεκινήσω όμως από τους τρόπους επικοινωνίας μας που είναι δύο. Πρώτα απ' όλα μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας δωρεάν στο Viber του Theta FM 107,1. Μπορείτε να το κάνετε στο 697-7-201-070, 697-7-201-070. Μπορείτε επίσης ανά πάσα ώρα και στιγμή να μου στέλνετε τα μηνύματά σας αν είστε φίλοι, έτσι, του Facebook και του Instagram, με το όνομά μου Ελένη Μπαρμπάκου με ελληνικούς όρους στο Facebook, στέλνετε εκεί στο Messenger ό,τι θέλετε, και Ελένη Μπαρμπάκου με λατινικούς όρους στο Instagram, για να επικοινωνούμε, να λέμε μια ωραία καλησπέρα, να λέμε τις εντυπώσεις μας, γιατί απόψε το βράδυ θα είναι μια τελείως διαφορετική συνθήκη για την πόλη. Αφήστε που η αυριανή ημέρα θα είναι απίστευτη. Διαβάζω και βλέπω ότι δεν υπάρχει ούτε τρύπα αυτή τη στιγμή ξενικές τιμές στην πόλη. Μιλάω για τα Airbnb, μιλάω για τα ξενοδοχεία, μιλάω για τα μικρά δωμάτια. Έχει γίνει η απόβαση από όλα τα μέρη της Ελλάδας και κυρίως από πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος στη Θεσσαλονίκη και για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου και για το κλείσιμο της έκθεσης. Πάντα αυτό το Σαββατοκύριακο, το τελευταίο της έκθεσης, ήταν γεμάτο από κόσμο. Τώρα έχουμε και ένα λόγο παραπάνω. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στο Theta FM 107,1. Θα έχουμε να λέμε πολλά κατά τη διάρκεια αυτής της βραδιάς. Θα δούμε και την κίνηση στους δρόμους. Όμως, θα δούμε και τι γίνεται. Θα πάρουμε τον παλμό της ημέρας, την κίνηση της βραδιάς και όλα αυτά βεβαίως με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής.

Καταπληκτικές καιρικές συνθήκες με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και οι μετεωρολόγοι μας λένε ότι αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που λένε ότι θα μας επηρεάσει από αύριο το βράδυ, και το ζητούμενο είναι τι καιρό θα έχει κατά τη διάρκεια της μεγαλειώδους συναυλίας που θα γίνει για τα 30 χρόνια παρουσίας στον Τόνι Ρέμου στο χώρο της ελληνικής μουσικής. Μια πολύκροτη, πολυδιαφημισμένη συναυλία με τα όσα ακούστηκαν τον τελευταίο καιρό για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με τις διχογνωμίες, με τα επιχειρήματα του καθενός, αλλά η συναυλία θα γίνει, θα πραγματοποιηθεί όπως είπε ο Αντώνης Ρέμος, και θα αφιερώσει και μεγάλο μέρος της στον Γιώργο Μαζονάκη, όπως ο ίδιος είπε. Τώρα το θέμα είναι τι καιρό θα έχει εκείνη την βραδιά, την αυριανή, και αν πραγματικά όσοι προσέλθουν, και θα είναι πάρα πολλοί, όντως θα είναι πάρα πολλοί, από ό,τι διαβάζω και μαθαίνω, θα έρθουν και αύριο με πούλμαν από πολλές πόλεις της Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο της Βόρειας Ελλάδας. Είναι ένα καταλυτικό γεγονός έτσι για το Σαββατόβραδο στην πόλη.

έχει βροχή και θα έχει αρκετή βροχή. Κάποιοι λένε ότι απλά θα ψυχαλύσει. Πάντως το δικό μου το προγνωστικό μοντέλο που έχω στο κινητό λέει λίγο ψυχάλα μετά τις 9, αλλά μετά σταματάει η βροχή και πάμε καλά. Πάντως τα πράγματα θα είναι λίγο περίεργα αύριο από το απόγευμα και μετά στην πόλη, και Κυριακή επίσης θα είναι λίγο περίεργη, θα είναι πιο βροχερή, πιο συννεφιασμένη, πιο φθινοπορεινή, οπότε είναι και η τελευταία μέρα η σημερινή που μπορούμε να πούμε ότι είναι μια καλοκαιρινή και μόνο βραδιά. Από αύριο μπαίνουμε στο φθινόπωρο, τουλάχιστον μετεωρολογικά. Και να πω ότι έτσι κι αλλιώς και με ομπρέλες, μπορεί και να πάρουμε και ομπρέλες. Η συναυλία, από ό,τι λένε όλοι, δεν θα αναβληθεί εκτός απρόοπτου. Πάντως προς το παρόν όλα είναι έτοιμα.

Είναι μια βραδιά που η πόλη βουλιάζει από κόσμο. Είναι το βράδυ της 11ης του Σεπτέμβρη. Στον Θήτα FM 107,1 η Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο. Και στις μουσικές εδώ μένουμε μαζί και ανακαλύπτουμε μαζί τι φέρνει το απόψινό βράδυ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, να πω ότι στο Θέατρο Δάσους παίζεται αυτή την ώρα η Ειρήνη του Αριστοφάνη. Να πούμε ότι τελειώνει τις παραστάσεις στις 26 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή στο Θέατρο Δάσους δίνεται παράσταση και θα δοθεί και αύριο Σάββατο, επίσης στις 9 το βράδυ. Τώρα από τις 8.30 ξεκινήσει μια πολύ ωραία συναυλία των ημισκούμπριων, του αγαπημένου συγκροτήματος του hip-hop που μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι εν εξελίξη αυτή την ώρα στο λιμάνι. Ο Ακύλας είναι στη ΔΕΘ, ξεκινάει τώρα στις 9.30 στο τόξο εκεί της

Δεύτερη μεγάλη συναυλία και αύριο βέβαια περιμένουμε τη μεγαλειώδη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Αυτό το λέω για όλους εσάς που είσαστε λίγο αναποφάσιστοι και που δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε αυτή την ώρα και σκέφτεστε πού να πάτε και πού ακριβώς να βρεθείτε. Να σας πω ότι αν θέλετε να μου στείλετε μήνυμα 697-200-1070 στο Viber για όλους εσάς που θέλετε να μπείτε στη μεγάλη παρέα της Παρασκευής στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1 και διάβαζα σήμερα ένα άρθρο που λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι που με το που μπαίνει το φθινόπωρο, τώρα εντάξει έχει μπει μόνο ημερολογιακά, αλλά έχει μπει ψυχολογικά στον περισσότερο κόσμο ότι ξαναγύρισε στις δουλειές, ξαναγύρισε στην καθημερινότητα, ξαναγύρισε στα προβλήματα με το που μπήκε. Ανοίγει την πόρτα του σπιτιού, έρχονται οι λογαριασμοί, έρχονται όλα αυτά που πρέπει και αυτό το πρέπει είναι που σε καθυλώνει και σε προβληματίζει πάρα πολύ. Πρέπει να τα κάνεις. Οπότε οι περισσότεροι είμαστε σε μια κατάσταση που λένε ότι υπάρχει αυτό που λέγεται φθινοπορεινή μελαγχολία και δεν έχει να κάνει με τον καιρό. Έχει να κάνει απλώς και μόνο με την επιστροφή στις υποχρεώσεις, την επιστροφή σε μια πραγματικότητα που δεν τη θέλεις, δεν την αντέχεις, αλλά υπάρχει στη ζωή σου. Οπότε αυτό το 10% των ανθρώπων πρέπει να βρουν κάποιες θεραπείες για αυτό το πράγμα. Και μία από τις θεραπείες, πραγματικά σας το λέω, είναι και ενδεδειγμένη, είναι το ραδιόφωνο. Όσοι ακούν λένε ραδιόφωνο το φθινόπωρο, καθώς επιστρέφουν στην καθημερινότητα, γιατί είναι μια καινούργια αρχή το φθινόπωρο, μπορούν να αποβάλουν το άγχος που τους καταβάλει. Εγώ θέλω πολύ να τους πιστέψω. Καλό βράδυ σε όλους. ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο. Η φωνή της Θεσσαλονίκης, βραδινές πτήσεις έως τις 11.

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη λοιπόν αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Διαβάζω ότι η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης είναι στο απόλυτο, στο 100%. Δεν υπάρχει πλέον δωμάτιο πουθενά, όχι μόνο μέσα στην πόλη και γύρω-γύρω. Δεν ξέρω πόσους αντέχει η Θεσσαλονίκη, πόσο κόσμο αντέχει, αλλά νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα δοκιμαστούν λίγο τα νεύρα όλων όσοι θα βρίσκονται στο δρόμο και με την κίνηση που θα έχει. Αλλά εντάξει, ωραία είναι. Και την άλλη εβδομάδα έρχεται και η Λευκή Νύχτα, που θα είναι νομίζω και στη συναυλία από το ερχόμενο Σάββατο εκεί στο Δήμο Ευόσμου, που διοργανώνουν μια πολύ ωραία έτσι, βραδιά για τα καταστήματα που είναι ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ. Θα είναι και ο Δήμος Αναστασιάδης, από ό,τι μαθαίνω. Οπότε έχουμε πολύ ωραία πράγματα από εδώ και πέρα να ζήσουμε στην πόλη, όπου κάθε Σαββατοκύριακο αυτού του Σεπτέμβρη θα είναι ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο, συναυλιακό, μουσικό, με πάρα πολύ κόσμο, με περιηγήσεις, με βόλτες, με το μετρό που να πούμε ότι είναι και όλη την ημέρα, και σήμερα και αύριο, σε 24-ωρη βάση ανοιχτό, και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε για τις μετακινήσεις σας από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Δεν θα κλείσει καθόλου, οπότε καταλαβαίνετε ότι η πόλη βρίσκεται σε κατάσταση, θα έλεγα, συναγερμού. Είναι μία πόλη που δεν θα κοιμηθεί καθόλου, ούτε σήμερα ούτε αύριο. Εμένα μου αρέσει αυτό, να σας πω την αλήθεια. Βγαίνω έξω τώρα το βράδυ, κοιτάζω λίγο από το στούντιο τι γίνεται στην Τζιμισκή και νομίζω ότι είναι μέρα. Τόση κίνηση δηλαδή, ποτέ.

0: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ σε Μελιγαλά και Πηγάδα, με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: CTFM 107,1 και αυτό που μας σοκάρει όλους σε καθαρά ανθρώπινο επίπεδο μετά από τα όλα όσα ακούσαμε σχετικά με τον τρόπο που χειρίστηκαν οι δύο γιατροί την υπόθεση αυτή του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, είναι το λιγότερο σοκαριστικό να σκέφτεσαι, μόνο να σκέφτεσαι, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να τον σώσουν, να καλέσουν γρήγορα το ασθενοφόρο, το ΕΚΑΒ, παρά προσπαθούσαν οι ίδιοι να τον επαναφέρουν, ενώ ούτε απεινιδωτοί είχαν σε λειτουργία. Η μία αποκάλυψη πίσω από την άλλη έρχονται και είναι σοκαριστικές, αλλά εκείνο που μένει είναι ότι σε καθαρά ανθρώπινο επίπεδο είναι σοκαριστικό και μόνο να σκέφτεσαι ότι αυτοί οι δύο ήταν γιατροί που έχουν ορκιστεί, έχουν δώσει όρκο να σώζουν ανθρώπους, να σώζουν ανθρώπινες ζωές. Και το μόνο που τους ενδιέφερε είναι να καθαρίσουν το χώρο. Πέρασε πάρα πολλή ώρα μέχρι να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ και καταλαβαίνεις ότι το μόνο που τους ένοιαζε ήταν πώς θα τη γλιτώσουν. Αυτό από μόνο του δείχνει μία κατάπτωση στην ελληνική κοινωνία απίστευτη. Επίσης, αν όλοι αυτοί είχαν άδεια ή δεν είχαν άδεια, θα φανεί, θα έχουμε απαντήσεις για όλα αυτά. Ο Γιώργος Μαζωνάκης όμως ούτε πίσω θα γυρίσει. Και οι άνθρωποι του αυτή τη στιγμή πονάνε, κυρίως η οικογένειά του, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πόσο προστατευμένος αισθάνεται ο Έλληνας πολίτης απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση, που νοιάζεται, που αγωνιά για την υγεία του, που πάει σε ένα ιατρικό περιβάλλον, πάει σε ένα ιατρείο ιδιωτικό για να κάνει μια ιατρική πράξη. Πόσο προστατευμένος μπορεί να νιώθει μετά από όλα αυτά που ακούει.

Εν τω μεταξύ, αυτοί οι δύο γιατροί διαφημίζονταν στο διαδίκτυο για την ολιστική θεραπεία που έκαναν, για την ολιστική ιατρική, στην οποία είχαν υποτίθεται και άδεια και ειδίκευση, έτσι. Το ζήτημα είναι ότι σε αυτό το ιατρείο είχαν γίνει δύο φορές έλεγχοι. Είχαν γίνει δύο φορές έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο και μάλιστα ήταν για το 2024 μία φορά και για το 2025 άλλη μία. Που σημαίνει ότι κάτι πρέπει να υπήρχε εκεί για να πήγαν δύο φορές, γιατί δεν είναι και κάθε χρόνο να έρχονται. Δεν έχουμε τόσο μεγάλα κλιμάκια ελέγχων, έτσι κι αλλιώς. Αυτό σημαίνει ότι κάτι υπήρχε, ότι ξαφνικά δεν έβρισκαν τίποτα. Δηλαδή, σαν κάποιος να τους ειδοποιούσε και τα μηχανήματα αυτά να εξαφανίζονταν. Σαν να υπήρχε ένα μαγικό ραβδί που τα μηχανήματα τα έβγαζε από το χώρο, τα εξαφάνιζε, ήξεραν την ημέρα και την ώρα που θα έρθουν να τους ελέγξουν και δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Και την άλλη μέρα ξαναέμπαιναν κανονικά στη θέση τους. Τώρα βλέπω ότι θα υπάρξει και ένα αυστηρό πλαίσιο από ό,τι λένε στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, για να μην διαφημίζονται κάποια τέτοια ιατρικά κέντρα, υποτιθέμενα ιατρικά κέντρα, τα οποία έχουν άδεια για να κάνουν αυτές τις ιατρικές πράξεις που έχουν να κάνουν με τις νέες θεραπείες, τις πολύ μοντέρνες που μας έχουν έρθει και από το εξωτερικό, με τα βλαστοκύτταρα, με την νεότητα, με όλα αυτά, αν δεν έχουν άδεια για να τα κάνουν. Και βεβαίως αν δεν υπάρχουν και οι απαραίτητες υποδομές που υπάρχουν μέσα στα νοσοκομεία, ώστε αν συμβεί κάτι το παραμικρό, να μην υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του ανθρώπου, να μπορείς πολύ εύκολα να μπορείς να αντιμετωπίσεις τον κίνδυνο. Αυτό δηλαδή που μπορεί να συμβεί ανά πάσα ώρα και στιγμή σε κάποιον οργανισμό. Γιατί δεν είναι όλοι οι οργανισμοί το ίδιο και δεν είναι και τόσο πολύ δυνατοί όλοι οι οργανισμοί. Πάντως, για να γυρίσω στο θέμα, είναι ότι δεν αισθάνεται καθόλου προστατευμένος ο πολίτης πλέον μετά από αυτή την είδηση. Γιατί αυτή η είδηση ήταν σοκαριστική, γιατί πρόκειται για έναν άνθρωπο που τον ήξεραν όλοι. Ένας τραγουδιστής πάρα πολλά χρόνια στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού, ένας από τους καλύτερους Έλληνες λαϊκούς τραγουδιστές της γενιάς του, ένας άνθρωπος που έχει αγαπηθεί τρομερά. Τα τραγούδια του τα σιγοτραγουδάνε όλες οι ηλικίες, από τις μικρές μέχρι τις μεγαλύτερες. Ήταν μοναδικός, ήταν ξεχωριστός, ήταν ένας καλλιτέχνης με κάπα κεφαλαίο. Και βέβαια, αυτό που απομένει τώρα είναι να μάθουμε όλοι μας τι ακριβώς έχει γίνει, για να προστατεύσουμε από εδώ και πέρα όσο μπορούμε και τους εαυτούς μας και τους φίλους μας και αυτούς που καμιά φορά μπαίνουν στο διαδίκτυο για να βρουν τέτοιες θεραπείες. Και το διαδίκτυο δεν έχει κανονιστικό πλαίσιο, το διαδίκτυο δεν έχει αυτούς τους νόμους που μπορείς, είναι όλα εκεί, να το πω πολύ απλά. Μπάτε σκύλια λέστε και αλληστικά μη δώσετε. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο νομικό που να μπορείς να είσαι κατοχυρωμένος. Οπότε λένε ότι τώρα μετά από όλο αυτό το μπάταγο, μάλλον θα απαγορεύσουν τις διαφημίσεις σε τέτοια ιατρεία που παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες και ιατρικές πράξεις. Χωρίς άδεια.

Τρομερό και σοκαριστικό επίσης είναι το γεγονός ότι έβλεπα στο δελτίο ειδήσεων νωρίτερα ότι η γιατρός είχε τραβήξει φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη την ώρα που ήταν στο μηχάνημα κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και μετά τη διέγραψε. Όμως η αστυνομία όταν πήρε το κινητό της μπόρεσε και την άντλησε, γιατί μπορούν να το κάνουν τα εγκληματολογικά έτσι κι αλλιώς. Και μπορούσε να δουν ότι όντως τον είχε βγάλει φωτογραφία, καταλαβαίνετε, για ευνόητους λόγους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν κυρίως με το κοινωνικό στάτους των πελατών τους. Δηλαδή, αν κάποιος είναι διάσημος, σίγουρα για αυτούς είναι ένα πολύ ωραίο ψάρεμα για τους υπόλοιπους. Από στόμα σε στόμα κυρίως διαφημίζονται κάτι τέτοια ιατρία. Σε κύκλους διάσημων ή ανθρώπων με υψηλό κοινωνικό και χρηματικό, έτσι, και χρήμα πολύ, και κοινωνικό στάτους, αλλά και χρήμα πολύ, και διαφημίζονται από στόμα σε στόμα, κυρίως έτσι και μέσω διαδικτύου. Το άλλο το μεταξύ που είχε και, εντάξει, ήταν και να γελάς και να κλαις, είναι ότι σου δίνανε μετά και συνταγογραφούμενες, έτσι, βιταμίνες, οι οποίες είχαν 200 ευρώ για να τις πάρεις, αφού έκανες και αυτή την ιατρική πράξη. Μετά είχε από πίσω και βιταμίνες που δεν μπορούσε να τις πάρεις παρά μόνο σε δύο συγκεκριμένα φαρμακεία. Ένα που ήταν εκεί πάρα πολύ κοντά τους και ένα άλλο που ήταν στην Άνω Βούλα. Και πλήρωνες ένα 200 για αυτά τα σκευάσματα. Γιατί ξέρετε τώρα, εντάξει, όσο πιο ακριβά είναι, το έχουμε και αυτό, την πετριά την έχουμε αυτή. Οι Έλληνες, όσο πιο ακριβό είναι κάτι, τόσο πιο πολύ το εκτιμάμε, έτσι. Καλό βράδυ σε όλους, είτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου στα απομινάρια της σημερινής ημέρας με πάρα πολύ κόσμο σήμερα η Θεσσαλονίκη και αύριο, περιμένοντας να ζήσουμε ένα Σαββατοκύριακο που θα βουλιάξει η πόλη με πολλά πολλά γεγονότα και πολιτικά. Έχουμε και τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου του Πασόκ, του κυρίου Ανδρουλάκη, που θα βγάλει και αυτή ειδήσεις. Έχουμε και τη μεγαλειώδη συναυλία του Αντώνη Ρέμου και πολύ πολύ κόσμο στην πόλη. Πολύ κίνηση και αυτή την ώρα, έτσι, μισκή.

Είναι Παρασκευή, είναι 11 Σεπτεμβρίου του 2026 και δεν μπορείς να μην θυμηθείς. Υπάρχει στη μνήμη, υπάρχει καταγεγραμμένο μέσα μας, σε όσους το ζήσαμε και το είδαμε μέσα από τις τηλεοπτικές μας οθόνες. Η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, η ώρα που άλλαξε τον κόσμο. Μιλάω για την πτώση των δίδυμων πύργων, 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Ένα μεσημερό απόγευμα που το θυμόμαστε για πάντα όλοι και θυμόμαστε όλοι μας όσοι ζήσαμε εκείνη τη στιγμή από τους τηλεοπτικούς μας δέκτες και το ζήσαμε όλοι έτσι όπως έγινε, γιατί κανένας δεν είχε καταλάβει τι είχε γίνει. Η πρώτη σύμβεση είχε γίνει όταν ήδη το πρώτο αεροπλάνο είχε πέσει στο βόρειο πύργο, οπότε δεν ήξερε κανένας ακόμα τι μπορεί να είχε συμβεί. Μιλούσαν για ένα ατύχημα σοκαριστικό, όταν μετά από 17 λεπτά σε ζωντανή σύμβεση σε όλο τον κόσμο έγινε και η δεύτερη επίθεση. Κανένας δεν πρόκειται να ξεχάσει τι έκανε εκείνη ακριβώς τη στιγμή, πού βρισκόταν, τι μέρα ήταν και τι ακριβώς κάναμε. Η μέρα που άλλαξε τον κόσμο έχει ένα ντοκιμοτέρ νομίζω τώρα κυκλοφορήσει, πάρα πολύ ωραίο, που μιλάει για προσωπικές στιγμές ανθρώπων οι οποίοι επέζησαν ή παιδιά ανθρώπων οι οποίοι χάθηκαν και μιλάνε. Και υπάρχει κάτι πολύ σοκαριστικό στο συγκεκριμένο. Υπάρχει μία κοπέλα η οποία τώρα είναι σε ηλικία γύρω στα 30 και έχασε τον μπαμπά της σε αυτήν ακριβώς την επίθεση. Ήταν στους δίδυμους πύργους ο πατέρας της και λέει ότι η ζωή μου, ενώ ήταν προδιαγεγραμμένη ότι θα ήταν ευτυχισμένη, γιατί ο μπαμπάς μου είχε μια πάρα πολύ καλή θέση, ήταν ένας άνθρωπος που ζούσαμε σε μια πολύ ευτυχισμένη οικογένεια, εκείνη την ημέρα άλλαξε η ζωή μου. Και πόσο σε μια στιγμή μπορεί να καταστραφούν και να καταρρεύσουν τα πάντα γύρω σου. Ένα ντοκιμαντέρ πάρα πολύ ωραίο, που αναφέρεται σε αυτή την πτώση των δίδυμων πύργων, που δεν το περίμενε κανείς και που τις επιπτώσεις τις βλέπουμε στη ζωή μας, τις βλέπουμε βέβαια καθημερινά στη ζωή μας με τη μυσαλλοδοξία, με πολέμους, με όλα αυτά που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Και να θυμηθούμε ότι 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εκείνο το πρωινό και να θυμηθούμε ότι ανάμεσα σε αυτούς ήταν 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής και ήταν πρωί για την Αμερική, ήταν όμως μια μέρα καθηλωτική, μια μέρα που πραγματικά θα μείνει για πάντα στη μνήμη των ανθρώπων. Άλλαξε από τότε ακόμα και ο τρόπος που μπαίνουμε στα αεροπλάνα, ακόμα και τα διαβατήρια, τα πάντα αλλάξανε. Ο τρόπος με τον οποίο μπαίνουμε στα αεροδρόμια, όλα άλλαξαν, γιατί υπήρχε μία απίστευτη κατάρρευση της κρατεάς Αμερικής για τα συστήματα ασφαλείας, για όλα αυτά, μια ματέωση όλων αυτών των πραγμάτων, και από τότε αλλάξαμε κι εμείς πραγματικά. Μετά από αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα αλλάξαμε σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι.

Καλό βράδυ σε όλους. Εσάς που ετοιμάζετε για τη βραδινή σας έξοδο και ετοιμάζεστε αυτή την ώρα. Εσάς που είστε στο δρόμο, μέσα στην κίνηση, μέσα στο αυτοκίνητο και ακούτε Theta FM 107,1. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο και θα έχετε την ευκαιρία σε πολύ λίγο να ακούσετε και τα τελευταία νέα της ημέρας. Θα δούμε τι γίνεται και με την κίνηση, θα δούμε τι γίνεται και στους δρόμους, θα δούμε τι γίνεται και αυτή την ώρα μέσα στην πόλη και σε όλο τον κόσμο βέβαια. Από το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Χριστίνα Στεφανίδου, εμείς θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Theta FM. Έχουμε πολλά να πούμε μέχρι τις 11.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 10. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τη νέα τούμπα παρουσίασε ο ΠΑΟΚ με στόχο την έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027. Στην παρουσίαση που έγινε στην αίθουσα τύπου της τούμπας, ο εκπρόσωπος της ΠΑΕ Δημήτρης Μπουτσάκης απάντησε πως η πρόβλεψη για την ολοκλήρωση του έργου είναι σε 40 μήνες από την έναρξη των έργων. Ένα από τα Σάββατα με τη μεγαλύτερη κίνηση της χρονιάς αναμένεται το αυριανό για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Η αυξημένη ζήτηση αποτυπώνεται ήδη στις κρατήσεις για την αυριανή ημέρα. Χιλιάδες θεατές ακόμη και από το εξωτερικό για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία το βράδυ του Σαββάτου. Σήμερα και αύριο το μετρό λειτουργεί 24 ώρες. Μία μητέρα και ένα κοριτσάκι τραυματίστηκαν ελαφρά από πτώση δέντρου σε παιδική χαρά στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα σε πάρκο στη συμβολή των οδών Αιγαίου και Θερμαϊκού στην Καλαμαριά. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής για την απομάκρυνση του δέντρου. Στην εξιχνίαση της επίθεσης σε βάρος του πρώην Προέδρου της ΠΑΕ Ηρακλή Στράτου Ευγενίου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκαν 8 άτομα που εμπλέκονται στο περιστατικό που σημειώθηκε το 2024 έξω από κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεση σε κίνδυνο στους δύο γιατρούς της κλινικής όπου βρήκε τον θάνατο ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο ιατροδικαστής δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα για τα ακριβή αίτια του θανάτου. Αναμένονται ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Σφοδρές αντιδράσεις για την τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα για πάνω από 2 μήνες, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην ΕΡΤ. Υπουργός Εργασίας με γραπτή της δήλωση τονίζει πως η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τους μαθητές. Μόλις το 50% των δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών στη Θεσσαλονίκη καλύφθηκε την πρώτη ημέρα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης. Μέχρι την Τρίτη θα φτάσουμε στο 90%, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Γιουτίκας.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλός ο καιρός αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Για αύριο αναμένεται άστατος καιρός σε Μακεδονία και Θράκη με βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Μακεδονίας, ενώ φαινόμενα αναμένονται κατά τόπους και στη Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr.
0: Θήτα FM 107,1.
2: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι. Μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεύτερη ώρα στον Θήτε FM 107,1 με βραδινές πτήσεις. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο. Την καλησπέρα μου στον Παναγιώτη και στην Κατερίνα που μπήκαν στην παρέα μας και μου έχουν στείλει τα μήνυματά τους. Και μου λένε ότι αυτή τη στιγμή σκοπεύουν να βγουν έξω. Αλλά εντάξει, έχει σιγάσει λίγο το πράγμα. Να ξέρετε, αυτό που γινόταν νωρίτερα ήταν απίστευτο. Τώρα δεν ξέρω αν θα κατέβετε με το αυτοκίνητό σας, θα πάρετε κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς. Πάντως το μετρό είναι ανοιχτό 24 ώρες, 24 ώρες. Και σήμερα και αύριο για να υποδεχτεί όλον αυτόν τον κόσμο που έχει πόλη που σχεδόν βουλιάζει. Στην έκθεση τιμάμε την Ιαπωνία, έτσι, τη χώρα των ατέλειων του Σιλίου, και εκτός από τα επιτεύγματα της τεχνολογίας που πάρα πολλοί κόσμος πήγε και είδε και μου είπαν ότι είναι φανταστικά στην έκθεση το Ιαπωνικό περίπτερο, βλέπω ότι κάτι πολύ ωραίους Ιάπωνες που χορεύουν ποντιακά και ανεβαίνουν αυτά σε βίντεο στο TikTok και με ενθουσιάζουν από τις πιο ωραίες στιγμές. Ψάχνω και βρίσκω κάποια στοιχεία που έχει αυτή η χώρα τελείως διαφορετικά από τα δικά μας και μπορεί να μας διδάξει έναν τρόπο ζωής που εμείς δεν τον έχουμε καθόλου. Ο Ιαπωνικός τρόπος ζωής βασίζεται κυρίως στη βραβύτητα και στη λιτότητα. Δηλαδή οι άνθρωποι εκεί έχουν μια ισορροπία και μάλιστα ζουν και αρκετά χρόνια οι Ιάπωνες. Και αυτό αφορά κυρίως τη διατροφή τους, τον τρόπο της ζωής τους, που δίνουν αξία στη βραβύτητα των πραγμάτων, δεν τρέχουν όλη την ημέρα και δεν αγχώνονται. Εμπνευσμένοι αυτοί οι άνθρωποι από τη δική τους φιλοσοφία ζωής, βελτιώνουν άμεσα τη σωματική και την ψυχική τους ευημερία. Και πώς γίνονται αυτά? Ανακαλύπτουν σπουδαίες ιαπωνικές πρακτικές. Αυτό με το φάτε με μέτρο που συμβαίνει στην Ιαπωνία, δηλαδή σηκώνονται από το τραπέζι, που εμείς οι Έλληνες τώρα θα πάμε να φάμε το βράδυ έξω και θα πάμε να φάμε, ξεχνάμε τι έχουμε παραγγείλει από τα πολλά και δεν γεμίζει όλο το τραπέζι και θέλουμε κι άλλο ένα τραπέζι. Οι Ιάπωνες κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Σηκώνονται από το τραπέζι τους, λέει, την ώρα που έχουν κατά 80% γεμίσει το στομάχι τους. Δηλαδή να πεινάς λίγο ακόμα. Αυτό, λέει, είναι μια ιαπωνική τακτική, ένας κανόνας για να αποφύγεις την υπερβολική αύξηση του βάρους. Και επίσης να ενεργοποιήσεις μια ήπια θερμιδική περιοριστική δίαιτα, ωφέλιμη για τη μακροζωία και το μεταβολισμό. Έβλεπα τις προάλλες εντωμεταξύ. Τις προάλλες, νομίζω πολύ πρόσφατα. Μπορεί να το είδα και σήμερα το μεσημέρι, αλλά με το χρόνο δεν τα πάω και πολύ καλά, καθώς μεγαλώνω. Θέλω να το ξεχνάω. Είδα λοιπόν ότι υπάρχει ένας νέος τρόπος για να δυνατήσεις. Ιαπωνικός είναι αυτός, το ιαπωνικό τζόκινγκ. Το οποίο είναι αργό. Ξεκινάς, λέει, και περπατάς τα 3 λεπτά και πας πάρα πολύ γρήγορα τα 3 πρώτα λεπτά. Με το ρολόι. Μετά τα επόμενα 3 πας πάρα πολύ αργά. Και αυτό το επαναλαμβάνεις. 3 λεπτά γρήγορο τζόκινγκ, 3 λεπτά πολύ αργό. Και αυτό το κάνεις κάθε μισάωρο και να αλλάσετε. Αν το κάνεις αυτό κάθε μέρα, περίπου μισή ώρα κάθε μέρα, και αδυνατίζεις και κρατάς τον οργανισμό σου σε πολύ καλή φόρμα, επίσης αποβάλλεις το στρες της ημέρας. Λοιπόν, πάμε όλοι μαζί ιαπωνικό τζόκινγκ, παιδιά, στην πόλη. Ξεκινάμε 3 λεπτά πολύ γρήγορου βαδίσματος και 3 λεπτά πολύ αργού και τούμπαλιν και το αντίθετο. Και μέχρι να φτάσεις στο μισάωρο, σε βλέπω μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχεις γίνει σιλφίδα. Το βράδυ έχει έρθει στην πόλη, η κίνηση επίσης. Και ο Θήτε FM 107,1 σας αποσυμπιέζει από την ημέρα με τις βραδινές πτήσεις. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε μαζί μέχρι τις 11. Έχουμε χρόνο για πολύ ωραίες μουσικές.

απόψη τη FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας και μερικά από τα παράξενα αυτής της χώρας που τη φιλοξενούμε τώρα για 2-3 μέρες ακόμα μέχρι να τελειώσει η έκθεση της Ιαπωνίας και την ιδιαιτερότητα αυτού του λαού. Θα πρέπει να σας πω ότι ψάχνοντας να βρω αυτά τα περίεργα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ζουν, έψαξα και βρήκα ότι οι Ιαπωνέζες, παραδείγματος χάρη, δεν βάφουν ποτέ τα μαλλιά τους. Γι' αυτό έχουν πάντα μαύρα μαλλιά. Μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό. Είναι από τα περίεργα πράγματα που μόνο στην Ιαπωνία συμβαίνουν.

Λοιπόν, οι Ιαπωνέζες έχουν φυσικά μαλλιά, δεν τα βάφουν ποτέ. Και οι μαθητές, στην περίπτωση που έχουν άλλο χρώμα μαλλιών, είναι υποχρεωμένοι να δείχνουν στις φωτογραφίες από τη δική τους ηλικία για να αποδεικνύουν ότι είναι το φυσικό τους χρώμα αυτό που έχουν και να μπορούν να τους αναγνωρίζουν. Όχι σε μια διαφήμιση που βλέπω τον τελευταίο καιρό που κυκλοφορεί και στο ίντερνετ και στα social και παντού και στην τηλεόραση και δεν αναγνωρίζει κανένας κανέναν. Επειδή τόσο πολύ έχουν αλλάξει από το βάψιμο των μαλλιών και από το βάψιμο του προσώπου, εκεί οι Ιαπωνέζες κρατούν τη φυσική τους ομορφιά.

Όχι, να βλέπουμε τα χειρότερα και να τα εκτιμάμε. Ορίστε, διαβάζω ότι στην Ιαπωνία, που είναι και τιμόμενη χώρα για την έκθεση φέτος, είναι εξαιρετικά πολύ άσχολοι άνθρωποι. Και ξέρετε πόσες ώρες δουλεύουν. Δεν έχουν χρόνο ούτε για αθλήματα, ούτε για βόλτες το βράδυ, ούτε για ταξίδια. Ο Ιαπωνικός λαός θεωρείται ένας πολύ σκληρά εργαζόμενος λαός. Μάλιστα, εργάζονται πάνω από 60 ώρες την εβδομάδα. Και μάλιστα, περνάνε όλη τους τη ζωή δουλεύοντας. Αυτά να τα βλέπουμε εμείς που μας λένε για πενθήμερα, για τετραήμερα, για 7 ώρα. Είμαστε Ιάπωνες. Δεν είναι τυχαία αυτά τα επιτεύγματα. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με τους μισθούς τους εκεί και πώς ζουνε. Πάντως θεωρείται και ντροπή, λέει, να πας να κάνεις τη δουλειά ενός άλλου ανθρώπου. Δεν απαγορεύεται να τον βοηθήσει όταν κάνει μια δουλειά. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Είσαι, ας πούμε, σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό στην Ιαπωνία, όπως είμαστε τώρα, εμείς εδώ πέρα. Δεν επιτρέπεται να βοηθήσεις κάποιον αν δεν μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του. Πρέπει να την κάνει μόνος του. Είναι κάτι που θεωρείται και αγένεια κιόλας, να μπεις στο χωράφι του άλλου ανθρώπου και να του δείξεις. Πρέπει όλοι να διεκπεραιώνουν τη δουλειά τους σωστά, στο ωράριό τους. Ποιο ωράριό τους, δηλαδή 60 ώρες την εβδομάδα. Καταλαβαίνετε αυτοί οι άνθρωποι πόσο ένσημα έχουν. Πάντως, μπορεί να δουλεύουν πολύ, αλλά είναι και η μακροζωία είναι ένα φαινόμενο εκεί, έτσι. Άρα η πολλή δουλειά δεν τρώει τον αφέντη σε αυτή τη χώρα, το αντίθετο, μάλλον τον βοηθάει. Αλλά είναι ο τρόπος της ζωής του σε άλλα πράγματα, όπως είναι παραδείγματος χάρη το ότι δεν τρώνε πολύ, είπα το 80% να χορτάσουμε και να σηκωθούμε από το τραπέζι, αυτό το τζόκινγκ το γρήγορο και το αργό, σχεδόν όλοι είναι αδύνατοι. Έχουν έναν άλλο τρόπο ζωής αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν και αυτά τα τσάγια, τα μάτσα, τα από εδώ, τα από εκεί που τρώνε, που πίνουνε. Οπότε τι θερμίδες να βάλουν αυτοί.

Το περιστατικό για το οποίο θα σας μιλήσω τώρα μας έρχεται από τα Χανιά, από την Κρήτη, και πρόκειται για μια μόδα η οποία έχει επηρεάσει πάρα πολύ τα social media. Μια μόδα από τις χειρότερες του είδους. Μιλάμε για μια άγρια συμπλοκή μεταξύ ανήλικων κοριτσιών μπροστά σε συνομιλίκους τους, που βεβαίως τις βιντεοσκοπούν με σκοπό να ανεβάσουν αυτά τα βίντεο στα social media, στο TikTok. Τα περιστατικά βίας λοιπόν μεταξύ ανήλικων κοριτσιών και αγοριών γίνονται όλο και περισσότερα. Αυτή τη φορά το περιστατικό σημειώθηκε στα Χανιά, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι πλέον βιντεοσκοπούνται αυτές οι συμπλοκές μεταξύ ανήλικων κοριτσιών με σκοπό να καταγραφούν σε κινητά τηλέφωνα από συνομιλικούς τους. Και το αποτέλεσμα είναι ότι οι δύο ανήλικες πλάκησαν σε έντονο καυγά, με τη συμπλοκή να εξελίσσεται μπροστά σε άλλα παιδιά που βρίσκονταν στο ίδιο σημείο. Και όπως φαίνεται στο βίντεο, οι παρευρισκόμενοι δεν παρενέβησαν προκειμένου να σταματήσουν το καυγά. Το αντίθετο, ορισμένοι κατέγραφαν το περιστατικό με τα κινητά τους, ενώ από το σημείο ακούγονταν φωνές και παροτρύνσεις προς τις δύο κοπέλες, ώστε να εξελιχθεί ακόμα χειρότερα το συγκεκριμένο περιστατικό. Σε ένα από τα σημεία του βίντεο ακούγεται η λέξη μπουκέτο, την ώρα που η ένταση βρίσκεται μεταξύ των δύο ανήλικων κοριτσιών. Στο τέλος του περιστατικού, ένα ακόμα κορίτσι πλησιάζει την κλωτσά, μία από τις εμπλεκόμενες, και το περιστατικό αναδεικνύει για μια ακόμα φορά όχι μόνο το ζήτημα της βίας ανάμεσα σε ανήλικα αγόρια ή κορίτσια, αλλά και τη διάσταση που λαμβάνει πλέον ως επιδημία η μόδα αυτή, η καταστροφική μόδα, τέτοιες σκηνές να καταγράφονται και να διακινούνται μέσω κινητών τηλεφώνων και social media παρουσία συνομιλικών κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Και μάλιστα αυτά τα βίντεο κυκλοφορούν σε όλη την παρέα, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, γίνονται πάρα πολύ μόδα και ουσιαστικά είναι σαν να προτρέπουν στη βία όλους τους συνομιλικούς τους. Μιλάμε για μια κατάσταση, για μια έξαρση βιαιότητας η οποία καταγράφεται στα social σε ρυθμό μάλιστα που φαίνεται να λαμβάνει πλέον τις διαστάσεις μιας επιδημίας ανάμεσα σε ανήλικα αγόρια και κορίτσια. Χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είναι μια πολύ επικίνδυνη μόδα. CTFM 107,1 στα ραδιόφωνά σας, Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο, στο βράδυ της Παρασκευής, σε μια πόλη που βουλιάζει και απόψε από κόσμο.

0: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Βραδινές πτήσεις στον Θήτα FM 107,1 που έχουν τις αναταράξεις τους, έχουν τα κενά αέρος τους, έχουν όμως και τα ωραία τους ταξίδια. Και λίγο πριν από την προσγείωση είμαστε, ακριβώς 25 λεπτά πριν από αυτή, και κάνουμε μάλλον κάποιες στροφές. Και νομίζω ότι επειδή από αύριο καιρός θα αρχίσει να αλλάζει, θα έχουμε βροχούλες, θα έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας και θα μπούμε λίγο σε πιο φθινοπορεινό mood. Δεν είστε από αυτούς που θέλετε να βγείτε έξω και να πάτε σε συναυλίες και σε όλα αυτά που πραγματικά θα γεμίσουν την πόλη. Και θέλετε κάτι πιο ήσυχο και κάτι πιο ωραίο. Θα λέγω ότι επειδή ο κινηματογράφος θα επιστρέψει και έχουμε και καινούργιες ταινίες, θα σας προτείνω δύο από αυτές. Σάντρα Μπούλοκ και Νικόλ Κίτμαν, για μια φορά ακόμα μαζί μετά από 30 χρόνια με τα μαγικά τους φίλτρα. Συναντώνται ξανά. Και βέβαια η δεύτερη ταινία από τις αδερφές Owens που επιστρέφουν ενωμένες να αντιμετωπίσουν μια σκοτεινή κατάρα που απειλεί να διαλύσει το σπίτι τους. Και βέβαια υπάρχει και μια ακόμα ταινία που ενδιαφέρει και τους ποδοσφαιρόφιλους και όχι μόνο αυτούς, το The Match. 90 λεπτά στο γήπεδο, 40 χρόνια μετά, ιστορία είναι αυτό. Για πρώτη φορά η αλήθεια πίσω από τον πιο ευληματικό αγώνα όλων των εποχών, ο αγώνας που ξεπέρασε τα όρια του ποδοσφαίρου, 40 χρόνια μετά τη θρυλική αναμέτρηση Αργεντινής-Αγγλίας στο Μουντιάλ το 1986, επιστρέφουμε σε μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές στην ιστορία του αθλητισμού. The Match, για εσάς που αγαπάτε το ποδόσφαιρο, αλλά και για εσάς που θέλετε να δείτε μια ταινία αφιερωμένη στην ιστορία του ποδοσφαίρου, την εμβληματική αυτή ιστορική αναμέτρηση μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής στο Μουντιάλ του 1986 με το χέρι του Θεού, του Μαραντόνα κλπ. Όλα αυτά έχουν πέρασαν στην ιστορία και έγιναν και ταινία.

Επειδή είχαμε και τις ομιλίες πολλών πολιτικών αυτή την εβδομάδα και θα κλείσουμε και με την ομιλία του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη, διάβαζα μια έρευνα η οποία ήρθε στο φως από την αρχή του καλοκαιριού. Τη διάβαζα με πολύ μεγάλη προσοχή και εκείνο που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν μια έρευνα που αφορούσε την ποιότητα της ζωής των Ελλήνων εν έτη 2026. Δηλαδή, όχι μόνο αν φτάνουν τα λεφτά για να περάσεις, να βγάλεις το μήνα, αλλά και τι ποιότητα ζωής μπορείς να έχεις στην Ελλάδα του 2026. Το ζώντας από μήνα σε μήνα ήταν αυτό που λένε οι περισσότεροι Έλληνες. Συντριπτική πλειοψηφία, πάνω από το 69% των ερωτηθέντων, είπε ότι ζει από μήνα σε μήνα. Επίσης, θεωρεί ότι το ενεργειακό κόστος στη χώρα μας είναι πάρα πολύ υψηλό. Οι τιμές των ενοικίων επίσης είναι δυσβάστακτες για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό και αναφέρει ότι η οικονομική αβεβαιότητα επηρεάζει πολύ αρνητικά την ψυχική του υγεία. Επίσης, αν του συμβεί κάτι ξαφνικό στη ζωή του, δεν έχει 300 ευρώ στην άκρη ο μέσος Έλληνας να του μένουν στο τέλος του μήνα, ώστε να μπορεί να καλύψει μια έκτακτη δαπάνη. Οπότε καταφεύγει στο δανεισμό, δανείζεται από ένα φίλο του, από έναν οικογενειακό του φίλο, από έναν συναδελφό του. Και επίσημα τα στοιχεία της Eurostat συγκλίνουν ότι το υπερβολικό κόστος του στεγαστικού για την Ελλάδα είναι νούμερο ένα αυτή την ώρα. Επίσης, τα ληξιπρόθεσμα χρέη που μπορεί να έχει, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ενίκεια, σε δάνεια, σε λογαριασμούς και βέβαια ένα πολύ μικρό ποσοστό, αλλά όχι και τόσο μικρό αν το σκεφτείς, γύρω στο 19% δήλωσε αδυναμία επαρκούς θέρμανσης της κατοικίας του. Δηλαδή ή δεν έχει χρήματα για να ανάψει το καλοριφέρ ή να βάλει το φυσικό αέριο σε λειτουργία ή το ανάβει πολύ λίγες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας για να μπορέσει να αποπληρώσει το λογαριασμό όταν θα έρθει. Οπότε μιλάμε για ποιότητα ζωής από εδώ και πέρα, όταν δεν έχεις τα βασικά, τότε τι να συζητήσουμε, σε ποιο τραπέζι να καθίσουμε και να τα πούμε. Καλό βράδυ σε όλους. Θήτα FM 107,1. Για όλα συζητάμε, για όλα μιλάμε, για την καθημερινότητά μας. Στο βράδυ της Παρασκευής αποσυμπιώνζόμαστε βέβαια λίγο, γιατί έχουμε μπροστά μας ένα ωραίο Σαββατοκύριακο που έρχεται και θα είναι και λίγο βροχερό. Απειλείται, διαβάζω, η συναυλία του Αντώνη Ρέμου από βροχή. Α, όχι, δεν θα γίνει αυτό, δεν θα περάσει.

Εντάξει, σου λένε μαζί στα λόγια, ανοίγουμε διάλογο με την κοινωνία, αλλά η κοινωνία μένει μόνη της το άγχος. Δεν το μοιράζεται με κανέναν το άγχος της καθημερινότητας, δυστυχώς. Λοιπόν, να δώσω το Viber του CTFM 107,1 για να μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε. 697-7-201-070, 697-7-201-070. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας και εκεί αποτυπώνετε ό,τι θέλετε. Από την ημέρα, από κάτι που σας έκανε εντύπωση, κάτι που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας εδώ στον CTFM και θέλετε να το συζητήσουμε. Οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε. Ανοιχτό είναι αυτός ο διάβλος επικοινωνίας, είναι ανοιχτός με τους ακροατές του ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. Είμαστε ένα νέο ραδιόφωνο που φιλοδοξούμε να γίνουμε η φωνή της πόλης, η φωνή της Θεσσαλονίκης, να φουγκραζόμαστε καθημερινά τα προβλήματα, τα ωραία, γιατί και αυτά υπάρχουν, και να τα μοιραζόμαστε και να τα λέμε και να τα αναδεικνύουμε τα καλά και τα όμορφα, όπως να μην γυρίζουμε και την πλάτη στις δυσκολίες και στα προβλήματα που συμβαίνουν στην καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης, της πόλης μας και όλης της Βόρειας Ελλάδας. Και όπου φτάνει ο ήχος του Θήτα FM, γιατί καθημερινά οι διαδικτυακές πύλες που φιλοξενούν τους ήχους μας είναι πάντα ανοιχτές και μπορείτε να μπαίνετε διαδικτυακά και να μας ακούτε από κάθε γωνιά της Ελλάδας και από κάθε μέρος του κόσμου. Φτάνει παντού ο ήχος του Θήτα FM 107,1. Αύριο το πρωί να σας πω ότι θα είμαστε πάλι μαζί στις 8. Κάνω αυτή την υπέρβαση, φεύγω αργά το βράδυ της Παρασκευής και ανοίγω το πρόγραμμα του Σαββάτου. Θα είμαστε μαζί στις 8 η ώρα το πρωί. Από εκεί και ύστερα μέχρι τις 11 είμαστε μαζί και μετά ο Θήτα FM γίνεται αθλητικός. Όλα τα αθλητικά γεγονότα του Σαββατοκύριακου θα τα μαθαίνετε εδώ με πάρα πολλές συνδέσεις με τα γήπεδα του ποδοσφαίρου, με κάθε αγώνισμα, με κάθε ομάδα, ρεπορτάζ από όλες τις ομάδες, από όλα τα αγωνίσματα, ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και βέβαια πάρα πολλά σχόλια που αφορούν την επικαιρότητα, την αθλητική επικαιρότητα της πόλης. Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 11 το πρωί και μετά ο ΘΙΤΑ FM 107,1 γίνεται αθλητικός.

Εν τω μεταξύ έχουμε ιτηθεί ως κοινωνία εντελώς. Έβλεπα, είναι αλήθεια, δεν είναι ψέματα. Τελικά μάλλον οι δύο γιατροί, οι οποίοι ήταν οι μοιραίοι γιατροί για τον Γιώργο Μαζονάκη, έψαχναν στη τεχνητή νοημοσύνη πώς θα την επαναφέρουν όταν είδαν ότι έπαθε να κοπεί. Οι γιατροί, έτσι. Και λέγαμε τις προάλλες για το πόσο έχεις βάλει η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας και πώς υπάρχουν άνθρωποι από το πρωί που ξυπνάνε, ρωτάνε την τεχνητή νοημοσύνη για το τι θα φάνε για πρωινό, για το πώς θα μιλήσουν στον συνάδελφο, πώς θα μιλήσουν στον άντρα τους, πώς θα μιλήσουν στη γυναίκα τους, πώς θα μιλήσουν στα παιδιά τους, να τους βρουν λύσεις για προβλήματα που το ανθρώπινο μυαλό, μα το ανθρώπινο μυαλό μπορεί να τα σκεφτεί όλα αυτά. Ειλικρινά, με ξεπερνάει όλο αυτό όταν το διάβασα. Έχουμε κοιτηθεί κατά κράτος και ως κοινωνία, μόνο που το σκέφτεσαι αυτό ότι μπορεί να συμβαίνει. Ότι οι άλλοι ρωτούσαν τεχνητή νοημοσύνη πώς θα τον επαναφέρουν, οι γιατροί οι ίδιοι. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, αυτό με ξεπερνάει. Είμαστε ακριβώς 10 λεπτά πριν από τις 11. Στα προεόρτια, έτσι, το Σαββατοκύριακο αναμένεται γεμάτο από εκδηλώσεις, γεμάτο από κόσμο. Σας είπα ότι καθώς ερχόμουν το μετρό ήταν γεμάτο από κόσμο και θα είναι γεμάτο, γιατί είναι ανοιχτό όλο το 24ωρο για όλους εσάς που θέλετε να βγείτε και να διασκεδάσετε, να ξέρω ότι και σήμερα το βράδυ και αύριο το βράδυ θα μπορείτε να μετακινηθείτε με το μετρό κατά τη διάρκεια μια ολόκληρη νύχτα μέχρι το πρωί. 24ωρη λειτουργία του μετρό λοιπόν στην πόλη. Σημειώστε το αυτό για εσάς που θέλετε να μετακινηθείτε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και της νύχτας. Ο Δημήτρης μου γράφει μήνυμα για την εποχιακή κατάθλιψη που μιλούσα πριν και μου λέει: δεν είναι κατάθλιψη του φθινοπόρου, Ελένη. Είναι όλα αυτά που είπες μετά, αυτά που έπονται του φθινοπόρου. Δηλαδή λογαριασμοί, ενέργεια. Αυτό φέρνει την κατάθλιψη, όχι οι πρώτες σταγόνες της βροχής. Και δεν έχεις και άδικο, ε.

Λοιπόν, είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να φεύγω κι εγώ, γιατί βλέπω αυτό που γίνεται έξω σήμερα και πραγματικά αρχίζω να τρομάζω από την κίνηση και από το δρόμο και από το πόσο οι περισσότεροι σήμερα το βράδυ έχετε αποφασίσει να βγείτε έξω. Μία πόλη που ζει και να πνέει σε ρυθμούς ΔΕΘ, μία πόλη που ζει και να πνέει σε ρυθμούς συναυλιών που έρχονται, μία πόλη γεμάτη από κόσμο, μία πόλη που η πληρότητα στα ξενοδοχεία αυτή την ώρα είναι στο 100%, μία πόλη που έχει γεμίσει, βουλιάζει από κόσμο και περιμένει τα ωραία γεγονότα, τις ωραίες μουσικές, τις ωραίες συναυλίες και όλα αυτά που θα γεμίσουν το Σαββατοκύριακό μας με ωραία πράγματα. Γιατί χρειάζεται να βγαίνουμε έξω, να περνάμε καλά και έρχεται και αυτή η βροχή, η οποία απειλεί, όπως σας είπα πρωτήτερα, τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου εκεί στο άγαλμα του Μεγαλέξανδρου. Ο ίδιος είπε σε ζωντανή σύνδεση που είχε σε απογευματινή εκπομπή ότι θα το αναδείξει κιόλας. Και θα δείτε, λέει, τη Δευτέρα ότι θα λέτε διαφορετικά πράγματα από αυτά που λέγατε όλες τις προηγούμενες ημέρες. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε και τι θα ακούσουμε. Και αν όλα αυτά θα γίνουν υπό τη συνοδεία βροχής ή θα έχουμε καθαρό ουρανό. Πάντως μέχρι στιγμής τα τελευταία προγνωστικά μοντέλα δείχνουν βροχούλα. Όχι βροχή καταιγίδα, αλλά πάρτε κι εσείς μια ομπρέλα καλού κακού μαζί σας όταν θα πάτε στη συναυλία. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Σας αφήνω στις μουσικές. Αύριο το πρωί στις 8 θα είμαστε μαζί για ένα τρίωρο γεμάτο από πληροφορίες, από κίνηση στους δρόμους, από ό,τι συμβαίνει στην πόλη, στην έναρξη ενός Σαββατοκύριακου πολύ πολύ γεμάτου. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και αύριο το πρωί στις 8 στον Θήτα FM 107,1 θα πούμε την πρώτη καλημέρα. Προς το παρόν, καλό σας βράδυ.

0: από αυτή την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι. Μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η Χρυσή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ. Σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ. Σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: I've heard people say that too much

Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.